0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά, όλο και αργούμε να μπούμε. Skype πάντα 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μάλλον θα είμαστε πολύ εμπορικοί, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε. Και οι διαφημίσεις κρατούν πάρα πολύ, όπως βλέπεις.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Εάν δεν το καταλάβατε, που αποκλείεται να μην το καταλάβατε, δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος. Νομίζω ο κορυφαίος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή στον χώρο του ραδιοφώνου και όχι μόνο.
1: Καλά, τα πας και δίπλα σε μένα είναι ο επίσης κορυφαίος συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και απέναντί μας, αυτός κι αν είναι κορυφαίος, είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέξει τη μουσική μέχρι και τις 4.
0: Αν καταλάβατε καλά, είμαι ο κορυφαίος κομπάρσος. Κορυφαίος συμπαρουσιαστής, τι σημαίνει, κορυφαίος κομπάρσος. Λοιπόν, ναι, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 4. Σε περίπτωση που μας ακούτε διαδικτυακά, συντριπτική πλειοψηφία το κάνετε αυτό. Τώρα μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κανονικά μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βάγγελης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.

0: Άρα μήπως γίναμε Premier League. Λες. Ναι, δηλαδή, εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος με ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, εκτός εάν νικούσε την ΑΕΚ.
1: Το που είπες, το ίδιο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 και όλα έδειχναν τόσο εύκολα,
0: ναι,
1: για την ομάδα.
0: Χωρίς κόσμο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι, ναι. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και ο Λουτσέσκου στο τέλος, στη συνέντευξη τύπου, το δεύτερο ημίχρονο γενικά ισοφάρισε και ό,τι έγινε μέχρι το τέλος. Ήταν ο καθρέφτης μιας ολόκληρης σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ίδιος καθρέφτης ήταν και για τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Καλά, ο Λουτσέσκου μίλησε για τη δική του ομάδα.
1: Ναι, ναι, για τις δύο ομάδες. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι. Εντύπωση. Okay, εντάξει, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, φαντάζομαι. Ότι στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μπενίτεθ δεν έδειξε ότι θα σταματήσει μάλλον τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ή υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα συμβόλαιο παχυλό. Τεραστιότατο, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να λυθεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ας περιμένουμε όμως να δούμε.
0: Και ούτε νορμάλ να λυθεί από την πλευρά του Μπενίτεθ.
1: Καλά, αυτό και αν δεν είναι νορμάλ. Αλλά ας περιμένουμε λίγο γενικά να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Γιατί πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται. Αλλά θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει.
0: Επίσης, από το Σαββατοκύριακο, εγώ ξεχώρισα τις δηλώσεις του Ρότα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του χτεσινού ντέρμπι, που το ενδιαφέρον ήταν μονόπλευρο, δηλαδή απλώς για λόγους γοήτρου δεν ήθελε να χάσει το παιχνίδι, ήθελε να νικήσει,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι.
0: Και ο Ρότα σε αυτή τη χρονική στιγμή που ήταν μέσα στα πανηγύρια και τα λοιπά, επέλεξε, και πολύ σωστά για μένα και το βγάζω το καπέλο, να μιλήσει για τα παιδιά μας, έτσι, για τα παιδιά που χάνονται, για τα παιδιά που έχουν προβλήματα και εμείς δεν τα ακούμε.
1: Ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ήταν όαση.
0: Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν το γεγονός Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό ήταν το γεγονός Σαββατοκύριακο.
0: Και μου έκανε εντύπωση που το είπε κιόλας, ότι εμείς οι άνθρωποι, λέει, που μπορούμε να επηρεάσουμε, οι άνθρωποι του αθλητισμού, της τέχνης,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ήταν το μήνυμα που εγώ εξέλαβα, τουλάχιστον.
1: Από την άλλη πλευρά, Παναγιώτη, επειδή ξέρεις, πολλοί έβλεπα, διάβαζα και στα social, κοροϊδεύαν τον Ηλιόπουλο για όλα αυτά που έγιναν χτες. Μπήκε μέσα με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, τα τετακέτα.
0: Με το τάγκ, εντός
1: εισαγωγικών. Με το τάγκ, ναι. Το χαρακτήριζαν γραφικό, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω δει πάντως από άλλο τελίτσες γραφικό πρόεδρο πολύ μεγάλης ομάδας να αναφέρεται σε ζητήματα της κοινωνικής ζωής, έστω και σε μια φιέστα. Δεν ξέρω τι απ' όλα εννοούσε και ποιο ήταν το βαθύτερο κίνητρο, αν υπήρξε, από την πλευρά του. Εγώ ξέρω ότι ένας πρόεδρος, ο οποίος είναι πλούσιος, έχει πολλά χρήματα, είναι μέρος του συστήματος, των πραγμάτων, αναφέρθηκε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα. Μίλησε για τράπεζες, μίλησε για κυβερνήσεις, μίλησε για δημοσιογράφους, μίλησε για δασκάλους, μίλησε για γονείς, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί θα μου πει κάποιος, είναι σωστό την ώρα μιας φιέστας και μιας γιορτής να μιλάς για τέτοια πράγματα? Εγώ θα πω γιατί δεν είναι σωστό. Δεν έχω ακούσει πάντως διαχρονικά, έτσι, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, κάποιον πρόεδρο μεγάλης ομάδας, μεγαλοεπιχειρηματίες, που ουσιαστικά κινούν τα νήματα στη ζωή ενός τόπου όπως είναι η Ελλάδα, να αναφέρονται σε τέτοια ζητήματα, που όχι μόνο σε φιέστες, αλλά και συνεντεύξεις του. Δεν έχω ακούσει εγώ πουθενά να γίνεται κάτι τέτοιο. Και κρατάω και αυτό το κομμάτι από την ομιλία του Ηλιόπουλου, γιατί εντάξει, δεν είναι όλη η ομιλία παράδειγμα προς μίμηση, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την κοινωνική ζωή όλων μας στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε πως μπορεί, έτσι, να δώσει μια ελπίδα. Ήταν, νομίζω, κατάλληλη ευκαιρία. Χιλιάδες φίλαθλοι της ΑΕΚ, χιλιάδες γενικότερα, παρακολούθησαν την ομιλία του. Εύκολο είναι να τον κοροϊδεύουμε, εύκολο είναι να τον χαρακτηρίζουμε γραφικό, εύκολο είναι να λέμε ο καθένας την αποψάρα του, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να κοιτάζουμε και την ουσία. πάντως, επειδή το είπες, υπάρχουν αρκετοί απολυτίκ στον χώρο του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που παίρνουν θέση. Ο πιο διάσημος που έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό απολυτίκ και ναι, γι' αυτό έχει κατηγορηθεί πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν. Ποτέ δεν έχει πάρει θέση για όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος που παίρνει συχνά πυκνά θέση είναι ο κατά πολλούς διάδοχός του, έτσι, που είναι τώρα στους Lakers, ο LeBron, και ο Steve Kerr, ο προπονητής του Curry. Θα τα συζητήσουμε αυτά και αργότερα. Θα κατέβουμε λίγο τα σκαλοπάτια, όχι πάρα πολύ. Θα πάμε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής. Ο Ατρόμητος ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική, όχι προχθές. Έχει εξασφαλίσει την ανωδό του δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Αλλά προχθές, το Σάββατο, είχαμε τη μεγάλη φιέστα της ομάδας με το παιχνίδι με τον Άρη. Απονομήθηκε η κούπα του πρωταθλητή από τους ανθρώπους της ΕΨΑΧΑ. Η ΑΣ ακολούθησε Γλέντι Τρικούβερτο στο κέντρο των Ζαρουχλεϊκών. Μην μπερδέψω τις οδούς, Γιάννη, πάλι. Στη διασταύρωση Ευβίας και Ανθίας. Ακολούθησε διασκέδαση στα Μπουζούκια και όλα αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ομολογουμένως, μια πολύ καλή εκδήλωση από την πλευρά του Ατρομήτου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Νεκτάριο Σκόνδρα, τον οποίο καλησπερίζουμε και με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα όσα έγιναν φέτος, αλλά και όλα όσα θα γίνουν. Καλησπέρα, κύριε Σκόνδρα.
2: Καλησπέρα
1: σας και συγχαρητήρια. Και φίλε Παναγιώτη που είναι δίπλα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία. Καταρχήν σας ευχαριστούμε, γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν μιλάει πολύ συχνά, τα αποφεύγει όλα αυτά, τη δημοσιότητα, τις δηλώσεις. Οπότε σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και επειδή τώρα έχει κοπάσει η σκόνη, ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με τίποτα. Τι κρατάτε από αυτή τη χρονιά, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό στο μυαλό σας?
2: Είχα δώσει μια υπόσχεση πρώτα απ' όλα στα Ζαουφλέγκα, στον κόσμο του Ατρομήτου και στον εαυτό μου, ότι η ομάδα στα 100 της χρόνια θα βρίσκεται σε επαγγελματική κατηγορία. Και την κράτησα την υπόσχεσή μου. Αυτό δηλαδή, αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα. Δηλαδή, ότι είχαμε βάλει στόχο, σιγά σιγά το χτίζαμε σιγά σιγά αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ήρθε το πρωτάθλημα πριν λίγα χρόνια, ήρθε το κύπελο, ήρθε το Super Cup, ήρθαν επιτυχίες δηλαδή, μία κοντά στην άλλη, η οποία χτίζαμε σιγά σιγά και τελικά υλοποιήσαμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, στη σωστή είναι ώρα, στο σωστό timing. Αυτή ήταν η ώρα που ο Ατρόμητος έπρεπε να ανέβει. Ήταν η κατάλληλη ώρα. Αυτό νομίζω ότι ήταν αυτό που έπρεπε. Αυτό που έπρεπε και αυτό που ζήσαμε, αυτό που είπατε νωρίτερα, για τον κόσμο μας, για τον Ζαουφλέγκα και για την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία του Ατρομήτου. Αυτό ήτανε, νομίζω.
1: Πρόεδρε, το κάνατε εσείς εύκολο ή ήταν έτσι πιο εύκολο από ό,τι πολλοί φαντάζονταν? Γιατί ο Ατρόμητος ξεκίνησε ως φαβορί και έπαιζε ως τέτοιο στα παιχνίδια. Δηλαδή φαίνονταν κάθε αγωνιστική για ποιο λόγο είναι φαβορί.
2: Ο Ατρόμητος νομίζω ότι δεν ήταν το φαβορί τελικά. Ο Ατρόμητος, επειδή είχαμε κάνει ανανέωση πλήρη, δηλαδή είχαν πάρει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές μέσω ηλικίας, δηλαδή 20-21 ετών, και ένα νέο προπονητή, με ένα τέτοιο ρόστερ και με τέτοιο προπονητή, νομίζω και στο παρελθόν καμία ομάδα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, φίλε Βαγγέλη.
1: Ναι. Αυτό φίλε το... και φίλε Παναγιώτη.
2: Φίλε Παναγιώτη, συγγνώμη. Ρισκάραμε με τη λέγη. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η ομάδα, αλλά φοβήθηκαμε την απειρία. Φοβήθηκαμε την απειρία, η οποία τελικά νίκησε την εμπειρία, από ό,τι φάνηκε. Γιατί ήταν ταλέντα τα παιδιά, ήταν καλός ο προπονητής, ήταν νέος σε ηλικία. Και πραγματικά έκανε μια μαγική χρονιά. Ήταν μαγική χρονιά.
1: Ο Βασίλης Μπαλατής.
2: Πάντως ήταν μοναδικό. Αυτό που κάναμε. Πραγματικά, έχει μεγαλύτερη αξία αν σκεφτείτε το νεανικό, αυτό που σας είπα νωρίτερα, που δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω το ξέρετε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία, αυτό που κάναμε λόγω της ηλικίας των παιχτών και, και το νεαρό της ηλικίας του προπονητή μας. Και καταφέραμε κάτι πολύ ωραίο. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα 3 αγωνιστικές πριν λήξει, στα play-off. Και αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει και αυτό ήταν το ωραίο, το μαγικό.
1: Επειδή ξεκινάει σε λίγες μέρες, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία για τη νέα χρονιά, γιατί ξέρω στο μυαλό σας όλα δουλεύουν πιο μπροστά και είναι λογικό αυτό, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν γενικότερα συζητήσεις για συνεργασίες με άλλους παράγοντες προκειμένου να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ο Ατρόμητος. Θέλετε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό?
2: Σαφώς, για να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ θέλουμε περισσότερο κόσμο, θέλουμε περισσότερους ανθρώπους. Αυτούς μπορούν να βοηθήσουν σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και άλλα επίπεδα. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος για να μεγαλώσει ο Ατρόμητος ακόμα πιο πολύ, να είναι πιο δυνατός. Έχουν γίνει επαφές. Σαφώς δεν χτες τελειώσαμε, προχτές μάλλον, τελειώσαμε τη φιέστα μας. Από χτες ξεκινήσαμε τις επαφές. Το σχεδιασμό, αυτά που λέτε τώρα, εντάξει, το μέλλον του Ατρόμητου.
1: Υπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει εν ώψη της επόμενης χρονιάς στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, πέρα από το οικονομικό, που φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχετε βάλει κάτω και θα συζητήσετε?
2: Όχι, δεν είναι κάτι που μας φοβίζει, όχι. Ειλικρινά τίποτα, γιατί ο Ατρόμητος έχει μάθει να διαχειρίζεται επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί εμείς έχουμε και την ομάδα στη Β' Εθνική των γυναικών μας. Και την ομάδα του Γλαύκου, που είναι ομάδα δικιά μας στην ουσία, του Ατρομήτου, είναι συγχώνευση της Δάφνης και του Έσπερου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε. Βαγγέλη, εγώ δεν το ήξερα, αλλά από τις πρώτες ομάδες που έσπευσε να συγχαρεί και να χαρεί για την άνοδο του Ατρομήτου ήταν η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, γιατί αποτελεί κατ' ένα τρόπο σχέση, είπε ο κύριος Κόνδρας, παιδί του Ατρομήτου, έτσι?
0: Ναι, ακριβώς.
2: Είναι Ατρόμητος, συγγνώμη, γιατί θα σας λύσω εγώ την απορία. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε και έγινε, ενωθήκαν άλλες δύο ομάδες και αυτή τη στιγμή είναι η ένωση που υπάρχει, η Ένωση Γλαύκου Εσπέρου. Ο Ατρόμητος το ξεκίνησε, ο αδερφός μου συγκεκριμένα ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, και όλα σωστά, τα χρόνια.
2: Ο αδερφός μου δημιούργησε αυτό το ροστολίδι στην Πατραϊκή, το γήπεδο του Γλαύκου. Ο αδερφός μου ήταν χρόνια και στο τιμόνι της ομάδας, όπως είμαι εγώ το χρόνια στον Ατρόμητο τώρα. Είναι ομάδα των Ζαχλαϊκών, ομάδα του αδερφού μου καπετάνιος τόσα χρόνια. Είναι ομάδα των Ζαχλαϊκών. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει, αυτό να σας πω, ο Ατρόμητος είναι ομάδα που ξέρει από επαγγελματισμό, από επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή δεν παίρνουμε σήμερα. Η γυναική ομάδα παίζει Πανελλήνιο, έχει 14 χρόνια, 15 πόσα είναι. Δηλαδή δεν μας φοβίζει κάτι, όχι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιο σαν Ατρόμητος.
1: Επειδή περιμένετε, κύριε Πρόεδρε, περιμένετε να ανέβει δηλαδή και η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου για να χαρείτε πιο πολύ ακόμη,
2: βέβαια.
1: Γιατί κάνουν πρωταθλητισμό
2: φέτος. Βέβαια, και τους εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γιορτή μαζί εκεί στην καρδιά των Ζαουφλέικων. Εγώ νόμιζα ότι θα προλάβουμε, τελικά δεν προλάβαμε. Θα το γιορτάσουμε μαζί. Ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί ξέρετε θα πάει στην Α2 τώρα ο Γλαύκος, αν κερδίσει τα δύο παιχνίδια.
1: Αν μπορέσει να τα καταφέρει, ναι.
2: Λοιπόν, που είναι πολύ κοντά σε αυτό. Πολύ κοντά, γιατί πολύ καλή ομάδα ο Γλαύκος. Λοιπόν, οπότε περιμέναμε, ειλικρινά, εγώ νόμιζα θα προλάβουμε να κάνουμε τη γιορτή μαζί. Είναι τεράστιες επιτυχίες των Ζαουφλέικων. Μια συνοικία μικρή στην ουσία, να έχει τέσσερις ομάδες επαγγελματικές ο Ατρόμητος, είναι τεράστιο το επίτευγμα, νομίζω.
1: Σωστά. Ερασιτεχνικές επί της ουσίας, απλά θα αγωνίζονται σε εθνική κατηγορία.
0: Ναι, και δουλεύουν επαγγελματικά, αυτό λέω.
1: Και δουλεύουν σε επαγγελματικά πρότυπα, ακριβώς. Να ρωτήσω
2: όχι,
1: κάτι άλλο.
2: Συγγνώμη, δεν δουλεύω σε επαγγελματικά πρότυπα, γιατί συγγνώμη. Ο Γλαύκος είναι ομάδα επαγγελματική. Η ομάδα η Β' δική μας, Β' Εθνική, είναι επαγγελματική ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Ήδη, η ομάδα των γυναικών του Γλαύκου είναι πάλι επαγγελματική ομάδα.
1: Δηλαδή, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου, λέτε, στο μπάσκετ, έτσι είναι.
2: Ναι, βεβαίως. Έχει και γυναικεία και άντρική. Είμαστε τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα που ανέβηκε τώρα, το αντρικό τμήμα του Ατρομήτου. Είμαστε τέσσερις ομάδες οι οποίες του χρόνου συμμετέχουμε σε επαγγελματικά προαθλήματα. Δηλαδή δεν είναι. Είναι δυναμικό πολύ για μια μικρή συνοικία, έτσι. Τώρα, μικρή δεν είναι και την Πάτρα.
1: Μικρή δεν είναι, αλλά ναι.
2: Αλλά για μια συνοικία. Για μια συνοικία, ναι. Και μια ομάδα να έχει τέσσερις ομάδες επαγγελματικές. Δεν είναι λίγο, ρε παιδιά, είναι εντάξει. Νομίζω Φωστά. Για τον ομό μας είναι κάτι
0: μεγάλο. Είναι μεγάλο, ναι. Επειδή ασχολείστε διοικητικά πολλά χρόνια στον Ατρόμητο και ομολογουμένως έχετε προσφέρει πάρα πολλά, ποιο είναι το δικό σας όραμα, δηλαδή για ποιο λόγο συνεχίζετε να το κάνετε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο συνεχίζετε διοικητικά στον Ατρόμητο, για ποιο λόγο έχετε αυτό το μεράκι,
1: το πάθος
0: να προσφέρετε στον Ατρόμητο, ποιος είναι, υπάρχει κάποιο απότερο όνειρο σε αυτή την ενασχόλησή σας με την ομάδα?
2: Θα σας απαντήσω. Εχθές το πρωί έπαιζα με τους παλέμαχους Καλαβρίτων στα Καλάβρητα μια ομάδα από την Αθήνα. Χτες το πρωί, χτες Κυριακή πρωί. Σε μία ώρα από τώρα θα είμαι στα προσφυγικά, θα παίξω με τους παλέμαχους Πατρών. Πάλι θα παίξω παιχνίδι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, το οποίο είναι τεράστιο κομμάτι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, σαν, είναι κομμάτι της ζωής μου. Αυτό είναι ο λόγος, ή κανένας άλλος. Δεν ξέρω αν σας έπεισα με αυτό που λέω.
0: Εμένα προσωπικά που σας γνωρίζω λίγο περισσότερο, με πείσα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν πείστηκε.
2: Εγώ έπαιξα 29 χρόνια ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. 29 χρόνια, πάρα πολλά τα χρόνια. Σταμάτησα 42 χρονών να παίζω ποδόσφαιρο και μάλιστα σταμάτησα την ημέρα που μπήκε ο γιος μου. Αλλαγή στην ίδια ομάδα, στην ίδια δεκάδα μπήκε αλλαγή και παίξει μαζί μου. Και ήρθα στο μάτσο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρόνια και σαν παράγοντας και σαν ποδοσφαιριστής. Και σας είπα ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Ένα κομμάτι της ζωής μου το οποίο είναι πολύ όμορφο και εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ. Αυτό.
0: Περιμένατε ότι κάποια στιγμή, μάλλον θα έφτανε η στιγμή να παίξει ο Ατρόμητος κόντρα στην Παναχαϊκή στην ίδια κατηγορία?
2: Μου βάλατε το χειρότερο που μπορούσατε να μου βάλετε τώρα. Λοιπόν, δεν ήθελα να τη δω αυτή τη στιγμή, δεν ήθελα να τη ζήσω. Γιατί είμαι φίλαθλος Παναχαϊκής, είμαι οπαδός Παναχαϊκής, την αγαπάω πολύ την Παναχαϊκή. Και ειλικρινά λυπάμαι για αυτό, δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο την Παναχαϊκή, αλήθεια σας λέω, δεν ήθελα ποτέ να παίξω. Δηλαδή δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Εκείνη την ημέρα δηλαδή, δεν θα είμαι καλά, πιστέψτε με, που θα παίξω το παιχνίδι. Δηλαδή όπως έγινε με τη Θύελλα που έπαιξε μια κατηγορία πριν λίγες μέρες. Με τη Θύελλα Παναχαϊκή, δηλαδή δεν ήθελα να είμαι σε αυτή τη θέση, αλήθεια σου λέω.
0: Η πραγματικότητα όμως λέει άλλα, κύριε Σκόνδρα, και θα βρεθείτε σε αυτή τη θέση. Όπως και άλλα μέλη του Ατρομήτου που είναι Παναχαϊκή, ούτε οι άνθρωποι
1: είναι δηλωμένοι Παναχαϊκή. Εννοείται.
2: Ναι, εννοείται. Είμαι υποχρεωμένος να στηρίξω την ομάδα μου, είμαι υποχρεωμένος από αυτό. Όμως σας είπα, δεν θα ήθελα να έρθω σε αυτή τη θέση. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η Παναχαϊκή είναι η μεγάλη κυρία της πόλης. Τη σέβομαι, την αγαπάω και όσο μπορώ θα τη βοηθάω και θα τη στηρίζω εγώ προσωπικά σαν εκδότης Κόνδρας.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στα της επόμενης σεζόν, επειδή θα υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά θεματάκια. Ένα από αυτά νομίζω είναι και το γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιεί ο Ατρόμητος Πατρών ως έδρα. Έχετε να μας πείτε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό?
2: Εμείς θα δηλώσουμε το γήπεδό μας και δεύτερη έδρα. Το γήπεδο
0: Ζαρουφλέγκο.
2: Ναι, δεύτερη έδρα τα προσφυγικά. Αυτό έχω να σας πω. Εντάξει, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Όλα καλά πάνε.
0: Ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια, κύριε Σκόνδρα. Δηλαδή,
2: ναι.
0: Όχι μόνο τον Ζαρουχλαϊκό, αλλά και ο κόσμος που αγαπά το ποδόσφαιρο. Όπως είπατε κι εσείς, είστε στα Ζαρουχλαϊκά, αλλά αγαπάτε την Παναχαϊκή. Μπορεί κάποιος άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στην Εγλυκάβα και να έρχεται να βλέπετε ένα Ατρόμητο. Μπορεί στην Αγιά. Δηλαδή, βλέπετε τον κόσμο του ποδοσφαίρου να χειροκροτεί την προσπάθεια του Ατρομήτου που βγάζει μια υγεία, και αυτό είναι αλήθεια.
2: Ειλικρινά, ναι, δεν το περίμενα. Αυτό που έζησα δηλαδή τη φετινή χρονιά, ειδικά. Και τα τελευταία χρόνια βέβαια, αλλά ειδικά την φετινή χρονιά, ήταν μοναδικό. Δηλαδή, είδα κόσμο να έρχεται από το Ρίο, από το Αίγιο, ανθρώπους που γίνανε οπαδοί, γίνανε φίλοι του Ατρομήτου. Κάτι τους άρεσε αυτό. Σε πιο πολλούς άρεσε, από ό,τι κατάλαβα βέβαια, το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, νεαροί ποδοσφαιριστές.

0: Όχι, γιατί εγώ θα πάω την Τετάρτη στο γήπεδο να τον περιμένω στην αγαπημένη ομάδα του αδερφού του την Τετάρτη.
1: Θα είναι, θα
2: εννοείται,
1: είναι.
2: Εννοείται, θα είμαι εκεί.
1: Εννοείται, θα είμαι εκεί
2: και θα είμαι μπροστινός εκεί. Στην προσπάθεια του λάθη, εννοείται.
0: Οπότε, εφόσον ανέβει και η Ένωση, νομίζω ότι θα κάνετε μια κοινή γιορτή έτσι όπως την περιγράψατε έτσι κι αλλιώς.
2: Μακάρι να μην ανέβει.
0: Η πορεία της είναι εκπληκτική πάντως, γιατί είναι μια νεοφώτιστη ομάδα και ως Ένωση Γλάφκου Έσπερο εννοώ. Είχε παίξει παλιότερα ο Γλάφκο σε αυτήν την κατηγορία. Είχε παίξει και ο Έσπερο μόνο σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά ως νεοφώτιστη ομάδα να παίζει τελικούς, να έχει ξεπεράσει τον Απόλλωνα, ας πούμε. Είναι σπουδαίο επίτευγμα, όπως και να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή έχει τρυπήσει το ταβάνι της.
2: Να ξέρετε, και δεν θα σταματήσει εκεί αυτή η ομάδα. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Λόγω ότι το έχει χτίσει σιγά-σιγά αυτό που έχει κάνει. Πραγματικά έχει χτίσει πάρα πολύ ωραία θεμέλια ο Γλάφκος, η Ένωση. Τα θεμελιά της είναι πάρα πολύ καλά χτισμένα και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Οι καπετάνοι είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω την ομάδα. Μαζί με παλιοί και νέοι. Οπότε νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά θα δούμε μεγάλα πράγματα από την Ένωση.
0: Φτάνοντας προς το τέλος, και επειδή αναφερθήκαμε και στην αγάπη σας για την Παναχαϊκή, έχετε σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείτε διοικητικά στην Παναχαϊκή ή σας έχει γίνει ποτέ κάποια τέτοια πρόταση?
2: Σαφώς και μου έχει γίνει πολλές φορές η πρόταση. Όμως υπάρχει το άλλο σωματείο, το οποίο είναι ο Ατρόμητος, το οποίο έχω ανδρωθεί εκεί, έχω μεγαλώσει στην γειτονιά μου. Και θέλω να δώσω ό,τι έχω να δώσω, το μεγαλύτερο κομμάτι να το δώσω στον Ατρόμητο. Αυτό είναι η απάντησή μου και ξέρετε, σας είπα και την Παναχαϊκή. Δεν μισώ πάλι για την Παναχαϊκή, εντάξει. Νομίζω ότι όσο μπορώ, θα είμαι δίπλα του.
0: Ήσασταν σαφείς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ραντεβού την Τετάρτη στο παιχνίδι της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Έσπερου με τον Κρόνο και αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε και στη διπλή γιορτή των Τζαρουχλέικων. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο σας.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται

0: ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Sky 89,4.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγουδάκι. Πάρα πολύ.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Αλλά
1: δεν
0: έχει
1: περίμενα
0: κάτι.
1: Δεν περίμενα να σου αρέσει.
0: Ναι, δεν περίμενα να μου αρέσει. Έχει κάτι που, με το οποίο κολλάς. Παρακολούθησες καθόλου Eurovision ή δεν είσαι από αυτούς?
1: Την τραγουδίστρια.
0: Όχι, γενικά. Τη...
1: Όχι, μα, δεν είναι.
0: Τη διοργάνωση, λέω.
1: Δεν είναι τόσο φαν. Κοίταξε να δεις. Εγώ ξεχώρισα αυτό και το τραγούδι της Ιταλίας.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ. Ίσως θύμιζε μια διαφορετική εποχή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η Eurovision τα τελευταία χρόνια, όχι. Δεν είμαι από αυτούς που θα βάλω, ας πούμε, το. Όχι ακριβώς το ξεκινητήριο, είναι μια ειδοποίηση.
0: Δεν θα στηθείς το Σάββατο βράδυ να,
1: όχι,
0: να παραγγείλεις.
1: Έτσι κι αλλιώς είχα δει και το ελληνικό τραγούδι. Ναι. Οκ. Okay.
0: Εντάξει. Πάντως ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να παραγγείλεις πίτσα από την Domino's. Θα μου πεις, είναι ανάγκη να έχει Eurovision για να παραγγείλεις πίτσα από την Domino's. Γιατί κάθε μέρα συνεχίζονται οι σούπερ προσφορές της Domino's και σήμερα Δευτέρα μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρώων Πολυτεχνείου 50.
1: Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-0551. Να μείνουμε σε, πώς να το πούμε, σε ατμόσφαιρα αζαρουχλεϊκών.
0: Αζαρουχλεϊκών, πω από γιο, από την Eurovision πήγε στα αζαρουχλεϊκά.
1: Ναι, ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι να κάνουμε μια αναφορά στους τελικούς της National League One, έτσι. Η αθλητική ένωση Γλάφκο Έσπερο το πάλεψε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε, δηλαδή παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ακόμη και με 17 πόντους πίσω στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, επέστρεψε, προσπέρασε, ιτήθηκε τελικά στις λεπτομέρειες 82-79, έχασε μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το break. Μεθαύριο η σειρά μεταφέρεται στην Πάτρα στις 6. Η αθλητική ένωση Γλάφκο Έσπερο θα παίξει με τον Κρόνο που ήταν φαβορή πριν από την έναρξη της σειράς, ήταν φαβορή από την αρχή της χρονιάς και εξακολουθεί να είναι. Η αθλητική ένωση Γλάφκο Έσπερο θα προσπαθήσει να φέρει τη σειρά στα ίσια και να ρίξει την τελευταία της αριά για την απευθείας άνοδο το Σάββατο στην Αθήνα, αλλά πριν από το Σάββατο, για να υπάρξει Σάββατο, θα πρέπει να φέρει το παιχνίδι, θα πρέπει να φέρει αυτή τη σειρά στο 2-2. Επαναλαμβάνω, το τζάμπολ θα γίνει την Τετάρτη στις 6. Εάν δεν τα καταφέρει, θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί η National League One διεξάγεται σε τρεις ομίλους. Οι τρεις δευτεραθλήτριες των ομίλων, θυμίζουμε, θα παίξουν σε ουδέτερη έδρα και θα διεκδικήσουν ένα ακόμη εισιτήριο που οδηγεί στην Elite League. Η Παναχαϊκή ιτήθηκε στους Γαργαλιάνους χτες τον τελευταίο τελικό, στον τελικό των τελικών στη National League 2. Έτσι παίρνει τη δεύτερη θέση, θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει με 3-2 νίκες, ανεβαίνει στην National League One η ομάδα των Γαργαλιάνων. Η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή θα παίξει με άλλες τρεις ομάδες σε ουδέτερη έδρα, ένα μίνι πρωτάθλημα, αγώνες μπαράζ δηλαδή. Από αυτές τις τέσσερις ομάδες η πρώτη ομάδα της κατάταξης θα ανέβει στη National League One, ενώ η δεύτερη, εφόσον προκύψει κενό, θα μπορέσει να ανέβει στη National League One χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο της Wild Card. Θα ανέβει με Wild Card, αλλά χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο.
0: Έγραψε ένα πολύ ωραίο, αυτό το τραγούδι της Μολδαβίας. Έγραψε ένα πολύ ωραίο ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος για το τραγούδι το ιταλικό, Τάκη που μας άρεσε και στους δύο. Και λέει το ιταλικό ήταν ένα χαμένο τραγούδι της Ραφαέλα Καρά. Θα θυμάσαι τη Ραφαέλα Καρά.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, βέβαια.
0: Έτσι. Οι νεότεροι δεν πρόκειται να τη θυμούνται. Που στα ελληνικά θα το έλεγε ποιος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Δάκης.
1: Έλα.
0: Και ναι, ρε φίλε, μπορεί να το έλεγε ο Δάκης αυτό το τραγούδι.
1: Μιας και με πηγαίνει συνέχεια στη Eurovision, θα
0: δεν μπορώ. Δεν ακούω τη μουσική και δεν μπορώ.
1: Δεν αντέχω. Θα πρέπει να πω σε όλους όσους και όσοι μας ακούν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα Φιλανδία. Υπάρχει Φινλανδία.
0: Γιατί ποιος είπε Φιλανδία?
1: Οι παρουσιαστές το λέγανε πολλές φορές.
0: Μου θα τους έφυγε καμιά φορά.
1: Και αρκετοί που έχουν δημόσιο λόγο λέγανε, κάνανε συνέχεια έτσι. Φιλανδία, έλεγαν Φιλανδία, Φιλανδία. Δεν υπάρχει, παιδιά, χώρα Φιλανδία. Υπάρχει μόνο Φινλανδία. Δία.
0: Σε πιάνω τα διάολια σου μόλις τα ακούσα αυτά.
1: Όταν ακούω τέτοια.
0: Σε πιάνω τα διάολια σου.
1: Γιατί αυτό σημαίνει ότι είσαι αδιάβαστος.
0: Αυτή είναι η φίλη σου η Αντιγόνη, νομίζω, από την Κύπρο, ε.
1: Ναι.
0: Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε τι σημαίνει το τζάλα, αλλά νομίζω μικρή σημασία είχε στον τελικό απολογισμό. Κυπριακό
1: δεν είναι, ε.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος, αλλά εντάξει, μην το δέσουμε για κόμπο.
1: Κάπως και η Αντιγόνη και η Βουλγάρα ήταν εντυπωσιακές στο
0: το λάχιστο πάλκο, που λέει και ένας γνωστός, το λάχιστο.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας κοροϊδεύουν, επειδή ασχολούμαστε με την Eurovision και τα Ζαρουφλέικα. Ναι, ήδη ο Κωνσταντίνος Γκύρης θέλει μηνύματα. Σωστά, Γιάννη. Eurovision vs Ζαρουχλέικον. Eurovision εναντίον Ζαρουχλέικον. Οπότε ξέρεις, αυτή η σύγκριση τώρα δεν μπορεί να βγάλει και πουθενά, νομίζω. Είναι άτοπη τελείως.
1: Θα κερδίσουν τα Ζαρουχλέικα.
0: 100%. 100%. Επίσης, αυτές τις ημέρες, τέλος πάντων. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα κάποια νεότερα όσον αφορά τις επαφές που γίνονται στην Παναχαϊκή. Εμένα προσωπικά δεν μπορώ να μου το βγάλεις και εύκολα από το μυαλό ότι αυτή η ιστορία με την Ολλανδική εταιρεία έχει τελειώσει, γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχει διαψευστεί από την πλευρά της Παναχαϊκής. Όπου Ολλανδική εταιρεία, αναφερόμαστε σε εταιρεία manager. Επί της ουσίας που επενδύει σε ομάδες, οργανώνει διοικητικά, αναπτύσσει τέτοιου είδους κλαμπ όπως η Παναχαϊκή σε μικρές κατηγορίες. Εγώ θα έλεγα μακάρι να ισχύει αυτό και μακάρι να είναι αυτή η εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή. Οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει και στην ουσία του πράγματος, γιατί έχουμε φτάσει στις 18 Μαΐου που να είναι βγαίνει και ο Μάιος
1: και πάμε φουλ για καλοκαίρι
0: πλέον, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσον αφορά το ύψος των χρεών είναι ενημερωμένοι οι άνθρωποι για τα πάντα, ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Το πρώτο πράγμα που έχουν θέσει ως προτεραιότητα είναι οι υποδομές και το γήπεδο και μετά το αγωνιστικό. Και αυτό είναι καλό σημάδι κατά την άποψή μου. Επαναλαμβάνω, μακάρι να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία που ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή. Γιατί αν θυμάσαι, Παναγιώτη, όταν για πρώτη φορά έγινε αναφορά του ονόματος Τάσου Παπαδόπουλου, του γνωστού μάνατζερ, από το φίλο μας τον Σωτήρη Γεωργούτζο, στο site του, στο Sports των Νότων.
1: Το διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Όχι μόνο το διέψευσε κατηγορηματικά, το διέψευσε κατηγορηματικά μετά από 5 λεπτά. Και αυτό εμένα μου δείχνει πράγματα. Μπορεί να εκτιμήσω πράγματα μάλλον.
1: Ότι ήταν συνδεδεμένος, λες,
0: Ρε παιδί μου, ναι. Και έγινε άμεσα, πώς το πω. Δηλαδή δεν στέγνωσε το μελάνι που λέγαμε και παλιότερα. Τέλος πάντων, δεν λέω ότι ο άνθρωπος αυτός ενδιαφέρεται για την Παναχαϊκή, αλλά υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, γιατί εργάζεται για Ολλανδική εταιρεία manager. Είναι άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ποδοσφαιρικά πράγματα στη χώρα μας. Είναι άνθρωπος που έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. είναι στο πελατολογιό του ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και πρώην και νυν, και έχει κάνει δουλειές με τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι όλο αυτό θα οδηγηθεί και κάπου. Έτσι σημαίνει να δούμε τι θα γίνει στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Λοιπόν, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, εδώ έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Τεχνικά επαγγέλματα. Marketing. Management. Προσχολική αγωγή. Εφαρμοσμένες τέχνες. Media. Performing arts. Και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή και δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51. Και μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, σε ισχύει ακόμα οι σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και σήμερα, αλλά και κάθε Δευτέρα, μπορείτε να απολαύσετε δύο ή περισσότερες μεγάλες πίτσες μόνο με 9,99 ευρώ την κάθε μία. Πώς μπορείτε να παραγγείλετε? Πάρα πολύ εύκολα. Μπαίνετε στο dominos.gr, παραγγέλνετε από εκεί, χρησιμοποιείτε αν θέλετε την εφαρμογή της Domino's από το κινητό σας, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's στην Ηρώων Πολυτεχνείου 50.

0: Είδες που ξεκινήσαμε την αναφορά μας στο τι έγινε στη Super League και κυρίως σε αυτό που είχε ενδιαφέρον ποιος θα τερματίσει δεύτερη θέση. Ο Σαβίδης διεμήνησε να μην φύγει κανείς για διακοπές μέχρι την Τετάρτη.
1: Το είδα.
0: Και παράλληλα δεν γνωστοποιήθηκε, τουλάχιστον εγώ δεν πρόλαβα να το δω, ότι αλλά υπάρχει έτσι πολύ βαρύ πρόστιμο για τους παίκτες του ΠΑΟ.
1: Λογικό, δηλαδή, 2-0. Είναι βαριά εκεί. Είναι βαριά. Να πούμε ότι έγιναν γνωστές οι κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, απέναντι σε Σουηδία στη Στοχόλμη και Ιταλία στο Παγκρίτιο. Να, τώρα αν έλεγα Στοχόλμη θα μου λέγεις τι Στοχόλμη, δεν υπάρχει Στοχόλμη,
0: Στοκχόλμη.
1: Ναι, έχουμε μερικές προσταφαιρέσεις. Λοιπόν, Μπακασέτας Ιωαννίδης απουσιάζουν λόγω τραυματισμού. Σιώπης Μιχαηλίδης το ίδιο, απουσιάζουν. Επιστρέφει ο Ντόι.
0: Ναι.
1: Επιστρέφει ο
0: Ντόι. Ναι, αλλά πού? Όχι στη φυσική του θέση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ενώ στη μεσαία, όχι άλλο θέλω να πω, στη μεσαία γραμμή και όχι εκεί που τον είχε μετακινήσει ο Μίτσελ, ζητώ συγγνώμη, που τον έβαζε, που τον έβαζε κεντρικό αμυντικό.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Επιστρέφει ο Ντόι πάντως. Θυμάσαι που παίζει ο Ντόι?
0: Στην Πορτογαλία.
1: Στη Ρίο Άβε.
0: Ναι.
1: Επιστρέφει λοιπόν ο Ντόι. Επιστρέφει Γιώργος Κυριακόπουλος.
0: Άρα θα έχει Πάτρα πρόσωπο.
1: Και Κοστούλας.
0: Ναι. Ο Κοστούλας δεν επιστρέφει, νομίζω κλήθηκε για πρώτη φορά.
1: Ναι, όχι, είχε ξανακληθεί. Απλά απουσίαζε από τα προηγούμενα φιλικά.
0: Είχε ο Χαράλαμπος Κοστούλας. Και ο αδερφός του κάνει καλές εμφανίσεις με τον Όφη.
1: Ακριβώς, ναι, ο Μπάμπης Κοστούλας. Οι υπόλοιποι είναι ήδη. Τραδοφύλακες Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης. Αμυντικοί Μαυροπάνος Χατζηδιάκος Ρέτσος Κουλιεράκης Ντόι Ρότα Κυριακόπουλος Βαγιανίδης Γιαννούλης Τσιμίκας. Μέση Κοντούρης Ζαφύρης Τριάντης Κουρμπέλης Μουζακίτης. Και επιθετική Καρέτσας Τζόλης Μασούρας Κωνσταντέλιας Παυλίδης Λουβίκας Τετέι και Κοστούλας. Επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στα παιχνίδια με Σουηδία στη Στοχόλμη στις 4 Ιουνίου και το δεύτερο σε 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο απέναντι στους Ιταλούς.
0: Να πούμε ότι με ευχαρίστηση αρκετοί είδαν την κλίση του Καρέτσα και όχι ότι δεν επρόκειτο να κληθεί, αλλά είχε έναν τραυματισμό σε παιχνίδι με την Γκένκ.
1: Ναι.
0: Και οπότε πήγε αρκετόν η καρδιά στη θέση της, γιατί ο Καρέτσας είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για την ομάδα στην οποία ανήκει και κυρίως για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και σιγά σιγά οδηγούμαστε και σε ημέρες ευρωπαϊκών τελικών, έτσι, σιγά σιγά.
0: Καταρχήν οδηγούμαστε, σιγά, να το πω αυτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Final Four που είναι αυτή την εβδομάδα. Μπήκαμε σε mood Final Four της Ευρωλίγκας. Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για 8 με 10.000 Ολυμπιακούς. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία, όσο και αν φανεί παράξενο, να βρεθούν κάποια εισιτήρια και μάλιστα στην τιμή που αρχικά είχαν πουληθεί από την Ευρωλίγκα. Υπάρχουν και οδηγίες για την Ευρωλίγκα πώς οι φίλοι ομάδων θα τα προμηθευτούν και κυρίως, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, οι φίλοι του Ολυμπιακού πώς θα τα προμηθευτούν, έτσι. Υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν προμηθευτεί και μάλλον δεν θα είναι εκεί, θα θελήσουν να τα διαθέσουν. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο χρονικά ημιτελικό της σειράς θα παίξει την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε. Θα ακολουθήσει ο Ισπανικός εμφύλιος, δηλαδή ο ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια που άφησε έξω τον Παναθηναϊκό, και από φέτος καταργείται ο μικρός τελικός. Αμέσως μετά οι δύο ομάδες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή, ενώ οι χαμένες ομάδες θα πάνε σπίτι τους.
1: Υπάρχει και μια γραπτή δήλωση του προπονητή της Παναχαϊκής, του Σπύρου Αντωνόπουλου, ο οποίος επί της ουσίας κάνει ένα μίνι απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε. Δεν κλείνει την πόρτα στην Παναχαϊκή, τουλάχιστον αποφεύγει να κάνει κάτι τέτοιο. με την συγκεκριμένη δήλωση. Λέει ότι ανέλαβε την Παναχαϊκή σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ήταν μια καθημερινή και επίπονη προσπάθεια. Ο στόχος της παραμονής ήταν μικρός για την Παναχαϊκή, αλλά πραγματικός με τις συνθήκες που είχαν παρουσιαστεί και δύσκολος. Ευχαρίστησε κάποιους ανθρώπους για τη συνεργασία. Φίλιππο Σκινά, Δημήτρη Σακελαρόπουλο, Γιώργο Λαγό, συγγνώμη, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Κώστα Κωνσταντίνη, τον γενικό αρχηγό Γιάννη Ψαρά, τον Φίλιππο Ανδρεόπουλο και την ιατρική ομάδα Θόδωρο Σταυρόπουλο, Ανδρέα Νικολάτο, Γιώργο Καραμπούλα, Χαράλαμπο και Δημήτρη Βυσβάρδη, τους φροντιστές, αλλά και, και τον άνθρωπο του γηπέδου Αϊδόνη Νάτσι. Ευχαρίστησε τον ερασιτέχνη για την άψογη συνεργασία και τους φιλάθλους για τη συμπαράσταση που έδειξαν στην ομάδα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας σιγά σιγά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

عمرك وتعطش بري γιατί να φοβάσαι γιατί δεν ακούς το έχω πει πως στιγμή τη στιγμή

Και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά. Να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ, σου το έχω πει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Στο κομμέ της χώρας.
1: Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό και σέαν. Η Αθηνά Μαράκη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων των 6. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ώρο του. Εμείς θα τα πούμε σε 7 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο. Και ο Άρης Πρωτοσάλτης 3 ώρες. Λείπει και σήμερα ο Παύλος Τσίμας. Οπότε 8 με 11 Άρης Πρωτοσάλτης. Εμείς να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτήση του Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέους ορίζοντες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, στους εαυτούς τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, όπου την επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Το παίρνω ένα λίγο πιο διαφορετικό το τραγούδι και πού να τα ακούγαμε με το Καζατζίδι αυτό το τραγούδι. Ωμαν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα 10 λεπτά μετά τις 6. Ελπίζω στα καλά και για τη σημερινή ημέρα. Χθες πρώτη μέρα που ήταν οι εσωτερικές εξετάσεις των παιδιών στα Λύκεια καταρχάς, έτσι. Και ξαναλέω, τα παιδιά της τρίτης Λυκείου που πήραν την κριάδα και αυτά για τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές εξετάσεις, ενδοσχολικές τέλος πάντων, για να πάνε 29 του μηνός που είναι Παρασκευή να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για τη φετινή χρονιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά αυτά. Χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την Υπουργό Παιδείας. Μίλησε εδώ στο Sky το μεσημέρι. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες το πρωί, που λέει ότι τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά είναι λίγο λιγότερα από 70.000. Έχουμε χάσει, λέει, το 40% τα τελευταία λίγα χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πρώτης δημοτικού, και αυτό είναι μείζον θέμα. Αλλά θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καλά τα ζητήματα και οι έρευνες και οι, πώς το λένε, το να ψάξουμε να βρούμε τι θα γίνει με την παιδεία και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι να έχουμε παιδιά για τα της παιδείας, γιατί άμα δεν έχουμε παιδιά θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα κοιτάμε τους στίχους. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 19η μέρα του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας, σωστότερα των ποντίων. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχω μπροστά μου. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000, σύμφωνα με υπολογισμούς, έχασαν τη ζωή τους εκεί από το κίνημα των Νεότουρκων. Μουσταφά Κεμάλ, σαν σήμερα το 1919, αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση, λέει, Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του Κεμάλ. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 υπολογίζεται, λέει, ότι οι Πόντιοι, Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ ιστορικοί ανεβάζουν τον τελικό αριθμό στις 353.000. Κάποιοι από αυτούς πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Σας το έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουν ένα DNA πολύ ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο, αλλά είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες και είναι ντόμπροι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ότι καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα στις 24 Σεπτέμβρη του 1998. Ήταν πρωτοβουλία τριών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ήταν και τρεις, του Γιάννη Καψή, δημοσιογράφος, του Γιάννη Διαμαντίδη και του Γιάννη Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον τότε η εισηγητική έκθεση και καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σημερινή ημέρα για τους Έλληνες του Πόντου και αυτά που πέρασαν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τον φοροτεχνικό μας, τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ενίοτε είναι στην παρέα μας. Μέμνον, Πατρίκιος και Πατρικία που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης. Επίσης διαβάζω αναλυτικά στο Αγιολόγιο Ακακίου, Ακάκιε, το γνωστό διαφημιστικό, Μενάνδρου, Πολιένου, Ακολούθου Μάρτυρος, Κυριακής και Θεοτήμης και Μονής Καντάρας από την Κύπρο. Ανατολή του Ηλίου 6 και 12 πρώτα λεπτά, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά έχουμε ανατολή του Ηλίου, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έχει ξημερώσει και τα καλά. Δύση πλέον μετά τις 8.30, 8 και 31. Είχε μια ψύχρα πρωί-πρωί, αλήθεια είναι, αλλά μας τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη ότι θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Βλέπω 11 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, τώρα που μιλάμε, 13 η Θεσσαλονίκη, 13 και η Φλόρινα όμως, εντυπωσιακό, 12 στα Σέρας, 11 η Λάρισα, 12 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 16 και η Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο, 12 η Καλαμάτα. Καλημέρα στο Σόπος, πήγε το παιδί. Καλά ελπίζω να πήγε. 9 όμως, 9 ή 6, μπορεί να είναι και 6. Στην Τρίπολη, πάμε αυτή η Τρίπολη, παιδί μου. 15 τα Χανιά, 15 το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος. Γιάννη μου, δεν βλέπω τίποτα. 16 στη Σαντορίνη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 Ραφίνα, 11 όμως ο Βενιζέλος. Και εδώ στα νότια προάστια είμαστε περίπου γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Εντάξει, καλά μας πάει, δεν μπορώ να πω. Καλά μας πάει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του Μάη, που η αλήθεια είναι ότι από επικαιρότητα μπόλικη. Μπαμπάτσικη, που λέει και ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, και έχει τα δίκια του εδώ που τα λέμε, γιατί και σε επίπεδο καθημερινότητας. Θα δούμε αργότερα για τις τιμές των καυσίμων. 2.11 βλέπω, 10-2.11 είδα κάποια πρατήρια. Την Σούπερ, την αμόλυβδη την 95, 1.82, 1.81, 1.83 το πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε και την απόφαση για μείωση κατά περίπου 20 λεπτά μαζί με το φόρο της τιμής. Σκεφτείτε τι τιμή θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι χθες, μάλλον πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα και τις επιπτώσεις των χτυπημάτων αυτών από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια ανταλλαγή προτάσεων μέσω Πακιστάν. Συγκρατημένα αισιόδοξος φάνηκε στις δηλώσεις του ο Δονάλντιος. Πάντως τα καύσιμα δεν βλέπω να πέφτουν. Στα 110 το Brent, στα 103 περίπου, 102,9 για την ακρίβεια, το αμερικανικό το ελαφρύ. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ψιλοακουμπάμε τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, 49,23 παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χθες, ενδοσυνεδριακά που λέμε, ξεπέρασε και τα 50. Εκεί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συμπατριώτες που μένουν, λέει, στα σύνορα, Βουλγαρία, η Βουλγαρία, λέει, έχει περίπου ένα 45 η βενζίνη. Στην Τουρκία, που και εκεί είναι φθηνότερη, Σκόπια, περνάνε απέναντι, λέει, και πάνε και ψωνίζουν και αγοράζουν, τους έρχονται φθηνότερα. Και το βρίσκω λογικό, να σας πω την αλήθεια. Χθες έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ένας πρατηριούχος εκεί από την, νομίζω, αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ. Θα ψάξω να τον βρω για να το πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλοί συμπατριώτες είναι αυτοί που βγαίνουν από τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία πλέον δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι είναι και Σέγγεν, και πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία. Ευρώ επίσης η Βουλγαρία, σας θυμίζω, πλέον. Και πώς το λένε, νικήτρια της Eurovision, άσχετο τώρα με τα άλλο, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε, και αυτό άσχετο τελείως, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα η ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα ο πληθωρισμός, είναι ένα ζήτημα η καθημερινότητα. Έβλεπα κάπου σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με τα στοιχεία της κύκλος ιδεών, είναι του κ. Βενιζέλου, που ξεκίνησε και θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Αν σκεφτείτε, λέει, το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας και τις μηνιαίες δαπάνες, θα λέγατε ότι βάζετε στην άκρη κάποια χρήματα, τα φέρνετε βόλτα ίσα ίσα, ή τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Λοιπόν, 16% απάντησαν, δηλαδή περίπου 2 στους 10 χοντρικά, ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα. 5 στους 10 λένε ότι τα φέρουν βόλτα ίσα ίσα, και υπάρχει και ένα περίπου 4 στους 10, 38%, που λέει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Ενώ
υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ότι είναι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, που έλεγε πόσα λεφτά φεύγουν όσον αφορά το σπίτι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη στεγαστική κρίση. Είναι από τους εργαζόμενους στην πρώην εργατική εστία και εργατική κατοικία, και λέει το εξής: ένας στους τέσσερις στη χώρα μας δαπανά, λέει, πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση, αναδεικνύοντας τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, τη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση, μεγαλύτερη λέει και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Βέβαια το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι το λεγόμενο εισόδημα το οποίο βγάζει κάθε χώρα. Δηλαδή άλλα λεφτά βγάζει κανείς στο Λουξεμβούργο που ο κατώτατος δεν ξέρω πόσο είναι, 3-4 χιλιάρικα, και άλλα λεφτά βγάζει στην Ελλάδα που ο κατώτατος είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας, που ήταν το γνωστό να έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, ενώ τις νομίζω είμαστε ίδιας γενιάς. Εντάξει, όχι ακριβώς, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Δεν το είχατε κι εσείς αυτό, δεν το λέγατε στο σπίτι. Και εμείς το λέγαμε. Θυμάμαι τους χρόνους με τον πατέρα μου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας είναι, λέει, περίπου στο 70%. Και συμπίπτει με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, λέει, που είναι 68,5%. Αλλά υπάρχει, λέει, έντονη διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Αλλά αυτή η ιδιοκατοίκηση ενδεχομένως να έχει σώσει περιπτώσεις και περιπτώσεις οικογενειών, να ξέρετε. Δηλαδή ότι τους άφησαν κάτι οι γονείς τους. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα όμως αυτό και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Τώρα από εκεί πέρα, η εβδομάδα, μάλλον οι μέρες που έρχονται, είναι μέρες πολιτικής σούπας, ή πώς να το πω τώρα, με την κουτάλα φτιάχνουμε τη σούπα. Γιατί θα μου πείτε, φίλε ακροατή, διότι έρχεται η ώρα ανακοίνωσης νέων κομμάτων. Την Πέμπτη δεν, 21, Κωνσταντίνου και Ελένη στη Θεσσαλονίκη, κυρία Καριστιανού, έρχεται η ώρα, την άλλη εβδομάδα Αλέξης. Αμάν, κοίτα χθες, παιδιά, λίγο το χιλιοστό. Όλα τα λεφτά είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σας το λέω, δείτε αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, τις περίφημες 17 ώρες που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτή για τις διαβουλεύσεις. Όπως επίσης είχε ενδιαφέρον και μία κυρία που δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι από τους λεγόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήταν νομίζω διευθύντρια κάτι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Και έλεγε η γυναίκα για τις εντολές που δεν έπαιρναν. Ρωτούσαν, λέει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τι πάμε, πού πάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε διαβουλεύσεις με τους περίφημους θεσμούς. Πού πάμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η απάντηση που είχαμε, λέει, ήταν ανύπαρκτη. Πω. Τέλος πάντων, θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν τη ώρα. Μην το ανοίξω τώρα αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω δύο πράγματα οικονομικά. Θα μας τα πει ο Ντόκας αργότερα, γιατί θα είναι στην παρέα μας. Υπάρχει μια δημοσιότητα σε μια απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η απόφαση λοιπόν που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Θα παίρνει δηλαδή μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή αν παίρνει τη δικιά του σύνταξη, έχει ένα κομμάτι εθνική σύνταξη και το άλλο το κομμάτι το αναλογικό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνει το κομμάτι το οποίο δικαιούται από τον ή από την σύζυγο που έχει ανοίξει πανιά για τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Θα παίρνει μόνο το αναλογικό κομμάτι που το αναλογεί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό του τι θα γίνει και αν θα υπάρξει φόβος για αναδρομικές επιστροφές σε έναν ικανό αριθμό συνταξιούχων. Πληροφορίες λένε ότι
θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ζήτημα επιστροφής αυτών των αναδρομικών τα οποία θα φέρουν ανακατοσούρα σε συνταξιούχους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό θα το δούμε αν και εφόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα μου πεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ψηφιστεί? Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος και δεν εφαρμόζεται. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Πολλά παραδείγματα. Ή εφαρμόζεται με άλλο τρόπο στην πορεία εφαρμογής του νόμου. Δύο πραγματάκια ακόμα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος σε μια έκθεσή του λέει ότι το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο που ενδεχομένως να έχει περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις απειλεί τις προοπτικές της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η έκθεση αυτή της Moody's δείχνουν ότι η πιθανότητα προς το παρόν αυτοδυναμίας είναι μικρή, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό είναι, λέει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η περίφημη κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο προκαλεί και την ανησυχία. Και τέλος, άλλη έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch λέει ότι η χώρα μας ανήκει, λέει, στις 5 πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ρε γαμό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί, ας πούμε, απέχουμε μπόλικες ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουμε περίφημες μπαταρίες για να σταθμεύουμε, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Αν, όπως λέει η συγκεκριμένη έκθεση, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 22 για να αντιμετωπίσουν, λέει, το σοκ μιας ενεργειακής κρίσης λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα. Ωστόσο

0: τάσεις της Κύπρου, ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω και τα ενοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν. Χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις, και το σχέδιο νόμου που σύμφωνα και με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να ζεσταθούν τα πράγματα στο Αιγαίο. Αναμένουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 6 και 29. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, θα δούμε όμως αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησε συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Να πω καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη μου έχετε στείλει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα για τον Ασπρόπυργο Δημήτρης. Ναι, 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. 353.000 έχασαν τη ζωή τους. Τόσο υπολογίζονται ότι ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν από τον Κεμάλ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, τα άμαθα τα νέα για τη Ρόδο, όχι για ευχάριστα νέα, για ευχάριστο ταξίδι δηλαδή. Τα άμαθα τα νέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο, γεια σου Βασίλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει το έλεο όσους όλο και περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέει ο Βασίλης. Το κόστος δυσθεώρητο και η συνδρομή του κράτους λέει μηδαμινή, λέει ο Βασίλης. Παρακαλώ πολύ, λέει, να το ψάξετε το ζήτημα αυτό. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα με τους ποντίους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Ντόκα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Διάβαζα χθες. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βλέπω από εδώ και 10 ώρες μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέσετ, ο οποίος αναφέρει ότι εκδίδεται, λέει, νέα προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών για να παρέχει, λέει, στις πιο ευάλωτες χώρες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται για να καλυφθεί τμήμα των αναγκών λόγω του γεγονότος ότι τα στενά του Ορμούς τα κουβεντιάζουμε κάνα δύο μήνες τώρα που είναι κλειστά. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε χαρά τώρα που έχει ο Βλαδίμηρος από αυτή την απόφαση. Γιατί μπαίνουν λεφτά στον κορβανά, τον ρωσικό κορβανά. Λοιπόν, τώρα πάμε τα υπόλοιπα, θα τα βρούμε μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Βαρκελόνη που έβλεπα διάφορα πράγματα για τον υπερτουρισμό. Αλλά στην παρέα μας ο Ανέσης Ντόκας, βλέπω σφαίρα πάει το σύστημα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Προσφορές 4 δις θυμίζω ότι θέλει να πάρει από την αγορά η ΔΕΗ και βλέπω λέει σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκαν 12 δισεκατομμύρια. Καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Πριν σου πω για τη ΔΕΗ, σήμερα που είναι η 21η μέρα του πολέμου ανοίγει το κλιμαστήριο της Τεχεράνης για πρώτη μέρα.
0: Ωραία χαμός, θα μπούμε να επενδύσουμε Ανέστη, να επενδύσουμε.
1: Μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανοίγει βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, σε 20 λεπτά χθες καλύφθηκε η αύξηση της ΔΕΗ, έχουν προσφερθεί 12,4 δισεκατομμύρια. Να σου πω μόνο τον πανικό που έχει γίνει, πολύ γνωστοί επιχειρηματίες τηλεφωνούσαν σε κρηματιστές και ζητούσαν.
0: Να βάλουν μέσο, να πάρουν μετοχές.
1: Δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχει για εισιτήριο για το Final Four, δεν υπάρχει για μετοχές της ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό.
1: Μέσα από την αγορά.
0: Αυτό θα λέω, μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε, βλέπω ότι μου έλεγε χθες το βράδυ ένας φίλος, μου λέει, μου ήρθε να πάω λέει, στην τράπεζα μέσω της χρηματιστηριακής μου να υποβάλω ένα αίτημα. Εμείς είμαστε λέει μικροεπενδυτές, μου λέει. Να πάω. Λέω, προφανώς, άμα θες να πας, πήγαινε.
1: Εντάξει, να μην έχει μεγάλες προσδοκίες όμως, δηλαδή αν θεωρεί ότι θα πάρει πάρα πολλά κομμάτια. Λοιπόν, τρομερή ζήτηση όπως και χθες να πω ότι έχει περάσει τα χαμηλά γιατί δεν είναι το ίδιο σημαντικό. Είναι και η αύξηση και η έκδοση ομολόγου που έκανε η Eurobank που πήρε από την πλευρά της 700 εκατομμύρια. Υπάρχει τρομερή ζήτηση για ό,τι αφορά τα ελληνικά assets παρά την έκθεση όπως είπε στην εκπομπή σου της Moody's που βάζει πλέον το θέμα των εκλογών στην Ελλάδα και λέει ότι θα πάμε σε καταστάσεις ίσως ακυβερνησίας με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις αφού δεν φαίνεται κάποιο κόμμα να κατακτά
0: προς το παρόν, ξαναλέω Ανέστη, προς το παρόν. Έτσι,
1: και μόνο το κάνει με αφορμή η Μούντις και τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται αύριο της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Ωραία. Για να σου πω τώρα κάτι. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα για το. Πώς πάει το χρηματιστήριο αλήθεια γενικότερα με αφορμή ότι τώρα ενταχθήκαμε σε ένα πιο μεγάλο όμιλο χρηματιστηρίων. Θέλω να πω, ποια εικόνα δίνει Ανέστη.
1: Κίνει πηγές τώρα, θέλω να σου πω.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
1: Υπάρχει μια απογοήτευση. Ναι. Ότι έχει πάθει μία απονεύρωση, όπως πάμε στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία κατεύθυνση. Πέφτει συνεχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο τζίρος έχει πέσει. Και όλοι αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ απλά. Γιατί δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, οι καλές εταιρείες, ό,τι έχουν να πούν, το έχουν ανακοινώσει. Και επειδή μπροστά σου έχεις εκλογές και επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν ένα χρόνο πριν γίνουν, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι είναι όλο των ξένων. Οι ξένοι τώρα το μυαλό τους είναι στα ομόλογα που γκρεμίζονται, οι τιμές εννοώ παγκοσμίως. Γιατί αυτό δείχνουν τα ομόλογα ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και βέβαια για μένα σήμερα, Γιώργο, βέβαια ήδη σήμερα είναι η ιστορία του ταμείου του RRF και όλα αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση.
0: Έχει συνέντευξη σήμερα ο κύριος Παπαθανάσης στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Αυτό που έγινε, ναι. Οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πίστευαν ότι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν δάνεια μέχρι τέλη Αυγούστου και ο κύριος Παπαθανάσης τους έκοψε το βήχα και λέει μέχρι τέλη Μαΐου τελειώσαμε. Και έχουν μείνει όλοι με τις αιτήσεις, έχοντας πληρώσει δικηγόρους, συμβούλους και θα πάρουν κεφάλαια. Όπως επίσης και η είδηση, Γιώργο, ότι για πρώτη φορά κεφάλαια του ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται πλέον να πάνε σε εταιρείες στον χώρο των εξοπλισμών, στρατιωτικών εξοπλισμών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα κατοχθούν λοιπόν κονδύλια από το ΕΣΠΑ που πήγαιναν συνήθως για επιχειρήσεις, θα πάνε σε εταιρείες εξοπλισμού, οι οποίες ξαφνικά φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ελλάδα, εκεί που ήταν ελάχιστες, λόγω της τροφής
0: του ΕΣΠΑ που πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω, Ανέστη, ότι αυτό είναι μια κεντρική απόφαση των Βρυξελών γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα επιχειρηματικά, σήμερα περιμένουμε GN Airlines το πρώτο τρίμηνο. Θα μας πει ο κύριος Βασιλάκης τελικά το κόστος του πολέμου. Ναι. Είπε ότι έχει ανοίξει η γραμμή της Ινδίας, πάει πάρα πολύ καλά, με γεμάτες πίσω, αλλά βέβαια δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των 81 ημερών του πολέμου. Το κόστος φαίνεται να είναι γύρω εκεί στα 40 με 60 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αλλά η εκπληκτική είδηση έρχεται από τη Revolut, αυτή την ξένη τράπεζα, η οποία λέει επικεφαλής, είπε στους εργαζομένους, αν φέρετε εταιρεία εδώ να την κάνετε πελάτη μας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή στη δικιά μας τράπεζα, παίρνετε δωρεάν 1.000 λίρες Αγγλίας.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνητρο για τους εργαζομένους στη Revolut. Έτσι σας το λέω όσο είδης. Αν δηλαδή εργάζετε εκεί πέρα ή εδώ ή στο εξωτερικό.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα, είμαστε σε περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Καλά πάνε οι εταιρείες. Υπάρχει λίγο πρόβλημα όσο αφορά βέβαια τη μείωση των καθαρών κερδών. Προφανώς δεν θα είναι κάθε χρονιά όπως ήταν η περσινή κτλ. Οι εταιρείες όμως εκτιμούν ότι θεωρούν χαμένο το πρώτο εξάμηνο. Δεν βλέπουν καμία κεχηρία, Γιώργο, να λήξει ο πόλεμος. Mm. Συνεπώς όλα τώρα το θέμα είναι να πάει καλά το τελευταίο τετράμινο. Εκεί πάνε δηλαδή Σεπτέμβριο κτλ. Η επόμενη συνέλευση, μάλλον συνεδρία σε κουτού, σας θυμίζω, είναι 11 Ιουνίου, 7 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Πάμε για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Δεν θα το νομίζω να το
0: αποκλειτώσουμε. Ναι.
1: Μα κάπου έβλεπα. Ο Μπρόξη χθες μίλησε ξεκάθαρα για στάσιμο πληθωρισμό.
0: Ναι, μα κάπου έβλεπα και νομίζω μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας που μιλάει για τρεις αυξήσεις από 0,25.
1: Ναι, αυτό νομίζω ο κύριος Τουρνάς εκτιμά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο νέος διοικητής της Fed, ο Kevin Warsh, ο οποίος θυμίζω ότι έχει παντρευτεί έτσι την απόγονο της οικογένειας Estelle Oder, μέσα στη φτώχεια κι αυτός.
0: Δεν θα είναι.
1: Να αποκλείσει το επιτόκιο του δολαρίου.
0: Γιατί θυμίζω ότι ήταν αιτία να αποπέμψει τον προηγούμενο αυτό, ότι δεν έρχεται τα επιτόκια.
1: Ο οποίος και αυτός είναι υποτίθεται το αγαπημένο παιδί τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Γενικώς οι αγορές, να ξέρουν οι ακροατές, μπήκανε πάλι σε αυτή τη γνωστή ισοστρέφεια. Κανείς δεν βλέπει φως στο τούνελ. Mm. Και χθες λίγο για δύο ώρες που τα πράγματα λίγο καλυτέρευσαν, γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι το Ιράν έδωσε μια
0: απάντηση. Ναι.
1: Παγώσει και τα λοιπά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση, Γιώργο.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέρα. Αλλά...
1: Σήμερα βλέπουμε Τεχεράνη. Ναι. Σήμερα να δούμε Τεχεράνη πώς ανοίξει το χρηματιστήριο. Ναι.
0: Τι μπορεί να γίνει εσύ με το άρμα χρηματιστήριο? Με τρελαίνει τώρα.
1: Λίγες ώρες, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτό έκλεισε από την πρώτη μέρα του πολέμου και ανοίγει σήμερα μετά από 81 μέρες. Υπάρχουν εκεί εταιρείες, θα δούμε πώς ανοίξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Παιδί μου, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι διαβάζω ό,τι κυκλοφορεί, αν είναι 100% αλήθεια, ότι έχουμε απολύσεις προσωπικού λόγω του γεγονότος του πολέμου, ότι κάποιοι μένουν, ξέρω εγώ, με λιγότερα λεφτά. Υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού και στη χώρα λόγω των προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να μπουν κλπ. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα, θέλω να πω. Εκπέμπει ένα μήνυμα αυτό που λες, έχεις δίκιο το χρηματιστήριο, αλλά τι να κάνει και το χρηματιστήριο? Να στήσει νεκρούς δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, Ανέστη μας, καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά 7 με 9 στη τηλεόραση στην Αυτεμπορική, στο διαβάζετε και στην εφημερίδα Αυτεμπορική, ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά νέα και είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί για να μας τα πει αναλυτικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μάλιστα. Τι θέλω να πω τώρα, άκουσα αυτό που είπε για την κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ λέει, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, που θυμίζω ότι είναι και ο κύριος Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup, ρωτήθηκε, λέει, από τους δημοσιογράφους τι γίνεται, λέει, με τις αγορές ομολόγων. Και απάντησε, λέει, ότι η ίδια ανησυχεί για την ιστορία αυτή. Τα spreads λέει έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά και τα γεγονότα του COVID κλπ. Και είπε ότι αυτές οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα δεν είναι καλό μήνυμα. Είπε, ξαναλέω, θα μου πεις τώρα αυτό σε μάρα να ψάλτη. Ναι, όλα είναι μαζί, ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν οι αρμόδιοι και τα οποία μπορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων μας. Τώρα που λέω επίσης και για την καθημερινότητα, χθες συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, τα μάθατε τα νέα, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, που ενδεχομένως να ανοίξει η ιστορία του νόμου που θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όμως, το έλεγα και χθες και το βλέπω και σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε, τι θέλει η Ευρώπη από την Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, ο οποίος θεωρείται, λέει, και πουλέν του γερμανικού πολιτικού συστήματος, θυμίζω ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, την σοσιαλδημοκρατική, με τον άλλον καγκελάριο, τον προηγούμενο, αλλά και το σημερινό, ανακοίνωσε, λέει, ότι η Γερμανία στέλνει συστοιχεία πυράβλων Patriot και 150 Γερμανών στρατιωτών στην Τουρκία για να μειωθεί το βάρος που επομίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο Βερολίνο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο Βάντεφουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε, ακούστε αυτό είναι ωραίο, η Τουρκία, λέει, είναι αξιόπιστος εταίρος Γερμανίας, διαθέτει επιρροή στην περιοχή και μπορεί να την ασκήσει στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι για την πλήρη ένταξη, λέει, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν, λέει, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Με λίγα λόγια, ψιλοκλίνει το μάτι η Γερμανία σταθερά και απροκάλυπτα, έτσι. Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ισπανία, και η Ολλανδία, και η Ιταλία. Την Ιταλία ξεχνάτε, τις επαφές και τις αγοραπολισίες κλπ. Κατά τα άλλα, ανησυχεί η Αθήνα. Βέβαια ανησυχεί. Είπαμε, κάτι έλεγε χθες ο Ταγίπ, λέει, για κάτι πυράβλους, ταϊφούν. Ανησυχεί, λέει, η Αθήνα. Δικαίως, λέει, ανησυχεί, είπε ο κουμπάρος μας, ο Ταγίπ. Τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί που τα νερά είναι ήσυχα, κάλμα, λάδι, ξαφνικά αρχίζει και φυσάει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
2: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι βρε,
17: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπης.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 7. Είναι ο Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Πατρινός γράφει ένα μήνυμα και μου λέει: δυστυχώς, λέει, ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου υστερεί στο θέμα της μνήμης. Το ερώτημα λέει: παραμένει, ο κίτρινος φάκελος βρέθηκε. Θυμάσαι τον κίτρινο φάκελο εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ε? Ποιος έχει το φάκελο, ε? Αυτά είναι τα ωραία. Περάσαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι. Και ενδεχομένως σωστά είναι αυτό που λέει από την πλευρά του φίλου ο Πατρινός, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Βαρκελόνη. Διαβάζω, λέει, ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. 26 εκατομμύρια επισκέπτες, λέει, το 25 η Βαρκελόνη ήταν αυξημένη κατά 2,4% σχετικά με το 24. Καθημερινά, λέει, οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια είναι 36.000 στην πόλη. Θα μειωθούν κατά 5.000, γιατί θα μειωθούν τα κρουαζιερόπλια που θα πιάνουν στο λιμάνι της πόλης. 10.000 άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανακαλούνται το 28 να πέσουν τα σπίτια στην αγορά, γιατί, λέει, οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης έχουν φύγει από την πόλη. Και για να κλείσω, τα ίδια διάβαζα και για τη Βενετία. Ξέρετε πόσες φορές τη μέρα στην κεντρική πλατεία του Σαν Μάρκο αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων? Έχει, λέει, καμιά 25 γύρω γύρω. Ή 6 ή 7 φορές τη μέρα τους αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων. Και κάπου έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, για να κλείσω, και έλεγε για έναν κάτοικο της Βενετίας, ο οποίος έφαγε πρόστιμο. Είχε ένα σκύλο και τον πάει βόλτα. Και ο σκύλος αναγκαστικά κάπου θα ανακουφιστεί. Τα βαρβάτα τα μαζεύει. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορεί να τα μαζέψει. Και για αυτόν τον λόγο, λέει, έφαγε πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία της πόλης. Και πού να πάει ο σκύλος, πού να πάει. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα καύσιμα, γιατί είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς πάνε τιμές. Ανεβαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
18: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, εχθές όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
18: Ήρθε όμως με το πέρας της ημέρας το βράδυ και καταλάγιασε στα $109 το βαρέλι, που ήταν αυτή η τιμή που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
18: Σήμερα, λοιπόν, αυτό όσο αφορά το αργό πετρέλαιο, αυτό το οποίο
0: μας επηρεάζει,
18: μας επηρεάζει απ' έξω. Τώρα για την εσωτερική αγορά και για τα δηλισμένα προϊόντα, όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μία αύξηση σήμερα της τάξης του 1 λεπτού, η οποία μας προέρχεται από την αύξηση αυτή της περασμένης εβδομάδας.
0: 1 λεπτό, λοιπόν, η βενζίνη.
18: Ένα λεπτό. Είναι πολύ μικρή η αύξηση.
0: Ωραία,
18: και το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο περίπου, τώρα σας λέω, 1 λεπτό. Λίγο λιγότερο η βενζίνη, λίγο περισσότερο το πετρέλαιο, δεν είναι θέμα.
0: Okay.
18: Απλά είναι αυτή η αύξηση η οποία μας έρχεται από τις τιμές της περασμένης εβδομάδας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε.
0: Έχουμε διαφορά φάσης.
18: Οι ακροατές μας, μετά από 4 μέρες έρχονται σε εμάς οι τιμές.
0: Ναι, να σα πω.
18: Και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί μια μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβη βενζίνη μετά από τις αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Μια μέση τιμή είναι αυτή.
0: Ναι.
18: Γιατί είδα και 2,13, 2,14.
0: Σωστό.
18: Υπάρχει και 2,07, 2,08. Άρα λοιπόν έχουμε μια μέση τιμή 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην περιφέρεια θα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι η μέση τιμή μεσοβδόμαδα πανελλαδική θα βγει περίπου στο 2,13 με 2,14 για την αμόλυβδη βενζίνη και περίπου στο 1,90-1,95 ίσως στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σοβαρά, τόσο θα τσιμπήσει το πετρέλαιο κίνησης από 1,83 θα πάει στο 1,95.
18: Κοιτάξτε με, είχαμε αυξήσει την περασμένη εβδομάδα και αυτές έχουν διαμορφώσει τη τιμή τόσο της αμόλυβης βενζίνης όσο και του πετρελαίου στο 2 και 10. Έχουμε περίπου 8 λεπτά.
0: Αλλά φάγαμε το, σιγά σιγά τρώμε το 20 λεπτό, τα 13 συν το ΦΠΑ, συν το φόρο.
18: Το 20 λεπτό το τρώμε με τη βάση του διεύρου.
0: Ναι, αυτό.
18: Αλλά με τη βάση των, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβη βενζίνη ήταν ίσα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι θα μπορεί, αν δεν ήταν το 20 λεπτό, να είναι το πετρέλαιο στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι,
18: άρα λοιπόν εκεί που βρίσκεται τώρα στο μια μέση τιμή 1,90, έτσι, είναι 20 λεπτά κάτω. Αυτά τα 20 λεπτά συνεχίζουν να υπάρχουν,
0: ναι,
18: και τα οποία τα βλέπουμε. Αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό και έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Έτσι, τώρα το πώς θα κυλήσει. Η εβδομάδα που μας έρχεται κανείς τελικά δεν μπορεί να το προβλέψει.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει που θα κάτσουν οι μπίλια με τις τιμές. Να σου πω, Πρόεδρε, έβλεπα χθες, το έλεγα και νωρίτερα, έναν αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, νομίζω είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα, το όνομά του, κάτσε γιατί τον έχω εδώ καταγεγραμμένο, θα τον βρω, θα τον πετύχω για να θέλω να του μιλήσω, ο κύριος Τζαμπασλής, ο οποίος έλεγε στη, νομίζω μια δήλωση έχει κάνει, που λέει ότι φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία και ψωνίζουν. Μια χαρά
18: είναι. Ο Γιώργος Τζαμπασλής, πρώην πρόεδρος της Κουνομού Ροδόπης.
0: Ναι.
18: Πράγματι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αυτό το έχουμε αναδείξει και το είχα πει και επί προεδρίας μου τότε, εδώ και πριν πολλά χρόνια πίσω, ότι οι ανοιχτές πύλες αυτές με τη γείτονα χώρα προδιαθέτουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη δίπλα.
0: Προφανώς.
18: Και όχι μόνο να πάρουν καύσιμα,
0: να
18: αλλά
0: πάνε,
18: να πάρουν
0: σούπερ μάρκετ, να πάνε οδοντίατρο, τα πάντα.
18: Και θέματα υγείας,
0: ναι,
18: και οδοντιάτρους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα, Πρόεδρε.
18: Όλα τα πάντα. Χάνει το κράτος από αυτή τη δουλειά.
0: Ακριβώς.
18: Από αυτό το πράγμα θα πρέπει, εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Γιατί οι οικονομίες αυτών των νομών, εκεί πέρα των ακριτικών νομών, να ξέρετε ότι σβήνουν. Έτσι,
0: δεν είναι. Αυτονόητο είναι.
18: Όταν και κάνει και το κράτος έσοδα.
0: Είναι στο ευρώ, είναι Σέγγεν, αλλά δεν σταματάνε καθόλου. Περνάνε και έρχονται με την πρώτη τα αυτοκίνητα, αλλά δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα.
18: Μα εδώ οι Βουλγαροί για τα πρώτα 70 χιλιόμετρα δεν έχουν και διόδια.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε, και σήμερα. Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις τιμές των καυσίμων, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Και για να κλείσω, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχοι φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε.
14: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
15: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
14: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
15: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος.
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
29: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
30: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
31: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
29: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
32: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
33: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
34: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 19 Μαΐου, Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 7. Ο Λάζα Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσα Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και συνάρτησή του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής. 5 άτομα χάσαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Νεκροί είναι και οι δύο εφηβιδράστες 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν και στις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Και ο καιρός, νεφώσεις νωρίς και το απόγευμα, τοπικές βροχές, η μπόρες σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και ξεκινώντα με όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Την αναβολή λοιπόν της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Λευκό Οίκο εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάμβανουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρισε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο χωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ανελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για μια και δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο ούτε και πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθανε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου.
3: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλονίτου. Σε αναρτησία της, κυρία Αυλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε αναρτησία της Ιδίας, νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή των θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. κατέθηκε στη Βουλή η ρυθμίση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση της τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟ, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σύγκρισης με την Τουρκία, με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Συνελήφθη χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα από ελιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάγκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2023. Και τέλος, ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριλάβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26η της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τον παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος άσος της Santos είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Σελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη διαφορά σήμερα και αυτή την ώρα την κάνει η άνοδος της Κηφισού. Λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει πρόβλημα από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα. αλλά από το Περιστέρι προς τη γέφυρα της μεταμόρφωσης. Είναι 4 χιλιόμετρα παραπάνω αυτή η απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Οι εναλλακτικές σας όλες είναι καλές και δουλεύουν, είτε μέσα από τον Αργύρος, από τη Φιβών, από την Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Ιωνία, είτε να ανεβείτε την Κηφισίας, όσοι βεβαίως εξυπηρετήσετε, είναι ακόμα καλή η άνοδος της Κηφισίας. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης. Και εκεί έχουμε μια μικροσύγκρουση. Στην Κατεχάκη η κατάσταση έχει ως εξής: από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με σχεδόν μποτιλιάρισμα. Μετά με πυκνή ροή προς το Βύρονα και όχι μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Βύρονα. Και ο Σκαραμαγκάς, με τον οποίο και θα κλείσουμε, οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Σκαραμαγκά, η Σχιστού, η Λεωφόρος Αθηνών και η Περιφερειακή Εγάλεο, παρουσιάζουν ακριβώς την εικόνα που περιμένετε, ακριβώς την εικόνα που έχουμε κάθε πρωί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κολιομιχάλη, και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του Sky Extena Suzy. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού, πιθανώς και προς καιρή καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 Μπόφορ και Θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.
12: Ούτε τραγούδι σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τη δεύτερη ώρα της σημερινής επικοινωνίας. Τα ακούσατε για τον καιρό, το βραδάκι, απογευματάκι. Λέει δίνει και βροχούλα και ενδεχομένως και σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Προς το παρόν, πάντως έχει ωραίες καιρικές συνθήκες έξω. Για εσάς που τώρα σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς. Την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί υπάρχουν και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θα μου πεις και ποιοι είναι αυτοί. Ψάλτη, αμέσως θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Αγαμέμνον, ο Μέμνον και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Δύσκολα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Άρα χρόνια πολλά ή χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε κάτι, κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Αθηνών για να κάνουμε μια κουβέντα για την σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών. Θα μου πεις σιγά την πρωτοτυπία, Ψάλτη. Κι όμως, να σας πω την αλήθεια, είδα ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροάτης, ο οποίος αναφερόταν στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, στο ζήτημα δηλαδή του ότι λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι τεχνίτες, τους οποίους τους ψάχνουμε, αλλά συνήθως η λογική μας είναι να κινηθούμε αλλού. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ γρήγορα για να πάμε στον κύριο Δαμίγο που του είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ξέρω λέει ένα τσαγκάρι στην Ιγουμενίτσα που αν του πας ένα ζευγάρι παπούτσια για φτιάξιμο σήμερα θα τα πάρει σε 15 μέρες. Αλλά από τα πιτσιρίκια έχει σκεφτεί να πάει κανείς για να γίνει τσαγκάρι? Τσαγκάρι θα μου πεις που είναι κάτι το ιδιαίτερο, ε? Σωστά, σωστά. Δεν λέω λέει για τη δουλειά τη δικιά μου που θεωρητικά είναι δύσκολη, αλλά λέω κάτι πολύ πιο εύκολη. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Όλοι πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όσοι αποτύχουν θα γίνουν λέει ανειδίκευτοι εργάτες και τίποτα περισσότερο. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Κύριος Κώστας Δαμίκος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου, στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
13: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε, γιατί πιστεύετε. Καταρχήν, υπάρχει, είναι δεδομένο εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε ηλεκτρολόγους, ούτε ξέρω εγώ υδραυλικούς. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε.
13: Έχουμε έλλειψη από εξειδικευμένους τεχνίτες, κύρια, και με εργατικό προσωπικό. Αλλά το εξειδικευμένο προσωπικό έχουμε πρόβλημα, έχουμε έλλειψη.
12: Ναι. Υπάρχει τρόπος αυτό να αντιμετωπιστεί, κύριε πρόεδρε? Το λέω γιατί...
13: Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα τεχνικά επαγγέλματα, είναι καλά αμοιβόμενα.
12: Ναι.
13: Και η λογική του τρόπου είναι να αλλάξει κουλτούρα στις οικογένειες, ώστε τα παιδιά μας να μην, δεν είναι μόνο να μην γίνονται μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου. Μην μας διακατέχει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει για να είναι κάτι. Να γυρίσουν λίγο και στα τεχνικά επαγγέλματα.
12: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή με άλλα επιμελητήρια ανά την επικράτεια, και με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και με σχολές, τεχνικές σχολές, οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Έχουμε κάποιες βέβαια σχολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι ικανές αυτές να προσελκύσουν ενδεχομένως.
13: Έχουμε, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Εμείς κάνουμε κάποιες καμπάνιες. Αυτό όλο πρέπει να γίνει, να γίνει κουλτούρα που είπαμε.
12: Ναι.
13: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει σε σχολεία αυτό που είχαμε παλιά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Να ξέρουν τα παιδιά να ακούσουν και άλλα επαγγέλματα.
12: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές.
12: Mm-hmm.
13: Πρέπει να διασυνδεθεί τα σχολεία με την εργασία. Έχει πολλή δουλειά από πίσω και πολλή σκέψη.
12: Mm-hmm.
13: Αλλά πρέπει τελικά να δούμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε. Θέλουμε να παράγουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να βγουν τεχνίτες στη μεταποίηση, τέτοια. Ή απλά θέλουμε την υπηρεσία, το εύκολο κέρδος, το εύκολο σε εισαγωγικά, να σπουδάζουμε και αν δεν τα καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ένας που έχει σπουδάσει, κρεμάσει το πτυχίο του στον τοίχο να κάνει το σερβιτόρο.
12: Μάλιστα.
13: Είναι, ξέρετε κύριε Ψάλτη, μια στατιστική, μια έρευνα που κάναμε στο επιμελητήριο, είμαστε ίσως η καλύτερη βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων στην Ευρώπη.
12: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να δούμε τους γιατρούς, τους οποίους σπουδάζουμε εδώ και πάρα πολύ λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων φεύγουν στο εξωτερικό.
13: Γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και νομικούς.
12: Διοίκηση
13: επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σπουδάζουν εδώ. Ο μπαμπάς Ψάλτης ή Δαμίγος έχει πληρώσει μια χαρά να σπουδάσει το παιδί του. Το ελληνικό δημόσιο σαφέστατα
12: επενδύει, έχει πληρώσει. Επενδύει στα παιδιά αυτά και φεύγουν, χάνονται.
13: Και μόλις τελειώσει, εδώ ο μισθός του είναι τίποτα. Έξω όμως ο μισθός του είναι
12: καλύτερος,
13: πολύ
12: υψηλός
13: και πολύ καλύτερες συνθήκες. Και αναγκαστικά φεύγει. Mm. Και βέβαια θα είναι καλύτερος. Και βέβαια ο μισθός του θα είναι υψηλότερος. Δεν έχει πληρώσει τίποτα για να τον ετοιμάσει. Και έτσι έχουμε φτιάξει μια ωραία βιομηχανία και γεμίζουμε την Ευρώπη επιστήμονες.
12: Κύριε Δαμίκο, τελευταίο ερώτημα, γιατί πραγματικά πιέζομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν και δικοί μας τεχνίτες οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό, το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες, αν τους δοθούν από τις επιχειρήσεις εδώ καλύτερα μεροκάματα, καλύτερη μισθή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ή αυτό είναι ανέφικτο?
13: Είναι αρκετό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο,
12: γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά, υποψιάζομαι.
13: Αν και αυτή τη στιγμή τα ημερομίσθια, η μισθοδοσία στην Ελλάδα είναι καλή,
12: ναι,
13: έως πολύ καλή,
12: ναι,
13: όσοι έχουν φύγει, τουλάχιστον από τους που ξέρω, δεν ξαναγυρίζουν.
12: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης.
13: Δεν είναι μόνο το ημερομίσθιο. Είναι και όλη η υπόλοιπη ζωή που θέλουμε να τη φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα.
12: Μάλιστα.
13: Προσπαθούμε.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
14: Να είστε καλά. Καλημέρα.
12: Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών, τους οποίους τους αναζητούν, αλλά δεν τους βρίσκουν οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μαλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος που πηγαίνει προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγείου 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγείου 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγείου 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελε.

0: λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησε συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι οι 2 νεαροί δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Ιθάκη για τον εντοπισμό 2 ηλικιωμένων τουριστών, οι οποίοι ξεκίνησαν με γκρουπ πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος

0: του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 19, ημέρα μνήμης για τους Ποντίους και τους 353.000 που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά επειδή είναι μια περίοδος έντονα πολιτική και κυρίως, πώς θα το λέγει κανείς, ανακατεύεται η πολιτική σούπα στον τόπο. Καταρχήν έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων, θυμίζω την Πέμπτη της κυρίας Καριστιανού, που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, και 26 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με αυτά τα οποία δρομολογούνται, ανακοινώνει και αυτός τη δική του πολιτική κίνηση. Ο καλεσμένος μας το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει το σπάσιμο του πάγου, το έχει πει στο παρελθόν. Διάβασα μια ανάρτηση του, είναι ο κ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, που λέει ότι το πολιτικό σκηνικό πάβει να είναι μονότονο, οι πολυσυζητημένες αλλαγές πραγματώνονται, νέοι παίχτες κάνουν προθέρμανση και οι παλιοί παίρνουν θέσεις μάχης. Μπαίνουμε στη φάση 2 της μετάβασης, η οποία λέει θα ολοκληρωθεί το 2031. Τίποτα μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο με πριν. Καλημέρα κύριε Πιστόλα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν, γιατί το 2031, γιατί αυτή η ημερομηνία, τι περιμένετε το 2031?
3: Κοιτάξτε, θα έχουμε ακόμα μία νέα φάση μετά τις εκλογές. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγηθούμε σε μία νέα μεταβατική φάση, όπου το παγιωμένο σκηνικό πιστεύω θα έρθει στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τώρα, αν δεν θα είναι το 31, θα είναι το 30, το άλλο το 31, λόγω τετραετίας.
2: Ναι, να σας πω, αυτές οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται, βέβαια σε μια άλλη φάση του πολιτικού σκηνικού του τόπου μας, με την έννοια ότι δεν λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση όπως ήμασταν την περίοδο 15-19, είμαστε σε μια νέα φάση της διαδικασίας. Σημαίνει ότι κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θα εξαφανιστούν, θα φύγουν, το ποσοστότερα και ο ερχομός νέων, όχι μόνο αυτών των δύο που ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως και άλλων τα οποία εκολάπτονται, μπορεί να δώσουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα.
3: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε κρίση αγοραστικής δύναμης βέβαια, αλλά έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης. Όταν έχεις 12, 13, 14 κόμματα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου θεωρεί ότι δεν τον αντιπροσωπεύουν, τότε έχουμε ένα είδος κρίσης. Τώρα, αυτά τα κόμματα, έχετε δίκιο, που θα έρθουν τα δύο ή τρία,
2: ναι,
3: θα δημιουργήσουν μάζεμα. Μέχρι τώρα είχαμε, από το 23 μέχρι τώρα είχαμε μια κατάπμυση, και αν θέλετε
2: άπλωμα.
3: Ένα άπλωμα. Τώρα, αυτό θα το πούμε απλά, το μάζεμα του τραχανά θα γίνει τώρα. Ναι.
2: Θα γίνουν, πιστεύετε, πιο πολύ συλλεκτικά τα κόμματα? Δηλαδή το κόμμα, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, που είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά ας πούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, το έχει πει και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θέλει πολυσυλλεκτικά κινείται. Δεν κινείται μόνο στο χώρο τον παραδοσιακό που ήταν και ο ίδιος.
3: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Κοιτάξτε, το κόμμα του κ. Τσίπρα τι κάνει? Τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι το μεγάλο. Μπαίνει ένα κόμμα και βγαίνουν δύο.
2: Ναι.
3: Το κόμμα του κ. Κασελάκη παράλληλα θα έχει θέμα. Άρα ένα τρίτο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές ή και αν φτάσει να μην έχει αντιπροσώπηση στη Βουλή μετά.
2: Ναι.
3: Το κόμμα, αν πάρουμε το κόμμα, ό,τι κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Φωνή Λογικής, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, αλλά και η Νίκη.
2: Mm-hmm.
3: Και σίγουρα εκεί θα έχουμε, με ένα κόμμα Σαμαρά, τι θα έχουμε? Όσοι έφυγαν το 23 από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται ότι μπορεί να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι που είναι συντηρητική, θα έχουν που να πάνε. Οπότε θα τους κόψει αυτή την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης. Και το βασικό είναι.
2: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μίλησε για το κέντρο ενδεχομένως.
3: Θεωρώ πως ναι, εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, τότε η μόνη, αν θέλετε, ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεξαμενή για να πάρει καλύτερα. Να μετακινηθεί προς το κέντρο, δηλαδή.
3: Σωστά,
2: μάλλον να παραμείνει στο
3: είναι,
2: κέντρο.
3: Ναι. Τι θα είναι, αν ο κ. Τσίπρας είναι δεύτερος, διακριτά δεύτερος,
2: ναι,
3: τότε το ΠΑΣΟΚ χάνει, που το έχει χάσει, αλλά χάνει και τυπικά αυτό που λέμε την κυβερνησιμότητά του.
2: Ναι.
3: Άρα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του φύγουν στελέχη και προς τις δύο μεριές. Στελέχη εννοώ ψηφοφόροι και προς τις δύο μεριές.
2: Ναι.
3: Και προς Τσίπρα και προς Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς θα βρει χώρο στα δεξιά για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η κυρία Καριστιανού, όπως το είπατε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ξεκίνησε με όλα τα φόντα να μαζέψει ό,τι αντισυστημικό υπάρχει.
2: Για να διεμβολήσει γενικότερα το σημερινό πολιτικό σύστημα.
3: Σωστά. Και επέλεξε να πάει σε συγκεκριμένο ειδικά, σε συγκεκριμένα ειδικά κοινά.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μειώσει τις οικειοθελώς τις δεξαμενές της. Το βασικό με κύριο Τσίπρα και κύριο Σαμαρά είναι ότι σπάει το τίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Με δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν μέσα στο παιχνίδι,
2: ναι,
3: δεν μπορείς να λες ότι είσαι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Και το επιχείρημα που είχε στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα, μπορεί στο παρόν πολιτικό σκηνικό να μην βρίσκεις άλλον πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν όμως μπει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς μες στο παιχνίδι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης στη θητεία του, υπάρχει και άλλη απάντηση.
2: Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να βάλω για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα των πρώτων, δηλαδή τώρα ποιος θα είναι, λέμε τώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, εκεί δεν θα προκληθεί κι άλλη μια αναστάτωση στα κόμματα του δεύτερου ή του τρίτου?
3: Ενδεχομένως να είναι και αναστάτωση στο πρώτο.
2: Σωστό, ανάλογα το ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και αυτός...
3: ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 25 με 30. Δεν μιλάω αν σπάσει το 25 τι θα γίνει, αλλά λέω ότι εάν είναι στο 26 με το να είναι στο 29,5, είναι μεγάλη διαφορά για το πώς θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Είναι άλλο το αφήγημα.
2: Σωστή.
3: Τώρα στη δεύτερη τρίτη θέση έχετε δίκιο. Το υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν είναι κάποιο κόμμα δεύτερο διακριτά, παράδειγμα ο κ. Τσίπρας στο παρόν, να υπάρχει, να ανοίγει ακόμα περισσότερο στη δεύτερη κάλπη.
2: Έτσι, αναστάτωση, και επίσης να υπάρχει αναστάτωση στο τρίτο κόμμα. Δηλαδή
3: λοιπόν,
2: να προκαλέσει αυτό.
3: Ή στο τέταρτο.
2: Σωστό. Να προκαλέσει μια περισσότερη αναταραχή.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όλα υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά θα πρέπει να τα δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα τη πρώτη κάλπη.
2: Τώρα
3: πάμε για την πρώτη κάλπη.
2: Ναι, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί και ακόμα δεν έχουμε και τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι. Τα οποία τα διλήμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο στην τελική απόφαση πίσω από το παραβάν.
3: Τα διλήμματα αρχίζουν και μπαίνουν,
2: ναι,
3: αλλά
2: ναι,
3: δεν έχουμε τους τελικούς παίκτες. Το ποιοι θα είναι, με τι τοποθετήσεις θα είναι μέσα στο παιχνίδι.
2: Τι θα πρεσβεύει ο καθένας.
3: Ακριβώς.
2: Τι θα τάξει ο καθένας.
3: Και με ποιους θα κατέβει ο καθένας.
2: Τα πρόσωπα.
3: Τι ομάδα θα έχει.
2: Βεβαίως.
3: Τότε είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε σίγουρα δεν είμαστε σε μονότονο σκηνικό πλέον.
2: Ναι.
3: Επί ένα χρόνο και βλέπαμε μια παγωμένη κατάσταση. Και σίγουρα πάμε για το σπάσιμο του πάγου.
2: Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πιστόλα.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά, αν καίγεστε γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Α, πρώτα θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, να μην περιμένει, αλλά Δημήτρη μας γρήγορα. Δημήτρη. κύριε Κολιομιχάλη. Όχι, το χάσαμε το Δημήτρη, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Το σπίτι λοιπόν είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις να έρθει ο κλειδαράς και όταν έρχεται και τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Κολιομιχάλη γρήγορα. Έλα, Δημήτρη μας.
4: Γιώργο, η μεγάλη καλημέρα. Η μεγάλη διαφορά σήμερα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είναι η Κηφισού, η οποία δεν έχει από το Περιστέρι και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα κίνηση. Έχει προς τη γέφυρα μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 4 μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στην άνοδο της Κηφισού. Προσέχουμε φυσικά το Σκαραβαγκά, εννοείται. Εννοείται την Κηφισίας που αρχίζει και στα δύο ρεύματα της να πυκνώνει και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
17: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο για την Ελβετία, ωραίο μήνυμα. Στον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ωραίο μήνυμα και αυτός, θα τα κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα και στον Αβραάμ. Τώρα κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Τον κάλεσα διότι θυμίζω ότι είναι ο πρώτος στην επικοινωνία που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Κίνα, η οποία δεν μετέχει στη διαδικασία του πολέμου φανερά. Δεν μετέχει στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται ότι είναι κερδισμένη. Πήγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος, ο κύριος Πούτιν. Κομβικό ρόλο το Πεκίνο στις εξελίξεις των ζητημάτων. Θέλω να πάμε να πούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για αυτόν τον ρόλο της Κίνας και αν μπορεί να συνδράμει ή τέλος πάντων να βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση. Και αν μπορεί, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. Και μετά να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά, που νομίζω και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
22: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Όντως, ο ρόλος της Κίνας είναι κομικός, όπως φαίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ορθά είπατε, ότι πριν τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε πάει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο. Δείχνει λοιπόν το Πεκίνο ότι με τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι τώρα έχει κρατηθεί εκτός της κρίσης, αλλά συντονίζει βέβαια τις διαδικασίες τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Ρωσία. Ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός. Η Κίνα έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να τελειώσει η κρίση και η ίδια θα ήθελε να δει την ελεύθερη επικοινωνία ξανά στα στενά του Ορμούζ, να αποκαθίσταται από τη μία πλευρά, και από την άλλη βέβαια έχει έρθει η ώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να εξαργυρώσει όλη τη συστάση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ποια θα είναι αυτή θα προκύψει ξανά μέσα από διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στην Μέση Ανατολή μέσα από μια, εάν θέλετε, όχι θεσμική, αλλά μέσα από μια de facto αναγνώριση και των Ηνωμένων Πολιτείων, θα πρέπει να την περιμένουμε.
2: Μες.
22: Στο προσεχές διάστημα.
2: Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που εμείς το λέμε γαλάζια πατρίδα.
22: Οι Τούρκοι το λένε, όχι.
2: Ναι, οι Τούρκοι. Σωστό. Λοιπόν, όπου εκεί λέει, μέσα από 14 άρθρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα περιγράφονται από την Τουρκία θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Θα δίνεται η δυνατότητα, λέει, στον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει πράγματα και θάματα και να θεσμοθετεί ζητήματα του Αιγαίου. Ακούω την ελληνική πλευρά να λέει ότι αφορά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Τι λέτε εσείς για τα ζητήματα αυτά, κύριε καθηγητά?
22: Ναι, κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορική εξέλιξη της Τουρκίας όπου θεσμοθετείται ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Η πρώτη φορά είναι κατά τη διάρκεια της απαρχής του κεμαλισμού μέσα από τα έξι βέλη. Θέλω να θυμίσω ότι ο εθνικισμός είναι μέσα στα έξι βέλη όπου αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Τουρκίας. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στην πραγματικότητα η τουρκική εθνοσυνέλευση να αναγνωρίσει την αδυναμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως καλός γείτονας, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα νομοσχέδιο, και αυτό το λέω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου, που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Από την άλλη όμως δημιουργεί θέμα ως προς το πώς θα αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με το δικαίωμα το οποίο δίδεται στον Τούρκο πρόεδρο, για παράδειγμα, το οποίο για μένα αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον, παύλα προβληματικό, να ανακηρύσει ζώνες ειδικού συμφέροντος χωρίς την πραγματικότητα, ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς την πραγματικότητα η Τουρκία να έχει ανακηρύξει ΑΟΣ με ένα άλλο κράτος, mm-hmm. δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας με την Τουρκία όποτε θέλει να ανεβάζει την ένταση σε συγκεκριμένα γεωγραφικά.
2: Το ελέγχει δηλαδή με λίγα λόγια, όποτε θέλει αυτή να δημιουργεί ζητήματα.
22: Ασφαλώς, γιατί δεν ορίζει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον με τις διαρροές τις οποίες μελετούμε, τη χρονική διάσταση, οπότε μπορεί να δημιουργείται ένα bubble στη μέση του πουθενά, δηλαδή να δημιουργεί η Τουρκία ένα πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα να το παίρνει πίσω μετά από 2 εβδομάδες και πάει λέγοντας.
2: Μάλιστα.
22: Γιατί αυτό μας προβληματίζει? Γιατί αυξάνοντας τις τριβές, αυξάνοντας την ένταση, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε διαρκώς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τον επαγγελματισμό, αλλά ένα ατύχημα βασίζεται πάνω και στο τυχαίο και στο απρόβλεπτο.
2: Μάλιστα.
22: Και η αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
2: Η δημοσιοποίηση, για να κλείσουμε, του προβλήματος αυτού θα μας βοηθήσει, θέλω να πω δηλαδή, ως αντίδραση στο ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
22: Ασφαλώς, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά. Η Αθήνα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δείξει ότι προβληματίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το να συζητούμε απλώς και να λέμε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δεν νομίζω ότι βοηθά,
2: ναι,
22: πάρα πολύ. Θα πρέπει να ενημερώσουμε επισήμως τους συμμάχους μας και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι εδώ και οι γραμμές μας είναι δεδομένες, οι κόκκινες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
22: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα μου.
22: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
22: Σας.
2: Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
0: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
8: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε...
8: είπε μπαμά.
3: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
3: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 μέλη της ίδιας οικογένειας συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι ο φρουρός και 2 εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι 2 νεαροί δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι μετά το περιστατικό έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι επρόκειτο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν από εχθές οι έρευνες για τον εντοπισμό 2 αγνοούμενων τουριστών, οι οποίοι χάθηκαν στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
5: Ντουροστίκ
6: υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό, Τρίτης, 19 Μαΐου, μεγάλη μέρα. Ιστορική ημέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι σε όλες και σε όλους που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ, τη ραδιοφωνική παρέα στον Sky 100,3, ακριβώς 8 έως 10 κάθε πρωί, σήμερα εκτάκτως, δεύτερη μέρα έως τις 11, λόγω της απουσίας του Παύλου Τσίμα. Έτσι γίνεται πάντα, όταν λείπει ο Γιώργος, όταν λείπω εγώ αναλαμβάνει ο Γιώργος και ο Παύλος, όταν λείπει ο Παύλος αναλαμβάνω εγώ το δικό του ρόλο. Και έτσι λοιπόν σας υποδέχομαι όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα από την ελλαδική επικράτεια και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συναποτελείτε την παρέα των Ελλήνων και Ελληνίδων που έχετε μετικήσει τα τελευταία χρόνια, ζείτε στο εξωτερικό και από εκεί ακούγοντας το ραδιόφωνο και τον Sky και αυτήν ειδικά την εκπομπή κρατάτε την επαφή σας με την πατρίδα. Φαντάζομαι θα έχετε και άλλες πηγές ενημέρωσης. Και απευθύνομαι επίσης στον ομογενειακό ελληνισμό, ο οποίος ξέρω ότι είναι και αυτός μέσα στην δική μας συντροφιά, την παρέα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 19 Μαΐου. Είναι με αφορμή στις 19 Μαΐου την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ, του αργότερα μετονομαζόμενου Ατατούρκ, δηλαδή του πατέρα των Τούρκων, ο οποίος είπαμε ότι αποβιβάστηκε τότε στις 19 Μαΐου στην Σαμσούντα, και αυτό από του 19. Και από εκεί αρχίζει ο εθνικο-απελευθερωτικός πόλεμος για τους Τούρκους, αρχίζει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος που θα καταλήξει το 22 σε αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα μικρασιατική καταστροφή. Επί της ουσίας όμως είναι ελληνοτουρκικός, τουρκοελληνικός, πως θέλετε βάλτε το όπως θέλετε, πόλεμος. Αυτά όλα θα τα δούμε στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όταν θα διανύσουμε με το καλό στις κυριακάτικες μας συναντήσεις τον 20ο αιώνα. Και σε τότε, ακριβώς στις 19 Μαΐου, τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής γενοκτονίας. Αυτό θέλω να τιμήσω σήμερα, στην τρίτη μας ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης στις 10 το πρωί, και έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα με προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαφλωράτο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο, δύο Γιάννηδες σήμερα, δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης, που συγκεντρώνει και έναν μεγάλο πληθυσμό ποντίων συμπατριωτών, οι οποίοι κατοικείται και κατοίκησαν και οι πρόγονοί σας, εννοώ σε αυτήν την περιοχή που ονομάζονται και Σούρμενα. Πάμε λοιπόν ένα μικρό, έτσι μικρό, για τον πρόλογό μας, μουσικό, μια μουσική μνήμη, να το θέσω έτσι.

γενοκτονία των ποντίων είναι μια βαριά κληρονομιά στη μνήμη, φίλες και φίλοι. Ο χρόνος μάλλον ναι, είναι πανταμάτορ, λέμε, γιατρεύει πληγές, αλλά η ιστορική ανάμνηση και η μνήμη είναι εδώ παρούσα σταθερή και πρέπει να είναι στους αιώνες και στις επόμενες γενναίες. Ανεξαρτήτως το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών, χωρών, ηγετών, λαών κτλ., η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να διαγράφεται. Τα γεγονότα συνέβησαν, η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Εγώ δεν είμαι με την άποψη ότι αυτό θα σε κυνηγάει σαν μια βαριά κληρονομιά μέσα σου και θα καθορίζει τις κινήσεις του μέλλοντος, αλλά δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι ξεχνάς την ιστορία σου. Αυτά θα τα πούμε στις 10, όπως είπαμε, λεπτομερώς με τον Γιάννη Παπαφροάτρο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, με μια πρώτη επισήμανση που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, για ένα έτσι, να ας πούμε, μια ανάδειξη που λέει ο κύριος Ιωάννης Βίδρας, που θέλει να δώσει έναν δημόσιο έπαινο για μια εξαιρετική πρακτική του λιμενικού τμήματος στο Πόρτο Χέλι. Επικοινωνώ μαζί σας, μου έγραψε χθες το portostata.gr, για να αναδείξω ένα πραγματικό περιστατικό που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ατομική πρωτοβουλία και επαγγελματισμός, ο κρατικός μηχανισμός θα λειτουργήσει υποδειγματικά, μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά. Στις 17 Μαΐου, κατά την επιστροφή μας με την οικογένειά μου από τις Πέτσες, ξέχασα το σακίδιό μου στην Αποβάθρα στην Κώστα, που εκτός από τα προσωπικά μου ήδη περιείχε και ένα ειδικό ψυγείο αποθήκευσης ινσουλίνης. Το αντιλήφθηκα φτάνοντας στην Αθήνα. Πριν καν προλάβω να αναζητήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του Λιμεναρχείου για να δηλώσω την απώλεια, δέχθηκα κλήση τηλεφωνική από τα στελέχη του Λιμεναρχείου που με ενημέρωσαν ότι έχουν το σακίδιο ήδη στο γραφείο τους. Ο τρόπος που ενήργησαν ήταν άμεσος και υποδειγματικός. Άνοιξαν το σακίδιο, εντόπισαν τον αριθμό συμμετοχής μου από τον αγώνα τριάθλου στον οποίο συμμετείχα, επικοινώνησαν με τους διοργανωτές, βρήκαν το τηλέφωνο μου. Με κάλεσαν για να με ενημερώσουν ότι το σακίδιο είναι ασφαλές στα χέρια τους. Μάλιστα μου ζήτησαν ευγενικά συγγνώμη που χρειάστηκε να το ανοίξουν, παρόλο που εννοείται πως αυτό ακριβώς όφυλαν να κάνουν. Θέλω λοιπόν μέσω. Επειδή συχνά μου λέει η δημόσια συζήτηση αναλώνεται στις παθογένειες του συστήματος, αλλά οφείλουμε να προβάλλουμε και τα φωτεινά παραδείγματα. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω δημόσια τον ανθυπασπιστή λιμενικού σώματος Δημήτρη Νικολίτσα από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, που με τόση ευγένεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης έκανε ό,τι χρειαζόταν για να είναι ασφαλές το σακίδιο και να φτάσει στα χέρια μου την επόμενη μέρα. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια εξαιρετική εξυπηρέτηση, αλλά το απόλυτο πρότυπο επαγγελματισμού που πρέπει να απαιτούμε και να επιβραβεύουμε. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη ενέργεια αξίζει τον δημόσιο έπαινο μέσα από το βήμα σας. Με εκτίμηση, Γιάννης Βίδρας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Βίδρα, αγαπητέ Γιάννη. Χαίρομαι που αποτελώ εγώ το βήμα με τη δική μου σειρά ως τελευταίος μετά την ανάδειξη πολύ σωστά αυτού του επαγγελματισμού που επέδειξε ο ανθυπασπιστής λιμενικού σώματος Δημήτρης Νικολίτσας από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, και φαντάζομαι το ίδιο διαπνέονται από την ίδια αντίληψη και τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος του λιμενικού σώματος. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, με τη σειρά μου ως τελευταίος στη σειρά, για το ότι εγώ αποτελώ το βήμα για την ανάδειξη αυτής της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών του λιμενικού σώματος. Χαίρομαι πολύ για το τμήμα Πορτοχελίου. Τραγούδι παρακαλώ, κύριε Παπαγιαννάκο. Το ίδιο θέμα από δύο καλλιτέχνες θα μας συντροφεύσει στην έναρξη για τις 8 και θα το ακούσουμε το ίδιο από άλλη φωνή, ανδρική, στις 9.

0: Ξέρετε ότι σας αρέσει, ότι και εμένα μου αρέσει, δεν μπορώ να πω. Και επειδή το γουστάρουμε και οι δύο πλευρές, έτσι να βάζω λίγο πιπεράκι, λίγο παραπάνω, λίγο πιπεράκι, να το κάνω ίσως και λίγο, καμιά φορά λίγο λύσα που λένε, και λίγο φαρμάκι. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Αν λέμε τα ίδια και τα ίδια με τον γνωστό στήρο μπακαλιαρίστικο δημοσιογραφικό λόγο, δεν έχει νόημα, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας και εγώ να κάνω καμιά άλλη δουλειά τώρα το πρωί. Και μια χαρά. Στη ζωή όλα αναπληρώνονται, ξέρετε. Δεν υπάρχει κενό. Ουδής αντικατάστατος. Το μοναστήρι να είναι καλά. Ποιο είναι το μοναστήρι στη συγκεκριμένη περίπτωση? Όχι, όχι, δεν είναι η Νίκη. Δεν είναι το κόμμα του. Το μοναστήρι δεν είναι το κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού, ξέρω, εκεί όπου συγκεντρώνεται ο ψεκασμός, η υπερθρησκευτικότητα, η ρωσοφιλία, η πουτινοφιλία, η ρωσική ορθοδοξία, η ζωή στην Αγία Πετρούπολη. Τελικά, να μια ευκαιρία να μεταναστεύσουμε στην, εμένα που μου αρέσει και το κρύο, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα, ευκαιρία να πάω να ζήσω στην Αγία Πετρούπολη. Μα τι ωραία, τι ομορφιά εκεί, να πάω μαζί να υπογράψω αυτό το. Κύριε Γιαννίδη, ξέρετε τι ηχητικά δεν βγάλαμε σήμερα? Εκείνη την κυρία του κόμματος που ήταν την καθηγήτρια, που ήταν και πρίτανης, η οποία υπέγραψε κάτι που δεν το διάβασε. Μπορεί να το φέρουμε, γιατί είχε γίνει λόγος τότε για τα μνημόνια και χλεβάστηκε από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο του ΨΕΚ και των λοιπόν, ότι ο Χρυσοχοΐδης, ξέρω εγώ, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Είχε πει ο άνθρωπος, δεν είχε διαβάσει τις χίλιες σελίδες του μνημονίου. Αλλά τώρα εδώ βλέπω υπογράφουν το κόμμα του Θανάση του Αυγερινού. Και ένα, παρακαλώ, θέλω και έναν Αυγερινό πρωί-πρωί, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση αυτή η συζήτηση εκεί στο Open. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννίδη, που τα σκέφτομαι τώρα πώς μου έρχονται. Που λέτε, δεν είναι που λέτε το μοναστήρι να είναι καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο ουδής αντικατάστατος είναι ο Σκάι το μοναστήρι, έτσι, ο μοναστήρι να είναι καλά, εμείς θα, μια μέρα θα φύγουμε, θα έρθουν άλλοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά για να το κάνω λίγο πιπεράτο τώρα, πιπεράτη τη σχέση μας που σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα, είναι το εξής. Θα παρακαλάει μια μέρα ο Μητσοτάκης να φύγει, αλλά εμείς θα του λέμε κάτσε κάτω. Πού πας να φύγεις? Πού πας να φύγεις? Διότι ακούω τώρα την ποικιλία των κομμάτων που έρχονται. Στο κόμμα, κυρίες και κύριοι, που θα έρθει τώρα, που θα το ανακοινώσει με περιστέρια διάφορα τέτοια και υπογράφουν στα κολονάκια εκεί σε ωραία γραφεία με εικόνες Παναγίας, Χριστού και λοιπόν Αγίων, υπογράφονται οι διακηρύξεις του κόμματος. Είναι όλο κόμμετ, ήταν που δεν θα έκανε, που δεν ήθελε να πολιτευτεί. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στον κατάλογό σας, κύριε Παπαγιαννάκο, είναι η κυρία η οποία μας έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτευτεί. Λοιπόν, να την ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία Καριστιανού στις 20 Φεβρουαρίου του 2025 έκανε την εξής μεγαλειώδη πολιτική δήλωση.
1: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
2: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου. Αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή?
1: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
0: Τα σκέφτηκε αργότερα η κυρία Καριστιανού αργότερα και της ήρθε η έμπνευση. Βρε παιδί, τώρα μην κολλάς και σιρεάρι. Έτσι γίνεται, οι άνθρωποι άλλα σκεφτόμαστε μια μέρα, άλλα σκεφτόμαστε την άλλη στιγμή. Δεν υπάρχει ζήτημα, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς να, τώρα έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μου λέει ότι και στη Ράνια Τζίμα το είχε αρνηθεί πριν από ένα χρόνο. Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε, άλλα σκέφτεσαι τη μια στιγμή, άλλο σου έρχεται η έμπνευση. Μπορεί να κατέβει το Περιστέρι, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να κατέβει το πνεύμα του Πούτιν. Α, μπορεί να κατέβει και ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός, παρακαλώ, με τον ωραίο καθημερινό του λόγο. Προσέξτε τώρα εδώ το σκηνικό, είμαστε στο Open, είναι οι πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν. Στο παράθυρο την συζήτηση συντονίζει η συνάδελφός μου η Εύα Αντωνοπούλου και είναι στο παράθυρο 6 άνθρωποι. Αυτός που θα ακούσετε πρώτος είναι ο ανταποκριτής του Open στη Γερμανία, στη Βόνη, νομίζω, ή στο Βερολίνο, δεν ξέρω που είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο κύριος Βαλασόπουλος. Μιλάει ο κύριος Βαλασόπουλος. Μετά η Εύα Αντωνοπούλου θα δώσει το λόγο στον εκπρόσωπο νυν πια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι και η φωνή του Πούτιν μέσω του Open, του καναλιού Open στην Ελλάδα. Από τη Μόσχα. Ακούστε τι ωραία συζήτηση που γίνεται.
3: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιά.
4: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα, ενδεχομένως κάποια αντίδραση από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη, διότι η Μαρία...
0: Αυτή είναι μια ευθεία τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Θανάσης Αυγερινός, και μπράβο του, φαντάζομαι ότι και στο μέλλον ως εκπρόσωπος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θα κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Με την πρώτη, πες του να πάει να, για να τελειώνουμε. Δηλαδή τώρα δεν τον ενοχλούσε ο Βαλασόπουλος και αυτά που λέει προφανώς, γιατί προφανώς από τη Μόσχα εκπορεύεται η μοναδική αλήθεια. Οπότε ο Βαλασόπουλος θα τι να μας πει για το Μέρτς και τις Γερμανίες. Τα είπε ο Θανάσης με την πρώτη και μπράβο του. Συνεπώς έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά, κυρίες και κύριοι, συγκέντρωση όλων των ειδών, αντιεμβολιαστές, ψέκια, η δεξιά των μοναστηριών, όλο αυτό το πράγμα, το κλίμα που οργανώνεται από το μέσον της Ελλάδος, από τη Λάρισα και πάνω, και λέγεται ότι κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Θεός δεν μας φυλάει βέβαια, αλλά προφανώς είναι εκεί αυτό που ονομάζουμε αντισυστημισμός. Όσοι λοιπόν δεν προσβλέπουμε στον αντισυστημισμό, ο οποίος παραμύθια λέει, δεν λέει τίποτα απολύτως ο αντισυστημισμός, και προσβλέπουμε σε κάτι πιο κανονικό. Σε αυτό το κανονικό έλεγα προηγουμένως ότι θα ζητούμε από το Μητσοτάκη να μείνει, αλλά αυτός θα θέλει να φύγει. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε να εξελιχθεί και να το δούμε μπροστά μας, υγεία να έχουμε, φίλες και φίλοι, γιατί τώρα είναι η εβδομάδα των καινούριων κομμάτων. Έρχεται και Αλέξης και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί, αν θα κινηθεί ή όχι, αλλά ας πούμε ότι θέλει και εκείνος να κάνει το κόμμα όπως λέγονται, όπως λέγεται στις πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε αμέσως το επόμενο ημίωρο, φίλες και φίλοι. Εδώ μια καλημέρα πολύ γρήγορη στον κύριο Θοδωρή Λουλούδη από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Σπύρος Στεφανόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος του Sky Πάτρας, ότι οργανώνεται ένα τριήμερο στην Πάτρα.
5: Ναι, όλοι για 14η χρονιά, ναι. Regional Growth Conference θα είναι εδώ. Στελέχη της κυβέρνησης, των κομμάτων, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματίες. Τι κουβεντιάζουμε, την κατάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και πώς θα πάμε πιο γρήγορα, γιατί μάλιστα. Υπάρχει στέρηση.
0: Τι διαπιστώνετε, πώς πάει η Πάτρα, πάει καλά ή έχει προβλήματα?
5: Εμείς ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα, που είναι η Πάτρα πρωτεύουσα, ή άλλες όπως η Ανατολική Μακεδονία ή η Ήπειρος, είναι περιοχές με μεγάλη στέρηση. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει ειδικά σχέδια για αυτές, τα λεγόμενα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αλλά και τα κόμματα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δική τους λογική, τις δικές τους ανάγκες. Εμείς όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε, τους συγκεντρώνουμε όλους μαζί. Συζητάμε, είναι η 14η χρονιά, το οργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα πανεπιστήμια μας είναι εδώ και κάνουν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με τους φοιτητές να εστιάσουν και αυτοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και...
0: Προτείνω, τη Δευτέρα θα έχετε τελειώσει, η προσπάθειά σας αυτή, δεν είναι?
5: Μπορούμε λοιπόν... Ναι, βέβαια, είναι αύριο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Και θα παρουσιαστούν και πολύ ωραίες έρευνες που έγιναν για το συνέδριο, πανελλήνιες, και για τις εξορίξεις στην Ελλάδα και τηλεοκόσμος κόσμος και πολλά άλλα. Στη διάθεσή σας να τα
0: συζητήσουμε. Ή το πρωί της Παρασκευής ή το πρωί της Δευτέρας, κύριε Λουλού.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία στις εργασίες. Να είστε καλά σε αυτή τη τριήμερη προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σπουδαίο θέμα. Θα σταθώ σε λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί με ενέπνευσε σήμερα το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr, για να πούμε δύο κουβέντες με ηχητικά. Λοιπόν, Εδώ πρέπει να κάνουμε διάλειμμα όμως τώρα, και το διάλειμμα μας έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας εδώ στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων, το Πανεπιστήμιο Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, τις προσωπικότητες αυτές θα σας παρουσιάσω στη δεύτερη μου αναφορά στις 9 παρατέταρτο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες, διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency

0: καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
7: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
6: Open Mind.
7: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: 89,4.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Πέτρου Ράλι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων, όπως είπε, από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος. Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ανέφερε πως είναι κρίσιμο να υπάρξουν ανασυνθέσεις, νέα σχήματα και ένα ευρύ προσκλητήριο στην κοινωνία, με σκοπό να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών. Παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Και ο καιρός

0: Πόσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Sky 89,4.

0: σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, αφού σας υποδεχτώ, αφού υποδεχτώ εσάς τους πιο φρέσκους και τις πιο φρέσκες που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Καλημέρα σας, Μέτρ.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Γράφει ο Βασίλης ο Βανάκιας, mm-hmm. από το Βαν δηλαδή. Είναι ο Βασίλης με το Βαν ο Βανάκιας. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πλατφόρμα 1003 που την έχουμε για αυτή τη δουλειά και ξέρει, επειδή δουλεύει πάνω σε Βαν ο Βασίλης, γνωρίζει από αυτά τα πράγματα. Ναι. Μου λέει, Άρη, καλημέρα. Επειδή ακούγονται τα παράπονά μας από την εκπομπή σου στο Κολονάκι, δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι, mm-hmm. εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Ναι. Μαρασλή, Πατριάρχου Ιωακήμ και στα Στενά. Ναι. Με τέσσερα θαυμαστικά, ναι, ο Βασίλης ο Βανάκιας, και τον συγχαίρω θερμά.
1: Δεν έχει τύχει να περάσει κάποιο περιπολικό, φαίνεται, από εκεί να το παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Άλλη μόνο. Άλλη μόνο.
0: Δεν, οι φίλοι και ακροατές δεν σε βλέπω. Δεν, έχεις χάσει. Με Χιούστον δεν πιάνει Κολονάκι από ό,τι βλέπω.
1: Τι να σου πω. Όχι, όχι. Ισχύει αυτό που λες, μου το έχουν πει. Αλλά δεν έχει τύχει να περάσει κάποιο περιπολικό. Σκοπτικά το λέω, ηρωνικά. Δεν περνάει ένα περιπολικό, δεν περνάει ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρεται καν. Δηλαδή τόσες μέρες. Δύο μέρες ξέρω, αλλά τρίτη.
0: Παρακαλώ, ενημερώνουμε την υπηρεσία της φωτεινής σηματοδότησης ότι δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες
1: στο ακριτικό Κολονάκι.
0: Βεβαίως, κύριε μου, βεβαίως.
1: Αυτό.
0: Ναι. Παρακαλώ, προχωρούμε.
1: Ατυχήματα, Άρη, πολλά ατυχήματα. Πολλά. Έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής 6 στη λεωφόρο Κηφισού.
0: Οφειλόμενα στην καλή μας εκπαίδευση ως οδηγών.
1: Εννοείται. Μα εννοείται. Γι' αυτό και ανεβαίνοντας το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού δηλαδή, από το ύψος Πέτρου Ράλι, και μην τρέχετε στο σημείο, φίλες και φίλοι, θα βρείτε ακινητοποιημένα μπροστά σας τα οχήματα. Από το ύψος Πέτρου Ράλι θα βρείτε την κίνηση μέχρι να φτάσετε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό μέχρι τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο. Μέχρι δηλαδή να περάσετε την Ιερά Οδό και να πλησιάσετε την Πέτρου Ράλι. Δεν έχετε πολλές πλέον εναλλακτικές. Αρκετά καλή εναλλακτική είναι ακόμα η Θιβών στο ανωδικό της ρεύμα, προς τα βόρεια δηλαδή, για να σας πάει Αγίους Αναργύρους και να βγείτε πιο ψηλά στο ποτάμι. Αρκετά καλή παραμένει και η Πατησίων προς τα βόρεια, επαναλαμβάνω. Κίνηση πολύ βεβαίως και στην λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου, από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η Κηφισίας και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό είναι όπως τις περιμένετε. Η Αττική Οδός έχει εξίσου μεγάλη κίνηση και στα δύο ρεύματά της σήμερα, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας. Φυσικά έχει επηρεαστεί η περιφερειακή Ημιτού, όπως τις περισσότερες ημέρες άλλωστε. Η Κατεχάκη με την Κανελλοπούλη όπως την περιμένετε. Άρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με διορθώνει ο κ. Παπαγιαννάκος, μου λέει: όχι, οδηγούμε σωστά. Απλώς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε στον δρόμο και των πεζών συμπεριλαμβανομένων, διότι περνάμε όπου θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε, χωρίς πατίνια, κακό, μοτοσυκλέτες, φασαρία, ιστορία, η χορύπανση. Και η χορύπανση, κυρίες και κύριοι, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το διαπιστώνεις όταν πας σε πόλεις που δεν υπάρχει χορύπανση και λες: εγώ πού ζω, εδώ ζω, στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, με τους εξυπνότερους ανθρώπους, όχι απλώς του κόσμου, όλου του κόσμου, γιατί βαίνει ένα όλου μπροστά που προσδιορίζει τον κόσμο. Είναι όλου του κόσμου, μην είναι ενός μέρους του κόσμου, εννοείται. Παρακαλώ, χορηγός.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η πρώτη Ελληνής πρίτανης εκλεγμένη 3 φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά τις σπουδές στην Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία τελείωσε με άριστα, έγινε διεκτής στην αντίστοιχη Σχολή της Σορβόνης με υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως. είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού σε αυτό το καινούριο εγχείρημα έκφρασης αντισυστημισμού, που όμως θέλει να γίνει σύστημα. Εκείνη όλη η ιστορία τώρα. Γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα λέγοντας ότι θα παρακαλούμε τον Μητσοτάκη να μείνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια προσωπικά. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε εσείς κέφι, οι φίλοι του Μητσοτάκη, αλλά οι πολλοί φίλοι του Μητσοτάκη εννοώ με αυτή την έννοια. Αλλά μπορεί, ελπίζω και εύχομαι, μην μας δείξει η μοίρα μας δηλαδή, να θέλουμε εμείς να τον κρατήσουμε, αλλά αυτός να μην θέλει να μείνει. Το αντισύστημα συνεπώς με τη φωνή της Ρωσίας, του Πούτιν, θα ξεκινήσει ένα εγχείρημα πολιτικό με τη μορφή αντισυστήματος που θέλει να γίνει σύστημα όμως. Προσέξτε το αυτό, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα συμπεριφερθούμε, για να μην αργότερα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Η κυρία λοιπόν Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ως πρώτη πρίτανης Ελληνής, γυναίκα πρίτανης στην Ελλάδα, Ελληνίδα, φίλες και φίλοι, συμμετέχει στο εγχείρημα και κάνει την εξής δήλωση.
7: Έχετε υπογράψει την ιατρική διακήρυξη?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
7: Βασικές αρχές.
8: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι, και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά τα είπε στον Σπύρο Χαριτάτο στο Open η κυρία Δελιβάνη. Και τώρα από μένα να μάθουμε το όνομα του κόμματος. Δεν ξέρω, θα είναι Ελπίδα, θα είναι Αλίμονο, θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι Τρεις Αλή και τα λοιπά. Δεν ξέρω, θα τα βρουν εκείνοι, γνωρίζουν. Άλλωστε θα γίνει και η επιφύτηση, διότι ξέρετε, μεταξύ των influencer που συμμετέχουν στο κόμμα αυτό είναι και ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική παροικία στην Αγία Πετρούπολη, και μετήκησε εκεί, καδιαβάζω, διότι σε εκείνες εκεί στην Πετρούπολη, ευτυχώς για εκεί, για την αντίληψή τους, δεν παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι εκεί, και υπάρχει, πώς να το πω, ένας καθαγιασμός στη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι στο πνεύμα των αξιών εκείνων που τις κρατά πιστά ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, και με τον εννοείται ότι σε έναν τόπο που οι αντίπαλοι βρε παιδί μου, με έναν τρόπο καταπίνουν δηλητήρια, δηλαδή έχουν μια έφεση, μια τάση στο να δοκιμάζουν δηλητήρια στον εαυτό τους. Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει, ξέρετε, και πρέπει να μελετηθεί αυτό, πώς γίνεται ένας πολιτικός αντίπαλος του κυβερνήτη να έχει έναν ιδεασμό αυτοκτονικό και να δοκιμάζει δηλητήρια ζωή του, τα οποία και τον σκοτώνουν στο τέλος. Δεν σκοτώνει ποτέ ο αρχηγός, εννοείται. Θα έχουμε σε λίγο καιρό την ευκαιρία από τον εκπρόσωπο τύπου αυτού του καινούριου κόμματος, τον Θανάση Αυγενό, να μαθαίνουμε και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο όμορφη είναι η ζωή στη Ρωσία σήμερα. Αυτά τα δούμε προσεχώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κόμμα, στο οποίο κόμμα, εν αναμονή πάντα των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά, ας δούμε σε εκείνο το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίξει με μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Βγήκε χθες ο Παύλος Γερουλάνος, παρακαλώ.
9: Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
10: Άρα δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
9: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
0: Μάλιστα. Και αν δεν είναι πρώτο κόμμα, τι θα γίνει τότε? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν το συζητάμε, γιατί εννοείται ότι θα είναι πρώτο στο μυαλό του. Βγαίνει όμως ο Δήμαρχος. Ο οποίος, τώρα εσείς μου λέτε σε τι χάλια είναι η Αθήνα. Θα μείνετε με τα χάλια της Αθήνας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, κύριε μου, δεν μπορεί να ασχολούμαστε με την Αθήνα. Λοιπόν, παρακαλώ, απαντά στον Παύλο Γερουλάρο, στο κόμμα που θέλουν να νικήσουν τον Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά.
11: το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
0: Τους άρεσε κιόλας από κάτω, βρήκαν καλό, λέω. Πολύ, πολύ μεγάλη σκέψη αυτή. Ρε παιδί, να μας λέτε κι άλλα τέτοια. Ξαναβάλλω το ηχητικό, δεν μπορώ, πεθαίνω. Πεθαίνω, μα αυτά είναι τώρα. Αυτό δεν το είχα ακούσει, να σας πω ότι είναι. Τα ετοίμασε ο κύριος Γιαννίνης. Δεν μου λέει ότι πρέπει να ακούσει τον δήμαρχο, γιατί είναι, έχει γκάγκ μέσα. Δηλαδή είναι θεατρική παράσταση. Παρακαλώ. Επιμένω σε αυτό. Θα παρακαλάμε το Μητσοτάκη να μείνει αυτός να λέει: παιδιά, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο. Εμείς θα του λέμε: μείνε Κυριάκο, πάμε στον κρεμό. Παρακαλώ, πού χάθηκε αυτό, το έφαγε η μαρμάγκα του υπολογιστού? Τι έχασε?
11: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι: δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει: πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία: εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
0: Αχ, τι ωραίο, τι καλό. Πρέπει με αυτά κάθε ώρα. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά χάνω που δεν κάνουμε παρέα να μας δείτε τέτοια, να κάνουμε σηκώτη κάθε λεπτό. Τι και αν τώρα ο Έρμος, ζητώ συγγνώμη, Γιάννη Σιδέρη, ζητώ συγγνώμη, φίλε μου. Τι τώρα κάτε ο Γιάννη Σιδέρη, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτό που λέμε έτσι της σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστερός, με άλλες εκκινήσεις, άλλο άνθρωπος, είδε το φως του αληθινών προχωρώντας τη ζωή του, είναι μια καλή περίπτωση κεντροαριστερού. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον Γιάννη, συμφωνούμε σε άλλα. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις όταν στο παρελθόν εργαζόταν εδώ ο Γιάννης Σιδέρης. Δυστυχώς συμμετέχει στην δημοσιογραφική ομάδα του Sky από τα λάθη, αλλά τώρα αυτά είναι παλιά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα στο άρθρο του στο liberal.gr, και αυτό είναι το Liberal, μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα, εφημερίδα του διαδικτύου, και τους έχει συγκεντρώσει όλους αυτούς τους αρθρογράφους ο Θανάσης Μαυρίδης. Γράφει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα: θα μπορούσε καταρχάς να διαβεβαιώσει το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης, όπως είχε κάνει η αείμνηστη Φόφη στη ΔΕΘ το 2018, όπου ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε σειρά συνεντεύξεων, ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, είχε πει η αείμνηστη γεννηματά: δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Τι λέει ο Έρμος Φουκαράς, αυτός που είναι απέναντί σας κάθε πρωί και δίνει εξετάσεις απέναντί σας? Τι λέω ο Έρμος? Ότι είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, που εγώ θέλω να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Καρκατσούλη, αγαπητέ μου Παναγιώτη, φίλε μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα Άρη, καλημέρα.
0: Που θέλω να υπάρχει ένα αντίπαλο κόμμα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο κατορία ενός κόμματος, δεν γίνεται, είναι σφάλμα στη μηχανή, δηλαδή πολιτικού μας, στη μηχανή του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, λέω ότι μία κουβέντα χρειαζόταν να πει ο Ανδρουλάκης. Τίποτα, ούτε αν θα συνεργαστούν, ούτε αυτές τις αηδίες που έλεγε ο Δούκας προηγουμένως, ούτε αυτά που λέει ο Γερουλάνος, τίποτα από όλα αυτά. Μία κουβέντα. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη στα χέρια μας. Τελεία. Τελεία. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, σε βάζω σε άλλα μονοπάτια. Τώρα δεν πρέπει. Πώς πάει το ΠΑΣΟΚ να ψαρέψει εκεί που θα ψαρεύει? Μέσα στα ψέκια, τους αντιεμβολιαστές, τους ρωσόφιλους, πουτινόφιλους, υπερδεξιούς των μοναστηριών, θα ψαρεύει η Καριστιανού. Απορώ. Ναι. Απορώ. Ναι. Δεν σχολιάζεις εσύ. Σχολιάζεις ή όχι? Δεν έχω πρόβλημα, ναι.
12: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά τα τελευταία χρόνια σε εκείνες τις χώρες που μονίμως σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με χρηστή διακυβέρνηση, με μείωση της διαφθοράς, με διαφάνεια, όταν λοιπόν θέλει κανείς να πάρει μια ιδέα πώς ήταν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι εδώ και δεκαετίες ολόκληρες οι χώρες οι οποίες είναι πρώτες, που σημαίνει οι πιο καθαρές, οι πιο διαφανείς, οι πιο αποτελεσματικές, που έχουν καλύτερη διοίκηση κτλ. Ποιες είναι? Είναι οι χώρες Βόρειας Ευρώπης ή μερικές άλλες που δεν είναι στην Ήπειρό μας. Αν δει λοιπόν λίγο πιο πίσω κάποιος αυτό, το είναι πρώτες.
0: Η Δανία του Νότου.
12: Για πείτε μου, σας παρακαλώ, τι είδους κυβερνήσεις έχουν αυτές οι χώρες. Εκεί λοιπόν, Άρη, από τη δεκαετία του 40 και μετά.
0: Είναι μόνο θέμα κυβερνήσεων, αγαπητέ Παναγιώτη, ή θέμα και κοινωνιών.
12: Γιατί άμα δεν έχεις συνενέσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις μείζωνα προβλήματα, τα οποία δεν λύνονται με μία διαχείριση.
0: Αν έχεις κοινωνίες που δεν αποδέχονται την ατομική ευθύνη και το μόνο που λένε είναι το ότι η ευθύνη του κράτους και εμείς ο λαός είμαστε κάτι έρμοι που μας πάνε και μας φέρουν, κάτι βόδια που μας γάζουν το πρωί και μας γυρίζουν τη νύχτα πίσω.
12: Δεν γίνεται αυτό. Αλλαγή δεν γίνεται να έχει σύγχρονο κράτος χωρίς να έχει ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη πρέπει να έχει συνενέσεις. Οι συνενέσεις προϋποθέτουν άλλη πολιτική κουλτούρα από αυτή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή, άλλο αντίπαλος και άλλο εχθρός. Έτσι δεν είναι. Ο πολιτικός αντίπαλος δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο αντίπαλός σου. Με τον αντίπαλό σου μπορεί να συμφωνήσεις κάποια στιγμή. Αν κρίνεις ότι υπάρχει προγραμματικό έδαφος, προγραμματική βάση να πεις αυτό, το είναι δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να το κάνω μαζί. Το άλλο μπορώ να το κάνω μόνος μου. Το άλλο μπορώ να το κάνω με κάποιον τρίτο.
0: Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο τη σειρά, το χιλιοστό, έλεγε ο Γερμανός, ζητούσε το Βερολίνο τον Γερμανό πρεσβευτή να τους περάσει ο πρεσβευτής τότε στην Αθήνα το συμφωνητικό της συνεργασίας Σανέλ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι Γερμανοί χτυπιούνται μήνες να γράψουν το τετράδιο όταν συνεργάζονται τα κόμματα, και αυτοί θέλαν συνεργασία του Καμένου με τον Τσίπρα, που αγκαλιάζονταν στη Σύνταγμα και από κάτω χορεύανε και λέγανε τώρα ήρθε επιτέλους η αριστερά στην εξουσία. Κόμεντι.
12: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν κάτσαμε όμως ποτέ σαν κοινωνία να κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση.
0: Μην μας βάζετε βαριά πράγματα, κύριε Παναγιώτη. Μας βάζετε βαριά πράγματα πρωί-πρωί να κάτσουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Για σοβαρευτείτε λίγο, σας παρακαλώ. Σας επαναφέρω στην τάξη. Να κάνω διάλειμμα, κύριε Καρκατσούλη, γιατί έχουμε και πολλά να κουβεντιάσουμε. Και κυρίως σε ό,τι είχαμε μείνει στο ότι έχουν αυξηθεί δημόσιοι πάλι. Το είχαμε μείνει, εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά.
12: Καλά, αυτό τώρα είναι ενδυμικό, τώρα δεν είναι.
0: Όχι, εκεί είχαμε μείνει όμως. Εγώ, όπως θυμάσαι, εγώ κρατώ το λόγο μου και λέω Παναγιώτα, θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Είχαμε μείνει εκεί και είχαμε πει, επίσης είχαμε μείνει, θυμάμαι, ότι και να θέλει ο βουλευτής δεν πληρώνεται η απάτη. Ή όχι, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είχαμε μείνει. Γιατί
12: τα αυτονόητα, τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν με το ζόρι, δεν πάει να θέλει και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Άμα εσύ δεν θέλεις που έχεις το δικαίωμα υπογραφής, δεν το κάνεις. Τέλος.
0: Ναι.
12: Τελείωσε, δεν έχει άλλη κουβέντα. Τώρα αν αυτό δεν το αντέχεις, επειδή θα σου κάνουν bullying, επειδή θα σε κυνηγάνε, επειδή θα σου λένε, επειδή θα σε πιέζουν με ή χωρίς εισαγωγικά, ξέρω εγώ, άλλαξε δουλειά. Μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι επιχείρημα να πει κάποιος με πιέσανε, καταλάβει.
0: Ναι.
12: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις δυνατότητα να αρνηθείς να υπογράψεις οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε χαρτί όταν είσαι σε θέση ευθύνης, το οποίο λέει πολύ απλά ότι εγώ με τη συνείδησή μου και τις γνώσεις μου διαφωνώ με αυτό, δεν το υπογράφω. Τελεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι δεν θα σε χαϊδέψουν αυτοί που σε πιέζουν να το κάνεις, είναι βέβαιο. Αλλά έχεις μέσα σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχεις δυνατότητες, μπορεί να αρνηθείς, μπορεί να πας πιο πέρα, μπορεί να το δημοσιοποιήσεις, μπορεί σε ένα σωρό πράγματα. Είναι προφανή όμως αυτό που λέω, αυτονόητα. Δεν ξέρω γιατί να υπάρχει άλλη άποψη αυτό.
0: Τα λέμε σε λίγο, θα κάνω διάλειμμα, μάλλον μετά τις 9 θα τα πούμε, γιατί έτσι όπως το βλέπω να συγκρατήσω την προσπάθεια να συγκρατήσω λίγο τον εαυτό μου. Μετά το δελτίο συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη, καλημέρα. Στο διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, προσέξτε, δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχει πίσω του ιστορία 80 χρόνων, βαριά ιστορία, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εδώ θα λειτουργήσει σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν αυτό το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Kill, ποιοι το λειτουργούν? Ο Ντίνος Αρκουμάνης, ο κύριος Αρκουμάνης, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής, πρώην αντιπρίτανης του City University of London, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας, είναι στα πρόσωπα που στελεχώνουν το Πανεπιστήμιο. Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της Νομικής Σχολής. Ο Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο Δημήτρης Στάνος, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο Μιχάλης Κουτσιλέρης, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, πάντα στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Η Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου, μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κιλ. Ο Κώστας Γουργουλιάνης, αντιπρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Η Ισμήνη Κρυάρη, επίσης καθηγήτρια, κοσμήτρος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κιλ. Αυτά τα πρόσωπα είναι η κορυφή, κυρίες και κύριοι, στο νεότεπτο Πανεπιστήμιο, το οποίο περιμένει ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. killgreece.gr, διάλειμμα εδώ.
13: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
14: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
15: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
16: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
15: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
16: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
17: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
15: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
16: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
21: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
20: Είναι του τύπου σας.
22: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Φρίντα Κάλο, η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις με εισαγωγή της Hayden Herrera από τις εκδόσεις Keybooks, κυρίες και κύριοι. Ταξίδι στην Νιρεμβέργη, Χέρμαν Χέσε, βραβείο Νόμπελ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σας λέω καινούργια βιβλία, φρεσκότατα βιβλία τα οποία θα τα βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, και η ιστορία εικονογραφημένη, αφιέρωμα στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ που διήρκησε 8 χρόνια από το 1980 έως το 1988 και πολλά ακόμη θέματα στο τεύχος Μαΐου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεύτερο διάλειμμα, αμέσως μετά ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Sky 89,4.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Open Mind.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Κάι 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αττική οδό προς την Ιερά οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάσμα το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική οδό, στην Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υπό εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε ο Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη χθες το βράδυ στις 11 στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν, απειλούσαν σε χωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, από τους οποίους και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέρριψε επίσης την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε ότι θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ενώ επανέλαβε την να συγκρίνουν τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από τις χρυσές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Σε περίεργη εξέλιξη, τέλος, είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Τα τροχαία ατυχήματα έχουν κάνει τη μεγάλη διαφορά, κυρίως στις δύο εθνικές οδούς. Το ανωδικό λοιπόν ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο ακινητοποιεί τους οδηγούς προς και μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και αυτό έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα με το που περνάμε τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για να πάμε προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, συναντάμε ακινητοποίηση μέχρι το ύψος του Δαφνιού που έχει συμβεί και τροχαίο ατύχημα. Το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών έχει δυσκολίες μετά το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, κάθοδος της Μεσογείων κυρίως στο ύψος του Χολαργού, τα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού δύσκολα και από εκεί και πέρα η παραλιακή και το κέντρο της Αθήνας με τον Πειραιά είναι όπως είναι όλες τις τελευταίες ημέρες και λίγο καλύτερα θα μπορούσα να πω.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην φρέσκους φρέσκες στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από την διεθνή επικράτεια, είτε εκτός Ελλάδος είτε εντός Ελλάδος. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε αφιέρωμα την επόμενη ώρα, γιατί είμαστε εκτάκτος χθες και σήμερα έως τις 11 το πρωί, θα έχουμε αφιερώμα στις 10 φίλες και φίλοι με τον διδάκτορα νομικής και καθηγητή ιστορίας και ειδικό στις διεθνείς σχέσεις Γιάννη Παπαφλωράτο στις 10 το πρωί και προσκεκλημένο επίσης τον δεύτερο Γιάννη Κωνσταντάτο, δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, εκεί όπου εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο οι ξεριζωμένοι πόντι αδελφοί μας στην περιοχή που ονομάζεται Σούρμενα. Και εκεί μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού σήμερα εκπροσωπείται και κατοικεί σε αυτόν τον ιστορικό δήμο. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα φίλες και φίλοι την περιήγησή μας και θα σταθούμε και στον κύκλο ιδεών και στο συνέδριο που οργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με πολλούς καλεσμένους. Αλλά τα πράγματα θα τα εξελίξουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ, πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι να σας πω λοιπόν ότι εγώ με τον Μιχάλη Ρακιντζή δεν γνωριζόμουν, δεν είχα σχέση Κάποια στιγμή όμως πώς τα έφερε η ζωή, έτσι συμβαίνει στη ζωή, κάπου εκεί γύρω στο 2019, δεν ξέρω τώρα, ή προηγήθηκε το ότι πήγα να τον δω στο Σταυρό του Νότου, ή είχαμε ήδη κάπου κάπου γνωριστεί, δεν το θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, συναντώ τον Μιχάλη Ρακιτζή, στον οποίο θέλω να κάνω σήμερα ένα μικρό, πολύ μικρό έτσι, ένα σύντομο αφιέρωμα. Συναντώ λοιπόν τον Μιχάλη Ρακιτζή και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις ότι έχουμε ταύτιση απόψεων σε κάποιες αντιλήψεις που κουβαλάει και εκείνος και εγώ και τα λοιπά, και ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μια, πώς να το πω έτσι, μια κοινή ματιά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής είναι ένας μουσικός, εξέφρασε την νεολαία πριν από κάποιες δεκαετίες και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι φίλοι και φίλες του που και σήμερα ακόμη τον ακολουθούν, γιατί εγώ σε εκείνη την παράστασή του, σε εκείνη την, στο πρόγραμμά του, τον είχα, είχα διαπιστώσει ότι πολλοίς κόσμος τον παρακολουθεί και ο ίδιος είχε ανανεώσει τα τραγούδια με τα οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

0: κοιμήθηκα. Η επαφή μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή έγινε μέσω του κυρίου Πέτρου Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι πιανίστας και μάλιστα ήταν σε μια εποχή που συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τα έργα αυτά, τα μουσικά κομμάτια με τα οποία ξεκίνησε, τα έκανε smoothie, έτσι τους έδωσε μια τζαζίστικη εκδοχή ο κύριος Χατζηγεωργίου και μέσω εκείνη της γνωριμίας, μέσω του Πέτρου έγινε η γνωριμία μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τον οποίον τις προάλλες, θέλω γι' αυτό κάνω τώρα αυτή την αναφορά, τον παρακολούθησα σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης νομίζω είναι στο Action, κάνει μια βραδινή εκπομπή, ή στο One, τώρα τα μπερδεύω να σας πω την αλήθεια, σε ένα από τα δύο κανάλια. Λοιπόν, και παρακολουθώ μια συζήτηση η οποία προβάλλεται έτσι, νυχτερινή ώρα, και ακούω τον Μιχάλη Ρακιτζή να προβαίνει σε κάτι το οποίο λίγοι άνθρωποι, κανένας από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν έχει τη δύναμη να το κάνει, αντιλαμβάνομαι για ποιους λόγους όμως, κατανοώ, ανθρωπίνως τους κατανοώ, και λίγοι άνθρωποι το διατυπώνουν ακόμη και σε δημοσίως. Κάποιοι εξ ημών μου το λέτε, το έχω θίξει, να λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να το ξαναπώ μέσω του Μιχάλη Ρακιτζή. Ο οποίος Μιχάλης Ρακιτζής, επαναλαμβάνω, από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν τολμάει κανένας να διατυπώσει αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζής. Ότι, ρε παιδιά, του λέει, Ρένο μου, δεν καταλαβαίνω, αυτό το προοδευτικός, τι σημαίνει? Δηλαδή ένας παίρνει μια ταυτότητα προοδευτικού, οι υπόλοιποι είμαστε μη προοδευτικοί, αναχρονιστικοί ας πούμε, και πόσο μάλλον όταν αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο προοδευτικός εκφράζει ό,τι πιο μουχλιασμένη ιδέα, ό,τι πιο ναυθαλίνη έχει κυκλοφορήσει στην κοινωνία μας πλέον και κυκλοφορεί ας πούμε. Αυτό να το πει καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω, διότι οι καλλιτέχνες φοβούνται κατά κύριο λόγο να εκτεθούν στην πελατεία, έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι ανθρώπινα το λέω, δεν θέλουν να χάνουν έτσι, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική τους, δεν εκτίθενται με τέτοια ανοιχτή γνώμη. Οπότε θέλω δια μικροφώνου να πω θερμά συγχαρητήρια, δεν κάνω παρέα με τον κύριο Ρακιτζή, του στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα μου και του λέω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια, ρε Μιχάλη, πες τα, ρε Χριστιανέ μου, πες τα, άνθρωπέ μου, το είπες, το διατύπωσες τόσο ωραία. Μήπως πρέπει να το βρούμε, κύριε Γιαννίνη, παρακαλώ, να ζητήσουμε την εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη και να το βγάλουμε το απόσπασμα, να το ακούσουμε από το ίδιο το στόμα του Ρακιτζή όπως το είπε. Ευχαριστώ. Πάμε εισαγωγή δεύτερη με ένα κομμάτι που το βάλαμε από έκφραση με γυναικεία φωνή. Τώρα λοιπόν θα το ακούσουμε το ίδιο από ανδρική φωνή, φίλες και φίλοι, το ίδιο τραγούδι. Σήμερα έτσι με έχω μια τέτοια, μου ήρθε αυτό, μου καρφώθηκε, παρακαλώ. Είναι το I Think They Call. So let's face it. Εδώ με τον Έλιο James Ray. Το υπενθυμίζει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης. Ήταν ο πρώτος, οφείλω να το αναγνωρίσω δημοσίως. Κάποιοι άλλοι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα έλεγα, τέτοιον καιρό πέρσι, πιο καιρό τέτοιο, όχι νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη συγκέντρωση, η αυθόρμητη εκείνη μια Κυριακή του τέλους Ιανουαρίου του 2025 στην πλατεία Συντάγματος για το «Δεν έχω οξυγόνο», αλλά πρώτος όμως στον δημόσιο γραπτό λόγο Ηλίας Κανέλης στη στήλη του στα νέα. Είναι πολύ τολμηρός ο Ηλίας Κανέλης. Πολλές φορές δεν συμπνέει με το πνεύμα της εφημερίδας. Είχε γράψει ο άνθρωπος ότι φοβάμαι ότι αυτή η συγκέντρωση, η αυθόρμητη, η πρώτη, δεν μιλάω για τη δεύτερη την οργανωμένη, εγώ λέω την πρώτη την αυθόρμητη, που συγκεντρώθηκαν οικογένειες και κλαίγαμε όλοι μαζί, που η κυβέρνηση σκέπασε το δυστύχημα και που από τότε έχει καλλιεργηθεί και η αντίληψη και διαπιστώθηκε και στην έρευνα που έκανε χθες η Μέτρων Ανάλυσης, όπως διαβάζω στο κύκλο ιδεών, ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη, ότι έγινε συγκάλυψη και όλα αυτά, έγραψε ο Ηλίας Κανέλης τότε, ο οποίος, τον Ηλία Κανέλη δεν τον λες ούτε δεξίο ούτε μισοτακικό, έγραψε τότε ότι Νιώθω, έλεγε, ότι ξεκινάει μια ιστορία η οποία έχει μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί ένα κίνημα νέων αγανακτισμένων σύμφωνα με το μοντέλο του 2011 και ότι βασικός στόχος ήταν η συγκρότηση ενός νέου λαϊκού μετόπου, ενός μετόπου αντισυστημισμού. Αυτά τα έγραφε στα Νέα στις 27 Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή για την ακρίβεια στη στήλη του η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τα Νέα, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Θυμάμαι την επόμενη μέρα, ακριβώς στις 27 μάλλον, την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου, στις 27, εξέφρασα μια τέτοια άποψη και εγώ όταν έβγαινα τότε στο σχόλιο μου το πρωινό της Δευτέρα στην τηλεόραση, και θυμάμαι ότι μου την πέσανε όλοι μαζί όσοι ήταν σε εκείνη την ημέρα στο τραπέζι. Όλοι μαζί μου την πέσανε ότι όλη αυτή η ιστορία κάτι μπορεί να βγάλει στο τέλος του αντισυστημισμού που θέλει να γίνει συστημική αντίληψη, και όπερ και συμβαίνει, φίλες και φίλοι, δηλαδή ο αντισυστημισμός έρχεται. Το περιγράφει σήμερα με εξαιρετικό τρόπο ο Μέτρ Τάκης Θεοδωρόπουλος. Να τον συναντήσουμε, παρακαλώ, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Είπαμε να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, έτσι δεν είναι, έτσι μια καθημερινή, να τις ρίχνουμε μια ματιά. Γράφει λοιπόν ο Τάκης: πώς εξηγείται λογικά η σχέση του πένθους για τα Τέμπη με την πολιτική συμπάθεια προς τη Ρωσία? Πολύ θα ήθελα κάποιος ειδικός να χαρτογραφήσει την πορεία της κυρίας Καριστιανού, η οποία φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, διάφοροι εντοπίζουν την πολιτική πορεία της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που θα λέγαμε σύνδρομο της Βόρειας Ελλάδας, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ένας ψυχολογικός διχασμός της σύγχρονης Ελλάδας που γεννήθηκε μαζί της. Ένα εσωτερικό σύνορο που μέσω της Ορθοδοξίας και των Βαλκανίων καταλήγει στη Μόσχα. Το κόμμα των Κολοκοτρωνέων που μεταμορφώθηκε στο ΚΚΕ και στη σημερινή Ελλάδα προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από διάφορους περιθωριακούς σχηματισμούς. Ο φιλορωσισμός και ο αντιδυτικισμός δεν περιορίζεται σε αυτά. Διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα. Θα μπορέσει να το κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού? Πολύ αμφιβάλλω, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, πολλό μάλλον αφού πρόκειται για μια διάχυτη συναισθηματική τάση, δύσκολο να οργανωθεί σε έλογη αντίδραση. Όσο έλογη, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική μας ζωή. Πάντως περιμένω την κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει πώς συνδέει την τραγωδία των Τεμπών με την αγάπη της για τη Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσως θα περιμένει πολύ ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, θα το πω στην απλή καθομιλουμένη, κυρίες και κύριοι, πόσο πεκτούρα πολιτική είναι ο Μητσοτάκης. Αφού λοιπόν πέταξε εκείνη την ατάκα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, τρέξαν όλα τα μανάρια μου να φτιάξουν αμέσως, να ανακοινώσουν αμέσως το κόμμα. Ο περιπατητής του Σουρνίου άρχισε να λέει τώρα είναι αργά, πιο πριν ήταν νωρίς, και διάφορες τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες, τέτοια αρλουμπολογία, δεν μπορεί να φανταστείς. Κάτι φουκαράδες τον περιμένουν εκεί εναγωνίως να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπλέξουν τις κομματικές επιχορηγήσεις. Αυτό είναι ένα όλο σκανδαλώδες που έχουν στο μυαλό τους. Τα κόμματα επιχορηγούνται όταν φτιαχτεί κόμμα. Όχι με το ένα κόμμα, τα παίρνεις από το ένα κόμμα, τα πας σε ένα άλλο κόμμα που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Αυτά που λέει ο Στρατούλης είναι η ίδια αντίληψη. Όπως το 2015 ήθελε ο Λαφαζάνης να κάνει ντου στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα στο νομισματοκοπείο, να σηκώσει τα λεφτά. Είναι το μυαλό τους. Ζητώ συγγνώμη που αριστεροί φίλοι μου και φίλες μου έτσι σοκάρεστε με αυτά που λέω και σας πιάνει μια ντύρλα, σας έρχεται μια εχθροπάθεια για το πρόσωπό μου, αλλά μια κανονικότητα εσείς στην αριστερά δεν μπορείτε να την, έτσι, να την προσεγγίσετε, να την κατακτήσετε, το βρίσκω δύσκολο. Να την προσεγγίσετε, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι η κανονικότητα για την αριστερά είναι κάτι σαν ανέβρο στα Ιμαλάγια, αλλά μέχρι τις πρόποδες να πάτε σε μια κατασκήνωση βάσης τουλάχιστον εκεί που μαζεύονται όλοι και εν πάση περιπτώσει κάνουν βρωμιές, είναι η αλήθεια, και μολύνουν και το περιβάλλον, το ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσέγγιση προς την κανονικότητα, βρε παιδί μου, έτσι κάτι. Αλλά τώρα θα μου πεις ποια κανονικότητα, σε ποια κανονικότητα, πού να σταθείς και πού να βρεθείς όταν ο αντισυστημισμός το γράφει πολύ ωραία. Το γράφει πολύ ωραία ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. λέει, επί αλής του μνήμης στη Σοβιετική Ένωση τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Σε κάθε κράτος ήταν ένας, υπήρχε ο αντιπρόσωπος. Δεν υπήρχαν μπερδέματα. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζαμε πως την αποκριστική αντιπροσώπευση την είχε το ΚΚΕ. Ήθελες να κάνεις δουλειές με τη Σοβιετική Ένωση, θα περνούσες πρώτα από το κόμμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα μπερδεύονται, διότι εκεί μέσα στο... μπερδεύονται τώρα, είναι το ρωσόφιλο κοινό. Εκεί είναι πολλοί θαυμαστές του Πούτιν. Υπάρχουν αντιεμβολιαστές, υπάρχουν ψεκασμένοι. Είναι όλο αυτό το κοινό, το οποίο προσέξτε, μία μέρα θα θέλει να γίνει συστημικό το αντισύστημα. Δηλαδή να έρθει το αντισύστημα στην εξουσία. Τα λέω για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο καμιά ώρα. Διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα, φίλες και φίλοι, έρχεται αφού αναγγείλω ότι ο Παναγιώτης Καρκατσούλης και η Αγγελική Σπανού θα είναι μαζί μας το επόμενο 20 λεπτό.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό.

0: Σμύρα, Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Sky 89,4.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Την ακύρωση της προγραμματισμένης, όπως είπε για σήμερα, επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτησή του πάντως διευκρίνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για αλακάρτ ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. «Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης. Δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελχίδο της Νότιας Ισπανίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα El País. Ο δράσης δεν έχει συλληφθεί. Και ο καιρός νεφώσης και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας σήμερα συντροφιά, Τρίτη 19 Μαΐου, καθώς μπαίνετε οι πιο φρέσκοι. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Πρόβλημα, για να μην σας φάω πολύ χρόνο, πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού συνεχίζεται, μεγάλο πρόβλημα. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην άνοδο από το ύψος του Εγάλεω, στην κάθοδο από το ύψος Μεταμόρφωσης. Πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω τροχαίου που έχει γίνει στο Δαφνί. Και έτσι από τα παλιά ΤΕΗ προς το Δαφνί είστε ακινητοποιημένοι. Η Αττική οδό συνεχίζει να έχει προβλήματα, κυρίως όμως προς την Ελευσίνα και η περιφέρεια Κηφισού. Η κάθοδος Μεσογείου είναι πιο δύσκολη από ό,τι περιμένετε. Πολύ πυκνή ροή

0: το κέντρο της Αθήνας βελτιώνει την παραλιακή.
1: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πριν από 43 χρόνια και αφού είχαμε περάσει και 1,5 χρόνο εκπαιδεύσεως, θυμάμαι ότι εκεί συνάντησα την Σοφία Βούλτεψη, την οποία γνώριζα βέβαια πάλι στην γιατί είχα κάνει ένα μικρό πέρασμα πιο νωρίς από την εφημερίδα απογευματινή, στην οποία ήταν αρχισυντάκτης ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο ήταν μεταξύ των συντακτών επικεφαλής, των συντακτών αυτού που λέμε των διεθνούς τμήματος, δηλαδή των δημοσιογράφων που ετοίμαζαν τα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Αυτή λοιπόν την ειδικότητά της και την τεχνική της και την τέχνη της δημοσιογραφία μας την παρουσιάζει η κυρία Βούλτεψη αυτόν τον καιρό στην εφημερίδα Μανιφέστο. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύει ένα άρθρο. Γενικώς κάνει μια συγκεντρωτική δουλειά στα άρθρα της η κυρία Βούλτεψη τον τελευταίο καιρό, για όσους και όσους ενδιαφέρονται φυσικά να διαβάζουν. Ο τίτλος λοιπόν του σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Μανιφέστο είναι «Και αν στην άλλη άκρη της γραμμής βρεθεί ο αποσιωπητικά μάγος του Κρεμλίνου», ερωτηματικό. Τώρα, η κυρία Βούλτεψη αναφέρεται σε αυτό που διετύπωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ευφυής, στον κύκλο ιδεών και συζητήθηκε και μάλιστα εκεί απάντησε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι 3 ηχητικά που είναι στη διάθεσή σας, θα τα ακούσετε από αυτή την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, γράφει λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη πολύ σύντομα, θα την έχουμε μαζί μας το πρωί της Πέμπτης, τώρα το έκλεισε ο κύριος Γιαννίδης, το συνοήθηκε. Το δίλημα ποιος σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κινδυνολογία, αλλά σκληρή πραγματικότητα. Παρακαλώ, ο Πρωθυπουργός.
7: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
6: Θα μπορούσε να είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, η οποία πέρσι δεν είχε η γυναίκα. Αν τη θυμηθούμε, παρακαλώ, τι έλεγε πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, στις 25 Φεβρουαρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού, που θα είναι ενδεχομένως μια υποψήφια να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει.
8: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
9: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια?
8: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
9: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι ανάγκη μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή?
8: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
6: Ναι, αργότερα τα διέψευδε στη Ράνια Τζίμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική και μετά ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα. Ο λαϊκισμός, γράφει η Βούλτεψη σήμερα στο εφημερίδα Μανιφέστο, βρίσκεται σε άνοδο παντού. Η Ελλάδα όμως κινδυνεύει να γνωρίσει το πιο απεχθές του πρόσωπο, αυτό που δείχνει το θηρίο λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία. η κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της κυβέρνησης συνεργασίας στη Λετωνία, η κυβερνητική τριγμή και η θεματική άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία, όλα αυτά έχουν συμβεί μόνο μέσα στο Μάιο και είχαν προηγηθεί η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, ο σχηματισμός εκεί διαφόρων έθραυστων κυβερνήσεων, το πολιτικό χάος στη Ρουμανία και οι 8ες εκλογές στη Βουλγαρία, και παραθέτει μια σειρά στοιχείων τα οποία θα μας τα υπενθυμίσει το πρωί της Πέμπτης με το καλό. Γεγονός είναι ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν παράγοντες, υπάρχει τοπική ολιγαρχία, υπάρχουν αντισυστημικοί επιχειρηματίες οι οποίοι προβάλλουν τον αντισυστημισμό, οι οποίοι θα ήθελαν να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία και να γίνουν διάφορα κομμάτια από εδώ από εκεί, να μπούμε και εμείς στη φάση των συνεργασιών. Εχθές το θέμα ετέθη στον κύκλο ιδεών, στο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είπε:
10: καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
6: Ναι, τώρα το να αρχίσουμε να συζητήσουμε αν ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με όλους τους προαναφερθέντες, είναι προφανές ότι μπορεί να μιλήσει, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία. Απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση τόσο, αφήστε αυτά, τα συζητήσουμε με την Αγγελική Σπανού και τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι σε αναμονή και στην υπομονή και οι δύο τους. Ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε στο πού θα γίνει το τηλεφώνημα.
11: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι.
6: Το πρώτο τηλεφώνημα, Γιώργος Γεραπετρίτης, το πρώτο τηλεφώνημα. Το πρώτο τηλεφώνημα, αυτό το ηχητικό θέλω. Ναι.
12: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
11: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
12: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
11: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
6: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, και έχουμε και καιρό να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητή Αγγελική.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Λοιπόν, για πάμε να σε ακούσω πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
13: Με βάση τι από όλα.
6: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στο τηλεφώνημα, αλλά πάνω στο τηλεφώνημα να πλέξουμε τον καμβά τον πολιτικό.
13: Η συζήτηση θέση του κύκλου, την οποία την παρακολούθησα για να γράψω την Καθημερινή, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά και ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι ένα πρόσωπο που έχει ειδικό πολιτικό βάρος και το οποίο έχει προφανώς και προοπτική για την επόμενη μέρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, ήταν οξύτατος. Ήταν οξύτατος. Δηλαδή η έκκλησή του, η πρόσκλησή του Πρωθυπουργού να απαντήσει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης, συνοδεύτηκε, όπως ακούσαμε, με την ηρωνία ποιος θα είναι το Τραμπ, ο Τραμπ, κάποιος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
6: Χρειάζεται η ηρωνία πάντως. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και με τον Νετανιάχου, αν χρειαστεί και με τον. Δεν λέω για τον Τραμπ, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ που. Πώς να το πω. Απαντώ, αλλά τώρα να τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου στα Εμμυράτα κτλ. Πρωθυπουργός είναι, προφανώς μπορεί να τηλεφωνήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ηρωνία σε αυτό είναι άδικη και αδική και τον κύριο Βενιζέλο δηλαδή.
13: Είναι όμως σημαντική, γιατί μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ την περίοδο των μνημονίων, της κυβέρνησης Σαμαρά.
6: Αναγνωρίζουν όλοι τη σύμβολή του, οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή.
13: Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ηγηθεί τη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία.
6: Ναι. Δεν γίνεται κατανοητή η επιθετική του συμπεριφορά αυτή την περίοδο, αγαπητή μου Αγγελική. Δηλαδή οι άνθρωποι τη κανονικότητα.
13: Όχι από όλου. Δηλαδή,
6: ποιοι δεν αναγνωρίζουν τον κύριο Βενιζέλο.
13: Χθες στον κύκλο είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ αξιόλογο κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ο κύριος Βενιζέλος.
6: Κοίτα, μιλάς με κάποιον άνθρωπο που αναγνωρίζω τον κύριο Βενιζέλο. Εμένα μου λείπει και από το κοινοβούλιο, κακώς τον πέταξε το Πασόκ τότε. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω, προσωπικά το θέτω, θα το έλεγα και του ιδίου αν τον είχα απέναντί μου, γιατί αυτός ο εκνευρισμός του. Δεν καταλαβαίνω.
13: Θα κάνετε μία συνέντευξη, θα τον ρωτήσεις.
6: Ναι, δεν ταιριάζουν τα ωράρια μας γι' αυτό.
13: Αυτός όμως χτες επανέλαβε την άποψή του ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, αποδίδοντας την ευθύνη για το. Εξηγώντας βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά ότι δεν μπορούν να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνενέσεις.
6: Το έχω ξανακούσει εγώ αυτό από τον ίδιο. Από το συνέδριο του περασμένου, του Οκτωβρίου, Νοέμβριο.
13: Το επαναλαμβάνει διαρκώς, αποδίδοντας όλη την ευθύνη, καταλαβαίνοντας όλη την ευθύνη γι' αυτό στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη του διαλόγου και της διασφάλισης αυτών των συνενέσεων.
6: Εδώ ζούμε όλοι τώρα, Αγγελική μου. Δεν θέλει ούτε ο Ανδουλάκης να πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ούτε χθες ο Γερουλάνος κάτι μουρμούρισε ο άνθρωπος, του την έπεσε ο Δούκας. Δηλαδή θέλω να πω, ποιος θα πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ο Φάμελος, ο Ικαριστιανού, ο Καμένος.
13: Υπάρχει τόσο.
6: Δεν ξέρω δηλαδή, πώς θα σου πω, ο Πολάκης. Δεν θα πάει κανείς από αυτούς.
13: Δηλητήριο στην πολιτική ζωή και τόσο μεγάλη καχυποψία μεταξύ πολιτικών ιστορικών.
6: Φταίει ο Μητσοτάκης για όλα αυτά, αυτό προσπαθώ να πω. Φταίει ο Μητσοτάκης.
13: Τώρα περιμένει να σου απαντήσω εγώ.
6: Όχι, αλλά.
13: Προφανώς ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την
6: δημιουργία. Ωραία, τώρα, θα πω κάτι που δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω τώρα. Επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάκτυλό μου. Λοιπόν, να δεχτώ λοιπόν εκ των προτέρων, και το έχω ξαναπεί δηλαδή, απλώς το συζητούμε οι δυο μας τώρα, ότι να δεχτώ ότι η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού απέναντι στους δύο πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη ως προς ποιο σημείο, ως προς το βρε παιδί μου τους πρώην, τους πίνεις με έναν καφέ μαζί τους και τους ακούς. Το έχω πει και του ιδίου του Πρωθυπουργού όταν του έκανα συνέντευξη τον περασμένο Οκτώβριο.
13: Μισό λεπτό
6: για να το κλείσω, για να το ολοκληρώσω και θα απαντήσεις. Και μάλιστα του είχα πει ότι ας έπινες έναν καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά να ακούς αυτά που θέλει να σου πει. Οκ, κανένα θέμα, μια χαρά, προχωράμε. Εσύ κυβερνάς έτσι κι αλλιώς. Αλλά στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου, έχω την αίσθηση ότι πάει το μυαλό μου σε αυτό που έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος πριν από καιρό. Ότι εξέλαβε σε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, Μητσοτάκη και Βενιζέλου, ο κύριος Βενιζέλος εξέλαβε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ότι επειδή δεν έγινε αυτό έχει αυτόν τον εκκρεμισμό. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου εκεί πάντως, αλλά εκεί πηγαίνει, δεν το κρύβω.
13: Ναι, εγώ δεν έχω ούτε τέτοιο ρεπορτάζ, ούτε
6: ψάχνω. Όχι, αυτό γράφτηκε στα νέα.
13: Ναι. Τη δημοσιογραφική παρατήρηση κάνω ότι εάν ο Βενιζέλος, που υπήρξε κυβερνητικός αντιπρόεδρος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, είναι τόσο συγκρουσιακός, τόσο επιθετικός απέναντι στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και λέει τόσο βαριά πράγματα, υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή άκουγα χθες αυτά που έλεγες για την. Αναμενόμενη και η μάκωση της έντασης ελληνοτουρκικά, την οποία προφανώς βλέπουν όλοι οι διπλωματικοί αναλυτές αυτήν την περίοδο, όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα, αυτό είναι μια πολιτική συνθήκη εντελώς ασύμβατη με την ιστορική συγκυρία. να το πούμε, να το περιγράψουμε. Έτσι. Ναι. Είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ του πολιτικοί αρχηγοί του Δημοκρατικού Τόξου.
6: Μα ποιοι δεν πηγαίνουν όμως. Μισό λεπτό να συζητήσουν ποιοι δεν πηγαίνουν στην.
13: Μα δεν είναι θέμα ποιο καλεί και ποιο πηγαίνει. Εδώ είναι θέμα ότι υπάρχει τέτοια δυσπιστία, υπάρχει αμφισβήτηση τη ίδια αξιοπιστία του Πρωθυπουργού.
6: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα που πάει το μυαλό μου, ότι αφού διανύσαμε τα πάντα, το αλλαγή εν κινήσει. Το ότι θα γίνει η επανάσταση των νεοδημοκρατών και αφού δεν έγινε όλα αυτά τα σενάρια πήγαν στον κουβά, τώρα λοιπόν πιανόμαστε από το σενάριο ότι έρχεται το καυτό γεγονός με την Τουρκία και άρα πρέπει τον Μητσοτάκη να τον βάλουμε σε μια κατάσταση πρωθυπουργού υπό επιτροπία προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο που μας κηρύσει ο Ερντογάν.
13: Ναι,
6: για να ρίξουμε το Μητσοτάκη δηλαδή. Αυτό είναι ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θέλω να χάνομαι. Ναι.
13: Ο δικός μου σκοπός είναι να κάνω μια δημοσιογραφική ανάλυση.
6: Ναι, και εγώ.
13: Κανένας άλλος. Λέω λοιπόν ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική συνθήκη, δεν ευνοεί τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και της εθνικής άμυνας, αν θέλεις, απέναντι σε αυτό το, σε αυτήν την αναθεωρητική.
6: Διά του καλέσει ο πρωθυπουργός, δεν θα πάνε.
13: Φαντάζομαι
6: υπάρχει λόγος να τους καλέσει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει. Υπάρχει λόγος να τους καλέσει τώρα στη χρονική στιγμή. Έχουμε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο σημείο με την Τουρκία που πρέπει ο Πρωθυπουργός να καλέσει
13: πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάσταση κινδύνου. Mm. Υπάρχει μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία που δείχνει ότι η Άγκυρα αλλάζει στρατηγική προσπαθώντας να εγκαταλελθεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
6: σε πρώτη φάση αυτό θέλει ψυχραιμία. Να καταλάβουμε τι
13: θέλει. Προφανώς θέλει ψυχραιμία. Αλλά σίγουρα θέλει και ένα πολιτικό έδαφος στο οποίο να μπορούν να συζητήσουν με στοιχειώδη σεβασμό ένας προς τον άλλον η πολιτική αρχή.
6: Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Μητσοτάκης όμως έβαλε και ένα άλλο θέμα. Είπε σε μένα, στην κοινή γνώμη, σε μένα, σε σένα, σε εμάς που θα ψηφίσουμε, ότι ποιος θα βγει στο τηλέφωνο. Θα το χειριστεί ο Ανδουλάκης το τηλεφώνημα, θα το χειριστεί ο Γερουλάνος, ο Δούκας, ο Φάμελος, η Καριστιανού, ο επιστολογράφος του Ιησού, η Νίκη, ποιος θα σηκώσει να μιλήσει. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι. Ο Μητσοτάκης μας βάζει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς όταν πάμε να ψηφίσουμε.
13: Βάζει στο εκλογικό δίλημα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα και του Βενιζέλου, που λέει ότι εμείς, η δική μας πλευρά θα πρέπει να ξέρει ποιον θέλει να πάρει πρώτο, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο πια. Δεν είμαστε στην κατάσταση όπου υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση και ένα κίνδυνο στρατιωτική σύραξη και έχουμε μετάβαση στη διπλωματία με Αμερικανική παρέμβαση. Δεν είμαστε εκεί.
6: Δηλαδή, ο κύριος Βενιζέλος αμφισβητεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μιλήσει με ξένο ηγέτη στο τηλέφωνο.
13: Όχι, δεν αμφισβητεί αυτό.
6: Αλλά
13: αμφισβητεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαμορφωμένη εθνική στρατηγική. Στέρεα και αποτελεσματική.
6: Δεν υπάρχει.
13: Και δεν υπάρχει, Άρη.
6: Δεν υπάρχει στέρεη στρατηγική. Τουλάχιστον. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το είχα πιάσει τόση ώρα. Ότι η κατάσταση είναι διαλυμένη στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Ότι δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει κράτος εν ολίγης και είμαστε ένα φτερό στον άνεμο.
13: Ακρότητες τώρα, μην μου βάζεις λόγια που
6: όχι, τι δεν έχουμε όμως, αυτό να καταλάβω.
13: Θα σου πω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Για παράδειγμα, η Άγκυρα προχωρεί στο να κάνει εσωτερικό δίκαιο την αναθεωρητική φαντασίωση στις Γαλλές Παρίσι. Πολύ ωραία.
6: Ναι.
13: Εμείς θα το καταγγείλουμε μετά ή θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το ακυρώσουμε από τώρα. Υπάρχουν δύο απόψεις προς αυτό.
6: Ναι, και αυτό πρέπει να
13: υπάρχει και η άποψη. Ναι, αυτό δεν θα το λύσω εγώ με σένα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το συζητήσουν.
6: Είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισό λεπτό. Έχω και ένα δεύτερο ηχητικό
13: από τον. Διπλωμάτες.
6: Ναι. Μισό λεπτό. Να το ακούσουμε. Γιατί θα υποχρεωτικά συνεχίσουμε μετά τις 10. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ηχητικό Γιώργου Γεραπετρίτη. Θα το ακούσουμε, παρακαλώ.
14: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
6: Δεν απαντά αυτό.
13: Όχι, δεν απαντά. Δεν απαντά σε αυτό που σου λέω, σε αυτό που λένε στελέχη τη αντιπολίτευση, διπλωματικοί παράγοντε, στρατιωτικοί παράγοντε, ότι γιατί δεν προσπαθούμε να το ακυρώσουμε από τώρα, να το προλάβουμε, να μην συμβεί αυτό. δηλαδή οι σύμμαχοί μας, στους οποίους αναφέρεται, να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω άποψη από αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας εθνικός διάλογος πάνω σε αυτά τα θέματα και βεβαίως να μην γίνει στο ραδιόφωνο, αλλά να ανταλλαγούν κάποιες απόψεις από τους καλύτερους που υπάρχουν στη χώρα σε σχέση με το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολύ ευαίσθητη συγκυρία. Νομίζω ότι σε αυτό ο Βενιζέλος δεν είναι πολύ υπερβολικός. Μόνιμο σου είπε ότι είναι πολύ συγκρουσιακός κατά τα άλλα.
6: Ναι.
13: Αλλά στο θέμα της εθνικής στρατηγικής, δεν νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό που λέει. Ότι η χώρα είναι σε τόσο ευαίσθητη συγκυρία και σε τόσο ευαίσθητη περιοχή που θα έπρεπε να οργανωθεί στο εσωτερικό της, γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα.
6: Θα θέσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να συναντήσει τον κύριο Βενιζέλο, να συζητήσουν τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Τι πρέπει
13: και
6: να κάνουμε στο
13: πρώην
6: θέμα...
13: υπουργούς εξωτερικών, για παράδειγμα.
6: Ναι.
13: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι και πολύ σημαντικοί και φαντάζομαι όλοι θα έχουν κάτι να πούν. Και δεν είναι μόνο αυτοί.
6: Ναι.
13: Η χώρα μας ευτυχώς έχει πάρα πολλές προσωπικότητες που έχουν και γνώση και διεθνή δικτύωση και μπορούν να δουν μπροστά και. Συμφωνούν όλοι, νομίζω, ότι η συγκυρία η διεθνής, η σημερινή, δεν είναι όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Δεν θα πω πριν από 15. Κάπως δεν πρέπει να ανασχεδιαστεί η εθνική στρατηγική. Mm. Αισθανόμαστε ασφαλείς, ας πούμε,
6: δηλαδή,
13: με τα παλιά
6: ήρεμα νερά στο Αιγαίο τα προσπεράσαμε.
13: Μα είναι ήρεμα νερά.
6: Όχι,
13: μα
6: αυτό,
13: είναι ήρεμα νερά.
6: Σε αυτή τη φάση, πάντως τώρα, αυτό λέω, δεν έχει ξαμοληθεί κάτι. Δηλαδή,
13: όχι, δεν έχει ξαμοληθεί, αλλά υπάρχει ένα μπαράζ γερόν από την Τουρκία που μιλάει για το νέο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι πραγματικά εφιαλτικό. Και επειδή διαβάζω ότι γράφουν οι Τούρκοι αναταλλητές στις ΕΤΟ, λένε περίπου ότι αφήνουμε εκτός Κυκλάδες και Σποράδες. Δεν είναι ΕΤΟ. Τώρα, δεν θέλω να κάνω κινδυνολογία, αλλά αυτά είναι πολύ καινούργια πράγματα. Δεν θα πρέπει κάπως να τα δούμε κι εμείς.
6: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλημέρα.
13: Εγώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Πρώτο.
15: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
17: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
18: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
20: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
19: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
20: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
21: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
20: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
22: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
23: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
24: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
1: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς το Δαφνί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στη Βασιλίση Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξελίξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος διευκρίνησε ωστόσο ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν. Απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με εκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Για λακάρτ ανάγνωση έκανε λόγο σήμερα μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθρέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νατικών, όπου και κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με τη Σουηδία και την Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τελικό της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε 1-0 της Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφιες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, έχει 19 ο Μάιος, το Σωτήριον πλην Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει ο κόσμος, γιορτάζει ο Πατρίκιος, γιορτάζει ο Θεόγνωστος, ο Θεόκτιστος, γιορτάζει η Μαγδαληνή και ο Μένανδρος, α, γιορτάζει και η Μαριλένα. Ωραία, κόσμος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Και είναι και η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Σπουδαία μέρα. Σπουδαία μέρα.
2: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
3: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, καλημέρα στην Ακράτα στο Διακοπτό, στο Κιάτο το Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Ναι, ναι, μου επενθυμίζουν, καλημέρα, εννοείται, το Μεσολόγγι απέναντι, βέβαια, καλημέρα σας πατρίδα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Πάντα από καρδιάς η καλημέρα που φεύγει από τα μικρόφωνά μας, εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση και σήμερα του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα σας.
4: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μια πόλη να θυσιαστεί.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι και το Δύσης Πάτρα. Ε, κα βέβαια, αλλή μόνο. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφιο φυσικά και στα τάμπλετ και κινητά υπάρχει η εφαρμογή, παιδιά, πολύ πρακτική, πάρα πολύ καλή για να βρείτε το οχήμα που θα σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της πόλεως των πατρών, της Αγίας πόλεως των πατρών. Το νου σας στον δρόμο δεν τρέχουμε, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Το νου σας, παιδιά, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Και επειδή είμαστε στα των αυτοκινήτων, οχημάτων και καύσιμα και τα λοιπά και τα ρέστα που λένε και στο χωριό μου, Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα, όλα όμως. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή την δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει αντλίες ελεγμένες, φραγισμένες, πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο μέσα. Οι προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύουν την τσέπη τους επαγγελματίες, προστατεύουν και τη δικιά μας και θα το δείτε και στο δίκτυο. Μόλις πληρώσετε, θα δείτε ότι όλοι, ό,τι πληρώσατε έπεσε μέσα στο ρεζερβουάρ. Εβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
5: Έρχεται λοιπόν η κόρη σας και ένα νόμιμο μετανάστη σας τον παρουσιάζει για σύντροφο της ζωής της, για γαμπρό σας. Θα τον δεχόσασταν?
6: Κοιτάξτε, σίγουρα θέλω να είναι από την Ελλάδα.
5: Ίσως και διαφορετικού θρησκεύματος, για να σας συντριγκάρω λίγο
6: περισσότερο. Σίγουρα θα ήθελα να είναι. Όχι, κοιτάξτε, στη θρησκεία, θρησκευτικός γάμος, να είναι χριστιανός ορθόδοξος, αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλω, όπως θέλω και να είναι Έλληνας. Από εκεί και πέρα, λένε παπούτσια από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο. Οπότε, αλλά είναι πολύ νωρίς αυτή να γίνει συζήτηση.
5: Δηλαδή προτιμάτε τον πελωμένο παπούτσι παρά τον άλλο τόπο.
6: Ναι, από τον τόπο μου, από τον τόπο μου, από την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ας έρθει εκείνη η ώρα που δεν πιστεύω ότι θα γίνει, ενώ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, να το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Η ερώτηση του εκατομμυρίου στην στη συντρόφισσα την Λατινοπούλου. Η ερώτηση εκατομμυρίου, άμα θα φέρει η κόρη σας που δεν έχει γυναίκα ακόμα, όταν θα αποκτήσει και έχει κόρη, το γίνεται και το ανάποδο. Άμα είναι και γιος, μπορεί να φέρει μετανάστρια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν θα φέρει γαμπρό μετανάστη, Παναγία μου. Επειδή είναι βίντεο, πολλές φορές τα βίντεο που παίρνουμε τον ήχο στερούνται έτσι ποιότητας αντίληψης, διότι πρέπει να βλέπεις και τη φάτσα την ώρα που της έκανε την ερώτηση, παιδιά. Είχε κυτρινήσει, είχε πανιάσει. ναι, είχε πανιάσει. Μιλάμε, έκανε και zoom ο καμεραμάν, ο σκηνοθέτης εκεί, έκανε zoom στο πρόσωπό της. Είχε γίνει κίτρινη. Τι της είπε, ρε, απέναντι? Τι της είπε, άμα κόρη σου φέρει γαμπρό μετανάστη? Και μάλιστα πριν από τον ήχο που ακούσατε, είπε νόμιμος ή παράνομος. Εσένα, μα ο Μάριος σου φέρει μετανάστρια, τι θα πεις? Εσένα το λέω. Όχι! Α, έχουμε και άλλους εδώ μέσα, δεν είναι μόνο η Αφροδίτη. Βουά, τι γίνεται, τι σήματα κάνει. Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία, έφεδρος γέροντας ετοιμοπόλεμος.
3: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ταμτούμ, παιδιά, για στιγμές χαλάρωσης είναι η πρότασή μας. Για καφέ, φαγητό, ποτό από πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στην παραλία του Ακτέου, εκεί στην καθαρή θάλασσα, στην Καβάτζα, εκεί στην γωνία, μετά το γεφυράκι. Προσιτή πολυτέλεια το Ταμτούμ. Κάντε και κανένα τραπέζι εκεί, να μείνει αξέχαστο στους φίλους σας. Εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμτούμ είναι η πρότασή μας.
7: Έχετε υπογράψει την ιατρική διακήρυξη?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
7: Βασικές αρχές.
8: Ναι. Διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Μάλιστα. Η κυρία Δελιβάνη υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος της Καριστιανού χωρίς να τη διαβάσει, διότι έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν έχει ακούσει που λένε την υπογραφή σου και την βάζεις, προσέχεις που τη... μάλιστα. Έλα, εντάξει τώρα. Ποια υπογραφή είναι, τι έγινε? Κάρνα, παιδιά, η πρότασή μας. Για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές, ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας είναι δίπλα σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και στο Ρίο.
9: Με τον κύριο Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
10: Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν γίνεται. Και έχουμε πει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
11: Φανώς. Και ο κύριος Τσίπρας και ο...
10: Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι θέλουν να συμμετέχουν στην προοδευτική διακυβέρνηση και έχουν προτάσεις που ακριβώς μιλάνε για αναδιανομή, πολλές φορές έχουμε έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι αν εμείς πούμε το εξής, εμείς δεν συζητάμε κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν, τότε και η Νέα Δημοκρατία θα πει δεν υπάρχει προοδευτική. Θα μπλέξουμε με αυτούς. Δώστε τη δυνατότητα σε εμάς για αυτοδυναμία. Αυτό θέλουμε.
0: Λοιπόν, Κορίνθου 23, παιδιά, είναι η Μελένια. Είναι το νέο στέκι της Μελένιας που έρχεται από το παρελθόν, από την Ηφαίστου, αγαπημένη Μελένια. Λίγο πριν την Αγία Σοφία είναι Κορίνθου δεξιά, ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε είτε επί τόπου στο νέο της χώρο, είτε στο σπίτι σε πακέτο, είτε μέσα από τις πλατφόρμες Box ή Food Vault. Γράψτε και το τηλέφωνο, τηλεφωνείτε, παραγγέλνετε. Το μενού είναι στο Facebook, στο διαδίκτυο. Τηλεφωνείτε, παραγγέλνετε. Ο Δημήτρης τα φτιάχνει. Περνάτε, τα παίρνετε από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Σε δύο ώρες δηλαδή. 2611-911-822. Το ξαναλέω. 2611-911-822. Η Μελένια είναι η πρότασή μας για τη θεραπεία της πείνας σας. Κορίνθου 23, πριν από την Αγία Σοφία. Επειδή χτες τα άκουσα και θα συνεχίσω να το κάνω στην τοπική ελληνική αστυνομία γιατί η κατάσταση με τους Ρωμά έχουμε πει πάρα πολλές φορές από τούτα τα μικρόφωνα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη στην πόλη μας και να δημιουργηθούν γκέτο δεξιά και αριστερά σε γειτονιές της Πάτρας και σε λίγο να έχουμε επεισόδια σαν και αυτό που έγινε με τη γυναίκα στην Εγγλικάδα που πήγε στο νεκροταφείο η γυναίκα να ανάψει το καντιλάκι και στη διαδρομή έκανε μια στάση να βγάλει μια φωτογραφία και της την πέσανε, την αρχίσανε στις κλωτσές τα ανήλικα τα Ρωμά και την πετάξανε κάτω και της πήρανε την τσάντα και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κόσμος και κοσμάκης εκεί. Από αυτές τις περιοχές μέχρι και το καρακέντρο της Πάτρας, εκεί μπροστά στο θέατρο Απόλλωνας, δύο τετράγωνα από την Ερμού, την καλημέρα μου στην Ελλάς στην Ερμού, δύο τετράγωνα από το γραφείο του στρατηγού, του αρχιεάρχη, του διοικητή της ασφάλειας, όλων αυτών με, με τα κλαδάκια στα καπέλα, οι οποίοι κάνουν και καλή δουλειά, γιατί να τα λέμε όλα, έχει ήδη εξαρθρωθεί από χτες μια εγκληματική οργάνωση. Ψάχνουν πολλούς, έχουν πιάσει δύο, ψάχνουν κατά τρία ή τέσσερις ακόμα που είχαν λυσάξει και μας είχαν ρημάξει τα σπίτια και είχαν αποκομίσει πάρα πολλά λεφτά από τις διαρρήξεις και βρίσκονται πλέον στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά να τα λέμε είναι καλά και πρέπει να τα λέμε και τα χτυπήματα κατά των ναρκωτικών, αλλά δεν χωράει το μυαλό μου ότι απέναντι στην πλατεία Γεωργίου, απέναντι από τα συντριβάνια, μέσα στον κόσμο, στο θέατρο Απόλλωνας, δεν μπορούν κάθε μία ώρα να περνάνε στην περιπολία τους οι πάντες που κυκλοφορούν σε όλη την Πάτρα, όταν κυκλοφορούν, και δεν είναι πολύ, δεν έχει σημασία, είναι στο καρακέντρο, και να ελέγχουν και να απομακρύνουν όλους αυτούς οι οποίοι βρωμίζουν την καρδιά της πόλης. Έχει ευθύνες και ο Δήμος, ελπίζω να θα τις συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας αμέσως μετά το διάλειμμα το διαφημιστικό, αλλά η αστυνόμευση δεν είναι δουλειά του Δήμου, κακά τα ψέματα. Είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Θα υπάρξει άραγε σχέδιο αποτροπής της δημιουργίας γκέτο σε γειτονιές. Το ξαναλέω, πρώτη γειτονιά που πάει να γίνει η δουλειά είναι η Αγία Σοφίας. Η πλατεία συχνά πυκνά φιλοξενεί επεισόδια μεταξύ ατόμων. Υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα. Θα υπάρξει οργανωμένο σχέδιο. Θα το δούμε να εξελίσσεται. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί Πάτρας 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη σήμερα. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η Άρτα το 18300. Οι Μυκηνών είναι απροσπέλαστοι σήμερα. Σκάβουν. Και σκάβουν μετά το ύψος, να σας πω, περίπου μετά του Σερέτη, λίγο πιο πέρα στη στροφή. Σκάβουν γύρω στα 200 μέτρα και κατεβαίνει ο κόσμος, όποιοι δεν ξέρουν τέλος πάντων, στην Ευβίας τους κατεβάζουν. Ίσως και να είναι και να έχουν βάλει και κόνους. Το πρωί ήταν χάλια.
0: Μάλιστα.
12: Χάλια. Να την αποφεύγουν. Και χτες είχε πάλι κόνους η Μυκηνών, ήταν κλειστή. Αγίου Κωνσταντίνου και Στριμώνος στην Αγιά, κάτω από τις γραμμές δηλαδή. Μας κάνουν πολλές καταγγελίες οι συνάδελφοι ότι έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος. Από τότε που είχαν κάνει τα έργα, ο δρόμος έχει πάθει καθίζηση. Το έχουμε ξαναφέρει κιόλας αυτό.
0: Το έχουμε πει, δεν έχει γίνει τίποτα.
12: Τίποτα δεν έχει γίνει. Κατά τα άλλα, ησυχία. Η πλατεία Παπανδρέου τα γνωστά με το φανάρι. Η Κανακάρη τα γνωστά. Η Γούναρη τα γνωστά στην άνοδο.
0: Αυτά τα γνωστά είναι τα ανεξέλεγκτα διπλο-τρίπλο παρκαρισμένα.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τα γνωστά αυτά.
0: Ναι, να ξέρουμε τι λέμε γνωστά. Ναι, γνωστά. Γνωστά.
12: Για ένα που μας παρακολουθεί, καταλαβαίνει.
0: Ναι, καταλαβαίνει. Αφού δίπλο παρκάρει και αυτός που μας παρακολουθεί, δεν καταλαβαίνει.
12: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε.
0: Εμείς, καλή βάρδια. Γεια σας. Πώς είστε στην Πάτρα, τα γνωστά. Αγνωστά σημαίνει διπλό-τριπλό παρκάρισμα, σημαίνει μπαίνω στον πεζόδρομο και που κόβω δρόμο μέσα από τον πεζόδρομο άμα έχω κανένα μηχανάκι. Τα γνωστά αυτά σημαίνει. Τα γνωστά επίσης είναι οι λακκούβες και οι καθιζήσεις στους δρόμους της Πάτρας που δεν βλέπω φως να φτιάχνονται με ρυθμό που ανοίγουν, με τον ίδιο ρυθμό που ανοίγουν. Είδα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το είδες, καινούριο όχημα ειδικό που φτιάχνει τη λακκούβα στο δρόμο σε ντετέ χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, σύντροφοι αρχοντοκομμουνιστές του κόκκινου δημαρχείου. Η Πάτρα δεν εκτείνεται από εδώ μέχρι τον Περισσό. Έχει και δεξιά και αριστερά. Θέλω να πω, η Ελλάδα πρέπει να... Ρίξτε μια ματιά στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό το αυτοκίνητο. Το είδαμε σε βίντεο που το παρουσίαζε ο δήμαρχος την ώρα που έφτιαχνε λακκούβα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικό το όχημα. Είναι μεγάλο. Μοιάζει λίγο με αυτό το όχημα που πλένεται τους κάδους. Να δώσω μια εικόνα στον ακροατή. Φανταστείτε τώρα στο όχημα που πλένει τους κάδους. Πού να το δείτε, θα μου πεις. Εντάξει. Σωστό. Σωστό. Ατυχής η παρομοίωση. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτοί που γεννήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Αυτοί που γεννήθηκαν την τελευταία δεκαετία δεν έχουν δει όχημα να πλένει κάδους. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει. Είναι σαν και αυτό το όχημα. Το οποίο πάει στη λακκούβα και τη φτιάχνει επιτόπου, παιδιά. Τη βάζει την πίσα, την καθαρίζει, τη βάζει την πίσα, την τετραγωνίζει, τα πάντα όλα. Και γίνεται σε μηδέν χρόνο, η λακκούβα είναι έτοιμη. Ορμάει λοιπόν στους δρόμους της πόλης, κάνει βόλτα και όπου βρει λακκούβα την επιδιορθώνει. Εκπληκτικό η τεχνολογία στην υπηρεσία των Δήμων και η υπηρεσία των Δήμων βεβαίως είναι η υπηρεσία προς τον Δημότη. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο πίσω είμαστε. Εδώ είναι το γνωστό. Πάει ο εργολάβος με ένα ρημαδοφορτηγό, ένα χρέπι είναι συνήθως, θα το βλέπεις και το σχένεις που το κοιτάς. Περνάει πάνω από τη λακκούβα, κατεβάζει κάτω ένα-δυο ταλαιπωρημένους ανθρώπους όλη μέρα μέσα στον ήλιο, τους λυπά την ψυχή μου. Έχει και την πίσα από πάνω, σχήμα, με το φτιάρι, κάνει έτσι το φτιάρι, ο άλλος διώχνει λίγο τα νερά που είναι μέσα, τα νερά, περνάνε τα αυτοκίνητα, συγγνώμη, κάνε λίγο πιο πέρα, όπα μην με πατήσεις, αρχίζει πλακώνει οι φτιαριές, γεμίζει τη λακκούβα εκεί με την πίσα, μετά κάνει το... Ναι, όχι, δεν ρίχνει το συγκολητικό πριν, όχι, την πίσα κατευθείαν, δεν υπάρχει συγκολητικό, διότι υπάρχει το νερό, εάν η λακκούβα έχει νερό δεν βγαίνει το νερό, έτσι, λοιπόν, θέλει δουλειά. Λοιπόν, με το νερό μαζί, λέμε λακκούβα με νερό τώρα, έτσι. Πάει, γεμίζει τη λακκούβα λοιπόν εκεί, τη χτυπάει με το φτιάρι ανάποδα, πάτα, πάτα, ντάπ, ντάπ, ντάπ, ντάπ, τη χτυπάει, και, μετά κάνει μπροστά το φορτηγό, παιδιά, τα έχω δει και...

0: μηδέν χρόνο. Τη φτιάχνει σε μηδέν χρόνο και δεν καταλαβαίνει ότι υπήρχε λακκούβα. Αυτά δεν περιγράφω άλλο.
1: Και τελείωσε.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Με τις υγείες σας, πήγαινε διάλειμμα, θα επιστρέψω.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Sky 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κατάστημα. Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Sky 89,4.
3: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
12: Go ahead.
1: One, two, three, four. Get up.
12: Get on up.
1: Get up.
12: Get on up.
0: Με αυτά που βάζεις, ξέρουν ακριβώς την ηλικία μας.
1: Get up. Get up.
0: Get up. Σε κάνα δύο ώρες, τρεις που θα πεινάσετε, σημειώστε ένα τηλέφωνο 2611-911-822, 2611-911-822. Είναι η Μελένια, η ανανεωμένη, Κορίνθου 23, νέα διεύθυνση, πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, γευστική όπως πάντα, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Δείτε και στο Facebook, ακολουθήστε τη και δείτε τον κατάλογο σήμερα, το μενού. Πλατφόρμες Boxy Food και Volt στη διάθεσή σας για να έρθουν τα όμορφα πράγματα στο σπίτι σας ή θα τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο.

2611-911-822. Τα ετοιμάσαι ο Δημήτρης, περνάτε, τα παίρνετε. 12 με 6 το απόγευμα. Από Δευτέρα έως Σάββατο η Μελένια θεραπεύει την πείνα μας. Η Κάρλα είναι μαζί μας, ένα κατάστημα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική σε απέναντι τον Βασιλόπουλο και στο Ρίο. Ταμτούμ. Η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για καφέ, φαγητό, ποτό, να κάνετε το μπάνιο σας στην καθαρή θάλασσα. Είναι στην παραλία του Ακταίου η προσιτή πολυτέλεια για την εκδήλωσή σας, για το ξεχωριστό σας τραπέζι. Το Ταμτούμ στο Ακταίο είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Ευβίας 250. Λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, παιδιά, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ταξιτζίδες. Μπαίνουμε όλοι μέσα. Βάζουμε σε καύσιμα στα οχήματά μας. Βάζουμε σε όλα τα οχήματα καύσιμα. Με καλή τιμή αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Με μια αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη σας. Όπως σέβονται και τη δική τους και έτσι την προστατεύουν. Θα το δείτε στο δικτύο ότι πληρώνετε, πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 250 λοιπόν είναι η πρότασή μας για να βάλετε σήμερα καύσιμα στο όχημά σας. 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.

0: κάνουμε μια πιστεύω χρήσιμη κουβέντα με τον κύριο Μιχάλη Αναστασίου, τον αντιδήμαρχο. Με πολλές αρμοδιότητες, ένας κομβικός άνθρωπος στη δημοτική μηχανή, ο οποίος χειρίζεται πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία όταν μπλέκεις με τα κοινά. Όπως έλεγε ένας παλιός αυτοδιοικητικός Θεός Χωρέστον, παλιός δήμαρχος, από αυτούς τους παλιούς, τους παραδοσιακούς, της παλαιάς κοπής που λέγαμε δήμαρχος, έλεγε: όταν γίνεις δήμαρχος, είσαι υπηρέτης των συμφερόντων των δημοτών σου. Υπηρέτης των συμφερόντων. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την άλλη.
0: Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που έχουμε το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσει στα ταχυδρομεία μας, τα ηλεκτρονικά, στα γραφεία μας, στα μηνύματά μας. Οι φωτογραφίες, οι πολλές, που μερικές μέρες είναι και καταιγιστικές από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλωνας. Από την εξώ πλευρά του, από τη στοά του, από μπροστά στις πόρτες του. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μου στείλανε μια φωτογραφία τώρα που ξεκίνησα να μιλάω. Πολύ κακή κατάσταση. Χτες και τώρα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τάχωσα στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία, 3 τετράγωνα πιο πάνω, 2 τετράγωνα πιο πάνω, με όλο το δυναμικό της, το θεωρώ απαράδεκτο να μην περνάει κάθε μία ώρα από εκεί κάποιος. Ένας ο οποίος πηγαίνει, έρχεται να κάνει μια περιπολία κάπου αλλού, ξαναμπαίνει στο κέντρο, να μην περνάει από εκεί κάποιος. Ένας μοτοσυκλετιστής, ένα ζευγάρι πεζών αστυνομικών, αν υπάρχουν, δεν τους έχω δει κιόλας. Ένα ζευγάρι πεζών αστυνομικών, οι οποίοι να απομακρύνουν με σύστημα όλους εκείνους οι οποίοι βρωμίζουν τον τόπο και τον χαλάνε. Να απομακρύνουν με σύστημα, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή, τουλάχιστον για το καρακέντρο της Πάτρας και τουλάχιστον για αυτό το μνημείο. Απ' την άλλη όμως ο κόσμος λέει ότι εσείς δεν πάτε να καθαρίσετε. Τι λέτε?
1: Εγώ μπορώ να πω για το δήμο, για το κομμάτι που μας αφορά.
0: Τα άλλα είναι
1: μια διαπίστωση που κάνετε. Κάθε ένας έχει μια κρίση και μπορεί να δει τι γίνεται. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και με προηγούμενη περίοδο που ήμασταν όχι απλά υποστελεχωμένοι, δεν υπήρχε ούτε έκτατο, ούτε τακτικό, ούτε προσωπικό. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, τουλάχιστον το λέω, μπορεί να θέλει 2 και 3, αλλά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα πηγαίναμε. Και συνεχίζουμε και πάμε. Κάθε τρίτη μέρα στην πλατεία Γεωργίου, επομένως και μπροστά από το θέατρο, υπάρχει πληστικό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό, αν δεν ληφθούν και άλλου είδους μέτρα, είναι όπως τα ογκώδια αντικείμενα. Τα μαζεύουμε σήμερα, τα ξαναπετάνε. Άρα και εκεί πέρα πάμε, καθαρίζουμε και μετά από λίγο ξαναβρωμίζει. Νομίζω ότι. Ναι. Δεν είναι μόνο ένα κόμμα που αφορά το Δήμο Πατρεών.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Όχι,
0: δεν αφορά.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά θέλω να μου πείτε ότι πέραν των διαπιστώσεων, που δεν είναι δικές σας αρμοδιότητες όλες για την προστασία, έχετε κάνει κάποια κίνηση να συνεργαστείτε, έχετε προκαλέσει κάποια συνάντηση να συνεργαστείτε με την ελληνική αστυνομία, ώστε να δείτε ο καθένας τις αρμοδιότητές του σε ποιο βαθμό πρέπει να τις εξαντλήσετε, για να μην γινόμαστε ρόμπα στο κέντρο της πόλεως, στο καρακέντρο, στην Καρδιά, σε ένα μνημείο απίστευτο?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, τις αρμοδιότητες το καθένας ξέρει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχετε κάνει μια συνεννόηση, δηλαδή, ή ο καθένας, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι, είναι και αρμοδιότητες της περιφέρειας και της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου και όλων.
0: Η περιφέρεια που εμπλέκεται εκεί πέρα, η περιφέρεια εμπλέκεται εκεί πουθενά?
1: Λέω σχήμα λόγω ότι όλοι εμπλέκονται, καθένας με το δικό του κομμάτι.
0: Εκεί είστε εσείς είστε στη συντήρηση και την καθαριότητα, κυρίως την καθαριότητα και την ευπρέπεια του χώρου. Ναι, κατά κύριο λόγο. Και η αστυνομία είναι στην διαφύλαξη του χώρου, απ' έξω. Δηλαδή, πώς θα γίνει?
1: Είναι όχι του χώρου, ναι, εντάξει.
0: Σας ενοχλεί, δεν σας ενοχλεί εσάς?
1: Βεβαίως και ενοχλεί, αλλά να πω και κάτι. Βεβαίως και μας ενοχλεί, να σου πω και κάτι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η αστυνομία. Είναι γενικότερα ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα που έχει να κάνει με τους Ρωμά, κατά πόσο το κράτος, η κάθε κυβέρνηση θέλει να πάρει μέτρα, να λύσει, να βάλει μέσα στην κοινωνία τους ανθρώπους Ρωμά, από τα παιδιά και να πηγαίνουν στο σχολείο. Και μέχρι να βρουν και δουλειά, λέω, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ρωμά.
0: Ακούστε, επειδή αυτό το λένε,
1: είναι το
0: λένε πολλοί.
1: Αυτό είναι το σωστό και πρέπει να γίνει.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί, μισό λεπτό. Το σωστό.
1: Εντάξει,
0: το σωστό είναι.
1: Δεν λέω,
0: θεωρητικά.
1: Δεν λέω, το λέτε
0: θεωρητικά
1: εσείς, υπήρξαν. Αλλά το μητράλι, πρέπει να βγάλουμε. Δεν υπάρχει
0: το σωστό. Το σωστό αυτό είναι. Αλλά πρέπει να το δούμε. Το έχουμε δει μέχρι τώρα σε χαρτιά, θεωρητικά επίπεδα. Κάποιοι στο παρελθόν στις κυβερνήσεις, και η κυρία Φωτίου στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα και στις δημοτικές αρχές παλαιότερα με τον Άμπετ Χασμάν το σχορεμένο και παλαιότερα υπήρξαν και επί Φλωράτου και επί Καράβολα, υπήρξαν προγράμματα για τους Ρωμά. Δεν πέτυχε τίποτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν και πράγματα τα οποία όπως γίνανε στο παρελθόν δημιουργούν και προβλήματα. Διότι όταν πάμε να βάλουμε να εντάξουμε μια κοινωνική ομάδα όπως είναι η Ρωμά ή όποια άλλη είναι, αλλά μια φιλαμή για τους Ρωμά, σε μια επιτυχία όλοι μαζί, προφανώς και το πείτε. Δεν εναρμονίζει το περιβάλλον. Αυτό που παλέψαμε να κάνουμε και να διασκορπίσουμε τους Ρωμά και να τους βρούμε σπίτι και να τους βρούμε εργασία, δεν προχώρησε.
0: Οπότε είναι προχωρήσιμα. Μα δεν θέλουν οι ίδιοι τώρα. Μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας.
1: Δεν είναι μόνο οι ίδιοι. Γιατί κύριε Ξενάδη, και το σπίτι σας δεν θα το αφήνει να τρέχει να πάει μια οικογένεια Ρώμα. Σχήμα λόγω δεν είναι
0: προχωρήσιμο. Μα γιατί να το αφήσει. Μα επειδή η συζήτηση πάει αλλού, αλλά καλά κάνει και πάει. Είναι ωφέλιμο. Μα με συγχωρείτε, εγώ έζησα στο ρεπορτάζ. Εγώ έζησα στο ρεπορτάζ την εποχή που σε σπίτια από τότε που με τον επανέρχομαι στο σχολείο τον Άμπερ Χασμάν νοικιάστηκαν σπίτια στους Ρωμά και ξαφνικά μετά από λίγο διάστημα τα σπίτια τα νοικιασμένα, τα παλιά, τα παρκανάρχια δεν είχαν ούτε παράθυρα ούτε κεραμίδια. Τα είχαν εξηλώσει τα σπίτια που μέναν.
1: Σύμφωνοι, γιατί δεν φτάνει μόνο το ένα μέτρο.
0: Και πρέπει μετά, να το δούμε. Και μετά δεν μπαίνει κανένα στο ρίσκο.
1: Εντάξει, κατανοητό, αλλά λέω πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι
0: πρέπει
1: μόνο
0: να του εντάξουμε να μην αρχίσουν μπροστά στο δημοτικό θέατρο.
1: Προφανώς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, δεν πρέπει και αυτοί κάποιος βάλουν. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό θέατρο μπροστά. Δεν το λέω για αυτό. Λέω όμως ότι είναι ένα καθαρά κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί από πάνω. Από τη γενιακά στην κυβέρνηση. Αυτό λέω. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Να καθαρίζουμε και να ξανακαθαρίζουμε. Υπάρχουν δομές του Δήμου Πατρέων από τον κοινωνικό οργανισμό με το παράρτημα Ρωμά και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε ούτως ώστε να μπορέσουν κάπως και αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι δεύτερη κατηγορία.
0: Πάντως, εγώ μεταφράζοντας όλα αυτά τα οποία είναι πολύ, πολύ σκληρά αυτά που ακούγονται από, και μου γράφουν οι πολίτες, δεν μπορούν να υποθούν φυσικά. Αλλά απ' την άλλη, μεταφράζοντας την αγανάκτησή τους, θέλω να βάλω πρώτα στο παιχνίδι λίγο πάνω από εσάς, όχι πολύ πάνω από εσάς, λίγο πάνω από εσάς, γιατί για να καθαρίσετε εσείς και να μετρηθείτε στην καθαριότητα πρέπει εκεί να πάψουν, να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Και, δεν
0: και μετά εγώ να μετρήσω εάν οι υπηρεσίες σας καθαρίζουν ή δεν καθαρίζουν.
1: Ναι, ναι. Λέω όμως εγώ να το συνεχίσω να το επεκτείνω, γιατί καλά κάνετε και λέτε για την πλατεία Γεωργίου. Υπάρχουν το ίδιο στην Αγία Σοφία.
0: Βεβαίως, το είπα στην εποχή. Πάει να γίνει γκέτο.
1: Θα ρόζω μπροστά από το Σάντι της Παναχαϊκής.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν κινήτες στο Νότιο Πάρκο, παντού.
0: Βεβαίως. Και η ελληνική αστυνομία αφήνει αυτά. Τα έχω πει πολλές φορές και τα ξαναλέω με την ευκαιρία που μου δίνετε. Ότι αφήνει, κάνει πως δεν βλέπει. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω στην πράξη. Μπορεί στα χαρτιά να έχουν οι άνθρωποι, να μην τους αδικήσω. Αλλά αυτό πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Δεν βλέπουν οι πολίτες στην πράξη ένα στρατηγικό σχέδιο καθημερινότητας για να αποφευθούν τα γκέτο και έξω από το γήπεδο της Παναχαϊκής και στην Αγία Σοφία και στον Νότιο Πάρκο.
1: Και κάτι άλλο που πιθανό να μην το γνωρίζετε. Εμείς όπου υπάρχει παράνομος τώρα αυτή την περίοδο καταβληθός που πάνε να στηθεί, τη συνεννόηση πάμε με τις υπηρεσίες μας, τα ξυλώνουμε και τα παίρνουμε και φεύγουμε. Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα όσο μπορούμε, στα πλαίσια του δυνατού και των αρμοδιοτήτων που έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει να βάλετε λίγο περισσότερη δύναμη στην καθαριότητα στο κέντρο, παντού, αλλά στην καθαριότητα στο κέντρο εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, διότι επαναλαμβάνω, οι φωτογραφίες κάνουν το γύρο της χώρας γιατί είναι ένα μοναδικής αξίας μνημείο. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ταυτόχρονα με αυτό όμως να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη στελέχωση του Δήμου Πατρών με εργάτες.
0: Καλά, εντάξει. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είτε συζητάω για την πλατεία, είτε συζητάω για το θέατρο Απόλλωνα. Το ίδιο ακούω.
1: Δεν είναι ένα δεδομένο όμως. Είναι ένα δεδομένο.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όμως. Ναι, βεβαίως, αλλά με ένα συντονισμό πιστεύω ότι κάτι καλύτερο μπορεί να καταφέρετε. Πάμε παρακάτω. Αλλά πρώτα το ξαναλέω, να σας τον ελευθερώνει το χώρο η ελληνική αστυνομία, να το φροντίζει, για να μπορείτε να πάτε να καθαρίσετε και μετά να αντιμετωπίσετε με έναν δέο ότι ο κόσμος δεν ευχαριστιέται από την καθαριότητα που κάνετε. Πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο επίσης είχα τις τελευταίες μέρες. Παρατηρείται μια κυκλοφοριακή όχληση σημαντική σε κεντρικούς δρόμους από την ανακύκλωση. Μαζεύουν πάλι 10-10 και μισή. Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο που προσπαθούμε να πει όποιο το γνωρίζει, όποιο δεν το γνωρίζει να το μάθει. Την ανακύκλωση μαζεύει πλέον ο Δήμος. σταμάτησε η σύμβαση που είχε η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση με ιδιωτική εταιρεία για την αποκομιδή. Γιατί τα χαέρια τη ιδιωτική πρωτοβουλία τα είδαμε, τα σκουπίδια να είναι κάτω, οι κάδοι να είναι γεμάτοι για μήνες στην ανακύκλωση. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε τώρα προσπαθούμε να βρούμε και εμείς κάποια πατήματα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί άμα βγούμε 7 η ώρα το πρωί, φωνάζουν εργαζόμενοι πάνε για δουλειά. Αν πάμε 8 η ώρα στις διαδρομές που είναι τα νοσοκομεία, φωνάζουν αυτοί οι οποίοι πάμε εκεί πέρα. Είναι τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς τα απορριμματοφόρα έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο που είναι εργαζόμενοι που και αυτοί δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες. Αυτό που έχουμε δει όμως, γιατί όντως σε μερικές περιοχές και σε μερικούς δρόμους υπάρχει ένας συνωστισμός και ουρά λόγω της αποκομιδής, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να αλλάξουμε λίγο το ωράριο. Αλλά αυτό, να πω και το εξής, ειδικά για το κέντρο που λέμε, ναι. Όλα τα μαγαζιά ανοίγουν στις 8. Η φορτεκφόρτωση γίνεται από τις 7.
0: Δεν ανοίγουν 8 τα μαγαζιά. Δεν ανοίγουν... Ποια μαγαζιά λέτε? Τα εμπορικά ανοίγουν 10.
1: Τα εμπορικά ανοίγουν 10. Υπάρχουν όμως μαγαζιά στους κεντρικούς δρόμους από Γούνερ, Μεζόνες, Πολύτες.
0: Σωστά.
1: Είναι μίνι μάρκετ. Είναι μαγαζιά τα οποία είναι το προσωπικό μέσο και ετοιμάζει από τη φορτεκφόρτωση τις βιτρίνες να βάλουν καινούργια προϊόντα. Αυτά λοιπόν δημιουργούν σκουπίδια. Υπάρχουν ανακυκλώσιμα χαρτόκουτα τόνους. Αυτά πρέπει να μαζευτούν εκείνη την ώρα, διότι αν μείνει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα χαρτόκουτα στους κάδους, θα γεμίσω και θα ξεχυλώσω και θα φτάσω στη μέση του δρόμου. Άρα πρέπει να πάρουν
0: επίσης τα χαρτόκουτα,
1: παρά το.
0: Θα πρέπει να τα σπάνε και να τα μαζεύουν
1: και
0: να τα δένουν.
1: Δεματοποίηση, δεματοποίηση και να τα αφήνουν όμορφα και ωραία.
0: Δεν το κάνει κανένα.
1: Να τα λύσουμε. Το γνωρίζω. Και προσπαθούμε και αυτό να το λύσουμε.
0: Έχετε σκεφτεί να κάνετε καταρχήν μία. Αν και στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές φορές τώρα, τα ξέρουμε. Έτσι, ερχόμαστε από δρόμο. Αλλά λέω να υπενθυμίσετε με μία καμπάνια. Πόρτα-πόρτα τους επαγγελματίες, πώς πρέπει να φέρονται με τα χαρτόκουτά τους, να τους πείτε τις υποχρεώσεις τους και κατόπιν να περάσετε ακόμα και σε πρόστιμα. Έχει γίνει στο παρελθόν και υπήρχε μια μεγάλη. Για ένα διάστημα φυσικά, γιατί μετά ατόνισε, υπήρχε αποτέλεσμα. Το λέω αυτό γιατί τα χαρτόκουτα έχουν ιδιοκτήτη απάνω, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφέρει. Λέω ότι εμείς τώρα περάσαμε ένα οργανισμό. Κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτή η κανονιστική θα περιέχεται τώρα σε όλους τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών, τόσο της καθαριότητας, των κοινόχρηστων χώρων, στα ζητήματα εικόνας πόλης. Και τώρα φτιάχνουμε ένα υλικό το οποίο θα φοράει για τα πάντα. Από το τι μπαίνουν στις μυοπόγειες κάδους, λέω σαν προπαγανδιστικό και ενημερωτικό υλικό. Το τι μπαίνουν από τις μυοπόγειες κάδους, τι ώρα θα περνάει το απορριμματοφόρο. Υπάρχει σκέψη κάποιοι κάδοι να φύγουν γιατί. Δεν είναι ωραίο και στο μάτι, π.χ. στην πλατεία Γεωργίου, στο κάτω μέρος, να υπάρχουν κάδοι. Σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους κατασυμματάρχες και το σύλλογό τους, να περνάει συγκεκριμένες ώρες στο περματοφόρο και να πετάνε τα σκουπίδια και εκεί. Με σακούλες όπου θα έχουν barcode, για να μην μπορεί ο καθένας να πετάει ό,τι θέλει όπου θέλει. Δηλαδή, ξανά, ναι, το Νίκο έχει το τάδε μαγαζί, θα πετάει τα σκουπίδια σε συγκεκριμένη ώρα. Και άμα τα δω απ' έξω, θα γίνεται και επιβολή προστίμου.
0: Και κάτι άλλο, μια και είστε εκεί. Να πείτε σε αυτούς τους κυρίους ότι είναι ασέβαστοι ως προς τη δημόσια περιουσία, ως προς τη δημοτική κοινωνική, στο δημοτικό κοινωνικό εξοπλισμό. Διότι πότε τελείωσε η Μεζόνος? Πότε τελείωσε, στην ουσία τελείωσε. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκε στην κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: δεν έχει παραλυφθεί, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αν δείτε από κάτω, έχει γεμίσει η πλατεία Γεωργίου γύρω-γύρω από τα λάδια που σούρνουν τις σακούλες για να το σπάνε στους κάδους. Έχει γίνει κέντημα. Και οδηγείται η σακούλα από το μαγαζί σούρνοντας. Γιατί τον καρσόνι δεν μπορεί να. Η κοπελίτσα το βράδυ, τη νύχτα δεν έχει τη δύναμη
1: να σηκώσει.
0: Κρύβεται και πέφτει το λάδι και έχει αφήσει τη λαδιά και περπατάς στον πεζόδρομο. Και βλέπεις κάτω, λες και είσαι σε αχούρι.
1: Συμφωνώ και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, ένα είναι αυτό.
0: Αυτοί οι τύποι πρέπει να κάποια στιγμή να συνετιστούν με κάποιο τρόπο. Θέλεις με το διάλογο, δεν βλέπω.
1: Γιατί
0: η ρουνιά δείχνει το μαγαζί.
1: Ακούστε με λίγο. Είναι μέσα στα πλαίσια της κανονιστικής που θα εφαρμόσει ο Δήμος.
0: Που είχε γίνει στην Αγίου Νικολάου, που είχε γίνει χάλια, το θυμάστε, έτσι?
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρουμε αντίστοιχα μέτρα για να μην γίνει. Και αυτά θα περιέχονται σε μια κανονιστική, την οποία θα τη συμφωνήσει και ο Σύλλογος Ξενά, το καταστατώ.
0: Ναι, καλά, τι να κάνει. Ο σύλλογος συμφωνεί. Ο καθένας έχει την ατομική του ευθύνη και δεν την κάνει.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά λέω θα να κάνουν και αυτοί οι αντίστοιχοι καμπάνια που κάνουμε κι εμείς. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, όπου δεν πει λόγο, θα υπήρξε το πρόστιμο. Δεν είναι η λογική της Δημοτικής Αρχής το πρόστιμο.
0: Και αυτό δεν βγαίνει με το πληστικό. Και αυτό δεν βγαίνει με το πληστικό. Δεν βγαίνει. Αυτό έχει ποτίσει. Είναι τελειωμένη υπόθεση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που λέει και ο κύριος Δήμαρχος, ότι γενικά η κοινόχρηση χώρη είναι η αυλή του σπιτιού μας. Όταν έχει ένα μαγαζί, είναι η αυλή σου. Αν τον κάνει, μην πω πώς, ποια αυλή θα έχει.
0: Βέβαια, θέλω να σας πω ότι επειδή έχουμε και πάρα πολλές και πρόσφατους κανιβαλισμούς, δέντρα από ανεγκέφαλους νεαρούς κτλ. Και υπάρχουν τα υλικά από τις κάμερες. Καλόν είναι. Κάποιος να την πληρώσει.
1: Έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες.
0: Ναι, και δεν έχουμε μάθει να την πληρώσει κάποιος. Να την πληρώσει, να πάει λογαριασμό στο σπίτι του.
1: Όπως και την περίοδο του καρναβαλιού που έγινε το αντίστοιχο, όπως και τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κάνει το δέοντα.
0: Μάλιστα. Τα δέοντα δεν τα ξέρουμε όμως. Να μας τα πείτε τα δέοντα. Να μας πείτε το αποτέλεσμα των δεόντων.
1: Αυτό
0: γιατί έτσι
1: λέω,
0: τα κάναμε, εντάξει, τα κάναμε.
1: Εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες, έχουμε βρεθεί εκεί που πρέπει, με βάση την.
0: Κλείνουμε τα οικόπεδα τα καθάριστα.
1: Έχουμε δώσει το υλικό εκεί που πρέπει, αυτό λέω. Τι άλλο να πω.
0: Κλείνουμε με τα οικόπεδα τα καθάριστα. Πήρε παράταση μέχρι τέλος του μήνα, Ιουνίου.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Θα πάρει παράταση. Γιατί υπάρχει όγκος. Είναι κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει. Και το λέω με την άποψη της οικονομικής πλευράς.
0: Σωστό.
1: Να καθαριστεί ένα οικόπεδο. Και ενώ δίνουν τόσα η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας τα fuel pass και όλα αυτά, δεν δίνουν.
0: Να δώσει και ένα οικόπεδο pass.
1: Ναι. Γιατί δεν το γελάτε. Ξέρετε πόσο είναι να καθαριστεί ένα οικόπεδο.
0: Εδώ μου στέλνουν πολλά τηλέφωνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες καθαριότητας. Πολλά μηνύματα. Υπάρχει ακροατής που φώναζε στο τηλέφωνο, μου γράφουν εδώ οι συνάδελφοι, φώναζε οριόταν, έχει 10 μέρες προσπαθεί να σηκώσει. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Για να τους πει ότι πίσω από τον Άγιο Νεκτάριο δεν έχει καθαρίσει ποτέ κανένας, γίνεται της κακομοίρας. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και έχω πολλά μηνύματα ότι δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες καθαριότητας. Δείτε το λίγο, μην μου απαντήσετε.
1: Όχι, είπα. Αυτό θα σήλα, θα το δω. Γιατί δεν είναι και σωστό.
0: Και πίσω από τον Άγιο Νεκτάριο γίνεται της κακομοίρας. Και έπαιρνε τηλέφωνο ένας συγκεκριμένος από τους πολλούς που στέλνουν για τα τηλέφωνα. 10 μέρες λέει, προσπαθεί να πιάνει τηλέφωνο. Τώρα δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Εντάξει, και λέω λοιπόν, καθαρίτερα. Το ζήτημα είναι ότι οι αρμοδιότητες που υπάρχουν στο Δήμο, και δεν θέλω να πω σε δικαιολογία, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουν και τώρα και πριν τι μάχες που προσπαθούμε να δώσουμε οι εργαζόμενοι του Δήμου για να μην πάρουμε φωτιά, για να καθαριστεί η πόλη όταν μας λείπει τόσο προσωπικό. Το ζήτημα είναι ότι θα πάμε στον Άγιο Νεκτάριο σχήμα λόγια και το αναφέρετε, θα μαζευτούν σήμερα και αύριο θα είναι πάλι γεμάτο.
0: Είμαστε καϊδούρια, το έχω πει εγώ, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα γίνει το ίδιο. Θα πάμε στην περιοχή του Ακτέου και του Ρίου, θα καθέσουμε πάλι το ίδιο.
0: Ναι. Κυκλοφορούν φωτογραφίες οι οποίες σας προσάπτουν το γεγονός ότι έχετε να περάσετε πολύ καιρό από εκεί, και πράγματι έτσι είναι, δεν περνάτε. Αλλά απ' την άλλη, εγώ που θα σπάσω την μπανιέρα μου και θα αλλάξω την επίπλωσή μου και θα αλλάξω τον πάγκο της κουζίνας μου και θα πετάξω το κολοστρώμα μου, θα τα πετάξω εκεί, τα χοντρά. Δεν βγάζουμε μόνο τα κλαδέματα, βγάζουμε ό,τι. Μπω καμιά κουβέντα, τη λεκάνη της τουαλέτας. Έτσι, λοιπόν, ντροπή μας. Αυτό είναι γαϊδουριά, αλλά και εσείς δεν περνάτε.
1: Για να περάσουμε, κύριε Ξανάλλητα, αυτή τη στιγμή η καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα που μίλησε αυτό το πράγμα, λείπουν και νέες οργανικές θέσεις με τον παλιό οργανισμό 130 άτομα. Με τι να περάσουμε, εμείς είχαμε.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι, αλλά ένα λεπτό. Ναι.
1: Όχι, θα με ακούσετε τώρα. Εκτός εάν, δεν το έχω ακούσει από εσάς, εκτός αν βάζουν πλευρές όπως βάζει η αντιπολίτευση, να πάμε να δυτικοποιήσουμε την καθαριότητα.
0: Το ερώτημα δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Εγώ θα το μετατρέψω. Το ερώτημα είναι, θέλουμε καθαρή πόλη. Πρέπει να κάνουμε τα δυνατά. Δεν βάζει η κυβέρνηση το χέρι στις προσλήψεις για να έχετε προσωπικό. Αυτό είναι δεδομένο. Και συνταξιοδοτούνται. Ναι. Δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τα μάτια. Και συνταξιοδοτούνται και είναι γυρασμένο το προσωπικό, όπως σε όλες τις υπηρεσίες. Στην πυροσβεστική ακόμα, στην αστυνομία ακόμα, στην εκπαίδευση, παντού. Το έχουμε πει αυτό. Το ερώτημα δεν είναι εκεί. Θέλουμε την πόλη να είναι καθαρή. Και τι κάνουν οι άλλες μεγάλες πόλεις. Τι κάνει το Ηράκλειο, δεν θέλω Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Θέλετε λοιπόν να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να πάτε να δείτε τι κάνουν μεγάλες πόλεις που έχουν δυτικοποιήσει την καθαριότητα. Γιατί οι μεγάλες πόλεις αυτό κάνουν και δίνουν από 15 έως 20 εκατομμύρια, δουλεύουν όπως δουλεύουν οι άνθρωποι στην καθαριότητα στον ιδιώτη και το αποτέλεσμα δεν είναι σαν και αυτό που έχει η Πάτρα, που δεν είναι σε αυτό που πρέπει.
0: Θέλετε να πείτε ότι είναι παραμένουν βρώμικες.
1: Βεβαίως, και να κάνετε και ρεπορτάζ, εγώ σας προκαλώ. Να κάνετε ρεπορτάζ, να δείτε πώς γίνεται εκεί η ανακύκλωση, πώς γίνεται εκεί η αποκομιδή του πράσινου κάτω.
0: Δεκτό το τσάλεντζ.
1: Γιατί δεν είναι έτσι. Όχι ότι, όχι ότι η Πάτρα είναι στο επίπεδο που πρέπει. Εγώ δεν ευλογάω τα γένεια.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θέλουμε,
0: αυτό,
1: θέλουμε πολύ
0: εντάξει,
1: προσπάθεια.
0: Νομίζω ότι, εντάξει,
1: θέλουμε προσπάθεια, θέλουμε προσωπικό. Αλλά λοιπόν, να σας πω και κάτι. Γιατί, ένα τελευταίο, γιατί εγώ μπορώ να συγκρινώ. Είναι η ίδια η κατάσταση που είχε ο ιδιώτης στην ανακύκλωση με την εικόνα που είναι τώρα. Τα σκουπίδια να είναι κάτω, κύμα πεταμένα και να μην μαζεύονται.
0: Στην ανακύκλωση ήταν τραγικά τα πράγματα με τον προηγούμενο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και επίσης να πω κάτι που η Δημοτική Αρχή έκανε, παρόλο που μας κατηγορούν πολύ ότι εμείς δεν θέλουμε και δεν κάνουμε για τις προσλήψεις και είμαστε μόνο να φωνάζουμε. Μας έχουν εγκριθεί 62 θέσεις, υπογράφηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καθαριότητα. Χωρίς να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και χωρίς να δώσουμε την αποκομιδή σε ιδιώτες.
0: Άρα έχετε 62 επιπλέον. Κάτι είναι και αυτό.
1: Θα έρθουν. Θα έρθουν. Έχουν εγκριθεί, θα έρθουν. Συν τους 8 μηνύτες που παίρνουμε. Άρα θέλω να πω, έχουμε και μια διαφορά από τις άλλες.
0: Άρα περιμένουμε κάτι καλύτερο να δούμε στους δρόμους τώρα, δηλαδή. Αυτό μου λέτε.
1: Όταν έρθουν τα 62 άτομα, προφανώς θα είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό θα κάνει 2 μήνες, 3, 6. Αυτό είναι θέμα τώρα από εδώ και πέρα του Υπουργείου και της κυβέρνησης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
0: Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε τραγούδι σήμερα. Δεν προλάβαμε. Μας έφαγε το. Τι να κάνουμε, έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ σας αύριο την ίδια ώρα. Και επανάληψη στις 12 τα μεσάνυχτα. Παιδιά, όποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί μπορεί να ακούει την εκπομπή, έτσι, 12 η ώρα τη νύχτα. Και επίσης όποιοι δεν μας χωνεύουν να την ακούνε μπα και μας χωνέψουν. 12, μη γελάσει. 12 τη νύχτα, ναι, κάθε μέρα 12 τη νύχτα, μαζί με τα φαντάσματα 12 τη νύχτα, είμαστε, ναι, ναι. Λοιπόν, γεια.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκει.
7: Sky 89,4.
8: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην κάθοδο της Κυφσίας κατά μήκος του ΆΚΑ. Στην Κάρπαθο θα μεταστασμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο και των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη πολεμικής μας αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχρεωτικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθηνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το ταμείο ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 45χρονη στις Οικίες Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Sky 89,4.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, πάντα ακούτε Sky. Τρίτη σήμερα έχει 19 μήνας. Ξεπεράσαμε και τα δεύτερα, τα πρώτα μισά του Μαΐου. Πάμε ολταχώς για Ιούνιο, με καιρό ζεστούλη. Εντάξει, το πρωί-πρωί έχει μια χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή, γύρω στους 15, αλλά μετά ανεβαίνει κανονικά θερμοκρασία, άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζουμε προβληματάκια καιρικά. Ό,τι έγινε πέρσι πάντως με τα δύο νεκρά παιδιά επάνω στον Άραχθο πήγε να γίνει και φέτος, γιατί χθες είχαμε πάλι σε εκείνο το σημείο κοντά στην Άτα δύο παιδιά τα οποία εγκλωβίστηκαν σε καλαμιές στο ποτάμι. Εγώ πραγματικά απορώ, από τη στιγμή που το ποτάμι είναι τόσο ορμητικό και επικίνδυνο, μάλλον δεν είναι ορμητικό, συγγνώμη, λάθος έκφραση, είναι επικίνδυνο, πώς επιτρέπουν την κολύμβηση εκεί σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ περίεργο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι εκεί ευτυχώς, ευτυχώς επαναλαμβάνω, χθες είχαμε αίσιο τέλος για τα παιδάκια αυτά. Δεν υπήρξε κανένα με κανένα πρόβλημα. Μετά από λίγο και αφού ζήτησαν βοήθεια τα παιδιά, έσπευσαν εκεί και τα έβγαλαν. Θυμίζω όμως ότι πέρσι στο ίδιο σημείο είχαμε δύο νεκρά παιδιά σε μια τραγωδία πάλι εκεί στη γέφυρα κοντά στην Άρτα. Για τη βία θέλω να μιλήσω λίγο, γιατί είχαμε χθες και τη συνέχεια του περιστατικού με το Σαραβάλι. Το Σαραβάλι, στο οποίο στο γυμνάσιο Σαραβαλίου έγινε ένα επεισόδιο την περασμένη Παρασκευή, όταν δύο παιδιά, δύο κορίτσια, κατά την καταγγελία επιτέθηκαν σε ένα τρίτο και ένα τέταρτο κορίτσι βιντεοσκοπούσε τη φάση. Ο πατέρας τώρα της μίας εκ των κατηγορουμένων διαψεύδει το ότι υπήρχε εκείνη το τηλέφωνο και διαψεύδει και ότι η κόρη του βάρεσε την άλλη. Όμως η άλλη πλευρά, που έκανε και την πρώτη μήνυση, λέει ότι ξεκάθαρα δύο κορίτσια για ασήμαντη αφορμή επιτέθηκαν σε μία 14χρονη και έγινε αυτό που έγινε. Θα ακούσουμε δύο δηλώσεις για το θέμα αυτό. Ξεκινώ με τη μάνα της 14χρονης, η οποία εδάρει κατά την καταγγελία και τη μήνυση, και μετά θα ακούσουμε και τον δικηγόρο, τον κύριο Χρονόπουλο. Πάμε, Κώστα, να ακούσουμε τη μάνα.
1: Εγώ είμαι η μητέρα της ανήλικης που είναι το θύμα. Δυστυχώς ένα ακόμη θύμα στην ενδοσχολική βία, στην παιδική βία να πω, δεν ξέρω. Εγώ αποφάσισα λοιπόν να φωνάξω, να βροντοφωνάξω ότι δεν θέλω τη βία στα σχολεία, δεν θέλω τη βία στις παιδικές χαρές, τα καταγγέλω όλα αυτά, είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω να όχι θέλω να έχω ελληνική
2: εμπιστοσύνη
1: στην ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό κατεύθυγα εκεί από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Πήγε στο παιδί όμως στον ιατροδικαστή, ακολούθησες τα πάντα.
1: Τα πάντα έγιναν με τον νόμιμο τρόπο. Αυτό θέλω να διδάξω στα παιδιά, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό έχουμε νομικούς θεσμούς, γι' αυτό τα έχουμε όλα.
3: Ένα μήνα προς τους γονείς.
1: Λοιπόν, θέλω οι γονείς να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, γιατί το δικό μου το παιδί ήταν πάρα πολύ κοντά. Οι γονείς, τα παιδιά, οι φίλοι τους, όλοι. Θέλω να είναι πολύ κοντά, να τα αφήνουν να μιλάνε. Δηλαδή για το περιστατικό που έγινε με την κόρη μου, θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία. Δεν είναι μόνο να το λέμε. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Πρέπει αυτοί που ακούνε να απομονώνουν αυτά τα περιστατικά. Οι υπεύθυνοι πρέπει να διώξουν το κακό σπυρί, που λέω κι εγώ.
2: Μία τελευταία ερώτηση. Πώς είναι το κοριτσάκι σου?
1: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος για να. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Απέκτησε κάποιο πρόβλημα. Έχει δυνατή μαμά, δυνατό μπαμπά. Θα είναι και αυτή δυνατή, θα το ξεπεράσουμε, πιστεύω.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Δαραμούσκα, ήταν η μητέρα της κοπέλας, της 14χρονης από το Σαραβάλι, η οποία κατά την καταγγελία, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει πάντα να κρατάμε ίσες αποστάσεις, έκανε αυτό που... Έκανε μάλλον καταγγελία, επειδή δέχτηκε την επίθεση από δύο συμμαθήτριές της, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τον δικηγόρο τώρα της οικογένειας, του θύματος, τον κύριο Θεόδωρο Χρονόπουλο, ο οποίος μας μιλάει και μας εξηγεί και δίνει και μια άλλη διάσταση. Λέει δηλαδή ότι μετά το περιστατικό είχαμε και απειλές. Ξέρετε, με αυτό με τα κινητά γίνεται χαμός τώρα. Και απείλησαν, λέει, κάποιες συμμαθήτριες την συμμαθήτριά τους, η οποία εδάρει. Να ακούσουμε τι λέει ο Θεόδωρος Χρονόπουλος, δικηγόρος πατρών.
4: Ένα νέο περιστατικό με βία μεταξύ ανηλίκων και πρωταγωνιστές κορίτσια. Τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση και σε τι στάδιο βρισκόμαστε?
5: Δυστυχώς, καθημερινό φαινόμενο της κοινωνικής πραγματικότητας, για το οποίο πρέπει να ληφθούν μέτρα, και εγώ πιστεύω από την πλευρά της δικαιοσύνης πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα. Διότι ξέρετε, όταν φτάνουν οι υποθέσεις στο ακροατήριο, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας λένε μικρά παιδιά είναι, μωρέ δεν πειράζει, να μην επιβάλλουμε μέτρα, και λένε διέπραξε, δηλαδή επίπληξη, και υπό την επιμέλεια των γονέων. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει 12 μέτρα αναμορφωτικά, 12, τα οποία ξεκινάνε από παρακολούθηση, από κοινωνικό λειτουργό, από παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων, μέχρι και σε ειδικές μονάδες να παρακολουθούν και μέχρι και προσωπική εργασία να προσφέρουν σκληρότερα μέτρα. Εάν λοιπόν παραμείνουμε στην επίπληξη και στην επιμέλεια των γονέων, θα συνεχιστεί το ίδιο φαινόμενο την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και στις επόμενες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο προκείμενο, κύριε Χρονόπουλε, τι έχει γίνει με τα παιδιά αυτά.
5: Τώρα, δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Και εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο ξυλοδαρμός ήταν έντονος, σοβαρός, με συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή, και οι δύο την άρπαξαν από τα μαλλιά, η μία από μπρος, η άλλη από πίσω. Και οι δύο τη χτύπησαν με γροθιά στο πρόσωπο και η άλλη την προξένησε και εκδορές, σε σημείο που το παιδί να ζαλίζεται, να πονάει το κεφάλι της και να βλέπει θολά, να έχει διπλοπία. Εκείνο που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους γονείς, πήγαινε αναστατωμένοι, το και πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο, στο Καραμανλάνιο, είναι ότι μία εξ αυτών, παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει, και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Για να έχει το παιδί διπλοπία, για να έχει το παιδί πόνο στο κεφάλι και να μην βλέπει, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή ξεπερνάει τα όρια μιας συμπλοκής ανηλίκων. Γίνεται επικίνδυνο φαινόμενο.
4: Γιατί όλο αυτό, γιατί αυτός ο θυμός, πώς δικαιολόγησαν αυτή την πράξη που δεν δικαιολογείται?
5: Επειδή κάνουμε αγχώμενη δικαιολογία 45 χρόνια. Έχω και εγώ υπερασπιστεί ανηλίκους, έχω και εγώ παρασταθεί και πολιτική αγωγή σε βάρος ανηλίκων. Όμως ποτέ δεν φανταζόμουν τα προηγούμενα 10 χρόνια ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο κάθε μέρα τα κανάλια, κάθε μέρα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να ασχολούνται με τέτοια φαινόμενα. Είναι σοβαρό. Εκείνο δε που έκανε εντύπωση ιδιαίτερα στους γονείς είναι και η συμπεριφορά του ενός γονέα, πατέρα, μιας εκ των ανήλικων κοριτσιών. Αυτά βέβαια θα τα δούμε.
4: Το άλλο. Προκλητική συμπεριφορά δηλαδή.
5: Μια συμπεριφορά η οποία ήταν από απαξιωτική, ηρωνική μέχρι και κατά κάποιον τρόπο με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά απειλητική.
3: Μία ερώτηση. Το επεισόδιο που περιγράψατε νωρίτερα, το βιντεοσκοπούσε με κινητό.
5: Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάλληλε. Δηλαδή έλεγε τώρα βλέπουμε εδώ, τώρα σε λίγο θα δούμε την Αρτεμισία να τρώει ξύλο, τώρα θα δούμε.
3: Περιγραφή δηλαδή.
5: Περιγραφή πλήρη.
4: Λες και ήταν σε ρινγκ.
5: Τραγικό φαινόμενο. Τραγικό φαινόμενο για τόσο μικρά παιδιά.
4: Ρωτήσατε γιατί το κάνανε. Τι τους πείραξε το κοριτσάκι, τι τους έκανε?
5: Θεωρώ ότι μία κοπελίτσα, η οποία νομίζω προσφέρθηκε και πήγε και κατέθεσε ή θα πάει να καταθέσει στο τμήμα ανηλίκων, είπε ότι το είχαν προσχεδιάσει. Και εάν δεν υπήρχαν δύο αγόρια που το ένα πήρε τηλέφωνο την μητέρα κλαίγοντας, έλα γρήγορα εδώ χτυπάνε την Αρτεμισία, θα είχε συνεχιστεί ίσως με χειρότερα αποτελέσματα.
4: Άρα κάποιο παιδί.
5: Ναι, δύο αγόρια μπήκαν στη μέση και την πήραν και τη γλίτωσαν από τα χέρια τους. Και το δεύτερο, για το οποίο εγώ θα προσπαθήσω. Δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αύριο θα τη δηλώσουμε και εγγράφως με τα προβλεπόμενα παράβολα. Ως γονείς και οι δύο, και η μητέρα και ο πατέρας. Και εκείνο που, για το οποίο θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην. Θα κάνω ιδιαίτερη μήνυση, είναι ότι βγήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέρονται κιόλας. Και αυτή την καταγραφή θα την καταθέσουμε στο τμήμα ανηλίκων, γιατί οι ανήλικοι το κάνουν αυτό. Θεωρώ όμως, το ξαναλέω, η θέση μου, η ευρέα θέση μου πλέον, είναι ότι τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς άσκησης ποινικής δίωξης και τα δικαστήρια που δικάζουν δεν πρέπει να περιορίζονται στη μόνιμη εποδό απόφασης.
0: Λοιπόν, για να καταλάβατε, ενώ λοιπόν υπήρξε αυτό που είδαμε όλοι, κάποια κορίτσια λέει από την τάξη, τώρα τα ίδια άλλα δεν ξέρω, έβγαιναν στα μέσα, μπορεί να είναι οι φίλες των άλλων κοριτσιών, ξέρω εγώ, έβγαιναν στα μέσα ενημέρωση και σχολίαζαν αρνητικά αυτή που τις έφαγε. Είναι δηλαδή τρομερό αυτό που συμβαίνει. Κάπου δεν μαζεύεται όλο αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι δεν είναι μόνο τα αγόρια τα οποία παίζουν μπουνιές στα σχολεία ή ξέρω εγώ, παιδί μου, κυνηγάει το ένα το άλλο, το παίζει καράτε, το παίζει ξέρω εγώ kickboxer και τέτοια. Αλλά και τα κορίτσια ακολουθούν, κάποια, όχι όλα, κάποια κορίτσια ακολουθούν την ίδια τακτική. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε το περιστατικό στην παραλία Πατρών, όπου τέσσερα κορίτσια είχαν βάλει κάτω μία συμμαθητριά τους, παρακαλώ, και την υποχρέωναν, όντας πεσμένη στα γόνατα, να φυλάει τα παπούτσια μιας κοπέλας για ένα αγόρι, όλα αυτή η ιστορία για ένα αγόρι, και να λέει συγγνώμη. Είναι τρομερό. Δηλαδή μάλλον αναλογιστείτε τι σκέφτηκαν, ότι για να την αφήσουν ήσυχη είπαν να ζητήσει συγγνώμη στα τέσσερα πεσμένη στα γόνατα και να τους φυλάει για τα παπούτσια. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έκανε πρόταση στον φίλο της μίας. Κάπως έτσι, από ό,τι κατάλαβα, έγινε. Και μιλάμε τώρα για παιδιά πρώτη και δευτέρα γυμνασίου. Δεν μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι μεγάλα, ξέρω, τρίτη λυκείου ή ξέρω, φοιτητές. Μιλάμε για 12χρονα, 13χρονα. Και όταν είπε ο Χρονόπουλος για τους γονείς, ξέρει τι λέει ο Χρονόπουλος, γιατί και στην περίπτωση της παραλίας, εμένα τι μου είπανε, ότι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι έφηβοι, οπότε δίνουν, αν θέλετε, κάποια ελαφρυντικά στην ιστορία αυτή. Μίλησα με μία εκ των μαμάδων των τεσσάρων κοριτσιών που έκαναν αυτό και μου είπε, τι να κάνουμε κύριε Φλάμη, κορίτσι είναι μικρό, 13 χρονών, έφηβη, έτσι σκέφτηκε. Ναι, για κάτσε δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, συγγνώμη, το παιδί το δικό μου, δηλαδή, που είναι αγόρι, άμα ήταν 14, πρέπει να έχει πάει στο σχολείο όλο τον κόσμο και να βαράει επειδή είναι έφηβος, επειδή, ξέρω εγώ, περνάει εφηβεία. Πώς την έχουμε δει τη δουλειά, δηλαδή. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Τι θα γίνει κύριε κύριε Καρισιανού, λέει κόμμα, Τσίπρας κόμμα, μπλέξαμε τώρα, ε. Άγρια έχουμε μπλέξει. Εγώ απορώ, ο Κασελάκης τι κάνει? Δηλαδή, Τσίπρας από εδώ, Καρισιανού από εκεί, ο Κασελάκης τι κάνει? Επίσης, να πω ότι έχω μπερδευτεί, γιατί εκεί, με εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ γελάμε κάθε μέρα. Και γελάμε όχι επειδή ξέρω εγώ, του αξίζει να γελάμε, αλλά μόνος του προκαλεί την τύχη του. Δηλαδή, ρε φίλε, φάμελε, συγγνώμη, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Έχεις που έχεις φτάσει στα τάρταρα. Τώρα ανεβαίνει ο Τσίπρας και η Καρισιανού, και ειδικά ο Τσίπρας, για να σου πάρει όλο το κόμμα. Πας και απολύσεις και τον Κμπολάκη και τον βγάζεις εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω τώρα. Ένας χειμηνική φανατικός με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης, εχθές έλεγε ο Πολάκης, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και πάει και τον βγάζει. Η Νέα Αριστερά μαθαίνει ότι συνέρχεται, γιατί είχαμε πει και για την Αριστερά ότι θα παίρνει, ότι στο τέλος δεν θα βλέπει, δεν θα βρίσκει ούτε το δικό της ψήφο, τη δική της μάλλον ψήφο. Τελικά όντως ισχύει αυτό, αλλά μαθαίνω ότι η Νέα Αριστερά συνέρχεται, και συνέρχεται για τα καλά κιόλας. Μάλιστα λέγεται ότι, ακούγεται ότι πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς μάλλον θα πάνε προς Τσίπρα πλευρά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι βουλευτές, δηλαδή και η δικιά μας η κυρία Σιένα Γνωστοπούλου, αλλά μαθαίνω ότι αρκετά στελέχη από τη Νέα Αριστερά πάνε προς Τσίπρα. Και είναι λογικό. Πού να πάνε? Πού να πάνε? Φτάσαμε στο 1%. Θυμάστε, είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 18%. Μετά έφυγε, όπως τον λένε, ο Τσίπρας, και άρχισε η κατρακύλα. Μετά βάλαν τον Κασελάκη πρόεδρο, τον βγάλαν τον Κασελάκη από πρόεδρο μετά, διαγράφησαν ορισμένοι, φύγανε κάποιοι βουλευτές, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, και τώρα έχει φτάσει σε ένα 4%. Να το χαίρονται. Και φεύγει και ο Πολάκης, αν τον βγάλουν τον Πολάκη. Τώρα θα ανέβει, θα ακούσουμε και το κόμμα Τσίπρα στις 26 του μηνός Μαΐου, την άλλη Τρίτη δηλαδή, σε μια εβδομάδα από τώρα. Οπότε νομίζω ότι ο Φάμελος πρέπει να τραγουδήσει το «Έχετε για βρυσούλες» και αυτά, ξέρετε. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και πανερχόμεθα στη συνέχεια με πολλά ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε και για τους, για τους κτηνοτρόφους στην Αχαΐα που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις αποζημιώσεις, αλλά και άλλα μια σειρά ακόμα θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

0: Sky 89,4. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι

0: στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για το θέμα των κτηνοτρόφων στην Αχαΐα. Είχαμε το πρωί, πολύ πρωί, παρέμβαση από τον Ανδρέα Φίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη, για το ζήτημα αυτό. Μας πει λοιπόν τι έχει γίνει και για ποιο λόγο έγινε αυτή η παρέμβαση. Είχαμε χθες παρέμβαση και από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, για το ίδιο θέμα και τις αποζημιώσεις. Καλημέρα κύριε Φίλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη, καλημέρα.
0: Πώς έχει τελικά το θέμα, τι έχει συμβεί για να καταλάβει ο κόσμος?
1: Το θέμα έχει ως εξής. Μιλάμε για τη δεύτερη δόση των αποζημιώσεων για τα θανατοθέντα ζώα.
0: Των κτηνοτρόφων, από ευλογιά.
1: Των κτηνοτρόφων, από ευλογιά. Θυμάστε λοιπόν ότι το Δεκέμβριο είχαμε τις πρώτες αποζημιώσεις, οι οποίες μάλιστα έγιναν και από την περιφέρεια της Ελλάδας, ενώ το δεύτερο κύμα αποζημιώσεων που έγινε αρχές Μαΐου έγινε με ευθύνη του Υπουργείου. Εδώ λοιπόν, μάλλον, αν πάμε ένα χρόνο πριν, με επιστολές μας αλλά και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχαμε ζητήσει αυτές οι αποζημιώσεις να είναι ακατάσχετες. Και όντως αυτό εισακούστηκε.
0: Και είναι λογικό.
1: Εισακούστηκε λοιπόν, υπήρξε σχετική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση, που είναι οι συγκεκριμένες τέλος πάντων αποζημιώσεις ακατάσχετες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, και όταν αρχές Μαΐου πρώτα απ' όλα έγιναν οι πρώτες πληρωμές, η δική μας περιφέρεια, αν θυμάστε, έμεινε απ' έξω για λόγους μιας, αν θέλετε, μικρής αστοχίας σε σχέση με το προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν είχε υπολογίσει το Υπουργείο ότι χρειάζεται 26 εκατομμύρια, είχε στη διάθεσή του 24, και η δική μας περιφέρεια τέλος πάντων έμεινε κατά τύχη τελευταία και δεν επαρκούσαν τα χρήματα. Πάλι επιστολές, πάλι συναντήσεις, είχαμε και συνάντηση του μεταξύ άλλων και του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό. Την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, ήρθαν επιτέλους οι αποζημιώσεις. Που θυμίζω ότι είναι χρήματα επιβίωσης, έτσι. Δεν είναι χρήματα ούτε αποταμίευσης, ούτε χρήματα για επενδύσεις.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή για πολλούς κτηνοτρόφους. Απόλυτη καταστροφή.
1: Λοιπόν,
0: πεινάνε οι άνθρωποι, πεινάνε.
1: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν είχαμε πληροφορίες, κυρίως από το Δυτική Αχαΐα αλλά και από την Εδώλα Καρδανία, ότι χρήματα από αυτά που πιστώθηκαν στο λογαριασμό

0: όμως αυτόματα δεσμεύτηκαν από τη, για χρέη στην εφορία. Παρόλο που υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι ένα ηπειρό γεγονός που αφορά, αν θέλετε, την προσωπική μου γνώμη, αφορά τη γραφειοκρατία της χώρας μας, ας πούμε, γιατί το κράτος, η κεντρική κυβέρνηση έκανε το χρέος της, έχει νομοθετήσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα κάποιος δεν ρύθμισε το σύστημα, κάποιος δεν το γνώριζε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεσμεύτηκαν τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους που χρωστούσαν στην εφορία. Και λογικό είναι να χρωστούν, έτσι, να μην το κουβεντιάζουμε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώσουν την εφορία στην εποχή που δεν έχουν να φάνε πραγματικά. Άλλωστε και γι' αυτό και η νομοθετική.
1: Όταν στον άλλο θανατώνονται τόσα ζώα, εκατοντάδες ζώα, τι να κάνει.
0: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα υπάρξει επανόρθωση σύντομα. Είναι αυτό.
1: Υπάρχει κάποια πληροφορία, κύριε Φίλια, από το Υπουργείο ότι το κοιτάνε, ότι το παλεύουνε.
0: Ναι, φυσικά. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο σχετικά και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί και θα πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε.
1: Ναι. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση γενικά στο θέμα αυτό, κύριε Φίλια, ανεξάρτητα με τις αποζημιώσεις? Δηλαδή, έχουμε ακόμα πρόβλημα, είμαστε επιφυλακοί, τι γίνεται?
0: Αν θυμάστε, πριν από 20 μέρες που είχαμε μιλήσει, είχαμε πει ότι εδώ στην Αχαΐα είχαμε εκείνη την εποχή 4 εβδομάδες, ήδη υπήρξε και 5η εβδομάδα καθαρή. Μεσολάβησε η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν από τώρα που μιλάμε περίπου, όπου είχαμε ένα κρούσμα ανεξήγητο στο Πετροχώρι, μικρό κρούσμα, δηλαδή αφορούσε λίγα 20 τα ζώα. Από εκεί και μετά η Αχαΐα είναι καθαρή. Αντίστοιχη εικόνα είναι και στην Λακαρνανία και στην Ηλία, με ένα κρούσμα περίπου την εβδομάδα. Σαν νούμερα δείχνουν ότι είμαστε σε αποδρομή. Η ύπαρξη όμως και μόνο των κρουσμάτων, όπου εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσουν πηγή για μια περαιτέρω εξάπλωση, αυτό μας ανησυχεί. Πάντως,
1: κύριε Φιλιά, κάναμε λάθη και φτάσαμε να έχουμε τη Δυτική Ελλάδα τόσο ψηλά σε κρούσματα? Δηλαδή, όχι δεν εννοεί η περιφέρεια. Αν έκαναν λάθη οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι αυτοί.
0: Κοιτάξτε, να σας πω. Ψηλά σε κρούσματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε. Το ότι είμαστε από τις τελευταίες περιφέρειες που καθαρίσαμε, που πάνε προς εξάλληψη, αν και.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι ρεπορτάζ για τη Δυτική Ελλάδα στην κορυφή.
0: Αντίστοιχη εικόνα, βέβαια, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εμφανίστηκαν και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν, σε αριθμό κρουσμάτων είμαστε πολύ χαμηλά. Εμείς έχουμε απώλειες μόνο το 3% περίπου του πληθυσμού μας, που υπάρχουν περιφέρειες με 10%. Και παραπάνω. Άρα λοιπόν η εικόνα αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, λάθη ναι. Και παραλήψεις και ενθυνίδες παραλήψεις. Φυσικά και υπάρχουν. Σας θυμίζω πριν από 15 μέρες συνελήφθη κτηνοτρόφος, ο οποίος μετέφερε στην Κλητορία από την Τρίπολη ζώα με ψευδή χαρτιά ότι τα πάει για σφαγή. Καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχουν αυτές οι παρεκτροπές, αυτές οι, τέλος πάντων, οι εκτός του πρωτοκόλλου κινήσεις, κινδυνεύουμε. Το καλό όμως είναι να ξέρετε ότι αυτή την εποχή, που είναι περίπου 1,5 μήνα μετά το Πάσχα, και ήταν πιθανή μια αναζωπήρωση λόγω των μετακινήσεων με τις σφαγές και ούτω καθεξής, περιμέναμε μια αναζωοποίηση, δεν ήρθε και ευτυχώς που δεν ήρθε. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργήσαν και τα μέτρα αλλά και οι κτηνοτρόφοι.
1: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά και στην περιφέρεια, τις υπηρεσίες, αλλά θέλω να πω και τις τοπικές κοινωνίες, περάσαμε δύσκολο χειμώνα στην κτηνοτροφία στην περιοχή μας και πραγματικά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε πολλούς οι οποίοι εργάστηκαν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί θα είχαμε πολύ πιο μεγάλη ζημιά αν δεν είχαμε πάρει χαμπάρι από την αρχή το θέμα και δεν είχαμε δράσει, κύριε Φίλια, έτσι.
0: Ναι, δεν το κουβεντιάζω. Τουλάχιστον όσον αφορά τις κτηνιατρικές μας υπηρεσίες, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως και έχω πει ότι έχουν δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα ανέμενε ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ακόμα και από τη θέση τη δική μου. Από εκεί πέρα όμως οφείλουμε να το πούμε, κύριε Φλαμή, ότι και το σύνολο του κόσμου της κτηνοτροφίας υπάκουσε. Το ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 5 οι οποίοι, τέλος πάντων, δημιουργούν προβλήματα τα οποία στη συνέχεια αναζωπηρώνουν την νόσο και μας θέτουν σε κίνδυνο, δεν σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι δεν συμμετείχαν και δεν υπάκουσαν. Γιατί αν οι κτηνοτρόφοι δεν υπάκουαν, τότε η κατάσταση σήμερα θα ήταν πολύ χειρότερη.
1: Μάλιστα. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ.
0: Yeah. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αντιδρομήσεις, τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα, από τον Γενάρη και μετά. Ετοιμαστείτε. Και μάλιστα με διαφημιστική καμπάνια, η οποία ξεκινά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από τις αρχές Ιουνίου. Ξέρετε τι θα γίνει, έχετε πάρει χαμπάρι, οπότε νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν από το Γενάρη του χρόνου, το 27, δηλαδή σε λίγους μήνες, η Κολύνθου θα μπαίνει μέσα στην Πάτρα, η Κανακάρη θα βγαίνει έξω από την Πάτρα, η Κωνσταντινούπολης θα είναι διπλής κατευθύνσεως, η Αγία Σοφία θα είναι διπλή και στον κόμβο Κουρτέση πλέον θα σταματήσουμε να έχουμε τα φαινόμενα αυτά των ουρών, γιατί όπως είναι γνωστό πλέον τα αυτοκίνητα θα έρχονται από το Ρίο και θα μπαίνουν μέσα στην πόλη από την Κορίνθου, άρα εκεί δεν θα υπάρχει κομφούζιο να στρίβουν αριστερά, θα στρίβουν μόνο αν θέλουν να πάνε μίνι περιμετρική. Όλοι οι άλλοι θα πηγαίνουν ευθεία στην Κορίνθου. Τώρα εκεί στην Κανακάρη υπάρχουν οι ενστάσεις, οι οποίες υπάρχουν ούτως ή άλλως, κυρίως εκεί που είναι η ανηφόρα, γιατί εκεί στη Γούβα η Κανακάρη δεν είναι δρόμος ευθεία, έχει ανηφόρα κατηφόρα. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η στάθμευση, γιατί όταν η Κανακάρη αντιδρομηθεί δεν θα υπάρχει το φαινόμενο αυτό που σήμερα βλέπουμε στην Κανακάρη, με τα αυτοκίνητα να είναι διπλά και τριπλά παρκαρισμένα. Αυτό το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει καν αυτό το σχέδιο.

Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι μόνο οι θέσεις που θα χαθούν, γιατί υπάρχουν και κάποιες νόμιμες θέσεις που θα χαθούν, αλλά θα χαθούν και οι παράνομες θέσεις. Τώρα θα μου πείτε, τι λες ρε Φλαμή, θα χαθούν παράνομες θέσεις? Ναι, γιατί πάνω σε αυτές τις παράνομες θέσεις που κακώς γίνονται στηρίζεται η κυκλοφορία στην Πάτρα. Δηλαδή κανακάρι, όποτε και να περάσεις, είναι διπλό και ενίοτε σε κάποια σημεία τριπλό παρκαρισμένη. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τώρα να πας έξω για να κάνει, είναι διπλή. Όλοι. Υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Και μάλιστα, ακόμα και αν δεν υπάρχει διπλή, το παρατήρησα και πρόσφατα αυτό, ακόμα και αν δεν είναι παρκαρισμένοι κάποιοι σε κάποιο κομμάτι της Κανακάρη, επειδή οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και φοβούμενοι μήπως μπροστά τους βρουν κάτι εμπόδιο, π.χ. ένα παρκαρισμένο, τι κάνουνε? Πάνε σε μία λωρίδα. Ενώ μπορούν να πάνε και σε δεύτερη, δεν πάνε ποτέ. Γιατί σου λέει, θα βρω μπροστά μου κάποιο εμπόδιο, κάποιο γεωταχή. Και μετά πρέπει να στρίψω δεξιά για να πάρω τη λωρίδα. Και πάνε σιγούλια-σιγούλια ο ένας πίσω από τον άλλον.

Τώρα μου λένε κάποιοι ότι έχουμε συνεχώς μηνύματα από το Facebook για επαλήψη λογαριασμού εντός 12 ωρών κλπ. Προσοχή, γιατί αυτά τα μηνύματα δεν ανήκουν στη Meta, δεν είναι από τη Meta, είναι από εταιρείες κάποιων απαταιώνων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Είχαμε και το θέμα με την γυναίκα από την Πάτρα, τη σύζυγο του Βασίλη του Ράγκου, την παλιά πρωταθλήτρια Στίβου, και μιλώ για την Φώτα Κοπούλου Ανδριάνα, η οποία Ανδριάνα Φώτα Κοπούλου έπεσε θύμα τριών Ρωμά. Ο ένας κουκουλοφόρος, οι άλλοι δύο όχι. Έπεσε λοιπόν θύμα των τριών Ρωμά, οι οποίοι την πέταξαν κάτω, την πέταξαν σε ένα χαντάκι, τη χτυπήσαν, την ξυλοκοπήσανε για να τη ληστέψουν. Κατά τα άλλα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εκεί στο Ριγανόκαμπο, αυτό το σύστημα, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να παρέμβει. Εδώ είχαμε μια γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε, η οποία, την οποία λύστεψαν, τρομοκράτησαν, έκαναν αυτά που έκαναν, και δεν έχω δει από την ημέρα που συνέβη αυτό μέχρι τώρα που μιλάμε και που σήμερα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, δεν είδα το παραμικρό. Μήπως τώρα κουνηθεί η αστυνομία και πάει πάνω, επειδή το έπαιξαν το θέμα τα κανάλια στην Αθήνα και έφτασε μέχρι το Χρυσοχοΐδη, γιατί το περιστατικό αυτό γίνεται εδώ και τρεις μέρες. Τόσες μέρες δεν μπορούσε να κάνει κάτι η τοπική αστυνομία εκεί? Είναι αβατό, δεν μπορεί να πλησιάσει? Λέει, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, να κινδυνεύει ο κόσμος? Να μπορεί να περάσει από εκεί με το αυτοκίνητό σου, γιατί σου πετάνε πέτρες, σε ακινητοποιούν και σε ληστεύουν? Πραγματικά δηλαδή. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν εκεί στο Ριγανόκαμπο, κύριοι κύριοι, μια και είστε στο διαμέρισμα το ανατολικό κι εσείς, και να πείτε ως κάτοικοι, φράσουμε το δρόμο και ας έρθει η αστυνομία να τον ξεφράξει. Δεν περνάει κανείς γιατί κινδυνεύει. Για βάλτε και πινακίδες, ταμπέλες μεγάλες, κίνδυνος θάνατος από τους Ρωμά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να φράξει το δρόμο για να μην περνάει κανείς από εκεί, και από πάνω νέο σούλι που πάνε οι μερικοί κλπ. Και να γράψει: κίνδυνος θάνατος κινδυνεύεται το αυτοκίνητο σου, πετάνε πέτρες και κινητοποιούν τα αμάξια για ληστεία, η αστυνομία δεν κάνει τίποτα, μην περνάτε. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνει η αστυνομία? Θα συλλάβει τους κατοίκους για παρακόλληση συγκοινωνιών. Καταλάβατε που ζούμε τώρα? Δηλαδή, έχουμε ληστεία με ξυλοδαρμό σε μια γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, τη σύζυγο του Βασίλη του Ράγκου, που έχει το Ράγκος με το κατάστημα με τις κουρτίνες και λοιπά στο κάτω μέρος της Ερμού, και δεν υπάρχει παραμικρή κίνηση. Ήταν ένας κουκουλοφόρος, λέει, και δύο άλλοι. Μα πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης ο οποίος περπατάει στο Ριγανόκαμπο, ή ξέρω εγώ, πάει με το ποδήλατό του, με το μηχανάκι του, το αυτοκίνητό του? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, απορώ, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση. Εγώ θα το ξαναπώ, θυμάμαι έκανα μία φορά ρεπορτάζ εκεί στο Ριγανόκαμπο, και μου λέει ο Αντένα, είχαν πει να κάνουμε ρεπορτάζ τις διαρρήξεις, τις κλοπές κλπ. Και μου λέει ο αρχιδέκτης του Αντένα, να σου πω ρε Κωνσταντίνε, βρήκαμε κανέναν που έχουν κλέψει? Και το απαντάω εγώ, το θέμα δεν είναι να βρεις κάποιον που να έχουν κλέψει, είναι να βρεις κάποιον που δεν έχουν κλέψει. Εκείνος είναι η είδηση. Γιατί όλοι έχουν πέσει θύματα διαρρήξεων και κλοπών. Όλα τα σπίτια. Όλα.

Εχθές έπιασε κι άλλη φωτιά εκεί και τελικά λένε οι κάτοικοι ότι δεν ήταν φωτιά για να κάψουν λάστιχα, γιατί ήταν σε χόρτα αυτή η φωτιά. Ουσιαστικά λοιπόν ήταν φωτιά που είχε μπει στα χόρτα αυτά ως αντιπυρική ζώνη, γιατί το καλοκαίρι που θα αρχίσουν πάλι να καίνε τα λάστιχα εκεί, να μην έχουμε επέκταση πυρκαγιών. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δηλαδή πάει η πυροσβεστική να σβήσει φωτιά και επιστρατεύεται και η αστυνομία, γιατί πετάνε πέτρες οι Ρωμά στους πυροσβέστες που πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή να καεί ο τόπος εκεί και οι πυροσβέστες να μην μπορούν να πλησιάσουν γιατί πετάνε πέτρες. Πρόστιμο φυσικά δεν μπήκε χθες, γιατί ποιος θα το πληρώσει το πρόστιμο, κύριε Γύρη? Ωραία, πες βάζεις πρόστιμο στον Κώστα, στον Γιώργη Μπασιλάρη. Πού θα τον πληρώσει, πού θα τον βρεις μετά? Ναι, καλά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία παρέμβαση. Είδατε τι έγινε στη Γαστούνη. Ξυλοκόπησαν τον περιπτερά, του άλλαξαν τα φώτα. Ο περιπτεράς μίλησε, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει δηλαδή. Έκανε και μηνύσεις κλπ. Είχαμε συλλήψεις και μετά οι τύποι πήγανε νύχτα και του κάψαν το μαγαζί, το οποίο θα άνοιγε. Και δεν έχω ακούσει καμία σύλληψη από την αστυνομία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα εκεί στη Γαστούνη είναι πιο έξυπνη από την αστυνομία. Πήρε τα μέτρα της, φυλάχτηκε, δεν αντιμετώπισε καμία απειλή και όλοι τώρα είναι κάτω εκεί με λιγάλα. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτόν, αυτό που να συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να σκοτωθούμε, ας πούμε, μεταξύ μας? Να πάνε πάνω εκεί μπράβοι και να καθαρίζουν την ιστορία? Γιατί ορισμένοι κάτοικοι έχουν σκεφτεί και αυτό. Τι πρέπει να κάνω, να φέρω μπράβους να χτυπηθώ για να σωθώ και να μην κινδυνεύω κάθε βράδυ, αφού η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Τι κάνει η αστυνομία? Μπαίνει μέσα στον καταβλισμό, βρίσκει 2 γραμμάρια χασίς και πιάνει έναν. Και στο μεταξύ αυτοί είναι πανέξυπνοι κιόλας. Τι κάνουνε? Βάζουν μπροστά τα ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση ποινικά και δικονομικά με τους ενήλικες. Και τι γλιτώνουνε? Σου λέω, κύριε Γκύρη, προχθές την περασμένη εβδομάδα το γραφείο μου είναι στα δικαστήρια κοντά και ακούω, κύριε Γκύρη, φωνές πολλές. Μιλάμε για φωνή, από μια γυναίκα η οποία φώναζε «Α, τα παιδιά μου μου τα παίρνουνε». Επειδή μου φωνή μιλάμε. Κατεβαίνω από τον τέταρτο όροφο κάτω, ό,τι συμβαίνει. Τι άλλο, φωνάζει μια γυναίκα μεσημέρι σήμερα, προχθές, μέσα στην οδό Κανάρι, φώναζε δυνατά, ούρλιαζε. Πήγε, λέει, στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφάσισε να της πάρει και τα 11 παιδιά που είχε και να τα δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Και αυτή φώναζε και μου λέει ένας, έχασε, μου λέει, το μεροκάματο. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είχε βγάλει και τα 11 παιδιά και ζητιανέβανε. Και τα 11 και ζητιανέβανε. Και πήγαινε το μεσημέρι και φέρνανε τα λεφτά τα παιδιά αυτά. Τα εξέθεθε σε κίνδυνο. Οπότε λοιπόν, τώρα που πήρε τα παιδιά το χαμόγελο του 2 και τα 11, αυτή δεν έχει τι να κάνει. Πάει το μεροκάμα του. Και τι έκανε λοιπόν? Ήτανε έξω από τα δικαστήρια και ούρλιαζε και φώναζε, τα παιδιά μου τα παίρνουνε. Δεν έλεγε μου παίρνει το μεροκάμα, έλεγε μου παίρνουν τα παιδιά μου, για να αντιληπηθούμε. Αλλά άμα το ψάχνες λίγο και το ρωτούσες, θα μάθαινες ότι τελικά δεν της πήραν τα παιδιά, δεν την ένοιαζε για τα παιδιά, την ένοιαζε για τα λεφτά. 11 είχε κάνει. Και τα είχε και τα 11 να ζητιανεύουν. Ή να πλένουν τζάμια ή οτιδήποτε άλλο. 11 παιδιά στον δρόμο. Και παρενέβη φυσικά το χαμόγελο του παιδιού και τα πήρε με δικαστική απόφαση. Να μεγαλώσουν σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποιο φορέα, σε κάποια δομή. Τι να γίνουν δηλαδή, επαγγελματίες καθαριστές τζαμιών στα φανάρια?
ή επαγγελματίες ζητιάνοι. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος.

0: Sky 89,4.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Περιστέρι. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας, προς τη Βουλή και τη Σταδίου. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζα, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την καθημερινή, η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δεδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤΟ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελές από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια καθώς και τον εκφωνητή της δράσεις που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί» και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Burnley για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάο, μετρώντας 79 τέρματα.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και από αύριο ξεκινάει η καινούργια μεταπολίτευση, λένε, μετά από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, τη δεκαετία του 80 και την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ, στα νεότερα χρόνια η πορεία της ελληνικής αριστεράς, της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς, αλλά και της ισχνά εντός κοινοβουλίου αριστερής τάσης των πραγμάτων. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος που έρχεται από τα βόρεια, από τη συμπρωτεύουσα, λίγο πριν η πρωτεύουσα πάρει τη σειρά για την επανεμφάνιση ενός μεγάλου ονόματος στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

0: Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι οι δύο αυτοί σταθμοί στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, θα είναι το θέμα το οποίο θα τραβήξει καθ' όλη τη διάρκεια, μη σας πω και του καλοκαιριού, έχοντας υπόψη ότι αυτό το δίπτυχο Καριστιανού Τσίπρα είναι αρκετό να αναταράξει την ισχύουσα πολιτική κατάσταση, και όπως όλα δείχνουν θα έρθει και ένα τρίτο βαρύ πρωθυπουργικό όνομα να προσθεθεί σε αυτό το οποίο λέμε πατριωτική δεξιά, λαϊκή δεξιά. Πάντως και στις δύο ιδεολογικές τάσεις της χώρας, την σοσιαλδημοκρατία και την φιλελεύθερη ριζοσπαστική τάση, θα υπάρχουν πάρα πολλά. Με ορίζονται το Σεπτέμβριο και την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι θα απογίνουν τα τρέχοντα μέλη να δούμε. Ακρίβεια, ενέργεια, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας υπό καθεστώς σταματημού και πράγματα αβέβαια στον Περσικό κόλπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κάπως έτσι θα κυλήσουν τα γεγονότα και σήμερα εδώ στον Sky. Καλωσορίσατε όλες και όλοι. Θα μείνουμε μέχρι τη μία μαζί σας και θα ανοίξουμε γραμμές που θα μας διαφωτίσουν λίγο το παρόν σκηνικό. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να είναι στα κουμπάκια αυτά που δεν τα πατάμε έτσι. Τα πατάμε για να μας ακούτε καλά. Εκεί που μας ακούτε. Από που μας ακούτε. Από την Πάτρα, από την Αχαΐα, από την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρες. Χαίρετε στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, την Αύπαχτο, τη Φωκίδα, την Άμφισσα, την Κόρινθο, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Ιόνια νησιά. Διαδικτυακά είμαστε παντού. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο και εμείς εδώ όσο μπορούμε νυφάλια, υπεύθυνα, να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις τις σημερινές. Χορηγικός μας ακόλουθος και σήμερα η επιχείρηση ενός γνωστού ονόματος που φέρει την επαγγελματική, την επιχειρηματική της δράση και εδώ στην πρωτεύουσα της ΑΧΑΙΕΣ.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Η μετάβαση από μια δεδομένη κατάσταση σε μια άλλη δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση. Δηλαδή αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο χώρο της αριστεράς δεν είναι κάτι εύκολο, μας λένε. Δηλαδή ένα κόμμα θα εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και όπως όλα δείχνουν, μην προτρέχουμε, αλλά έτσι δείχνουν οι καταστάσεις, θα προσαρτηστεί σε ένα καινούριο και θα αποτελέσει τη βάση του. Σε ποιο πλαίσιο, κανείς δεν το γνωρίζει. Αν θα είναι δηλαδή μια ολάκερη μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του πρώην Προέδρου, του πρώην Πρωθυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, ή θα υπάρχουν μικρές διασπάσεις και η μεταφορά κάποιων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική του ομάδα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θυμίζω ότι ανακοινώνεται επισήμως στις 26 Μαΐου. Ήδη τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρη είναι η τάση, δηλαδή το 90-95% των μελών, στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Φάμελο δεν νομίζω ότι έχει δίλημα το τι θα πράξει από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Θα υπάρξουν και εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν ενδεχόμενα να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο ή θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε μια άλλη επιλογή, γιατί εδώ σήμερα υπάρχουν δύο κέρια ερωτήματα και θα θέλαμε σε αυτά τη βοήθεια του αρχαιού βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, που γι' αυτό τον έχω καλέσει. Πώς θα γίνει η μετάβαση από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και αν η πόρτα του νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ή δεν είναι ανοιχτή για όλους. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε καλά.
0: Γνωρίζετε πώς διαδικαστικά το έχετε συζητήσει στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου, στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον πρόεδρο, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Γιατί ότι θα γίνει μετάβαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, είναι νομίζω κάτι παραπάνω από δεδομένο.
1: Όταν ρωτήσαν τον Χριστό πώς άμαθε τη Δευτέρα Παρουσία, ξέρετε τι απάντησε? Ούτε γνωρίζει περί της ημέρας εκείνης η μία ο πατήρ μου είναι της ουρανής. Κανένας δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της μετάβασης αυτής και της μεταξέλιξης αυτής, θα έλεγα, γιατί παραμένουμε ακόμα στις αρχικές αποφάσεις και δεσμεύσεις ότι εμείς θα συμπορευτούμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Οπότε ο Τσίπρας ξεκινάει ένα μεγάλο, θα έλεγα, μαζικό και λαϊκό κίνημα που θα εμπνεύσει και θα φυτνήσει και τη νέα γενιά, αλλά θα φέρει και τον κόσμο ο οποίος θα πήγε τις εκλογές του 23. Εμείς πιστεύω ότι είμαστε δεδομένοι σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε δεν είμαστε εμείς η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι όλος αυτός ο κόσμος, είτε που έκατσε στον καναπέ είτε που πήγε διακοπές. Τώρα, θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση, πιστεύω, μεταξύ του Τσίπρα και του Φάμελου, σταδιακά, το πώς θα προσχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, τις προϋποθέσεις που έβαλε ο Τσίπρας, έβαλε ότι αν έρθουν πάλι ομάδες, συγκιστώσεις και τα λοιπά να εγκατασταθούν στη μεγάλη αυτή πολυκατοικία, θα γυρίσουμε πάλι στα ίδια τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θέλετε και να μας το εξηγήσετε αυτό? Δηλαδή στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η ηγεσία του κυρίου Φάμελου, δεν αμφισβητείτε. Ποια είναι η ομάδα, ποια είναι η συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει Τσακαλώτος, δεν υπάρχει Φίλης, όπως υπήρχε ο Πολάκης διαγράφει την κοινοβουλευτική ομάδα, και σας ρωτώ, ποια είναι η συνιστόσα, δηλαδή ποια
1: δεν
0: συνιστόσα
1: υπάρχει,
0: θα μπορούσε?
1: Φτιάχνονται αυτά, ακούστε, ναι. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, φτιάχνονται στην πορεία. Γιατί έρχεται η προσωπική φιλοδοξία και κυριαρχεί, τις βάζουν και ένα ιδεολογικό κάλυμα, βαφτίζεται συνιστόσα, ομάδα και τα λοιπά. Εκεί συσπυρώνονται λοιπόν 5, 10, ξέρω εγώ 20 πόσοι θα είναι και θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι λίγο από τις παθογένειες της αριστεράς που είχαμε κατά καιρούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει και να αποφευθεί και να μην γίνει. Και δεν θα το επιτρέψει ο Τσίπρας. Και εκεί πάει αυτό που λέει, πάθαμε και μάθαμε. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αυτό το κίνημα θα πρέπει να λάβει και μαζικά και λαϊκά χαρακτηριστικά.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, κατά συνέπεια συμπεραίνω από τα λεγόμενά σας και μόνο ότι με τη σύσταση, με την ανακοίνωση και τη σύσταση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, με θυμών, με ύψιλον, αποκτά μια κοινοβουλευτική ομάδα, σωστά, εσάς δηλαδή?
1: Όχι.
0: Πώς όχι? Θα παραμείνετε ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή?
1: Βέβαια, δεν μπορώ να διαλυθώ.
0: Για λόγους χρηματοδότησης, όπως όχι, γράφετε?
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ότι είμαστε κλεγμένοι, είμαστε συντεταγμένοι, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, εκπορεύεται από το λαό με απευθείας εντολή, απολογούμεθα σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να... Τα προβλήματα της κοινωνίας συνεχώς να τα παλεύουμε και να τα μεταφέρουμε. Το κόμμα Τσίπρα διαμορφώνεται για τις επόμενες εκλογές. Είναι μια μεταβατική περίοδος στην οποία θα καταλήξουμε εκεί κάποια στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζουμε τη σημαία του αγώνα μας.
0: Δηλαδή εσείς θα είστε βουλευτής. Ένα λεπτό. Για να το καταλάβουμε και συγγνώμη που επιμένω. Εσείς θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ανήκετε στο κόμμα του Τσίπρα?
1: Πώς θα γίνει αλλιώς, για πέστε μου, εσείς, δεν
0: έτσι
1: γίνεται αλλιώς.
0: Έτσι θα γίνει. Εσείς εκλογές.
1: Δεν είναι ένα κόμμα που έχει μέλη, που γράφει και τα λοιπά, για να πούμε ότι είμαστε εκεί. Συμπαράταξη στο μεγάλο κίνημα του Τσίπρα θα γίνει για τις επόμενες εκλογές. Είναι μια διαδικασία εξελίξιμη.
0: Σας το λέω γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση, αν αυτή υλοποιηθεί, το κόμμα ενώ του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, έχει διαμηνύσει ο ίδιος, έτσι λένε, ποιος τα ξέρει τα παραμέσα, ότι όποιος βουλευτής θέλει να τον ακολουθήσει θα παραιτηθεί σήμερα, θα πάει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του, γιατί δεν επιθυμεί να ρίξει την κυβέρνηση. Εσείς θα είστε, μου λέτε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ανήκετε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Καλά το κατάλαβα?
1: Σε μια διαδικασία εξέλιξης και μεταξέλιξης θα είμαστε. Δεν γίνεται αυτό αυτόματα. Είναι μια πορεία ολόκληρη. Έρχεται το κόμμα, φτιάχνεται σιγά σιγά, παίρνει τα χαρακτηριστικά του μαζικού κινήματος, βγαίνουν οι διακηρύξεις, φτάσανε οι εκλογές. Νομίζω ότι είναι έτσι μια παράλληλη, θα έλεγα, πορεία που θα διαμορφώσει και η ίδια η κοινωνία έρχεται για να διαμορφώσει το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που θα αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης.
0: Όταν ξεκινήσαμε μαζί να συζητάμε για αυτό το σενάριο της δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ομολογώ ότι ήσασταν ανοιχτός και ευθύς από την πρώτη στιγμή. Είχε διαφανεί και από εσάς ότι δεν ξέρετε αν όλοι θα χωρέσουν σε αυτό το νέο κομματικό οργανισμό? Γιατί δεν θέλει, όπως είπατε, τις συνιστώσεις, ίσως να θέλει να κινηθεί και λίγο πιο κεντρό από την ελληνική αριστερά. Τώρα εσείς αποκλείετε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ να μην βρουν ανοιχτή την πόρτα του νέου κόμματος? Το αποκλείετε?
1: Όχι, τίποτα δεν αποκλείεται. Αν και κατά την προσωπική μου άποψη όλοι χωράνε και όλοι πρέπει να συσπηρωθούν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αρχηγός ενός μεγάλου ρεύματος τέτοιου, πιστεύω ότι ο ρόλος του κυρίαρχος είναι ποιος επιλέγει μετά να αξιοποιήσει, να έχει στενούς συνεργάτες. Από εκεί και πέρα όμως, ότι όποιος στην προγραμματική του ακριβώς διαθήκη, θα έλεγα, και συνθήκη που βάζει, όποιος δέχεται τους προγραμματικούς όρους είναι δεκτός. Έτσι λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα. Τώρα, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, πάλι φεύγει. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπογράφει συμβόλαιο. Αλλά νομίζω ότι ανεξάρτητα από την ιδεολογική αφετηρία του καθενός, όποιος δέχεται την προγραμματική σύμβαση και συνθήκη την οποία καταθέτει το κόμμα, ο αρχηγός και τα λοιπά, πιστεύω ότι πρέπει να είναι δεκτός.
0: Επειδή έτρεξαν τα γεγονότα λόγω των πολιτικών καταστάσεων, δηλαδή μιλάγαμε για Σεπτέμβρη, μιλάγαμε για πολύ αργότερα, να ρωτήσω, επειδή κοντοζυγώνει τώρα 26 Μαΐου, λίγες μέρες έμειναν, έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα προσωπικά?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Αλλά Δεν βλέπω το λόγο να παραμιλήσω, δεν θέλω τίποτα, ούτε πάω να εξασφαλίσω τίποτα. Εγώ εκεί θα είμαι, εκεί θα παλεύω και όπως έχω πει και πολλές φορές, διότι γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και την ξέρουμε την πορεία του καθενός μας, έτσι, ιδίως στα τοπικά πράγματα. Δεν ψάχνω εγώ κάποια θέση.
0: Όχι, ο ίδιος δεν σας φώναξε. Είστε βουλευτής, είστε τομεάρχης, είστε από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πραγματικά δεν έπρεπε να σας φωνάξει σαν βουλευτή με τον οποίο έχετε εκλεγεί κιόλας?
1: Δεν έχει φωνάξει κανέναν.
0: Δεν έχει φωνάξει κανέναν.
1: Δεν έχει φωνάξει κανέναν. Απευθύνει κάλεσμα προς την κοινωνία. Και δεν φωνάζει κανέναν ακριβώς για να μην θεωρούμε ο καθένας από εμάς ότι έχει ένα προβάδισμα. Και καλά, πάει να εξασφαλίσει μια θέση.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σας φωνάξει, δεν θα συζητήσετε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.
1: Ναι, μέχρι τώρα. Θα το δούμε. Όμως είναι μια εξελίξιμη διαδικασία αυτή. Και να είμαστε καλά, να παλεύουμε και είμαστε παρόντες. Δυναμικά παρόντες, θα έλεγα, σε κάθε κίνηση, γιατί η κοινωνία δυστυχώς στοχαίνει. Αν περπατήσουμε εδώ πλατεία Γεωργίου, αν περπατήσουμε στον δρόμο, 10 θα σταματήσουν να σου πούνε πού πάει αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως σου λένε και το επόμενο, πότε θα έρθει ο Τσίπρας.
0: Το λένε,
1: ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε για τα μηνύματα της κοινωνίας. Γιατί αν δεν ζεις μέσα στην κοινωνία να έχεις ανταπόκριση από την κοινωνία.
0: Σε εσάς το λένε. Εμένα δεν με σταμάτησε κανείς στην πλατεία Γεωργίου να μου πούν Τριανταφυλόπουλε, εκείνος ο Τσίπρας πότε θα έρθει. Εσάς σταμάτησε.
1: Λογικό
0: είναι. Λογικό είναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αν μη τι άλλο πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί δεν είναι απλά ένα πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και μια ηγετική φυσιογνωμία. Να είστε καλά, κύριε βουλευτά, σας αφήνω.
1: Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Sky 89,4.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
10: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Για να έρθουμε στον κομματικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ο απόϊχος του 16ου συνεδρίου έχει πλέον καταλαγιάσει. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Ό,τι μήνυμα ή δίλημα κατεγράφει. Χθες είχαμε και την αναλυτική ανακοίνωση αυτών που εκλέγονται στο κορυφαίο όργανο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η Πολιτική του Επιτροπή. Και εδώ

0: παίρνετε, ποια είναι η προσλαμβάνουσα από αυτό το συνέδριο. Εντάξει, η ιστορία, η πορεία, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, η παντοκρατορία Μητσοτάκη στην ηγεσία, γιατί όσοι και αν μίλησαν και είπαν κάτι το διαφορετικό, ουδής τον αμφισβήτησε. Αλλά θέλω τη δική σας τη ματιά, τη σκέψη, με την καταγραφή που δεν έχει δά και τόσο έτσι παλαιοκομματικά στοιχεία, ξύλινα που λέω εγώ πολλές ώρες.
1: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ήταν ένα συνέδριο σε πολύ καλό κλίμα. Ολοκληρώθηκε με ουσιαστικό διάλογο και είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό για την επόμενη μέρα της χώρας. Άλλωστε και στην ομιλία του Πρωθυπουργός το είπε, ότι ήταν ένα συνέδριο το οποίο δεν αθροίζει μονολόγους, συνθέτει απόψεις. Συζητήσαμε, προτείναμε, καταγράψαμε. Άλλωστε και από τις θεματικές ενότητες και από τους ομιλητές και τα στελέχη ανά την Ελλάδα φάνηκε αυτό. Κυρίως αναζητήσαμε λύσεις σε ό,τι δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το δίλημα, το είπε και στην ομιλία του Πρωθυπουργός, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οτιδήποτε θα φανεί στην πορεία. Ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει παγκόσμια κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλά 7 χρόνια τώρα που έχουν γίνει. Mm-hmm. Οι αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις. Υπάρχει σταθερότητα. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος και η κοινωνία μπορεί να επιστρέψει πάλι και να ζήσει αυτό που ζήσαμε μια δεκαετία πριν.
0: Mm-hmm. Κρατάω την τελευταία φράση της ομιλίας αυλαία του κυρίου Πρόεδρου, του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε πάμε μπροστά, βγείτε μπροστά μαχητικά και δώστε τη μάχη. Επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος Πάτρας στην παράταξη του κυρίου Σβόλη, πιστεύετε ότι σας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, γιατί είστε από το 23 και μετά στο Δημοτικό Σύμβουλο, εκείνα τα όπλα που να βγει και ο Παπαγεωργίου και ο Σβόλης και ο Ξυλιάς και η Σιώρου να πούν ότι να, η κυβέρνηση προάγει το τρένο, προάγει το θαλάσσιο μέτωπο, προάγει το εργοστάσιο απορριμμάτων. Έχετε μπει σε αυτό το συλλογισμό, γιατί έχετε ένα διπλό ρόλο πλέον και του κομματικού, σταλέχου, στα κεντρικά του κόμματος και βέβαια του αιρετού, όπως σας επέλεξε ο πατρινός και η πατρινή πριν από 2 χρόνια.
1: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως σε όλους τους νομούς, έτσι και στην Αχαΐα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά έργα, τα οποία δεν είχαν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, προχωρούν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποια είναι τα έργα που προχωρούν,
1: και για αυτό το λόγο,
0: Παπαγεωργίου,
1: θα σας πω ακριβώς.
0: Δεν μου πείτε το Πατρινοπύργο κι εσείς.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Βέβαια, δεν συζητάμε ότι η Πατρών Πύργου είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Εντάξει, σύμφωνοι σε αυτό.
1: Και με τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο Δήμο. Όλοι, ο πατρινός λαός, η κοινωνία ζητά την αλλαγή στο Δήμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να ιτηθεί ο κύριος Πελετίδης. Αυτός ο σκοπός είναι να αλλάξουμε την πόλη μας. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει καλύτερα, δεν έχουν γίνει. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, στο ΚΕΠ πλέον, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν κατατάσσονταν νεοσύλλεκτοι, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεοσυλλέκτων. Βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει το σχέδιο για το φυσικό αέριο. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και ο Δήμος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να ακολουθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη ενωμένη, να αφουγκραστούμε την κοινωνία η οποία ζητάει αλλαγή και στο Δήμο Πατρέων, για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε και την επόμενη μέρα να προχωρήσει και ο Δήμος Πατρέων και να αυξήσει τις δυνατότητες του για να αλλάξει μορφή η πόλη, όπως αλλάζουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος.
0: Όπως ο κύριος Βόλης, έτσι και εσείς, σας παρακολουθώ όσο μπορώ, προσπαθείτε να είστε σε διακριτούς ρόλους.

0: τους ως αυτοδιοικητικοί στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Πατρέων και ο καθένας στην κομματική του πορεία, όπως εσείς στο κορυφαίο πλέον όργανο της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή. Σκοπεύετε να βάλετε θέμα στο κόμμα, γιατί έχετε το δικαίωμα, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, του κ. Κατσιγιάννη, ότι διαφωνεί με τον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Βόλης και ή κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Πελετίδη ή είναι ανεπαρκής ο αρχηγός σας? Σας ρωτώ απλά,
1: κύριε Τριανταφυλλόπουλε, αντιλαμβάνομαι πλήρως το άγχος για πολιτική αλλαγή στο Δήμο Πατρίων και του Προέδρου της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει όλοι μαζί στις αυτοδιοικητικές εκλογές να δώσουμε ενωμένη τη μάχη για να αλλάξει σελίδα η πόλη. Δεν περισσεύει κανείς. Παρόλα αυτά, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές προέχουν οι εθνικές εκλογές. Το 2027 έχουμε εθνικές εκλογές. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, τρίτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να προχωρήσουμε στο 2030, να υπάρχει ένα σύγχρονο και σταθερό κράτος και την επόμενη μέρα να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Βόλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε με τον κύριο Παπαδημάτο το 2019, πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Είναι ο εκφραστής της αντιπολίτευσης, ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Πατρέων. Το 2023 ήταν επικεφαλής. Μην ξεχνάμε ότι τη δεύτερη Κυριακή η παράταξή μας έφτασε στο 44%. Αντιλαμβάνομαι το άγχος όλων για πολιτική αλλαγή στο Δήμο Πατρέων. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία ίσως βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Το διακύβευμα είναι ένα: να αλλάξει σελίδα και ο Δήμος Πατρέων μαζί με την υπόλοιπη χώρα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, δεν διανοείστε μετά τις εθνικές εκλογές η τοπική Νέα Δημοκρατία και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία να μην είναι στο πλευρό του κ. Βόλη?
1: Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, η Νέα Δημοκρατία και στην Αχαΐα και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δώσει τη μάχη και των εθνικών εκλογών το 2027. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές πώς θα λειτουργήσουμε. Ο κύριος Βόλης είναι επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα είναι ξανά υποψήφιος, το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους. Προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στο Δήμο Πατρέων, για να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή στο Δήμο, χρειάζεται μια πιο υπερκομματική, γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του Δήμου. Μια πιο υπερκομματική κατάσταση. Ο κύριος Βόλης εκφράζει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να τροφοδοτούμε την τοξικότητα. Μετά τις εθνικές εκλογές όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη και στο Δήμο Πατρέων, δίπλα στον Κώστα του Βόλη. Η παράταξη ούτως ή άλλως έχει καθημερινή παρουσία. Παίρνεται, το ζητά, το ακούει η κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου, που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Καλημέρα.
2: Sky 89,4.
0: Επιστρέφω στην αριστερά, στον ευρύτερο χώρο, στην προοδευτική λεγόμενη αριστερά, διότι αυτό το οποίο θα συμβεί στις 26 Μαΐου, η ανακοίνωση δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, δεν ανακατεύει μόνο την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά πρώτα και κύρια σε αυτόν τον κομματικό χώρο που έχει άμεση σχέση, λίγο ή πολύ, κάποτε είσαι όλοι μαζί. Πάω στο συντονιστή των Δημοκρατών στην Αχαΐα, το κόμμα του κ. Κασαλάκη, ο οποίος το Σάββατο περιόδευσε στην Πάτρα και με κοινωνικό πρόσημο και με πολιτικό και με οργανωτικά ζητήματα κομματικά. Ο κύριος Δημήτρης Δελουγεωργόπουλος είναι στο Sky σήμερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Μια χαρά είμαι. Εγώ, εσείς πώς είστε?
0: Ικανοποιημένοι από την παρουσία του Προέδρου σας εδώ στην Πάτρα το Σάββατο?
3: Ο Στέφανος Κασελάκης είναι εξαιρετικός στην παρουσία του σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε επαφή με την κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο, έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Οι άνθρωποι, οι πολίτες, μέλη και μη, τρέχουν να τον αγκαλιάσουν, να τον καλωσορίσουν. Συνάντησε πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπατε, είχε και κοινωνικό πρόσημο η επίσκεψή του. επισκέφθηκε κάποιες δομές κοινωνικές εννοώ, και από εκεί και πέρα μίλησε με τα μέλη, μίλησε με τους φίλους, είχε το χρόνο και άκουσε τους προβληματισμούς, εκφράστηκε εκεί που χρειαζόταν, έβαλε τις κατευθύνσεις για την περίοδο που ακολουθεί, όπου είναι ξεκάθαρο ότι είναι προεκλογική περίοδο και οπωσδήποτε έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και τις κατευθύνσεις του. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είμαστε σε δραστηριότητα. Συνεχίζει τις περιοδίες του, ετοιμάζεται για την Κρήτη τις επόμενες μέρες και ούτω καθεξής, από πόλη σε πόλη είναι.
0: Έχετε μία ομολογουμένως αξιοπρόσεκτη παρουσία στην Αχαΐα. Έχετε τα γραφεία σας, έχετε τις επιτροπές σας, έχετε την οργάνωσή σας. Έχει όμως και ο κύριος Κασαλάκης, όπως ο ίδιος έχει πει εδώ στον Sky, μία αγάπη, να την πω, για την Αχαΐα, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Του έχει μείνει και ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η πρώτη στάση που έκανε ερχόμενος στην Ελλάδα, η πρώτη περιοδία εδώ στην Πάτρα. Θυμίζω ότι έχει έρθει στο Αίγιο, έχει πάει στην Ακράτα, θα πάει στα Καλάβρητα. Πώς θα βλέπετε το... Έχει πάει, θα ξαναπάει μου φαίνεται, ναι. Γιατί υπολείπεται μια, έχει μια χρωστούμενη περιοδία εκεί. Τώρα, τι είπατε μαζί του το Σάββατο? Δεν μπορεί να μην είπατε πράγματα για τις εκλογές.
3: Είπαμε, αυτό που έχει σημασία είναι η επικοινωνία με τον κόσμο και η εκλαήκευση της πολιτικής μας και του προγράμματος, να καταλάβουν οι πολίτες ότι υπάρχει πρόγραμμα. Δουλεύει συνέχεια η ομάδα πολιτικού προγράμματος και εξειδικεύει όλες τις προτάσεις. Αυτές οι οργανώσεις τις επικοινωνούν και αυτή είναι η στρατηγική. Επικοινωνία με τον κόσμο, μεταφορά των πολιτικών προτάσεων, δραστηριότητα, μεγάλωμα των οργανώσεων, εγγραφή νέων μελών και οπωσδήποτε ό,τι άλλο μπορεί να πει κάποιος, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να μοιραστούμε σήμερα εδώ, μπορεί να πει ένας πρόεδρος, ένας αρχηγός του κόμματος στα πλαίσια αυτής της περίοδου. Από εκεί και πέρα, εμείς κρατάμε και μια επιφύλαξη για την εκλογία. Δεν θεωρούμε πολύ πιθανό ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο που πολλοί επαναλαμβάνουν. Θεωρούμε ότι θα συνέφερε το κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του, να το τραβήξει μέχρι την άνοιξη. Έχει πολλά θέματα νομικά ανοιχτά που θα προσπαθήσουν να κλείσουν στην κυβέρνηση. Οπότε αυτή είναι η δική μας σκέψη. Δεν έχει σημασία. Είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Είμαστε παντού σε όλη την Ελλάδα με δυνατά ψηφοδέλτια, με νέους ανθρώπους. Με ανθρώπους που δεν έχουν θητεία στην πολιτική, δεν έχουν δηλαδή γευθεί αυτή την, αν θέλετε, την καραμέλα που πολλές φορές πολλούς τους έχουμε αδικήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να το πω με επιχειρηματικούς όρους, σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς. Και αν μου επιτρέπετε να μπω λίγο και στην κουβέντα που είχατε νωρίτερα με τους συνομιλητές σας,
0: ναι, ναι.
3: Κυρίως από την πλευρά της αριστεράς, βλέπουμε ή προανακαίλεται ότι επανέρχεται, κάνει το rebranding του ο κύριος Τσίπρας. Δεν μας δημιουργεί εμάς την αίσθηση που προκαλούν κάποιοι άνθρωποι του, κάποια στελέχη του. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχασε και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 19 με το Μητσοτάκη απέναντί του, με ένα τεράστιο ποσοστό για κέντρο αριστερό κόμμα, και αυτό το απεμπόλησε όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ θα συμπλήρωνα ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί και ο μέγας χορηγός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια αντιπολίτευση αξιωματική με 32% την έφερε σήμερα να μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, και έναν Τσίπρα ο οποίος θα διεκδικήσει ένα νούμερο, λένε στα ψηλά του μονοψήφιο, αλλά θα είναι ένα νούμερο μονοψήφιο. Αν ξαναπιάσει η οποιαδήποτε δομή προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα το ποσοστό το 15% που είχε στις ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασελάκης, αυτό θα είναι όνειρο απατηλό για αυτή την ομάδα, για αυτό το team. Δεν νομίζω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι οι πολίτες περιμένουν κάτι από αυτή την πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εξελέγει το 15% μέσα σε μια τραγική συγκυρία με τα μνημόνια, και το κύριο πολιτικό αφήγημα ήταν ότι αυτά θα καταργηθούν με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Και αφού έχουν απογοητευτεί από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, συγκεντρώθηκαν εκεί. Αυτό λοιπόν το χάσε η αριστερά, δυστυχώς. Μόνο ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα μπορεί να συγκεντρώσει αυτό τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος, εξακολουθεί και απογοητεύεται. Και με μόνος Κασελάκης ως καινούριο πρόσωπο στην πολιτική μπορεί να τους συσπηρώσει, να τους εμπνεύσει και να τους φέρει κοντά για να γίνει μια καινούρια κέντρο αριστερά, κέντρο, ένα κέντρο κόμμα, το προοδευτικό κέντρο που λέμε εμείς, για να έχει μια ξεκάθαρη ανακούφιση κοινωνία. Με ξεκάθαρες πολιτικές, με ρεαλιστικές πολιτικές, με ανακούφιση για την ακρίβεια, με μείωση της φορολογίας, με κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους επιχειρηματίες, με ανακούφιση των μισθωτών, με βελτίωση των μισθών, αυξήσεις εκεί που χρειάζονται και οπωσδήποτε και με τις συντάξεις, με 13η, με 14η σύνταξη, με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μπορούμε με συνταγές και υλικά του παρελθόντος να χτίσουμε το μέλλον μας. Θα ήταν μια ουτοπία. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες όλη την Ελλάδα να μας ακολουθήσουν. Είμαστε το καινούργιο και το αποδεικνύουμε καθημερινά και με τις προτάσεις μας. Και ας μην αναφερθώ στις αντιγραφές της πολιτικής καμπάνιας του κ. Τσίπρα. Έτσι. Αν το δείτε κάθε βήμα και να τρέξετε στην πολιτική του Στέφανου Κασελάκη, είναι ακριβώς μια αντιγραφή. Αυτά έχω να πω για την.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι δεν πιέζεστε, δεν νιώθετε ότι έρχεται μια πίεση πλέον με την παρουσία Τσίπρα σε ό,τι σας αφορά? Δεν είστε εκτός της ευρύτερης αριστεράς, γι' αυτό σας το βάζω, κύριε Δελογιώργοπουλε. Πολύ άνετο σας ακούω, να το πω λαϊκά. Πολύ άνετο σας ακούω.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πιεζόμαστε με, με τον τρόπο που το παρουσιάζει το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό που μας αγχώνει και μας πιέζει είναι να μπορέσουμε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά μας και να επικοινωνήσουμε με ακόμα περισσότερους πολίτες. Αυτός είναι ο πραγματικός μας αγώνας, αυτό είναι πραγματικά που μας ενδιαφέρει. Το αν κάποιοι που είναι υποστηριχτές του Τσίπρα και ήταν μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κομμάτι το οποίο έδιωξε τον Κασελάκη με αυτόν τον τρόπο, αυτοί θα συνεχίσουν, αλλά αυτό το ποσοστό δεν στοιχειοθετεί καμία ελπίδα και κανένα ενθουσιασμό. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν εμείς αγωνιούμε για την επόμενη μέρα για να βελτιώσουμε την κοινωνία. Και αν έχω ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσουμε να κάνω μια αναφορά σε δύο γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα. Καταρχάς έχουμε μια θλιβερή επέτειο, την γενοκτονία των Ποντίων. 350.000 άνθρωποι, 350.000 πατριώτες μας εκδιώχθηκαν από τις εξυπηρέτειες τους και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σήμερα είναι αυτή η θλιβερή ημέρα. Και επίσης να θυμηθούμε ότι χτες είχαμε μια πειρατεία στη Μεσόγειο, σχεδόν στα όρια των εθνικών μας υδάτων. Το Ισραήλ συνέλαβε τους ακτιβιστές που πήγαιναν να προσφέρουν βοήθεια και μέχρι στιγμή βοήθεια στον μαχόμενο και δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Και εμείς έχουμε θέσει ερωτήματα προς την κυβέρνηση, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Ρωτάμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι διπλωματικές και προξενικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ποια είναι η κατάσταση των συλληφθέντων και ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ταχύτερη δυνατή απελευθέρωσή τους.
0: Μένουμε σε αυτά. Μένουμε σε αυτά και πρέπει για να πάμε. Εγώ θα τα ξαναπούμε, κύριε συντονιστά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ, γεια σας.
2: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, για πάμε στο ξεχασμένο, όχι από εμάς, από αυτούς που δεν έπρεπε, θέμα οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων. Οι μέρες περνάνε, μελέτη γεωλογική δεν βλέπουμε, ανάθεση στο τεχνικό επιμελητήριο από την περιφέρεια, από το Υπουργείο Μεταφορών δεν βλέπουμε, τα πράγματα δεν κυλούν ομαλά και πάω στην Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού και Καλαβρίτων να συναντήσω τον κύριο Κώστα Οικονόμου, γιατί από την αρχή είχαν πει ότι δεν θέλουμε να αγριέψουμε, αλλά σιγά σιγά θα μας αναγκάσουν να αγριέψουμε. Έγινε το συλλαλητήριο επιτυχώς, θυμίζω, στην Πούντα, στον Κόμβο, την Παρασκευή. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Οικονόμου, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς? Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλά, καλά δεν είστε, αλλά έτσι απαντάτε τώρα. Τι να πείτε κι εσείς? Περιμένετε. Τι περιμένετε είναι το θέμα?
4: Περιμένουμε, δίνοντας ακόμα περισσότερα μηνύματα, την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων. Δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω επί θεσμικών θεμάτων απάντηση. Μπορούμε όμως να σας πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι υπάρχει ένας εμπεγμός στο θέμα. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα καταρριστήσεων. Έτσι κι αλλιώς έρχεται καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα, το ξέρουμε. Θα μπορούσε μέσα στο καλοκαίρι να λειτουργήσουν και οι μελέτες συστατικές και οι υπόλοιπες. Κάπου κάπου να σταματάει και το τρενάκι και να γίνονται και διάφορα έργα αποσπασματικά. Κάτι που θα ήταν εντελώς αθώο. Τώρα έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Ευτυχώς ο κόσμος ήταν αποφασιστικός, είχε συμμετοχή. Είχαμε πάρα πολλούς φορείς, 42-43 φορείς κάτι τέτοιο. Ερετούς, έλαμψε δύο της απουσίας της βέβαια η περιφέρεια, παρότι ο κύριος Φαρμάκης στις περασμένες εκδηλώσεις μας είχε ενθαρρύνει για να κάνουμε αυτές τις κινήσεις.
0: Τώρα τι θα κάνετε εσείς με σταυρωμένα τα χέρια? Δεν σας έχω να κάθεστε. Δεν είστε ως φιλοσοφία σε αυτό το mood ως επιτροπή. Αγωνιστική είναι η διάθεσή σας, αλλά τι θα κάνετε?
4: Να σας θυμίσω ότι στην Επιτροπή μετέχουν κάθε καρυδιάς καρύδι, να το πω και έτσι. Ακόμα και κυβερνητικοί και μέλη της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το θέμα είναι υπεράνω κομμάτων, υπεράνω φιλοσοφιών, επειδή είπατε για φιλοσοφίες. Φυσικά και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουμε κανονίσει ραντεβού με τους δύο δημάρχους, μάλλον αύριο θα γίνει αυτό, και έχουμε επιστολές και υπομνήματα για τους αρχηγούς των κομμάτων. Έχουμε ετοιμάσει μια επιστολή η οποία αυτή τη στιγμή φεύγει με mail για συλλόγους και υποστηρικτές οδοντοτών στις Άλπες σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Θα το κάνουμε ευρωπαϊκό το θέμα πια, δηλαδή.
0: Μάλιστα, σωστό.
4: Και από εκεί και πέρα, εάν δεν έχουμε και μέσα στις επόμενες 10 μέρες το πολύ, θα προχωρήσουμε σε άλλες πάλι πιο δυνατές.
0: Δηλαδή, σκέψεις πείτε μου, δεν θέλω αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί.
4: Κοιτάξτε, για μας δύο είναι οι φταίχτες. Ο ένας είναι και ο σοβαρότερος είναι ο πολιτικός φορέας, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μάλιστα, που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ούτε για να προβλέψει τους κατολιστήσεις, αλλά ούτε έλεγξε την Hellenic Train αν συντηρεί τα τρένα σωστά. Γιατί θυμίζω πάλι τα 17 από τα 24 συμβάντα αφοράν σειρμούς. Αφοράν δηλαδή συντήρηση των σειρμών, επάντρος του μηχανοστασίου και ανταλλακτικά. Άρα δεν έκανε καλά τη δουλειά του το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι θα στραφούμε προς τα εκεί. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια ότι και οι υπουργοί είναι μέλη της κυβερνητικής παράταξης. Καλώς ή κακώς αυτή την κυβέρνηση έχουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας, δεν μας αφορά πια. Όποια και να ήταν, με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφερόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, τι κάνει ο καθένας στις βουλευτικές εκλογές. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ παλεύουμε για τον τόπο. Και δεν θα μας κάνει κουμάντο κανένα κόμμα. Ούτε αντιπολιτευτικό, ούτε συμπολιτευτικό.
0: Ναι, βλέπετε κι εσείς ότι δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν απαντά. Ο κύριος Κυρανάκης δεν ανταποκρίνεται. Οφείλω να πω ότι τον έχω ενοχλήσει και εγώ, δεν έχει ανταποκριθεί. Να δώσει μια εξήγηση. Το μόνο που έχει κάνει, θυμίζω, είναι να απευθυνθεί στον Δήμαρχο Καλαβρίτων και να του πει: υπέγραψε τώρα. Υπογράφω, του λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, να ανοίξει. Μέχρι εκεί έμεινε το θέμα. Πώς θα πιέσετε, θα κλείσετε δρόμο, θα κάνετε κάτι άλλο?
4: Αυτές οι υπεκφυγές τώρα είναι αυτές, τις έχει απαντήσει και το τεχνικό
0: επιμελητήριο.
4: Εμείς θα συνεχίσουμε στις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις και φυσικά πιο δυναμικά. Αυτή τη στιγμή δουλέψαμε πάρα πολύ ειρηνικά. Κανένας άνθρωπος δεν έμεινε στον χώρο συγκέντρωσης. Κατάλαβαν ακόμα και οι πιο συντηρητικοί ότι πρέπει να βγούμε. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή και αυτές οι ακτιβιστικές ενέργειες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, θα σας τις αναγγείλουμε. Και εγώ προσωπικά χρεώνομαι να τις αναγγείλω σε εσάς μία μέρα πριν γίνουν.
0: Άρα κάτι επεξεργάζεστε, αυτό να πούμε.
4: Βέβαια επεξεργαζόμαστε. Μας στέει το Υπουργείο Μεταφορών και η Hellenic Train. Άρα αυτή είναι η στόχη μας. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω τι ακριβώς συζητάμε σαν Επιτροπή ή με άλλους συντοπίτες οι οποίοι έχουν πλαισιώσει την Επιτροπή και άλλοι φορείς, ακόμα και Καλαβριτινή από Αθήνα, το σωματείο του ΟΣΕ, είχαν έρθει όλοι αυτοί εδώ. Και είμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους με mail και τέτοια. Έχουμε διάφορες σκέψεις, γιατί και υπάρχουν και συναγωνιστές μας που μένουν στην Αθήνα. Αυτό σας λέει κάποια πράγματα.
0: Αν κατάλαβα καλά, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρο, θα κινητοποιήσετε φίλους το ευρωπαϊκό σιδηροδρόμο από την Ελβετία, από τις Άλπεις.
4: Ήδη έχουμε επικοινωνήσει εδώ με 7 συλλόγους. Δεν ξέρω αν θα έρθουν εδώ. Πάντως παραστάσεις στις κυβερνήσεις τους για να πιέσουν και τη δική μας. Να μην χαθεί το θέμα των οδοντοτών. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, στην Τσεχία προχτές μπήκε πάλι ο οδοντοτός να δουλέψει. Από το 1902 είχε κατασκευαστεί. Κατάλαβα. Θα σας το στείλω, άμα θέλετε, με mail να το δείτε.
0: Βεβαίως.
4: Αλλά δηλαδή, όλοι οι οδοντοτοί αυτή τη στιγμή προσελκύουν κόσμο. Και εμείς καταργούμε οδοντοτό. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουν ότι είναι, δεν είναι απλά ιστορικό μνημείο, δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι ταυτότητες για τις περιοχές, τις οποίες μας τις σκίζουν. Και δεν θα δεχτούμε να μας σκίσουν για την ταυτότητα. Έχουμε μια υπόσταση και σαν τόπος.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμο.
4: Να είστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά, γεια.
2: Sky 89,4.
0: Το μήνυμα από την αγορά έρχεται τώρα και εμείς επιστρέφουμε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε αύριο 12 και στον Sky, σύνδεση με την Αθήνα και τους συναδέλφους μου στο Sky 100,3. Καλό απόμεσο σήμερα.
2: Η ώρα είναι 1. Sky 89,4.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα. Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλη λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην Ομηρίδου Σκυλίτση από την πλατεία Υποδομίας προς την Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω εργών. Πήρα προς την κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση της να αποσύρει τις ιστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την σημερινή ημέρα μνήμης. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης, αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητά εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα ζητώντας βοήθεια, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Και για τους τέσσερις ένστολους η εισαγγελία ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα το βουνό. Δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4.

0: ωραίο τραγουδάκι έβαλες.
1: Πώς και έτσι.
0: Ναι. Πρέπει να πω κάτι που δεν το ξέρουν. Το ξέρουν, το ξέρουν αλλιώς, όπως θα το πω εγώ.
1: Ναι, για πες το.
0: Ότι όταν έλειπες, σε αντικαθιστούσα εγώ, μου είχες πει να παίξω τη Βουλγαρία τη Eurovision.
1: Το Μπανκαράγκα.
0: Ναι, Μπανκαράγκα, μια. Τέλος πάντων.
1: Και λέω, τι είχες πει τότε.
0: Και εγώ είχα πει. Παίζω, λέω, του Μπανκαράγκα.
1: Επειδή σ' άκουγα, έλειπα, ναι, αλλά ναι, την άκουγα την εκπομπή. Ναι. Είπε ο Χιώτης ότι το τραγούδι αυτό έχει μέλλον.
0: Ναι, και είπα,
1: αλλά εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν το βλέπω να έχει μέλλον.
1: Πάλι μέσα.
0: Είχε δίκιο, λοιπόν. Το τραγούδι σου βγήκε πρώτο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να που είναι. Μα σου είπα αυτό ο διαγωνισμό. Τώρα πέρασε η Μπογιάτα, δεν έχει νόημα. Χτες έπρεπε να τα πούμε αυτά, αλλά είχαμε καλεσμένο. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Ψηφίζουν οι χώρες τις φίλους τους, αυτό είναι, αλλά ένα τραγούδι όταν πει κάτι η νεολαία το εκτοξεύει. Αυτό έβλεπα ότι θα γίνει. Σε αντίθεση με το ελληνικό, για το οποίο εγώ δεν είχα πει κουβέντα, όπως θυμάσαι.
0: Όχι τέτοια.
1: Όταν πρωτοβγήκε.
0: Εγώ πήγα να πω ότι το σκέφτηκες και το είπες καλά. Τον Ακύλα έλεγε ότι θα βγει, θα ασκήσει και τα λοιπά.
1: Δεν είπα
0: το τραγούδι, ήθελες να το βάλεις στο κλάξον του αυτοκινήτου σου.
1: Είπα όταν κέρδισε τον ελληνικό διαγωνισμό ότι αυτό το τραγούδι κάτι λέει. Αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα είναι στην πρώτη τριάδα και ότι χτυπάει και φέρτο.
0: Πρώτο,
1: αυτά
0: πρώτο
1: τα λέγανε όπως τα λένε κάθε χρόνο. Μη σου πω ότι το έπαιξα κιόλας.
0: Τι το έπαιξες?
1: Το έπαιξες στο στοίχημα.
0: Και?
1: Ότι θα αποτύχει.
0: Αποτύχει.
1: Και κέρδισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι γιατί αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα πάλι κινούνται στη σφαίρα της παραπολιτικής. Ειδήσεις δεν έχει, πλην μιας που θα πούμε οικονομική, την οποία δεν ξέρω πόσο την έχετε αντιληφθεί, θα την πούμε στη συνέχεια. Σήμερα το ψωμάκι μας θα το βγάλουμε, από ό,τι κατάλαβα, από τους Patriot. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ξύπνησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ από χθες, όταν ακούσαμε ότι το Κισαία χθες το μεσημέρι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Καταλάβαμε ότι θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Γιατί θα γίνει φασαρία? Διότι η ίδια η κυβέρνηση, όταν τους τοποθέτησε με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, μίλαγε για υπερήφανη κίνηση εξωτερικής πολιτικής. Άρα όταν φουσκώνεις τον μπαλόνι, όταν μετά το ξεφουσκώνεις, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν έχουν μάθει ακόμα τα βασικά, ρε παιδί μου. Μην πεις τίποτα. Στείλε τους Patriot εκεί και πεις αυτό θεωρούμε ότι είναι
1: επιβάλλει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είδους στρατηγική εξυπηρετεί. Όσα ξέρω νοικοκύριες, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η κυβέρνηση, το γεγονός είναι ότι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να στείλει και ένα ζευγάρι Mirage.
0: Ναι, αλλά ό,τι δεν ξέρεις, ξέρεις.
1: Πήρανε τα F-16 από την Κύπρο, πήρανε τις Patriot από το Διδημότυχο και ολονών μας το μυαλό πάει στο ότι προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η οποία κατέθεσε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικό στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα αφού πας να κάνεις νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ακόμα και αν σκόπευα να τους πάρω από εκεί, ας τους ακόμα λίγο.
0: Και ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητιέται μέρες τώρα, έτσι, η καθημερινή το έχει κάνει ξανά και ξανά πρώτο θέμα, το οποίο τι κάνει, ας πούμε, όλες τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο, τους νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Όπως έκανε και με το Κάζους Μπέλι.
0: Το αντέδρασε, το οποίο τόσα χρόνια μετά το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ναι, μα εγώ δεν είπα.
0: Η κυβέρνηση αντέδρασε
1: θέμα
0: όταν ακούστηκαν αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις διαρροές από την Τουρκία, να λέει ότι είναι εσωτερικό του θέμα και δεν μας αφορά.
1: Ναι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.
0: Ναι, δεν παράγει, αλλά.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι μια κίνηση.
0: Αλλά όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα μπορώ να λέω μια θαλάσσια ζώνη εκεί και απαγορεύεται εδώ η αλεία και εκεί θα απαγορεύεται να πλησιάζεται, δημιουργεί θέμα. Και θα έρθει, το βρούμε μπροστά μας.
1: Αλλά γι' αυτό λέω, έλεγα και την περασμένη φορά, ότι η κυβέρνηση κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δύο ποδάρια. Μου το είπε ένας παππούς στη Μυτιλίνη και μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κανείς, λέει, να κλουτσίσει κάποιον από την καρέκλα του Μητσοτάκη. Πέρασαν 24 ώρες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία αυτό δεν έχουν πει λέξη. Και ο μόνος που αντέδρασε σήμερα είναι ο Σαμαράς, που κάτι τέτοια δεν τα αφήνει. Για να καταλάβετε και πόσο κομψά το έκανε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ημέρα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Για όλα τα κόμματα εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση και εκεί πάνω στην γενοκτονία των ποντίων τσακ κόλλησε από κάτω και το ντροπή μας που ανεχόμαστε τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία και ότι πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Λοιπόν, περιμένω μέχρι το βράδυ τώρα να βγει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα βγει, γιατί τους ξύπνησε ο Σαμαράς.
0: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα η χώρα σε τέτοια θέματα να έχει μια εσωτερική συζήτηση. Δηλαδή να ξέρουν η αντιπολίτευση τι κάνει η κυβέρνηση και να το συζητάνε. Ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα, ήδη τα κόμματα που έχουν κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη αν πρέπει να αποσύρει τους πατριώτες.
0: Όχι, να ξέρει γιατί το κάνει, να ξέρει ο Ανδρουλάκης γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης και να υπάρχει ένα κλίμα.
1: Αν θέλει ο Ανδρουλάκης μπορεί να πάρει το δέντρο για τηλέφωνο.
0: Ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Μα δεν είναι έτσι. Το έχουμε πολλές φορές αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τις πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση
1: πήρε, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ και το ανακοίνωσε. Δεν
0: την
1: το
0: πρωτοβουλία να έχει καλές σχέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έλα ρε Νότι, το λες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αγαθά.
0: Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να έχει κάψει τις γέφυρες μόλους. Και μέσα και με τα άλλα κόμματα και με το δικό του κόμμα.
1: Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Αφού οι άλλοι δεν το μιλάνε.
0: Μα αυτό
1: για
0: είναι
1: το
0: θέμα...
1: Σύνταγμα δεν κάθονται να κουβεντιάσουν. Θα κουβεντιάσουν για τα εθνικά.
0: Ο Καραμαλής δεν πήγαν δύο πρωθυπουργοί στο συνέδριο. Όλοι λέμε τι ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο δηλαδή. Δεν υπάρχει
1: ενότητα.
0: Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι. Ο ένας μάλιστα τον έχουν διώξει. Και θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ποιος τον έδιωξε.
1: Θα κάνει κόμμα. Θα του φωνάξω. Αυτό θα κάνει κόμμα. Εσύ το λες.
0: Θέλω να είσαι. Να μην παίρνεις θέσεις κομματικές.
1: Όχι, δεν παίρνω
0: αλλά
1: σκέφτεσαι, κομματικές θέσεις,
0: το που λες, ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτό.
0: Εγώ,
1: που
0: άσε
1: λες.
0: Άσε να τελειώσω λοιπόν. Τα έχει σπάσει με όλους μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλους σοβαρούς. Τους πρώην πρωθυπουργούς. Τους οποίους, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και οι δύο.
1: Ναι, αυτά και τον που έναν λένε, τον Βαράς από το πρωί ως το βράδυ την κατέστρεψε
0: τη χώρα. Εγώ δεν λέω τι κάνω εγώ.
1: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί.
0: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί όπως έχουν χειριστεί θέματα. Ο Σαμαράς έχει,
1: καλά τα έχουν χειριστεί.
0: Έχει τρέξει το ένα μνημόνιο. Βεβαίως το έχει τρέξει καλά το μνημόνιο ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω για τον Καραμαλή.
1: Έναν, περίμενε. Ο Σαμαράς μόνος σου είπες ότι πάει να κάνει δικό του κόμμα. Περίμενες να πάει στο συνέδριο αφού θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω. Η χώρα λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όξυνση. Μια τοξικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή από παντού.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, οι μεν την πέφτουν στους δε.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε σε εκλογές σε λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και μάλιστα δεν μου αρέσει όταν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποδίδεις την ευθύνη μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι αποδίδω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, κάνεις λάθος.
1: Λέω
0: όμως ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Πάντα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και αποφασίζει. Το ότι πήρε τους Patriot από την Κάρπαθο, προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.
0: Μα αυτό είναι ένα από τα θέματα.
1: Αλλά εσύ ζητάς τώρα εθνική συνεννόηση από κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουτοπικό αυτό που λες.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να αποκτήσει σχέσεις με όλους αυτούς με τους οποίους έχει κάψει τις γέφυρες. Δεν θέλει. Γιατί όταν έδειχνε το Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον είχα πει, ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά τον έδιωξε.
1: Τον έδιωξε γιατί ο Σαμαράς βγήκε και είπε να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Έριχνε βολές κατά.
1: Γιατί τα δίνει όλα στην Τουρκία. Δεν τα έδωσε όλα στην Τουρκία.
0: Okay, εντάξει.
1: Διαφωνούμε.
0: Πάντως, αυτό το σκηνικό το οποίο προετοιμάζεται θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Το και... σκηνικό εννοείς τη ένταση.
0: Ναι. Αυτό περνάει δε και στον κόσμο. Διότι
1: προφανώς θα το
0: βλέπω εδώ μπροστά. Αυτό το γκάλωπ το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το παρουσίασε χτες. Το έκανε η Μέτρων Ανάλυσης και το παρουσίασαν στο ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών του Βεντζέλου. Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις και λέει τα Τέμπη, τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Στα Τέμπη 77% όχι. Ο ΠΚΠ 78% όχι. Υποκλοπές 80% όχι.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα για την δικαιοσύνη επίσης.
1: Είναι.
0: Και τα άλλα θέματα.
1: Άρα τι προτείνεις. Κάνεις μια διαπίστωση, δεν προτείνεις κάτι. Τι προτείνεις, να παραιτηθεί η κυβέρνηση?
0: Όχι, καθόλου. Μα πώς να παραιτηθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είναι πρώτη με 30% και ο δεύτερος είναι με 15%. Να ξεκαβαλήσει, του λέω εγώ του Μητσοτάκη. Ξεκαβάλα.
1: Εντάξει. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Okay.
1: Η άποψή μου είναι ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά και στις μεγάλες κρίσεις κυβέρνησε καλά. Αν πήγαινε να συνεννοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το τι θα κάνει στον Εύρο όταν πήγαιναν εκεί να ρίξουν τα σύνορα, θα τα είχαν ρίξει άμα περίμενε να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον Κασελάκη.
0: Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιο θα κυβερνήσει? Με τον Ανδρουλάκη θα κυβερνήσει.
1: Έχουμε διαφορετική άποψη, Νότι. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κατώτερα των περιστάσεων.
0: Okay.
1: Κατώτερα. Ότι και η Νέα Δημοκρατία μερικές φορές το παρακάνει με τις επιθέσεις στην αντιπολίτευση, το δέχομαι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι αυτά που λέω εγώ το καταλέει και ο κόσμος. Ρωτάτε ο κόσμος. Μια από τις πρώτες κινήσεις, λέει, της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη ήταν να κάνει το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, κάνεις ευαγγέλιο σου τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τις κάνω. Ο κόσμος ό,τι ακούει, αυτό λέει και στις δημοσκοπήσεις.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι λέει το σωστό.
0: Άρα ο Μητσοτάκης τα ξέρει όλα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Και δεν πρέπει να κάνουμε και μια κριτική.
1: Εσύ μιλά. Καταρχάς, εσύ μιλάς. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα.
0: Μα δεν έχεις
1: μιλήσει. Με διακόπτεις. Δεν σε διακόπτεις. Πες ό,τι θες.
0: Εσύ λες όχι.
1: Εγώ δεν λέω ότι διαφωνώ μαζί σου. Μπορώ να σου εξηγήσω και γιατί. Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης. Κυβερνά τη χώρα. Μέσα στα αυτά που παίρνει, μέσα στις πρωτοβουλίες που παίρνει, κάποιες τις κάνει σωστά, κάποιες τις κάνει λάθος. Αν βάλουμε στη δημοσκόπηση που λες, ποιον θεωρούν καλύτερο για να κυβερνά τη χώρα?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Άρα.
0: Μα το Μητσοτάκη τον θέλει το 30%, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί?
0: Το ότι ο κόσμος όμως λέει είναι απογοητευμένος το πώς πάει η χώρα. Είμαι απογοητευμένος από την προσωπική μου κατάσταση.
1: Πότε δεν ήταν απογοητευμένος ο κόσμος?
0: Μα αυτό τον κόσμο μου ζητάς. Αυτό τον κόσμο ζητάς να συσπυρώσεις για να σε βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αν υπήρχαν τα γκάλωπ το 80, δεν θα το άφηναν τον Καραμαλή να μπούμε στην ΕΟΚ. Τα γκάλωπ δίνανε στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα με το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών και το θαυμάζουμε, το τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πήγανε στη Μέρκελ να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας και χάσανε το φάκελο. Αυτή λοιπόν ο κόσμος τότε ψήφισε 68% κατά του να μείνουμε στην Ευρώπη. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Τι μου λες τότε για τον κόσμο? Ο κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα. Δικαίωμά του είναι να παρασύρεται. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ. Δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει.
1: Οι μόνες δημοσκοπήσεις που δίνω βάση είναι όταν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, που μπαίνει ο κόσμος στην ψυχολογία της κάλπης και θα δούμε. Και περιμένω κι εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις. Όταν θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, όταν έχουμε τα νέα κόμματα, όταν διαλυθούν τα παλιά, γιατί προς τα εκεί το πάνελ, αυτά θα τα πούμε μετά.
0: Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Να κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης και εμείς θα πουλάμε το κεφάλι.
1: Εγώ δεν ξεκίνησα ότι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο δημιουργεί συνειρμούς ότι κάνει κινήσεις κατευνασμού προς την Τουρκία ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος. Ναι. Άρα τι μου λες?
0: Μα γι' αυτό λέω. Επειδή δημιουργείται τους συνειρμούς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλίμα τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Να είναι όλοι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως ούτε τον Σαμαρά να λέει ότι τα έχουμε δώσει όλα στους Τούρκους, γιατί δεν τα έχουμε δώσει.
0: Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι μάλιστα στα εθνικά θέματα έχει χειριστεί πολύ καλά τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Και μιας και είπες για τον κύκλο ιδεών, ούτε τον Βενιζέλο μπορώ να ακούω τώρα σοβαρό άνθρωπο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία της πατρίδος να λέει χθες ότι το μεγάλο θέμα είναι πού θα κάνει το πρώτο τηλεφώνημα ο Μητσοτάκης επειδή κάτι είπε στο συνέδριο. Παίξε το ρε Δήμητρα.
2: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός πού θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει αυτά ο Βενιζέλος. Γιατί για τον απλούστο λόγο ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: τώρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο Γεραπετρίτης απάντησε. Είπε ότι εμείς θα πάμε, καταρχήν θα πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Παίξτε το Δήμητρα.
3: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω βοήθεια.
3: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
4: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Άρα
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει άδικο ή δεν έχει ο Βενιζέλος?
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή, υπόθεσε το ερώτημα.
1: Έχουμε αρχίσει τώρα ο και εμείς και διαμορφώνουμε το σκηνικό με βάση αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Δεν
1: είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Λέω εγώ ότι χρειάζεται στη χώρα μεγαλύτερη συνεννόηση. Και δεν χρειάζεται να είναι στα κάγκελα.
1: Ξέχασέ το αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ούτε ο Μητσοτάκης το επιδιώκει, αλλά ούτε οι άλλοι το θέλουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, άμα πάρει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη ή τον Τζίπρα, θα πούνε αυτοί: όχι, τι μας θέλει, τώρα πάει να μας παγιδεύσει. Δεν θα το σηκώσουν.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
1: Χαίρομαι πολύ. Έτσι. Αλλά μην μου λες ποιος θα πάρει το τηλέφωνο, γιατί πράγματι ο Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Μακρόν. Μπορεί να πάρει και τον Τραμπ. Θα τους πάρει όλους. Για φαντάσου να λείπει ο Μητσοτάκης. Και να είναι, ποιον θες να βάλουμε στη θέση του, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη?
0: Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα στα πράγματα έχουν λιγότερη εμπειρία από τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία.
1: Άρα, γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς θέλει να πει ο Βενιζέλος ότι είμαι εγώ εδώ. Πράγματι, okay. Ο Βενιζέλος έχει και αυτό χειριστεί αυτά τα θέματα.
1: Οι τελευταίες του τοποθετήσεις δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει ένα μένος με τον Μητσοτάκη. Καλό θα ήταν να το ξεπεράσει. Και αν θέλει κάτι να πει το Μητσοτάκη, ας σηκώσει το τηλέφωνο. Θα το απαντήσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Ο Βενιζέλος, εντάξει, έχει τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Είναι πολύ λογικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα θεσμικό.
1: Όχι, έχει τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Καραμαλής. Έχεις ένα θέμα.
0: Δεν το έκανε ποτέ όμως ο Βενιζέλος αυτό. Ο Βενιζέλος
1: στο παρελθόν δεν το έκανε.
0: Όταν του ζητήσανε να γίνει υπουργός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο, Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
13: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος Δαβορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή για να ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν εκκλησιών από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στην Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίθυνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό τουλάχιστον σου αρέσει το τραγούδι.
1: Ναι, άρα για ποιον το έβαλες?
0: Για την αριστερά το έβαλα. Κυρίως
1: για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε κόμμα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Είναι ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σε φωνάξαμε για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Από το Σάββατο μέχρι σήμερα διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη, ο οποίος του είπε ότι πας να πας όλο το κόμμα στον Τσίπρα. Σήμερα βγήκε ο Φάμελος. Όχι, μα ο Φάμελος σήμερα βγήκε και αυτά που έλεγε μέσα από τα δόντια του επιβεβαίωνε τον Πολάκη. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε Ευλονίτη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι,
2: Ευλονίτη, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε στις εκλογές, με αυτό το χαμηλό ποσοστό που βγήκε ως δεύτερο κόμμα, είχε βγάλει καμιά 35 βουλευτές, 36 κάπου
2: εκεί. Το 23, είχε βγάλει 47.
1: 17,8.

0: Το, πόσο έχει πάρει.
1: 17,8, 47 βουλευτές.
2: 47. Πόσους έχει σήμερα, ξέρεις?
0: Όχι.
2: 23. Αν βγάλεις την Αυλονίτη και τον Πολάκη.
1: Η Αυλονίτη δεν είναι βουλευτές.
0: Εντάξει, όλοι είναι.
1: Δεν είναι βουλευτής η Αυλονίτου. 24 έχει. Είναι απλώς
2: τέλος. 24, δεν είναι
0: 23. Όλοι θα πάνε στο Τζίπρα ή όχι?
2: Το έχεις ξαναδεί αυτό? Να είναι όλοι στην αποβάθρα με τις βαλίτσες έτοιμε, βουλευτές πράγματα, και να περιμένουν πότε θα περάσει το τρένο του Τσίπρα να ανέβουν όλοι πάνω, που δεν έχουν και εισιτήριο. Μα... γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους πάνω στο τρένο του. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και αυτό είναι το θέμα, ότι έχει πει ότι δεν θα κάνω συμφωνίες με κόμματα.
0: Αλλά
1: το ΣΥΡΙΖΑ
0: φωτογραφεί. Όλους θα τους πάρει. Μπορεί να αφήσει τον Μπολάκη και τον Παπά απ' έξω, αλλά όλους θα τους πάρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Πρόσεξε τώρα. περίμενε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που λέγεται Νέα Αριστερά. Από τους 47 βουλευτές φύγανε κάποιοι και κάνανε ένα δικό τους κόμμα. Οι επικεφαλής αυτής της κίνησης που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι τώρα να πάνε στον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν και αυτούς τους θέλει. Δηλαδή τώρα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, ποιος άλλος είναι, Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί επίσης έχουν μαζεμένα τα πράγματα.
0: Σιγάνε πώς θα τους θέλει. Οι Αγγλέζοι λένε beggars are no choosers. Έτσι, άμα είσαι, είσαι επέτης. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%.
2: Δεν είναι επέτης τώρα, μην το
0: τι είναι δηλαδή.
2: Ο Τσίπρας δεν
0: έφυγε
2: είναι
0: με 17%, ναι. Με 17,8, ναι. Και τώρα πολεμάει να περάσει το 10.
2: Κάτσε, θα δούμε αν θα το περάσει. Κάνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ούτε στις δημοσκοπήσεις δεν το παίρνει.
2: Μια πρωτοβουλία.
0: Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων.
2: Αλλά το έχεις ξαναδεί αυτό.
0: Θα τους πάρει όλους μέσα, αλλά κάπως θα τους μακιγιάρει να φαίνονται άλλοι.
2: Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Αλλά... δεν ξέρω αν θα το κάνει. Καταρχάς, κάτσε να πούμε.
0: Ακούω έναν βουλευτή τώρα, ο οποίος έλεγε: εγώ θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά είπε ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα πάω στο κόμμα Τσίπρα.
2: Μα αφού στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγουν. Δηλαδή σκέψου, είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, υποθέτω κάποιο. Ο Πολάκης τουλάχιστον έτσι δεν είναι, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι τόσο απλό βέβαια γι' αυτό πλέον. Γιατί
0: η σφραγίδα την έχει
1: από τη στιγμή που δεν είναι.
2: Θα φύγει, δεν θα πάρει και τη σφραγίδα μαζί.
0: Θα πάρει όλο το κόμμα. Θα πει
2: ότι
0: θα μαζευτούμε να πάμε να ενωθούμε με το κόμμα.
1: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Καταρχάς η φόρμουλα που θα βρεθεί έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συγχωνευτεί με το κόμμα Τσίπρα. Και νομίζω ότι εδώ θέλουν να κερδίσουν χρόνο και ο Σοκράτης Φάμελος, ενδεχομένως και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς πολλοί είδαν ότι με αυτή την κίνηση ο Σοκράτης Φάμελος έκλεισε το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έχει πειράξει πολύ και τον Παύλο Πολάκη. Τώρα, όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσημα λένε δεν είσαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής ούτε της Πολιτικής Γραμματείας. Αν αυτό.
2: Τι σημασία έχει, είναι ΣΥΡΙΖΑ πάντα.
1: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είχε πάρει 40%, δεν είχε.
1: Βεβαίως. Αν αυτό φτάσει πιο μετά μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας.
2: Κάτσε, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Ναι. Τώρα πήγες να το πεις, αλλά το διάκοψες. Το σχέδιο του Φάμελου είναι να πάρει το κόμμα με τη σφραγίδα και να το πάει ως συνεργαζόμενο.
0: Έτσι.
2: Στο κόμμα του Τσίπρα, ή απλώς θα φύγουν από εκεί και θα μείνει άδειο κουφάρι ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό υπονοεί ο Σοκράτης Φάμελος με τη συνέντευξή του και αυτά που λέει τόσο καιρό. Ναι. Όμως.
0: Θα αφήσει, αυτό... θα αφήσει το, τη σφραγίδα, θα αφήσει τα γραφεία, θα αφήσει
2: δεν
0: τα λεφτά.
2: Κάνει, ρε, εσύ.
0: Μα πλάκα μου κάνει.
2: Τα λεφτά είναι ένα θέμα.
0: Περιουσιακά στοιχεία, ναι. Τον τα αφήσει έξω.
1: Και το κόκκινο και η αυγή και όλα. Απλώς αυτό.
2: Ναι, αλλά τότε ο Τσίπρας δεν θα κάνει το δικό του κόμμα. Θα κάνει το κόμμα το δικό
0: χαίρο
2: του
0: πολύ.
2: Και των άλλων κομμάτων.
0: Χαίρο πολύ. Αυτό, ναι. Μα αυτό ήταν το αδιέξοδο.
2: Μα αυτό δεν θα είναι καινούριο.
1: Εγώ νομίζω.
2: Τώρα δεν είπε, ξεκινάμε για κάτι καινούριο.
1: Ότι όλοι πιστεύουν ότι η κάθε πλευρά θα βάλει λίγο νερό στο κρασί τη, έτσι ώστε να βρεθεί μία φόρμουλα να το ονομάσουν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι.
2: Κάτσε. Τώρα έχω, έχω απορίες. Ναι, γι' αυτό συμφωνάξαμε. Ναι. Να πω τις απορίες μου, άμα θες και εσύ πες τις δικές σου. Στο Θησίο την Τρίτη που θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
1: Ναι.
2: Ελπίζω να μην βρέχει, γιατί μέχρι Δευτέρα βράδυ δίνει βροχές ο καιρός. Ελπίζω να είναι μέχρι τη Δευτέρα βράδυ, γιατί άμα τραβήξει το αυτό πάει το Θησίο. Αλλά εγώ λέω θα πάνε όλα καλά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο Θησίο?
1: Νομίζω πως θα πάνε.
2: Δηλαδή είναι αυτό το event είναι χωρίς προσκλήσεις. Όποιος θέλει πάει.
1: Ναι, βέβαια, δεν θα έχει εξώστη.
0: Εξώστη
1: πάλι,
0: δεν
1: φαντάζεσαι.
2: Έχει. Εξώστη δεν θα έχει. Αλλά το Θησίο είναι
0: έξω
2: μικρό.
0: Την μάντρα και θα βλέπουν.
2: Θα κάθονται όρθιοι στο διάδρομο, γιατί κάπου πρέπει να
1: κοίταξε,
2: κάτσουν.
1: Ενδεχομένως υπάρχει ένα μούδιασμα, γιατί θυμίζω χτες στην εκδήλωση νεολαίας δεν πήγε κανείς. Εντάξει, ναι. Είναι και πρόσφατα τα γεγονότα. Τώρα στην ανακοίνωση του κόμματος νομίζω θα το ζυγίσουν όλοι.
2: Ακάλεστε θα πάνε. Μπορεί ένας από αυτούς που θα πάει
1: κάλεσμα.
2: Να μην το θέλει.
1: Δεν υπάρχει κάλεσμα.
2: Δεν υπάρχει κάλεσμα. Και ο Πολάκης μπορεί να πάει αν θέλει. Αυτό θα
0: πάντως το λογικό είναι.
2: Δεν θα πάει, αλλά λέμε
0: τώρα. Ακούω, ότι θα πάρει το κόμμα ο Φάμελος τις παραμονές των εκλογών που θα προκηρυχθούν και θα πει: εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ ερχόμαστε στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Αυτό που λες είναι φυσιολογικό. Ναι. Λογικό δεν είναι να έχεις βγει δεύτερο κόμμα στη Βουλή και να παίρνεις το κόμμα να το πας κάπου άλλο.
0: Ποιο δεύτερο κόμμα, δεν υπάρχει κόμμα.
2: Είναι, που βγήκαν δεύτερο ήταν. Τώρα είναι τρίτο.
0: Έχουν διαλυθεί, έχουν πάει από εδώ, από εκεί και οι μισοί έχουν πάει στον Τσίπρα.
2: Είναι λίγο κωμωδία αυτό.
0: Έτσι είναι, αλλά.
2: Δεν είναι.
0: Έτσι θα γίνει.
2: Και επιπλέον και ο Τσίπρας στο θυσίο θα τα ανοίξει όλα τα χαρτιά του, δηλαδή θα κάνει το κόμμα. Οκ, okay, το περιμένουμε. Θα ακούσουμε και το όνομά του. Έχουμε καμιά πληροφορία με το όνομα Ρίτσα Μπαρόδο?
1: Δεν ξέρω.
2: Ωραία.
1: Όχι.
2: Δεν θα πει επίσης εκεί με ποιους θα συμπορευθούν και με ποιους όχι?
0: Με την κυβερνώση αριστερά, τη οικολογία και τη στάδε.
2: Όχι. Εκεί θα κάνει την εξαγγελία του κόμματος. Τη οικολογία. Άλλο αυτό. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει. Οικολογία έχω ξανακούσει. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει.
0: Εσύ που ξέρεις το ρεπορτάζ, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς, προφανώς. Έτσι δεν λες. Πώς θα γίνει δηλαδή το πράγμα?
1: Είναι όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Στην πιο δύσκολη θέση ο Φάμελος και σε πολύ δύσκολη θέση και οι βουλευτές, οι οποίοι σαφώς, βουλευτές επαρχίας ειδικά, δεν μπορούν να απαραιτηθούν όταν ξέρουν ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν τον Απρίλιο. Κάποιοι ζουν από αυτά τα λεφτά. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν τις εξελίξεις το Σεπτέμβριο για να δουν να κάνουν το επόμενο βήμα όσον αφορά τους βουλευτές. Για στελέχη είναι πιο εύκολο και για τοπικές οργανώσεις να μεταπηδήσουν σιγά σιγά στον Τσίπρα και να το δούμε να γίνεται.
2: Και άμα κάνει κανένα μπράφο Μητσοτάκης ξαφνικά και προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα γίνουν σε 10 μέρες όλα αυτά?
1: Ναι, θα παραιτηθούν αμέσως. Γιατί πρόσεξε, να παραιτηθούν οι βουλευτές. Ποιοι θα πάρουν τη θέση τους? Είναι άλλο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν αρκετοί επιλαχόντες που δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ πια.
2: Δεν θα παραιτηθούν, θα εξαρτοποιηθούν για να έχουν και το μισθό τους.
1: Ναι.
2: Και ο Τσίπρας προς τιμήν του, ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε παρέδωσε και την έδρα.
1: Ναι, αυτό
2: οι
1: λέμε.
2: Υπόλοιποι δεν το κάνουν.
1: Αυτό λέμε. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει.
2: Άρα θα ζητήσει ο Τσίπρας ότι όποιος έρχεται μαζί μου, παιδιά, παραδίδει και την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν μπορείς να πας να υπογράψεις τη διακήρυξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν
2: μα γιατί να παραδώσεις την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα έτσι κι αλλιώς?
0: Τι σημασία έχει πια θα δώσεις την έδρα, αφού θα προκυρυχθούν εκλογές. Όλοι αυτοί θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Ποιος θα μείνει?
1: Εγώ νομίζω ότι θα μπει.
2: Ωραίο
1: και εδώ πέρα
2: θα
1: μπει νερό στο κρασί και θα δοθεί ένα διάστημα 2-3 μηνών πριν τις εκλογές να παραιτηθούν οι βουλευτές και μετά να πάνε στον Τσίπρα. Για όσους δεν παραιτηθούν αμέσως, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που μετά την Τρίτη να παραιτηθούν. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Θα το δούμε. Αλλά είναι όλοι σε δύσκολη θέση.
2: Δώσ' μας 2 λεπτά να βάλουμε τις εφημίσεις, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μετά και για την Καριστιανού. Γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πάμε νότια.
0: Πριν από τις διαφημίσεις λοιπόν, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Si c'est l'amour.
1: Chut.
0: Il est partout. Chut. Il est là.
2: Πάμε τώρα και στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ξέρουμε πού θα ανακοινωθεί και πώς.
3: Στην Θεσσαλονίκη, στο
2: Ρωσική Πρεσβεία. Θεσσαλονίκη...
4: Στη Ρωσική Πρεσβεία.
2: Προβοκάτορα. Πρόσεξε τώρα να δεις εκεί να δεις τι γίνεται. Έπαιξε ο Άρης ένα φοβερό ηχητικό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Όπου μια κυρία Νεγρεπόντι, πρώην Πρίτανης νομίζω είναι. Δήλωσε ότι υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού. Ακούστε.
4: Έχετε υπογράψει τη διακήρυξη?
5: Βεβαίως.
4: Την έχετε διαβάσει?
5: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
4: Βασικές αρχές.
5: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό. Γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
2: Είναι πολύ ευχάριστες οι αρχές της, τις οποίες δεν τις ξέρει.
4: Πίστευε και μία ερεύνα.
2: Και οι θέσεις της είναι επίσης ωραίες, αλλά δεν τις διάβασε. Γιατί είχε κόσμο. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό το show που στήσανε εκεί στο γραφείο και βλέπουμε στα social media, με τη σκάλα που ανέβαιναν να υπογράψουν, πήγαιναν, βάζαν μια υπογραφή. Δεν ξέρουν σε τι υπέγραψαν. Αν
4: γιατί
2: λέει
4: διάζεται
2: μέσα υποχρεώσε να δώσεις και το σπίτι σου υπέρ του κόμματος, το έχουν υπογράψει αυτοί.
4: Η Καρισιανού δεν πρέπει αυτό να κάνει το κόμμα. Μία μέρα πριν, με το που ακούσετε ότι ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα πάει τότε να το κάνει. Έτσι ώστε να μην έχει μίλησει σε κανέναν. Ναι. Και θα πάει με διάφορους εκεί πυροβολημένους να την ψηφίσουν. Γιατί τώρα, αν αρχίσει να μιλάει, θα τρέχω, θα πει δάνατο
3: παραλάκι που δεν ήθελε την debate με τις εκλογές ο κομματιτές και το έχει παίξει έξυπνα.
2: Εσύ έτσι όπως το ειρωνεύεσαι αυτό, εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη η Καριστιανού θα έχει κόσμο στην ανακοίνωση του κόμματος? Δεν
4: θα έχει. Θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που χάριζε, τι χάριζε?
2: Χρέη.
4: Ναι. Θυμάσαι τι κόσμο είχε?
2: Βέβαια. Και Σόρας.
4: Ο Σόρας. Σε όλη την Ελλάδα είχε. Και όχι μόνο είχε, του δίνανε και ένα πεντάρικο.
2: Ωραία, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει. Δεν ξέρουμε τις απόψεις του. Δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του. Ξέρουμε 3-4 εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν επιρροή από τη Μόσχα. Λένε ότι, ω παπά παιδιά, από πού σας προκύπτει αυτό? Μόνοι τα λένε. Μόνοι τους αποκάλυψαν τον Θανάση Ευγερινό, τον άλλον τον, από το Σύλλογο της Πετρούπολης. Ο κόσμος θα πάει. Επειδή θα δουν τον κόσμο, ο κόσμος που θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις θα λέει ναι, βεβαίως, θα το ψήφιζε αυτό το κόμμα. Θα φουσκώσει πάλι τον μπαλόνι. Και άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Μόλις φουσκώσει τον μπαλόνι της Καριστιανού και στην πρώτη δημοσκόπηση που θα καταγραφούν Τσίπρας και Καριστιανού πιο πάνω από την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο?
4: Η Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνεις θα κάνει.
2: Και ο Ανδρουλάκης
4: πόλεμο.
3: Θα είναι η Καριστιανού πάνω από τον Ανδρουλάκη, πιστεύεις?
2: Στον πρώτο καιρό. Είμαι βέβαιος.
3: Αλήθεια.
2: Μα δεν υπάρχει
3: δεν το πιστεύω.
2: Αντώνη μου, δεν υπάρχει νέο κόμμα στην Ελλάδα που στις πρώτες δημοσκοπήσεις να μην έγραφε 20%. Πόσα θες να σου πω? Τον Αβραμόπουλο, τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον Κασελάκη. Πόσους ναι θες να σου πω?
3: Τώρα
2: όλοι με 20 φιγουράριζαν και τώρα
4: δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.
2: Εγώ λέω ότι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις και εμείς θα καθόμαστε να τις σχολιάζουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις,
3: πάντως,
2: παρά μόνο αυτές που είναι κοντά στην κάλπη.
3: Λίγο θολή αυτή η εικόνα τώρα με τα μαθήματα ρωσικών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα το επιβραβεύσει αυτό. Και με από το γεγονός ότι μέσα προσπαθεί να πατήσει δύο βάρκες, γιατί μαθαίνει ότι υπάρχουν και στελέχη που προέρχονται από την αριστερά. Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα?
2: Απευθύνεται
3: σε ένα πατριωτικό συντηρητικό κοινό με προεκτάσεις στην αριστερά και στην Μόσχα?
2: Εγώ καταρχάς θέλω να δω τις ανακοινώσεις αυτού του κόμματος. Όταν θα γίνει, μετά θα αρχίσει να σχολιάζει την επικαιρότητα. Θα γελάσουμε. Ευτυχώς, γιατί μπαίνει και καλοκαίρι και βαριόμαστε, οπότε θα έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά θα γελάσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα γελάσουμε.
4: Είναι κατάντια όμως για τη χώρα αυτό. Έχουμε καμιά εικοσαριά κόμματα.
2: Εσύ που λες θα συνεννοηθεί η αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση?
4: Δεν συνεννοηθεί με αυτούς.
3: Με ποιον
4: συνεργαστεί? Με τον, τον Ανδρουλάκη.
3: Α,
4: με αυτόν ο οποίο έχει κυβερνήσει. Μαζί του δεν κυβερνήσει.
3: Μα και ο Ανδρουλάκη δεν λέει να συνεννοηθώ με τον Μητσοτάκη. Με αυτό θέλει να συνεννοηθεί.
4: Ο Ανδρουλάκης...
3: Λέει με το χώρο τη κεντροαριστερά και του βάζει όλου μέσα χωρί να λέει ούτε έναν. Τι λέει?
4: Τίποτα. Λέει,
3: θα σα βγάλουμε αύριο.
4: Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα κατεβούμε. Αυτόνομοι.
3: Και έτσι είπε, Ανδρουλάκη, πε ότι θέλουν να συνοηθούν, θα φτάνουν μαζί 25-30%.
4: Με τίποτα.
3: Εγώ σου λέω, θα φτάσουν. Θα συνεννοηθούν. Σιγά μην ο Τσίπρα βάλει συνέτερο τον Ανδρουλάκη και σιγά μην ο Ανδρουλάκη βάλει συνέτερο τον Τσίπρα.
1: Ακριβώ. Γιατί παίζει ρόλο ποιο θα είναι πρώτο. Όπου ο καθένα
3: θέλει. Γι' αυτό σου λέω. Final Four θα έχουμε, να το θυμάσαι. Μετά το Final Four του μπάσκετ θα έχουμε το Final Four για τη δεύτερη θέση.
1: Α,
3: το χρυσό μετάλλιο θα είναι το Final Four.
4: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι μετά...
3: Δεν θα είναι η Καριστιανού, δεν θα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
1: Ναι. Ανδρουλάκης, Τσίπρας,
3: Ανδρουλάκης,
1: και βάζεις, Κωνσταντοπούλου. Και βάζεις και την Κωνσταντοπούλου.
3: Μη σου βάλω και το Βελόπουλο και γίνει Final Five. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα την πληρώσει. Ναι, αυτή
4: το
3: την
4: μόνο θέμα αυτής. Είναι ότι ο Βελόπουλος, η Καριστιανού, ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου. Όλοι τραβάνε κόσμο από τη δεξιά.
3: Αυτό θέλω να το δω.
4: Τι θα το δεις? Οι άλλοι λέει, δεν βλέπεις τι κάνει.
3: Εγώ...
4: Όλοι. Ποιος?
3: Ο Βελόπουλος.
4: Ακόμα δεν ξέρει για την Καριστιανού.
3: Όσους μάζεψε, τους μάζεψε. Ναι, δεν τραβάει άλλο.
4: Τραβάει όμως κόσμο από εκεί.
3: Η Καριστιανού, αν τραβάει κόσμο από τη δεξιά, κόσμο. Θέλω να το δω.
4: Δεν θα του πάρει κόσμο, από εκεί.
1: Όπως και από την Κωνσταντοπούλη, νομίζω θα πάρει.
3: Δεν ξέρω. Εγώ λέω πάλι ότι αυτοί ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή όλοι αυτοί. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτοί είναι. Είναι μεγάλη η δεξαμενή. Αλλά όλοι στην ίδια ψαρεύουν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Κυρίες και κύριοι. Αντώνη, κουράγιο.
3: Έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
4: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Την τελευταία στιγμή σταμάτησε την επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, γιατί του το ζήτησαν Άραβες ηγέτες. Τον χλεβάζουν οι Ιρανοί. Δυσίωνες οι προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων και του ρεύματος. Ήδη όσοι προγραμματίζετε καλοκαιρινές διακοπές, καλό είναι να γνωρίζετε ότι
1: στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες, το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
0: Φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και πηγαίνουν μοιράς, προσγειώνονται μοιράς. Τι σημαίνει, θα δούμε, αυτή η αλλαγή τακτικής από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Επιμένουν τα τουρκικά μέσα στις πληροφορίες για τον νόμο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μήνυμα από Γεραπετρίτη.
2: Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
3: Θαλάσσιος γαλλοταξικός σχεδιασμός δείχνει η Ελλάδα το τι διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. 12 μίλια στο Ιόνιο, άρα η πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρμόζει τα 12 μίλια. Νόμος Μανιάτη, κάτι Παναγίδη λένε.
4: Είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας.
0: Η μέρα μνήμης η σημερινή για τους σφαγιαστέντες του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα για τη γενοκτονία των ποντίων, με τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα για τους βασανισμούς και τις μαζικές εξοντώσεις, να μην αφήνουν περιθώρια σε αυτούς που επιμένουν ακόμη και σήμερα στην αλλαγή της ιστορίας.
5: Που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες. Εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως.
0: 353, τουλάχιστον 353.000 είναι νεκροί. Και το χάρο με τα μάτια της είδε μια γυναίκα, και δεν είναι η μόνη, που έπεσε θύμα μιας συμμορίας που της άρπαξε την τσάντα. Της πήραμε βεβαίως την τσάντα. Δεν έφτανε αυτό, την πέταξαν σε ένα χαντάκι τη γυναίκα και άρχισαν να την πετροβολούν.
6: Άρχισα να τους φωνάζω, τι κάνετε εκεί, αφήστε την τσάντα κάτω. Και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα να την πάρω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ. Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχισε να τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορο αντικείμενο πάνω μου.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πρώτα να δούμε τα της κίνησης, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί μας έχετε ειδοποιήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο και με μηνύματα. Αυτή η έντονη οσμή στα νότιες, κυρίως νότιες περιοχές. Θα το δούμε όμως συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εγώ κυκλοφοριακά στα νότια θα σας πάω, στον Πειραιά, γιατί ο δυσκολότερος δρόμος, το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει πολλά αυτοκίνητα, και όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάλιρο μέσω της Κόνωνος και της Ομυρίδου Σκυλίτσης λόγω εργασιών, βρίσκεται μεγάλη καθυστέρηση. Εργασίες στην ακτή Μιαούλη, εργασίες και στην Ομυρίδου Σκυλίτσης. Στο κέντρο της Αθήνας η στα 2 είναι ο δυσκολότερος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, και έχουμε μικρές καθυστερήσεις, ευτυχώς μικρές, στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, και θα αρχίσουμε πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα με αυτό που σας είπα, και είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιώργο. Δεν ξέρω και αν στις αρχές, δηλαδή πυροσβεστική αστυνομία έχουν χτυπήσει τηλέφωνα από πολίτες που λένε ότι κάτι μας μυρίζει. Και οι περισσότεροι, να πω εδώ, που παίρνουν και εδώ στο Sky, το περιγράφουν ως σαν μυρωδιά από υγραέριο, έτσι λένε.
8: Μόνο σε αυτό μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένα μυστήριο από πού έχει προκληθεί αυτή η οσμή. Αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, ότι είναι εκατοντάδες κλήσεις και στο πυροσβεστικό σώμα από διαφορετικές περιοχές και στην αστυνομία.
0: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, κάποια διαρροή.
8: Και μιλάμε και για οσμή η οποία δεν περιορίζεται στα νότια προάστια ή σε κάποιους κοντινούς δήμους που φαίνεται, τουλάχιστον γιατί υπάρχουν αναφορές για εκενώσεις σε σχολεία, γραφεία και σε άλλες επιχειρήσεις σε Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές μέχρι και τη Δάφνη, μέχρι και πιο κοντά στο κέντρο και στην περιοχή των Ελλήνων Ρώσων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες κλήσεις που έχει λάβει το πυροσβεστικό σύστημα. Αυτό που μας διευκρινίζεται είναι και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαχείριση συμβάντος. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια έκρηξη, κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία των αρχών για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και με τη δημόσια υπηρεσία όσον αφορά την παροχή αερίου με την ΔΕΠΑ για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια τέτοια εξήγηση ότι υπάρχει εν γνώση τους κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια κινητοποίηση και από το λιμενικό όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι. Αν είναι κάτι εκεί το οποίο. Εκεί. Ναι, βέβαια, ούτε εκεί υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο συμβάν. Είναι όλα προληπτικά μέχρι στιγμής που σας αναφέρουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου πληροφορίες για το από πού χτυπάνε τηλέφωνα στις αρχές, πυροσβεστική και αστυνομία, έχουμε και έτσι έναν υποτυπώδη χάρτη εκεί όπου υπάρχει έντονη οσμή. Οπότε. Περιμένουμε, Γιώργο. Από ό,τι
8: καταλαβαίνω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεισφέρω εγώ μόνο εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο και εδώ στον Sky, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος ο Ροδοψάλτης και από τη Γλυφάδα. Έχετε πάρει και από το Κερατσίνι, έχετε πάρει και από την Τραπετσόνα. Αρκετά τηλέφωνα από Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία από το Υπουργείο Ενέργειας που λέει. Όχι τι είναι, αλλά τι δεν είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας, η πληροφορία που δίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η οσμή αερίου, υγραερίου, όπως περιγράφεται, θα το δούμε, ελπίζω, σε πολύ λίγο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τις πληροφορίες για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες τοποθετήσεις για το ακριβές περιεχόμενο του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, εν τούτης φαίνεται ότι μέσα από διαρροές στον τουρκικό τύπο επιχειρεί η Τουρκία να δώσει αυτό το περίγραμμα των διεκδικήσεών της, του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών για το θέμα, προσεκτικός ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί επαναλαμβάνω, ως Υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να συνομιλεί με πληροφορίες που διαρρέονται στον τύπο, αλλά είπε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αυτά, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για το άλλο θέμα που προέκυψε με την απομάκρυση των Patriot, ότι δεν συνδέεται η απομάκρυση των Patriot με όλο αυτό που συμβαίνει με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Είναι κίνηση τακτικής από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Με τη σειρά όλα θα μας βοηθήσει η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Καλώς ήρθες.
9: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Το πρόβλημα όταν έχεις απλώσει τις πληροφορίες στο τραπέζι είναι να πιάσεις το νήμα από κάπου. Ας πούμε από το Υπουργείο που καλύπτεις και ρεπορταζιακά.
9: Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφορικά και με το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε χθες μέσω του συνεδρίου του κύκλου ιδεών ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν υπάρξει κάποια απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχουν τα φόρα ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, αλλά και οι συμμαχικές μας δυνάμεις, όπου η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο, όμως, να σου προσθέσω ότι για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αν δεν λυθεί η υποκείμενη αιτία η οποία παράγει τη κρίση, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας, βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, άρα ο Γεραπετρίτης, αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει να μπει ακριβώς στην ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή βεβαίως που, και σωστά κατά τη γνώμη μου, πράττει ως Υπουργός των Εξωτερικών, δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση με πληροφορίες που
9: θα δώσει. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα σχολιάσω διαρροές.
0: Ναι. Από την άλλη, όμως, να το δούμε και από την άλλη, φροντίζει να στείλει και ένα μήνυμα, δηλαδή τους λέει ότι κοιτάξτε, ό,τι και να ψηφίσετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφενός και αφετέρου, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να τα γνωρίζετε αυτά.
9: Έχουμε ήδη έτοιμα έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για να πετρέτη για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα μας που είναι η Patriot που και εκεί έχει προκληθεί αρκετή συζήτηση.
2: Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά ακούσαμε ένα απόσπασμα με τον κύριο Γεραπετρέτη, το πλήρες ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου και προχωράμε στο επόμενο. Υπήρξε η απόφαση αυτή από το ΚΙΣΕΑ για την απομάκρυση των Patriot και μάλιστα το είδα να γράφεται κιόλας. Τύπου σχόλια ότι να μήπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση παίρνει τους Patriot από την Κάρπαθο για να μην προκληθεί μεγαλύτερη ένταση εν ώψη του νομοσχεδίου αυτή για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
9: Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή του Sky σήμερα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το ξεκαθάρισε αυτό το συγκεκριμένο, στο οποίο αναφέρεσαι ο Παύλος Μαρινάκης. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες μας. Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Είχε προηγηθεί, όπως είπες και εσύ, η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους. Επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα F-16 τα οποία είχε στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα.
0: Μάλιστα. Οπότε επιχειρησιακά καλύπτονται κάποιες ανάγκες και δεν συνδέονται επουδενή από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπουργοί με τις εξελίξεις αυτές. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από ό,τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
10: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας είναι καθοδόν προς την Γερμανία, αλλά σήμερα είναι νομίζω στην Αυστρία.
9: Βρίσκεται στην Αυστρία, με συγχωρείτε, όπου συμμετείχε σε ένα φόρουμ με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, όπου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής ασάφειας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν το ρεβιζιονισμό, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και τη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Δένδιας επίσης τόνισε ότι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε σε φόρουμ είναι καθημερινή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, έδωσε και εκείνος το στίγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου για όλο το πλέγμα που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων συνθέτει την εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και θα πάμε αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα έλεγα, γιατί ο Δένδιας τώρα πηγαίνει στη Γερμανία μία-δύο ημέρες μετά αφότου έχει δεχθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών τον Φιντάν και η Γερμανία, επειδή μιλάμε και για Patriot, πρόκειται να στείλει και Patriot στην Τουρκία. Δηλαδή, λιγάκι περιπλέκεται όλο αυτό.
11: Και Patriot, εγώ θα το περιπλέξω κι άλλο. Θέλει Patriot, το ανακοίνωσε την ίδια μέρα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο. Δηλαδή, που μάλλον όχι Κάρπαθο, και από τον Εύρο, που ίσως προστάτευα μάλλον και ευρύτερη περιοχή. Δεν ανακοινώθηκε. Και τώρα η Γερμανία την ίδια μέρα στέλνει Patriot. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Ναι, η Γερμανία.
11: Από εκεί πέρα.
0: Για να καλύψει τις ανάγκες αεράμυνας της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή βεβαίως πάρει η Τουρκία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
11: Προφανώς καλύπτονταν από άλλους Patriot και ευρύτερης περιοχής. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες υπήρχε η συνάντηση του Φιντάν με τον Γερμανό ομολογό του, τον Βάντεφολ, και όπου εκεί υπήρξαν συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία στην Τουρκία, όπου για να ενταχθεί κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ο Φιντάν είπε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην πολιτικοποιηθεί, να μην ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά να δουν την πραγματικότητα σήμερα, τον ρεαλισμό, όταν είναι πολιτικά ζητήματα, είναι Κύπρος, η Ελλάδα κτλ. Όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο έρχεται. Σήμερα τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία είναι πολύ πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες ημέρες. Ότι το νομοσχέδιο θα είναι λίγο περιγραφικό μεν όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν μιλάνε πια για τα νησιά, για τις γκρίζες ζώνες. Λένε ότι θα είναι το πλαίσιο. Και από εκεί πέρα ένα άρθρο στη χουρίδα μας που κάνει εντύπωση, που λέει ίσως χρειάζεται, επειδή ταραχή στα ήρεμα νερά, ίσως χρειάζεται να ξαναξεκινήσει ένα διάλογο που αφορά και την οριοθέτηση στο Αιγαίο.
0: Ωραία. Για τη συνάντηση, μάλλον την οπτική της Γερμανίας, θα μας την πει και η Δήμητρα Κυρανούδη για το πώς βλέπει η Γερμανία, όχι η Τουρκία, η Γερμανία τη σχέση της με την Τουρκία. Αλλά για να σταθούμε λιγάκι στο νομοσχέδιο, εγώ διάβασα προσεκτικά και το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή και σημειώνω και ένα στοιχείο, γιατί μας λες ότι σήμερα λιγάκι το κλίμα είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, σε όλα αυτά τα σενάρια που υπόθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει υπάρξει κάποια διέψευση από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας.
11: Πολύ σωστά. Όχι, έτσι συνήθως. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα από τα οποία ενοχλούν, δηλαδή όταν λένε θα υψώσουν σημαίες στα 152 νησιά, θα ενταχθούν οι κρίζες ζώνες, όχι επειδή η κρατική τηλεόραση. Κάπου βγαίνει η υπηρεσία καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων, υπάρχει στην τουρκική προεδρία, και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική. Είναι εξωτερική πολιτική που αφορά το Ιράκ. Βγάζει διάψευση. Τώρα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο να υπάρχει διάψευση, εκτός και αν ισχύουν, το οποίο το δούμε αρχές Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτές οι πληροφορίες σήμερα από την Τουρκία. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού και καθηγητής στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όταν έρχεται ένα αναθεωρητικό δόγμα να θεσμοθετηθεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο, είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επιχειρήσει επί του πεδίου η Τουρκία να τα εφαρμόσει όλα αυτά, αλλά επιχειρείται φαρδιά πλατιά μια ακόμη προσπάθεια αναβαθμισμένη φιλανδοποίησης της Ελλάδας και του Αιγαίου.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Τώρα ο κύριος Γκίνης, που ως επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Sky μίλησε, έχει και το επιχειρησιακό στοιχείο στο σχολείο του.
12: Έκανε μια δοκιμή αντιδράσεων. Διέρευσε ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δει πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά δεν εννοώ ότι πρέπει να ανεβάσουμε την κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε ετοιμότητα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις ανάλογες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτή η εκτίμηση του κύριου Γκίνη για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, μάλλον αυτά που διαραίονται στον τουρκικό τύπο ότι θα πράξει η Άγκυρα, εντός μάλιστα προσδιορίζουν και το χρονικό διάστημα εντός του Ιουνίου. Τώρα σας είπαμε πριν, ακροθυγός ο Μανώλης Κωστίδης μίλησε για τη συνάντηση αυτή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με το Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Θα πάμε στην Διευθύντρια της Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα γερμανοτουρκικά είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την αεράμινα της Τουρκίας, θα είναι πάτριο εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της γερμανοτουρκικής στρατηγικής συνεργασίας. Μετά από 12 χρόνια, ο τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας ξεκίνησε και πάλι πολύ δυναμικά, με στόχο όχι απλώς την εμβάθυνση, αλλά πλέον πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κρατάμε λοιπόν από την πολύ κρίσιμη χθεσινή συνάντηση το γεγονός ότι Πέρα από το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο πλέον η Γερμανία θεωρεί λήξαν, είναι και συμπαραγωγός χώρα και πλέον δεν τίθεται κάποια, δεν θέτει η Γερμανία καμία επιφύλαξη, δόθηκε πλέον και πράσινο φως για την αποστολή μιας στοιχείας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής το επόμενο διάστημα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανοτουρκική συνεργασία, πέρα από τα όσα υπόθηκαν χθες για την στήριξη της Γερμανίας στην Άγκυρα, ευρύτερα και για ενδεχόμενες μελλοντικές συνέργειες στο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι το Βερολίνο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με αναφορά βέβαια στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως αυτό που κρατάμε συνολικά από τη χθεσινή επίσκεψη, και δεδομένου ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα είχαμε και την επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα, είναι ότι φαίνεται ότι η συνεργασία Βερολίνου και Άγκυρας βρίσκεται σε ένα πολύ πιο προχωρημένο και όριμο επίπεδο, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά, σε σχέση με την συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Αθήνα, γιατί αυτό που μάθαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα από πηγές και από τις δύο πλευρές είναι ότι ακόμα πρέπει να διανυθεί πολλής δρόμος για να υπάρξει μια εμβάθυνση των Έλληνο-γερμανικών σχέσεων στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας στο επόμενο διάστημα, και βέβαια η Αθήνα θέτει ως κόκκινη γραμμή τα ζητήματα της, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η παράλληλη πορεία των σχέσεων.
0: Είναι φανερές οι προθέσεις της Γερμανίας του Βερολίνου, νομίζω εσύ το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από εμάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ορισμένους τομείς όπως τα εξοπλιστικά. Από την άλλη, η Αθήνα εκφράζει τις επιφυλάξεις της, δεν το έκρυψε, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι των υποβρυχίων, που τώρα η Ελλάδα είναι στην διαδικασία αναζήτησης αγοράς υποβρυχίων. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλάει και στην Ελλάδα και μετά να πουλήσει και στην Τουρκία η ίδια τεχνολογία. Αυτό είναι σαφές. Οπότε κάπου εκεί δημιουργείται ένα σκηνικό που τα εξοπλιστικά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
13: Και είναι σαφές, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, κλείνοντας, ότι για τη Γερμανία, και αυτό μας το επισημαίνουν ανώτατες γερμανικές πηγές, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά την προσέγγιση του Βερολίνου, δεδομένου ότι είναι ένας αξιόπιστος, όπως είπαν και χθες, εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βέβαια έχει άλλη αντίληψη για το ζήτημα, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο πυρήνας των τριβών και των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξ από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό, από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
15: Κατάστημα! Κατάστημα!
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
18: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
19: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
21: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της, Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
23: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
24: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
25: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
24: Open Mind.
25: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Ζάι 89,4.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, αλλά κάθε που προκύπτει πληροφορία σχετικά με αυτό που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο στα νότια προάστια της έντονης οσμής που περιγράφεται ως υγραέριο ή κάτι που μοιάζει με υγραέριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας το μεταδίδουμε την ίδια στιγμή. Οπότε θα συνεχίζουμε παρουσιάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας και όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα το βάζουμε εμβόλυμα. Ήδη οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΕ βρίσκονται έξω, κάνουν ρεπορτάζ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και μαζί τους. Διαβάζω ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Λέει ο Δήμαρχος, η σύσταση είναι παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Έχουμε μία διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης ρύπανσης. Διαβάζω επίσης από τον SkyGR και άλλες ιστοσελίδες ότι εκενώθηκε, παίρνει δραματική τροπή με αυτή χρησιμοποιώντας αυτό το ρήμα. Τέλος πάντων, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο του Παλαιοφαλήρου να φύγουν από το Δημαρχείο, γιατί και εκεί στην περιοχή του Παλαιοφαλήρου είναι έντονη οσμή. Υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γιατί σήμερα υπάρχει μία είδηση που καταρχάς όλοι γνωρίζουν τη φίρμα Mango. Ο ιδρυτής αυτής της φίρμας πριν από 1-2 χρόνια είχε σκοτωθεί σε ένα τοπίο είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, δυστύχημα. Φαίνεται ότι άλλαξαν ξαφνικά πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση.
2: Το Δεκέμβριο του 2024 λοιπόν ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, 71 ετών τότε, έπεσε από εγκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σπήλαιο κοντά στη Βαρκελόνη και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Μετά από 2 χρόνια οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιού του, του Τζόναθαν Αντίτς, τον οποίο ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας σχεδόν από το πρώτο διάστημα, με πληροφορίες και την ίδια την εφημερίδα El País να αναφέρει ότι δεν έπειθαν οι μαρτυρίες του, έπεφτε σε αντιφάσεις. Και είχαμε ως σήμερα ως αποτέλεσμα την ασύλληψή του επισήμως πλέον. Ρόλο φαίνεται να έχει παίξει και η μαρτυρία της συντρόφου του πατέρα του, η οποία έκανε λόγο για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους. Βέβαια εκείνο το πρωινό φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν πάει για πεζοπορία.
1: Άρα ήταν μαζί του όταν έπεσε σε αυτόν τον γκρεμό.
2: Ναι. Αυτό είχε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε κατόπιν τις αρχές λέγοντας ότι ο πατέρας μου έπεσε από το γκρεμό. Ο ιδρυτής της Mango ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ένας ήρεμος δισεκατομμυριούχος όπως αναφέρεται από ορισμένα διεθνή μέσα, καθώς παρότι είχε φτάσει στην κορυφή, στη γρήγορη μόδα μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έκανε την εξεζητημένη ζωή. Προτιμούσε να πηγαίνει για πεζοπορία, να κάνει απλά πράγματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χώρο της ένδυσης.
1: Ναι, να κάνει επίδειξη του πλούτου, ας πούμε.
2: Όχι.
1: Και τέτοια πράγματα.
2: Ήθελε, λέει, να μπαίνει μέσα στα καταστήματα και να πιάνει τα υφάσματα, να βλέπει αν είναι τοποθετημένα σε τάξη κτλ. Γι' αυτό ήταν και μια εμβληματική φυσιογνωμία, αν θέλετε, για την συγκεκριμένη περιοχή.
1: Φαντάζομαι και αγαπητή, έτσι όπως τον περιγράφεις, είχε συμπάθειες μάλλον, αν ο άνθρωπος είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αλλά αναμφισβήτητα είναι μια βόμβα τώρα, γιατί είναι ένας κολοσσός στον χώρο του ενδύματος.
2: Σίγουρα.
1: Η Mango. Οπότε είναι μια βόμβα ξαφνικά που έσκασε και λέει ότι ο γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα.
2: Σίγουρα. Και θα περιμένουμε να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Πριν από λίγο μετέδαν τα ισπανικά μέσα, έφτασε και ο δικηγόρος του γιου του Αντίτς στις φυλακές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι αφού πήρε 2 χρόνια προκειμένου να διασταυρώσουν οι αρχές και να δέσουν
1: στοιχεία,
2: την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν σε σύλληψη, θα πρέπει να παρουσιάσουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα που θα τεκμηριώνουν τέλος πάντων το κατηγορητήριο εις βάρος του γιου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα.
2: Γεια σας.
1: Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Μάγκο, ο ιδρυτής της γνωστής φίρμας, που σκοτώθηκε σε ένα τότε χαρακτηρίστηκε ατύχημα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη του γιου του, ότι εκείνος εμπλέκεται στο θάνατό του. Είχε πέσει από γκρεμό ο πατέρας, σκοτώθηκε και τώρα κατηγορείται ο γιος. Λοιπόν, τώρα στη Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε πως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον βομβαρδισμό.

0: άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας. Εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
1: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
0: Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είμαστε ήδη στο 2.12, Σπύρο, με επανελλαδικός μέσος όρος. Άρα και τα 2.30 είναι κοντά.
0: Στα νησιά ιδίως,
3: Στα νησιά. Και μιλάμε για περίοδο που ακόμα δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, λέει, στα νησιά που συνήθως είναι πιο αυξημένες τιμές, στην Πάτμο για παράδειγμα, λέει κάποια νησιά των Δωδεκανήσων, θα δούμε και πιο ψηλές τιμές αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν δείχνει ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
3: Κάθε μέρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια τις τελευταίες 10 μέρες είναι κάθε μέρα ακριβότερη από την προηγούμενη.
0: 110 το πετρέλαιο.
3: 110 σταθερά. Κλείσαμε την Παρασκευή σταθερά μια εβδομάδα στα 105. Τώρα είμαστε σταθερά στα 110. Είμαστε 5 δολάρια παραπάνω κολλημένοι. Αλλάζει. Τα 5 δολάρια όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Είσαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και πλέον οι εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα χτες του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γκίκα Χαρδούβελ, είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε τα 150 σχετικά σύντομα και να υπάρξει σταδιακή, μείωση την επόμενη διετία, όπου η μέση τιμή θα είναι στα 110-115 δολάρια το βαρέλι για την επόμενη διετία. Υπολόγισε το κόστος στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ελάχιστα το συζητάμε και ελάχιστα φαίνεται να το έχουμε αφομοιώσει, αλλά μιλάμε για σκηνικό ακριβής ενέργειας, διαρκείας μάλιστα, και η οποία βέβαια επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, και μέσα στο φυσικό αέριο είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί και στο ρεύμα. Όχι τώρα που ακόμα υπάρχουν, η κατανάλωση είναι μειωμένη, γιατί δεν είμαστε ακόμα στο τουριστικό πικ και οι ζέστες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έχουμε τα 35 τα ελληνικά και θα είναι γεμάτο με τουρίστες η χώρα, εκεί που έχουμε το πικ της κατανάλωσης σε αιτήσια βάση, οι τιμές είναι βέβαιο με τα σημερινά δεδομένα ότι με τα επίπεδα φυσικού αερίου πάνω τα 50 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, θα δούμε υψηλές τιμές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Και νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Ναι.
0: Και όταν μιλάμε για τέτοιο κόστος για την ενέργεια, δεν πάει μόνο το μυαλό μας, ή μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο το μυαλό μας ότι με πόσα θα γεμίσω το ρεζερβουάρ. Μιλάμε για τη λειτουργία του κράτους, για το επιχειρήν, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και να φτάσει μέχρι και τον μισθό, μέχρι το τι με τη βιομηχανία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω τομέας που μπορεί να μείνει ακάλυπτος. Κάτσε, γιατί είπες τώρα κάτι μαγικό, έπιασες το ρεύμα. Ο κύριος Καπλάνης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών, ήταν στο Action. Πρόσεξε, αυτά που θα πει τώρα είναι πριν μπουν οι αυξήσεις, οι οποίες μάλλον είναι αναμενόμενες.
4: Το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
5: Πόσο πληρώνεται ρεύμα το μήνα?
4: Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοπία να πληρώνει 3.500-4.500 το μήνα.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά εγώ θέλω να το συνδέσω και με το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Κάποτε ο Ντράγκη είχε μιλήσει για μπαζούκα. Ότι έχουμε τον μπαζούκα που μπορεί να κρατήσει την Ευρωζώνη αλόβητη τότε με τη δική μας κρίση. Εσύ τώρα μιλάς για νερό, όχι για μπαζούκα, για νεροπίστολα. Μισό λεπτό, Νίκο. Άκου και εσύ. Ναι. Η Τούμπα, η δημοσιογράφος του Sky, είναι έξω και προσπαθεί, ξέρεις, να μας μεταφέρει τώρα το κλίμα για αυτή την έντονη οσμή που υπάρχει στα νότια προάστια. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε αρχικά ότι εκατοντάδες εκκλήσεις γενικότερα στην περιοχή των νοτιών προαστίων έχει δεχτεί η πυροσβεστική για τη μυρωδιά υγραερίου. Από το ύψος της Βουλιαγμένης είναι αυτό, μέχρι και σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γίνεται λόγος για αυτή τη μυρωδιά. Γίνονται έρευνες και προσπάθεια για να διευκρινιστεί τι την προκαλεί. στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στον Άλυμο, στο Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές εκκαινώνονται προληπτικά επιχειρήσεις, ενώ αποφασίστηκε και η εκκένωση σχολείων.

0: λοιπόν μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους. Σε ένα από αυτά τα σχολεία βρισκόμαστε και εμείς στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και περίπου μια ώρα έχει εκκαινωθεί, δεν υπάρχουν μαθητές. Τώρα και όλα αυτά μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα κάνουν έρευνες, ενώ και το λιμενικό κάνει θαλάσσιες περιπολίες για τον ίδιο λόγο. Πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει μέχρι στιγμές πως δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
1: Φυσικού αερίου. Τώρα, την βιωματική εμπειρία σου επικαλούμε. Εσύ, επειδή κινήθηκες από περιοχή σε περιοχή και εδώ στο Φάληρο και στην Καλυθέα, είναι το ίδιο έντονο ο σμός ή κάπου αλλάζει?
0: Το ίδιο είναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να το έχω συνηθίσει τόση ώρα, γιατί μύριζε πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Νέα Σμύρνη μυρίζει, και από Καλυθέα που πήγαμε μυρίζει, ναι. Και σε εμάς το Παλαιό Φάληρο μύριζε αρκετά πολύ. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάσταση. Προφανώς στις επιχειρήσεις που εκενώνονται θα υπάρχει κάτι.
1: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Όχι, ήθελα να δω. Νίκο, είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ, ναι.
1: Τη ρώτησα για να δω μήπως από περιοχή σε περιοχή, μήπως είναι πιο έντονη, ας πούμε, αυτή η οσμή.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, Νίκο, εμείς.
2: Όχι. Δεν προκύπτει κάτι. Τουλάχιστον από κάποιο παραγωγικό φορέα, ο οποίος να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, να έχει πει κάτι. Δηλαδή κάποια βιομηχανία,
1: ναι,
2: η
1: κάτι,
2: οποία να έχει συμβεί κάτι. Όχι, δεν έχει προκύψει. Προφανώς είναι κάτι έχει σχέση με κάποιο είδους παραγωγή. Είναι βέβαιο αυτό. Απλώς ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η πηγή.
1: Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν.
2: Έλεγες για το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος. Κάποτε ακούγαμε τον Ντράγκη να μιλάει για μπαζούκα. Εσύ σήμερα γράφεις για νεροπίστολα.
2: Μέχρι τώρα νεροπίστολα. Αυτά που επί της ουσίας έχουμε θέσει σε εφαρμογή, από χτες η πίστα αλλάζει, γιατί η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Για να μας παρεξηγήσει κανείς, ή μάλλον για να μην γίνει παρανόηση, εσύ αναφέρεσαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή μιλάμε για.
2: Εγώ αναφέρομαι σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Στο ευρωπαϊκό και στο εγχώριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή η άποψη που υπάρχει ότι δεν θα προκαλέσουμε δημοσιονομικό πρόβλημα έχει οδηγήσει στη μη λήψη μέτρων επί της ουσίας ή σε μέτρα μικρού κόστους, περιμένοντας και βλέποντας και θα δούμε. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλεγεί και η στρατηγική που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου έχουμε συμπληρώσει 3 μήνες, το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται και πλέον χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να φτάσει μέχρι τα εθνικά κράτη. Η Τζόρτζια Μελόνι ετήθηκε χαλάρωστο δημοσιονομικό κανόνι για ένα πακέτο 1,5% του Ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό είναι η πρώτη που έκανε αυτή την κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί πολύ απλά εξεφεύγει η κατάσταση.
1: Δεν θα έχει επιπτώσεις η Μελόνι με αυτό που κάνει? Ότι μόνη της αποφασίζει να ξεφύγει από κάποιους κανόνες?
2: Δεν λέει ότι θα ξεφύγω μονομερώς, γι' αυτό και ετήθηκε με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Eurogroup έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χειριστούν με τρόπο επιθετικό προκειμένου να αποφύγουν τις υπερβολές του παρελθόντος που οδήγησε σε εισόρευση δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις πρόσφατες κρίσεις. Αυτή είναι η στρατηγική. Μα που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Μεγάλο, πάρα πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει πάρα πολύ, όπως σήμερα είπε ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Ευάγγελος Μητυλινέος, ότι το ενεργειακό κόστος χτυπάει και τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας είναι αλήθεια ότι τα τρώει. Σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε αυτό στον πληθωρισμό που έχουμε πολύ πιο υψηλό από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το μεταφορικό κόστος, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογονάθρακες. Το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο, κίνηση, αμόλυβδη. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε.
1: Και εσύ χτυπάς καμπανάκι, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε αύριο, για να το τρέξω λιγάκι τώρα με αυτά που προέκυψαν με την έντονη της οσμία, έμεινα λίγο πίσω. Εσύ χτυπάς καμπανάκι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξηθούν λόγω των κλιματιστικών, τότε θα έχουμε και την αύξηση του φυσικού αερίου, οπότε θα ακριβήνει το ρεύμα. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις μια κατάσταση δύσκολη το καλοκαίρι, όχι εύκολη.
2: Πιο δύσκολη από ότι τώρα, που είναι ήδη δύσκολη και αρχίζει και εμφανίζεται στην οικονομία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μεταφορικών για να κινηθεί η οικονομία μας. Έτσι κινείται η οικονομία μας, έτσι δουλεύει. Με οδικές μεταφορές και με ηλεκτρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, γεια σου,
1: ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα, αλλά και πώς να είναι όταν έχουμε τέτοια δεδομένα στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο χάρτη.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πένθους για τον Ελληνισμό, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου ανακαλούμε στη μνήμη μας τις θηριωδίες των Νεοτούρκων κατά των Ποντίων, τις σφαγές και τον αφανισμό τους από τις τουρκικές ορδές, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως την περίοδο 1914-1923. Είναι τα βασανιστήρια, είναι η έκθεση στο ψύχος και στον καύσωρο με ατέλειωτες πορείες εκτοπισμού χωρίς τροφή και νερό και αποτρόπες πράξεις που δύσκολα περιγράφονται, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση τουλάχιστον 353.000 ανθρώπων. Προστίθενται αυτές οι 353.000 στις εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Η κυρία Σαχινίδου Μιλιστόπ είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όχι μόνο για την ημέρα πένθους και μνήμης, αλλά γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα της γενοκτονίας. Να πούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Η Ευρώπη είναι λοιπόν στη λογική του ποτέ ξανά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο. Καταφέραμε να πείσουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι θέμα προς συζήτηση. Έγκλημα λοιπόν το οποίο ο θήτης παραμένει αμετανόητος, γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Ζητάμε δικαίωση και μια συγνώμη.
0: Και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και νεότερα σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Sky 89,4.
0: Μια ημέρα έχουμε αλλάξει λιγάκι τη ροή των ειδήσεων, γιατί πρέπει συνεχώς να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις για αυτό το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα, δεκάδες τηλεφωνήματα εδώ στο Sky, για την έντονη οσμή, μάλλον υγραερίου, έτσι το περιγράφεται, κυρίως στα νότια προάστια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης πάλι στο στούντιο.
15: Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να δίνει απαντήσεις, τουλάχιστον φαίνεται να έχει προκύψει μια αρχική έρευνα. Αναφέρεται λοιπόν ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργείου με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει επικοινωνία από την ΕΝΑΟΝΕΔΑ, την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Εκεί αναφέρεται ότι επίσης δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Μία ακόμα επικοινωνία υπάρχει με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και έγινε ένας έλεγχος στα πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημέρωση είναι ότι από τις 12 παρά 20, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι αναφορές, έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και βρίσκονται σε μια ετοιμότητα για να γίνει κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Καταλήγει συγκεκριμένη ενημέρωση, οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
0: Καθησυχαστικά όλα αυτά, ότι δεν έχει εντοπιστεί.
15: Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ή άμεσο, αλλά απαντήσεις ξεκάθαρες ακόμα δεν υπάρχουν.
0: Καθησυχαστικά μένα, αλλά. Μυρίζει. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Η Διεθνής Ειδήσεις Deutsche Welle. Αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, η οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο, στην ατζέντα 40 διμερείς συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα. Για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο. Αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψης σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπεύθυνοι του Στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών.
0: Και επιστρέφουμε με Δημήτρη Βάλσαμο στις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
17: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά μια είδηση που εγώ δεν περίμενα να συμβεί, αλλά συμβαίνει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον Άρη, υπέγραψε νέο διαιτές συμβόλαιο. Θυμίζω, προπονητής που ήρθε μεσούς της σεζόν, υπηρεσιακά ουσιαστικά να βγάλει τη χρονιά. Αλλά επειδή έβγαλε τον Άρη πέμπτο, φαίνεται ότι έπεισε τον Θοδωρό Καρυπίδη και υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα αναλάβει αυτό τον Άρη για τη νέα σεζόν. Κατά τα λοιπά, κυκλοφορούν την Πέμπτη τα διαρκείες του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για το ΟΑΚΑ στη νέα σεζόν. Οι τιμές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από 400 ευρώ. Και το κλειδί εδώ είναι ότι όποιος εξασφαλίσει τη θέση του τη νέα σεζόν και πάρει διαρκείες, προμηθευτεί, θα έχει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο.
17: Βέβαια, πολύ μεγάλο δέλεαρ για τον, για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει και να βρεθεί και στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού πια στον Βοτανικό. Και η μεγάλη είδηση στο διεθνή χώρο πια από χθες το βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τη Manchester City. 10 χρόνια άλλαξε όλο το σκηνικό στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έκανε τη City ένα πραγματικό μεγαθύριο. 20 τίτλοι συνολικά και διεκδικεί και το πρωτάθλημα φέτος. Η City παίζει παρεπτόντως σήμερα στις 9.30 με την Bournemouth και θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Η Arsenal συν 5 το Σαββατοκύριακο. Τελευταία αγωνιστική. Να δούμε αν θα κλείσει με 20 ή 21 τίτλους ο Pep.
0: Επόμενος σταθμός για Guardiola.
17: Θα δούμε. Νομίζω ότι του χρόνου δεν θα δουλέψει. Δεν νομίζω να δουλέψει απευθείας. Θα μου κάνει εντύπωση. Μετά τον Κλοπ και ο Πεπ αλλάζει το σκηνικό πλέον πολύ στην Πρέμιερ
0: Λιγκ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Οπότε μένετε στο Sky. Ελπίζω τα παιδιά της αλλαγής να έχουν τη λύση για το τι έχει προκαλέσει αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
20: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή. Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
22: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
23: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
24: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
25: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
26: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
27: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα.
26: Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
1: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
26: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
1: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
26: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
1: Τηλέφωνο 2610-343494.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια και κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και της Καλυθέας. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με την ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά, σαν και αυτό, αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσυρεί τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στα γενέα της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος, ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των Ισραηλινών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο οφείλεται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών σύμφωνα με νεότερες αναφορές από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται μεταξύ των περιφερειακών ηγετών και των εμπλεκομένων στη σύγκρουση ημερών για την αποτροπή της επιστροφής στην κλιμάκωση. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διαμηνύει πως καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου, Μόδας Μάνγκο, στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι είναι πεπισμένη για την ανθρωπότητά του, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο ιδρυτής της Μάνγκο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι Sky 89,4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: 89,4. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, 3 και 4 ακριβώς. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο αγαπημένος σας παρουσιαστής, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο αγαπημένος σας συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και σήμερα guest είναι ο κορυφαίος ηχολήπτης ever, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, ο οποίος γιορτάζει έτσι και σε λίγες ώρες. Θα τον έχουμε μαζί μας και την ημέρα της εορτής, αλλά του λέμε από τώρα εμείς χρόνια πολλά και θα ελπίζουμε ότι θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όπως κάνει πάντα. Μέχρι και τις 4 θα είναι μαζί μας, θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Τα χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, ξέρεις τι μου θύμισαν, Παναγιώτη? Μου θύμισαν τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου στα χωριά.
1: Που αρχίζουν από τις 10 του μήνα.
0: Που ξεκινούν από τις, για την ακρίβεια, 13, 14, 15 είναι τα τριήμερα. Ξεκινούν από τις 13 λοιπόν και το κλαρίνο παίζει μέχρι και τις 15 το 25. Βράδυ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 35. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Πανεύκολα μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Τα μηνύματάκια σας θα στέλνετε με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, άκου, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μην χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51.
0: Αφού εξασφαλίσετε την εγγραφή σας στο ΙΕΚ Δέλτα, μπορείτε να αξιοποιήσετε για μία ακόμα εβδομάδα και για μία ακόμα ημέρα τις σούπερ προσφορές της Domino's κάθε μέρα, συγγνώμη, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι μπορείτε να απολαύσετε σήμερα και κάθε Τρίτη? Μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε να παραγγείλετε μέσα από το Domino's.gr, μέσα από το Domino's Mobile App ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's Ηρών Πολυτεχνείου 50.
1: Ρε φίλε, είδες τι έπαθε η παλιά πρωταθλήτρια Στίβου και μέλος του Συλλόγου Βετεράνων εδώ στην Πάτρα, που συμμετέχει ακόμη σε αγώνες, η Ανδριάννα Φαντακοπούλου?
0: Δεν είδαμε, Παναγιώτη, ήταν ένα θέμα
1: φοβερό
0: που...
1: έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, έπαιξε πάρα πολύ. Εγώ έτσι όπως το διάβασα...
1: Να τις ευχηθούμε και να πούμε περαστικά, έτσι.
0: Περαστικά. Έτσι όπως το διάβασα με τρόμαξε, ήταν τρομακτικό.
1: Βέβαια.
0: Ήταν τρομακτικό αυτό που συνέβη. Γιατί ξέρεις, εγώ χτες δεν γνώριζα ποια είναι. Θα μου πεις, έχει σημασία ποια είναι? Όχι, δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, μια γυναίκα δραστήρια, τη γνωρίζουμε, στο δρομικό κίνημα συμμετέχει, έχει πάρει μετάλλια. Και πραγματικά και εμένα με τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια, όλη αυτή η ιστορία. Πάλι καλά που η γυναίκα γλίτωσε με κάποιους τραυματισμούς. Γιατί έτσι όπως διάβασα και το ρεπορτάζ της εφημερίδα Πελοπόννησος στο pelop.gr, εντάξει, κλήθηκε να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε, πρόκειται για την Ανδριάννα Φωτακοπούλου, πρωταθλήτρια Στίβου, παλιά πρωταθλήτρια Στίβου, η οποία τρέχει
1: μητέρα
0: ακόμα.
1: Τριών παιδιών.
0: μητέρα τριών παιδιών. Εκεί λοιπόν στην περιμετρική της Πάτρας, στα σύνορα μεταξύ Νέου Σουλίου και Ριγάνου Κάμπου, προχθές, δέχτηκε μια τρομακτική επίθεση από τρεις αγνώστους, ο ένας κουκουλοφόρος και οι άλλοι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με τραυματισμό στα πόδια κυρίως, καθώς επέστρεφε η Αντριάρα από το σπίτι της, από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου. Ήταν στο αυτοκίνητό της, έκανε μια μικρή στάση εκεί λίγο πάνω από τη γέφυρα που περνάει από την περιμετρική, και εκεί δέχτηκε ένα ξαφνικό χτύπημα με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου και να επιτίθενται όλοι μαζί, προκειμένου να αρπάξουν την τσάντα της μέσα από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε το σοκ, έτσι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το περιγράψω. Εκεί προσπάθησε να αντιδράσει, δέχτηκε κάποιες κλωτσιές και σπρωξιές, και τελικά την έσπρωξαν οι δράστες και έπεσε σε ένα χαντάκι, όπου υπέστη ένα τραυματισμό στα πόδια και στα δύο πόδια, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα που έχει ανεβάσει πριν λίγο, ότι ευχαριστεί, ναι, όλους όσοι και όσες έτσι για το ενδιαφέρον της. Για το ενδιαφέρον, ναι, της. Ρογμώδες κάταγμα στο αριστερό γόνατο.
0: Α, σοβαρό.
1: Ναι, ναι. Σοβαρό. Αρκετά ράματα και με εκδορές και μόλοπες σε όλο της το σώμα. Πονάω, ναι, πολύ σωματικά και ψυχικά. Διαβάζω το μήνυμα της Ανδριάνας. Μπορεί να στερηθώ πράγματα που με γεμίζουν υγεία και χαρά για κάποιο διάστημα. Πιστεύω, ξέροντας πώς λειτουργώ, να καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου πάλι. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη που εισπράττω από το πρωί.
0: Περαστικά, εννοείται περαστικά. Εντάξει, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μακάρι να γίνει καλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση εκεί στο Ριγανό.
0: Ναι, όλο το ίδιο λέμε. Όλο το ίδιο λέμε,
1: αλλά okay.
0: Το λέμε πολλά
1: δηλαδή
0: χρόνια.
1: Δηλαδή, από το να κόβουν κλήσεις οι.
0: Γιατί λίγο πολύ καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Θα πρέπει εκεί να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό, ναι, δεν λέω ότι να γίνει κάτι, να γίνει μια, ναι, πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Ναι.
1: Παντού δηλαδή, αλλά okay,
0: ναι, παντού. Αλλά γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένα σημεία όπου υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Αναφερόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας κυρίως. Λοιπόν, έχει αρχίσει να υπάρχει μια κινητικότητα πιο έντονη στην Παναχαϊκή, και προφανώς μιλάω για το διοικητικό κομμάτι που απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την πλευρά της Παναχαϊκής, οι επαφές με δύο Έλληνες επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσα διαρρέονται από την πλευρά της Παναχαϊκής, έτσι, οι ίδιοι δηλαδή τα υποστηρίζουν όλα αυτά που θα σας πω. Οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες λοιπόν είναι σε συζητήσεις με τους ανθρώπους ερασιτεχνικής. Οι συζητήσεις είναι σε πολύ καλό δρόμο, και μάλιστα χθες ο κύριος Σβόλης, ο αντιπρόεδρος της ερασιτεχνικής, έλεγε ότι πλέον όλη η διαδικασία έχει πάει στους δικηγόρους. Υπάρχουν έγγραφα και των δύο πλευρών, έχουν συμφωνήσει στα βασικά, και οι δικηγόροι καλούνται να τα ελέγξουν και να αποφασίσουν αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, έτσι ώστε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αναλάβουν το management της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μου είχε τρομερή εντύπωση, ας πω, Παναγιώτη, πάντως, ότι το συζήτηκα και με άλλους φίλους της Παναχαϊκής, ότι δεν έχει βγει κανένα όνομα προς τα έξω. Και είναι κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά αν το όνομα αυτό το γνωρίζουν παραπάνω από 3-4 άτομα. Εσύ θα πεις παραπάνω από δύο, αλλά σου λέω παραπάνω από δύο άτομα. Ναι. Μάλιστα, μου έλεγε ένα από τα άτομα αυτά, τα 3-4, ότι αποφεύγω να το πω μέχρι και στη γυναίκα μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να κυκλοφορήσει.
1: Αν πώς το πεις στη γυναίκα του, και η γυναίκα του το πεις στη γυναίκα ενός άλλου.
0: Ενός άλλου, ναι. Και από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους της Παναχαϊκής και εντάξει, επιθυμούν να μην βγουν τα ονόματά τους προς τα έξω, μέχρι στιγμή στηρείται. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε αργότερα ποιοι είναι αυτοί, τι θέλουν να κάνουν στην Παναχαϊκή, τι σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Προφανώς θα μας τα εξηγήσουν και οι ίδιοι, αλλά νομίζω ότι εάν γνωστοποιηθούν.
1: Από πού κρατάει σκούφια τους, όπως λένε στο χωριό μου.
0: Από πού κρατάει σκούφια τους, είναι οι βασικοί άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το management ή είναι οι μπροστινοί και υπάρχει κάποιος άλλος πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα την επικαιρότητα της Παναχαϊκής. Απλώς φαίνεται ότι πλέον μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα για το συγκεκριμένο θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, βλέπουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά, μάλλον για την ακρίβεια δύο είναι εκκρεμότητες, δεν υπάρχει άλλη, όσον αφορά τη Super League 2, ήθελα να πω. Ζάκυνθος, Πύργος, Άρης Πετρούπολης διεκδικούν τις δύο από τις τρεις θέσεις, εκεί υπάρχουν τα κενά, γιατί όλοι περιμένουν την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος είναι...
1: καμία από αυτές τις ομάδες, Βαγγέλη, δεν είναι σίγουρη, έτσι, δηλαδή, ναι, ό,τι για να γίνει.
0: Καμία, απλά η Ζάκυνθος...
1: θεωρητικά.
0: Δεν θα είναι στη Super League 2 μόνο στην περίπτωση που συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Πύργο και χάσει.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άρα λοιπόν.
1: Πάντως λέω καμία ομάδα από τις τρεις, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι στη Super League 2, ούτε ότι δεν είναι.
0: Όχι, δεν μπορούμε, δεν είναι ακόμα. Ναι. Οπότε για καμία δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Και νομίζω εγώ, αν θέλεις την άποψή μου, σίγουρα δεν θα κρυθεί σε πρώτο βαθμό. Θα υπάρχει σίγουρα προσφυγή από
0: Κοίταξε
1: την ομάδα της οποίας τα συμφέροντα, ναι, θα φυγούν.
0: Το ίδιο υποθέτω και εγώ. Ο Πύργος πατάει νομικά πάνω στο δικασμένο που υπάρχει με το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, που δεν αφαιρέθηκε τελικά βαθμό στον Ολυμπιακό, αλλά χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ.
1: Ναι, από και την άλλη, έχασε το παιχνίδι με 3-0 ο Ολυμπιακός, ναι, ναι, αλλά όχι το.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά δεν το αφαιρέθηκε βαθμός.
0: Το αποδέχεται αυτό ο Πύργος, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Όλη η ιστορία είναι να μην χάσει βαθμό, γιατί αν δεν χάσει βαθμό, ο Πύργος ανεβαίνει μαζί με τη Ζάκυνθο. Αλλά δεν έχει σημασία που αποφάσισε το ΚΑΣ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάσει πάλι ο Πύργος στο ΚΑΣ για να αποφασίσει, γιατί αποτελεί πλέον ένα δεδικασμένο. Μπορεί τέτοια απόφαση να την πάρει και η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ή η Επιτροπή Εφέσεων. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά θα είναι μια πρωτοβάθμια απόφαση. Αυτό θέλω να πω. Ότι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όποια ομάδα θεωρήσει ότι θίγεται θα προσφύγει σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, αν θυχθεί ο Άρης Πετρούπολης θα προσφύγει σε δεύτερο βαθμό.
1: Ο Άρης Πετρούπολης που εξέδωσε και ανακοίνωση και αυτό από την πλευρά του και είπε, ναι, ότι. Μάλιστα από το ύφος ανακοίνωση συμπεραίνουμε ότι ό,τι και να γίνει, αν ο Άρης, ναι, Πετρούπολης δεν είναι μέσα στη διάδα, ναι, θα διεκδικήσει την άνοδό του δικαστικά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε πάμε για μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμα. Κατά τα άλλα, πώς το λένε, ο χάρτης της Super League 2 είναι έτοιμος. Ένας όμιλος είναι υπάρκτος και γνωρίζουμε τις ομάδες. Απομένουν μόνο οι δύο αυτές εκκρεμότητες που σας είπαμε πριν.
1: Ναι, γιατί οριστικοποιήθηκε και ο υποβασμός των δύο από την Super League, δηλαδή της Λάρισσας και του Πανσεραϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν έχουμε και εκκρεμότητες. Δεν υπάρχει εκκρεμότητα ουσιαστικά, γιατί υπήρχε και αυτή η ιστορία με τον Αστέρα Τρίπολης Β.
0: Ναι.
1: Αν υποβιβάζεται η κανονική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, θα έπρεπε να διαλυθεί η Β ομάδα.
0: Ναι, δεν υποβιβάστηκε τελικά ο Αστέρας.
1: Ναι, δεν υποβιβάστηκε. Ναι. Έτσι, αν και ήταν φαβορή, ξεκίνησε ως φαβορή για υποβάσμα. Στα play-outs, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνεπώς, εκεί από αλλού περιμέναμε να προκύψει εκκρεμότητα, δηλαδή από την Τρίπολη, και αλλού προέκυψε τελικά.
0: Ακριβώς. Και από τη Super League 2 υποβιβάστηκαν στην Τρίτη Εθνική Καβάλα, Καμπανιακός, Πας Γιάννενα. Δύο ιστορικές ομάδες, Καβάλα και ο Πας Γιάννενα. Μακεδονικός και Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη και Παναργιακός από πρώτο και δεύτερο, ναι, όμιλο. Σίγουρα έχουν ανέβει στην Τρίτη Εθνική, στην Super League 2, από την Τρίτη Εθνική ο Παθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Από δύο ιστορικές ομάδες επίσης, έτσι, κυρίως ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι, που επιστρέφουν σε επαγγελματική κατηγορία. Ακριβώς, είπαμε για την εκκρεμότητα που υπάρχει και η νέα Super League 2 θα περιλαμβάνει ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νέστο Χρυσούπολης, Πανιόνιο Μαρκό, Ολυμπιακό Β, Ελλάδα Σύρου, Άθενς Καλυθέα, ΑΕΛ, Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης Β, Πανθρακικό, Απόλλωνα Καλαμαριάς και δύο από τις ομάδες που σας είπαμε πριν, Ζάκυνθο Πύργο ή Άρη Πετρούπολης. Αυτός θα είναι ο όμιλος της Super League 2. Χαμό στο Βορρά, έτσι, με Πανσεραϊκό και ΑΕΛ, αλλά και Νίκη Βόλου που παρουσιάζεται πολύ δυνατή. Βλέπω επίσης, και ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό, χωρίς, όχι να ξεκινήσει πρώτη, μάλλον ούτε προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί στην Καλαμάτα αναφέρομαι, έχουν αρχίσει ήδη η γκρίνια και οι αφισβητήσεις προς το πρόσωπο του νέου προπονητή, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και αναγκάστηκε η ΠΑΕ Καλαμάτα να εκδώσει ανακοίνωση για να δηλώσει τη στήριξή της στον προπονητή, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ούτε μεταγραφές επί της ουσίας η Καλαμάτα. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα της Super League 2.
1: Στο ξεκίνημα.
0: Στο ξεκίνημα. Είναι ένα ρίσκο βέβαια, έτσι.
1: Πάντως ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμίσει η ΕΠΟ, μάλλον να ρυθμίσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι να γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρο το καθεστώς με τις β' ομάδες. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση, κατά τη φτωχή μου ταπεινή άποψη, της τρίτης εθνικής με τη Super League 2. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν οι πρωταθλήτριες ομάδες να ξαναπαίζουν ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή, τώρα αυτό που συμβαίνει με τη Ζάκυνθο, με τον Πύργο, τον Ανιπιετρούπολη, τον Εθνικό, που ούτως ή άλλως δεν έχει ελπίδα να ανέβει. Δηλαδή, γιατί ο Εθνικός κέρδισε το πρωτάθλημα στον ομιλό του και θα είναι πάλι στην ίδια κατηγορία του χρόνου. Δηλαδή. Κάπως πρέπει να γίνει μια διαφορετική διαμόρφωση του συστήματος, έτσι, που ανεβαίνουν οι ομάδες. Οι πρωταθλήτριες ομάδες δεν ανεβαίνουν. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Για μένα θα έπρεπε να ανεβαίνουν οι πρωταθλήτριες ομάδες, ως εκεί. Δεν μπορεί να ξαναπαίζουν οι πρωταθλήτες να ξαναπαίζουν μπαράζ. Ναι. Έτσι. Και βέβαια να γίνει πιο ξεκάθαρο το καθεστώς με τις ομάδες Β. Γιατί οι ομάδες Β παίζουν απλώς για να παίζουν. Παίζουν, κερδίζουν κάποιες θέσεις από άλλες ομάδες. Για μένα πιο δίκαιο θα ήταν όποιες ομάδες θέλουν να έχουν Β ομάδες, να έχουν θηγατρίες, να ξεκινήσουν από πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Να χαλούν χρόνο και χρήμα, έτσι, να πληρώνουν. Ναι. Και αν ανεβαίνουν, έχει καλό. Αν δεν ανεβαίνουν, να είναι στην τρίτη εθνική. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, γιατί δεν παίζουν στο τοπικό.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν με τις ομάδες Β. Βλέπω και μου θυμίζει τόσο πολύ Παναχαϊκή όταν υποβιβάστηκε, μάλλον όχι όταν υποβιβάστηκε, γιατί υποβιβάστηκε άλλες φορές, από τη Super League 2 στην τρίτη εθνική. Βλέπω στον Μπας Γιάννενα συναντήσεις του Προέδρου του Ερασιτέχνη με αντιπροσωπεία οργανωμένων και βετεράνων ποδοσφαιριστών, ό,τι γινόταν και στην Παναχαϊκή δηλαδή. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί όπως διαβάζαμε και στα δημοσίευματα στην Πάτρα, ο κύριος Χιόντης, ο κύριος οικονόμου, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, φαίνεται να έχει σοβαρό πρόβλημα εάν κληθεί τελικά να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς οικονομικά δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Ό,τι δηλαδή ίσχυε και για την Ερασιτεχνική στην Παναχαϊκή. Μεγάλος εκπαιδητής, χρηματοδότης δεν έχει προκύψει προς το παρόν ούτε στον Μπας Γιάννενα, και για να μην προκύπτει ούτε στον Μπας Γιάννενα, να καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και τα χρέη είναι μεγάλα εκεί, πολύ μεγαλύτερα από τα χρέη που έχει η Παναχαϊκή, γιατί διωγγώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω, Παναγιώτη, ότι η καλύτερη λύση για τέτοιες ομάδες, τι εννοώ τέτοιες ομάδες, ιστορικές ομάδες που έχουν κόσμο, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας τους στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, για μένα, εάν μπορούσε να ισχύσει ένα μοντέλο διοίκησης, ρε παιδί μου, που θα το αναλάβανε μια εταιρεία που γνωρίζει από τέτοια πράγματα, μια εταιρεία manager, ανάπτυξη ποδοσφαίρου, έστω και αν η έδρα της ήταν στο εξωτερικό, θα ήταν το ιδανικό για τέτοιου τύπου ομάδες μέχρι να μεγαλώσουν και να επιστρέψουν να επιστρέψουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Τώρα θα μου πεις πού να τα βρεις όλα αυτά. Ποια εταιρεία θα ενδιαφερθεί να επενδύσει σε ένα τέτοιο project. εντάξει, όσο υπάρχει η ομάδα και υπάρχει πρόπτικη, νομίζω υπάρχει και η ελπίδα.

0: δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις το 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Sky Patras 89,4, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και σας υπενθυμίζω, για να μην το ξεχνάτε και θα το κάνω όσες φορές χρειαστεί, τις σούπερ προσφορές της Domino's και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, και κάθε Τρίτη μπορείτε να απολαύσετε μία συν μία στις αγαπημένες σας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Παρακαλώ, παραγγείλετε τώρα στο dominos.gr, στο Domino's Mobile App, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα της Domino's, Σειρών Πολυτεχνείου 50.
1: Λοιπόν, κάθε νέα αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση.

0: Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι εβδομάδα μπάσκετ, έτσι. Είναι εβδομάδα μπάσκετ για πολλούς λόγους, κυρίως για το Final Four της Ευρωλίγκα, έτσι, που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ με απόντα τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό, έτσι όπως τα κατάφερε, Παρασκευή και Κυριακή, η μεγάλη διοργάνωση, Παρασκευή 2 ημιτελική, Κυριακή ο τελικός. Ο πρώτος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Πολλοί τον παρουσιάζουν ως τελικό, γιατί είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρμπαχτσε, και ο Ολυμπιακός φαντάζει ως ένα από τα φαβορί. Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο Ολυμπιακός που έχει παίξει τόσες φορές σε Final Four, έτσι, είναι η πέμπτη συνεχόμενη καταρχήν αυτή, ποτέ δεν είχε παίξει εντός Ελλάδος. Αυτή είναι η πρώτη του φορά, ναι. Και θα δούμε αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος. Και επίσης, τον δεύτερο ημιτελικό είναι ο Ισπανικός εμφύλιος. Ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες σε αυτό το παιχνίδι δεν δίνουν καμία ομάδα φαβορή, δίνουν ακριβώς την ίδια απόδοση. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες στοιχημάτων.
1: Ναι. Ναι.
0: Υπολογίζουν οι διοργανωτές ότι περίπου 8 με 10.000 θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εγώ ξέρω αρκετούς εδώ από την Πάτρα και, που έχουν φροντίσει και έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αλλά και πάρα πολλούς που προσπαθούν να προμηθευτούν εισιτήρια στο παραπέντε, πριν το τζάμπολ δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε. Και μάλιστα, επειδή οι εισιτήρια είχαν προμηθευτεί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, ποντάροντος ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει μέχρι το τέλος, τέλος πάντων θα ήταν στο Final Four. Τώρα δεν είναι ο Παναθηναϊκός εκεί, αρκετοί από αυτούς που είχαν προμηθευτεί, τους φίλους δηλαδή του Παναθηναϊκού, λέω, προσπαθούν να διαθέσουν τα εισιτήρια στην αγορά. Και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες μπορεί τα εισιτήρια να είχαν πάρει την ανιούσα, τώρα βλέπουμε ότι προσαρμόζονται στις κανονικές τους τιμές, δηλαδή, ναι. Όσο τα είχαν αγοράσει κάποιοι που δεν θέλουν τώρα να είναι, προσπαθούν να τα διαθέσουν στην αγορά. Εδώ βέβαια στην Πάτρα έχουμε τον μεγάλο δεύτερο ημιτελικό αύριο στις 6 στις εγκαταστάσεις της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Η ομάδα του Κώστα Ρουμπελιώτη θα υποδεχθεί τον Κρόνο στον δεύτερο τελικό της σειράς του δευτέρου ομίλου της National League One. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου θέλει να φέρει τη σειρά στα ίσια. Ιτήθηκε στον πρώτο τελικό στην έδρα του Κρόνου στις λεπτομέρειες, 82-79. Καλείται τώρα καταρχήν να ισοφαρίσει, να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει τον τίτλο και την άνοδο στον τρίτο τελικό, που θα γίνει, εφόσον χρειαστεί, το Σάββατο στην έδρα του Κρόνου στην Αθήνα. Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι διαθέσιμος θα είναι και ο αρχηγός της ομάδας της Ένωσης, ο Γιάννης Γκαβασιάδης, που ήταν άτυχος και αυτός και η ομάδα του, γιατί Βαγγέλη, παραμονές κυριολεκτικά του παιχνιδιού με τον Κρόνο, του πρώτου τελικού, δέχτηκε από έναν συμπαίκτη του μια αγωνιά στο κεφάλι, έκανε ράματα. Ο γιατρός του είπε καλύτερα θα ήταν να μην παίξει, ακολούθησε την εντολή του γιατρού, τώρα έχει αρχίσει και προπονείται. Δεν θα είναι βέβαια 100% έτοιμος, αλλά δεν μπορεί να χάσει αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, το τζάμπολ στο αυριανό παιχνίδι στην Πάτρα ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου και τον Κρόνο έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα σε εγκαταστάσεις της Ένωσης στα Κρύα Ιταιών.
1: Λογικά θα πρέπει να υπάρχει και μετάδοση από το.
0: Ναι, ναι, θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
1: Το κανάλι της Ομοσπονδίας, έτσι.
0: Ναι, και της Ομοσπονδίας και το. Και την παραγωγή που κάνει κάθε ναι. φορά από την αρχή της σεζόν η Ένωση.
1: Ναι. Με ρωτάει ένας φίλος προφανώς της Παναχαϊκής αν ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Όχι, τυπικά δεν αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Μάλιστα το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Το ρώτησα εγώ ίδιος μόλις γνωστοποιήθηκε η δήλωσή του. Σύμφωνα με την οποία έκανε να μείνει απολογισμό της σεζόν και μου απάντησε χαρακτηριστικά ότι όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Το τέλος αν έρθει θα το
0: δεν
1: δούμε
0: σημαίνει και το ανάποδο βέβαια.
1: Τίποτα δεν σημαίνει, θα το δούμε ναι, αργότερα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι φεύγει ούτε ότι μένει.
1: Ούτε ότι τίποτα δεν σημαίνει, δεν παίρνει κάποια θέση σε σχέση με αυτό. Με την γραπτή του δήλωση απλώς αναφέρθηκε στη χρονιά που ολοκληρώθηκε και στα όσα αντιμετώπισε ο ίδιος. Και ξέρεις Παναγιώτη, όλα αυτά μπορεί να έχουν και μια μικρή σημασία. Δηλαδή ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι από τους ελάχιστους, από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που γνωρίζει με ποιους ανθρώπους μιλάει η Παναχαϊκή. Μάλιστα ήταν και ένας από αυτούς που έπαιξε ένα ρόλο ώστε να φέρει σε επαφή τους επιχειρηματίες με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής.
0: Έλα, άρα, πες τα μας τώρα με το τσιγκελάκι, θα τα βγάζουμε.
1: Όχι,
0: έλα, πουλάκι μου.
1: Όχι, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: τους γνωρίζει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί απευθύνθηκαν εδώ και αρκετό καιρό στο Σπύρο Αντωνόπουλο και το ρώτησαν ποια είναι η κατάσταση στην Παναχαϊκή, τι συμβαίνει, τι θα βρουν. Άρα για να τους γνωρίζει,
0: ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να έχουν μια σχέση με την Ηλία, λέω εγώ. Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, ρε παιδί μου, εκτίμηση είναι, γιατί γελάς.
0: Πώς με προλαβαίνεις, ρε φίλε, και θα σε ρωτήσω. Πώς με προλαβαίνεις.
1: Ναι, εκτίμηση είναι. Μπορεί κάποιος να έχει σχέση με την Ηλία. Μπορεί να συνυπήρξαν οι ποδοσφαιρικοί δρόμοι με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Πού να ξέρω.
0: Έλα, όλο και καλύτερο το κάνεις. Για προχώρα.
1: Ναι, αυτό. Άρα λέω εγώ, ότι δεν θέλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος ακόμα να πει ότι τέλος.
0: Γιατί μπορεί να πει ότι συνεχίζουμε δηλαδή.
1: Γιατί πριν από λίγο καιρό έλεγε γενικά ότι τέλος. Τώρα δεν θέλει να το πει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Και αν όντως υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που λέμε, θα δούμε αρχικά ποια είναι τα ονόματα. Έτσι από εκεί ξεκινάνε όλα και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή. Τώρα ξέρεις.
0: Και αν θα γίνει η αλλαγή.
1: Πολλά ακούω, ναι, και αυτό, γιατί πολλά εγώ ακούω για σοβαρούς ανθρώπους, για σοβαρούς επιχειρηματίες, αλλά ξέρεις, πρέπει λίγο να δούμε ποιοι είναι. Σπανίζουν και οι σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια θα έλεγα εγώ. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Για να είναι η διαδικασία σε νομικό επίπεδο, νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ή κάτι μπορεί να μην γίνει, όπως είπες και εσύ, δεν είναι απόλυτο ότι θα γίνει κάτι, ότι θα έρθει η συμφωνία. Οπότε περιμένουμε. Να θυμίσω ότι σε περίπτωση που η ερασιτεχνική τα βρει ολοκληρωτικά με τους ανθρώπους αυτούς ή με οποιοδήποτε επιχειρηματία τα βρει, όπως περιπτώσει, είναι υποχρεωμένη με βάση το καταστατικό να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για να συζητηθεί το θέμα με τα μέλη της ερασιτεχνικής. Όπως σου θυμίζω, έγινε και πέρσι. Λίγο πριν αποδεχθεί την πρόταση του Δημήτρη Δρόσου. Σου θυμίζω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνέλευσης οι αντιρρήσεις ήταν έντονες από μέλη της Παναχαϊκής και από την Παναχαϊκή ιδέα. Σου θυμίζω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία δεν επιτέχθηκε ποτέ και σου θυμίζω ότι τότε αποφασίστηκε από τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής να πάνε αυτοί οι ίδιοι το καράβι στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, όπως και έγινε. Γιατί στα θυμίζω όλα αυτά, για να ξέρουμε τι μας περιμένει σε περίπτωση που δεις κάπου, ρε παιδί μου, επίσημα, ότι ξέρεις, συγκαλούμε έκτακτη γενική συνέλευση για την τάδε του μηνός με θέματα αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάσω κάτι διαφορετικό.
1: Να με πάσω.
0: Βλέπω ότι ανακοινώθηκε η αποστολή της Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα, έτσι. Ναι. Θα είναι η έκτη του συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Είναι όλα τα μεγάλα ονόματα, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο Βιτίνια, ο Ρουμπεν Δίας. πόσοι πιστεύεις από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έχει η Πορτογαλία αγωνίζονται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα?
1: Κανένας.
0: Όχι, εντάξει. Αφού σου είπα αγωνίζονται, δεν θα σου έλεγα το κανένα.
1: Δύο.
0: Δύο.
1: Δύο είναι, εντάξει.
0: Δύο, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: ο Ντιόγκο Κώστα, ο τερματοφύλακας, που λογικά θα είναι και βασικός. Και από ό,τι βλέπω εδώ και ο Αραούχο που παίζει, ο Ντιόγκο Κώστα είναι στην Πόρτο, ο Αραούχο είναι στην Μπενφίκα, αμυντικός. Οι υπόλοιποι, Ρουίς Σίλβα, τερματοφύλακας της Sporting, ο Σά, θυμάσαι που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, τερματοφύλακας της Wolves, και ο Βέλιο, τερματοφύλακας στην Γκέντ Σλερ Μπιρλιγκή, την τουρκική, έτσι το είπα, χωρίς Αρδάμ.
1: Γκέντ Σλερ Μπιρλιγκή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οι στοιχηματάκιδες δεν ξέρουν αυτοί πολύ καλά και την προφέρουν πάρα
0: αμυντική
1: πολύ καλά.
0: Αμυντική βλέπω εδώ, Κανσέλο, Μπαρτσελόνα, Νταλότ, Manchester United, Ρουμπέν Δίας, Manchester City, Σεμέδο, Φενέρμπαχτσε, είπαμε ο Ραούχο της Μπενφίκα, ο Ρενάτο της Βιγιαρεάλ, ο όχι, είναι και τρίτος Πορτογάλος, είναι ο Ινάσιο, παίζει στη Sporting, ο Νούνε Μέντες στη Παρίν Σεζερμέν και ο Ματέος Νούνιες στη City. Μέση, παιχταράδες όλοι, έτσι. Ρουμπέν Νέβες, Αλ Χιλάλ, Μπερνάρντο Σίλβα στη City, Φερνάντες στη United, Βιτίνια στην Παρί, Ζωάο Νέβες επίσης στην Παρί και Κώστα στη Μαγιόρκα και επιθετική Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νάστρ, Τρινκάο Σπόρτινγκ, τέταρτος Πορτογάλος. Καλά, τα έκανα θάλασσα. Τέσσερις είναι οι Πορτογάλοι, μάλλον τέσσερις είναι που αγωνίζονται στις ομάδες Πορτογαλίας. Κονσεϊσάο Γιουβέντους, Ραφαέλ Λεάο, θυμάσαι από τον παιχταρά,
1: ναι,
0: στη
1: ναι,
0: Μίλαν, Ζωάο Φέλιξ, Αλ Νάστρ, Νέτο Τσέλσι, Ράμος Παρί και Γουέδε Σοσιεδάδ.
1: Πάντως ακόμα δεν έχουμε μπει σε full ρυθμούς Μουντιάλ, νομίζω πρέπει να τελειώσει.
0: Όχι, μόνο γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, δηλαδή ναι, το ελληνικό ας πούμε τελειώνει σε λίγο. Όχι ότι θα... έχουμε για την Ελλάδα παίχτες, έτσι.
1: Έχουμε, ναι. Όχι και πάρα πολλούς πάντως.
0: Όχι και πάρα πολλούς, εντάξει, δεν έχουμε Έλληνες γιατί ναι. Δεν πήγε η Ελλάδα στο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ δεν έχουμε και πάρα πολλούς ξένους που παίζουν στη χώρα μας οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι άπειρος αριθμός. Είναι κάποιοι παίχτες. Ήταν και κάποιοι στην προεπιλογή.
0: Ναι. Τελικά το δεν πήγαν. Εντυπωσιακό συμβαίνει με την Λαϊκή Δημοκρατή του Κογκό, έτσι, που πριν από αρκετά χρόνια είχε συμμετάσχει με άλλο όνομα, έτσι, ήταν τότε το Ζαΐρ και τώρα είναι το Κονγκό.
1: Ναι. Ναι.
0: Και εκεί θα είναι ο Ντίλαν της Λάρισας, ο Κακουτά της Λάρισας και επίσης ο Μουτουσαμίτου Ατρομίτου. Και επίσης στην αποστολή του Κονγκό είναι τρεις, μάλλον πρώην ερυθρόλευκοι, θυμάσαι τον Μπακαμπού, παιχταράς έτσι, Ντερφόρ καλός,
1: ναι,
0: και τον Αρτούρ Μαζουακού.
1: Ναι.
0: Που έπεσε παλιότερα στον Ολυμπιακό.
1: Είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό αυτή.
0: Ναι, έτσι, Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, όχι του Κογκού.
0: Όχι του Κογκού, είπα εγώ.
1: Όχι, ρε, το λέω έτσι χαριτολογώντας. Που είναι στον ίδιο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν.
0: Έλα, άρα έχει και πιθανότητα να περάσει. Γιατί πες ότι η Πορτογαλία είναι το μεγάλο φαβόρι.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιπες τρεις δεν είναι σχεδόν στην ίδια γραμμή. Το 1974 συμμετείχε το Κογκό, τότε λεγόταν Ζαΐρ. Ναι. Έτσι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχει πάει το Κογκό και εμείς κοιτάζουμε.
1: Εδώ πήγε το, πώς το λένε μόνο, θύμισε μου το μικρό νησάκι, το Κουραχάο, Κουρασάο, πώς λέγεται το.
0: Κουραχάο.
1: Που θα παίξει με τη Γερμανία νομίζω στην πρεμιέρα.
0: Και ο Ιβάν δεν έβαζε τον Κωνσταντέλια, τον έβαζε Κωσάλβα και δεκάλε.
1: Εντάξει, τώρα προπονητές, τώρα λέμε ό,τι θέλουμε, το λέμε προπονητές, εντάξει. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Κάτσε να δω το πρώτο παιχνίδι του. Ναι, Κουρασάο. Γερμανία, Κουρασάο. Λοιπόν, θα στηθείς και θα στηθώ και εγώ 14 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, φίλε.
0: Γερμανία. Ωραία, εντάξει, θα είμαστε σε καμιά παραλία. Μπορεί να είμαστε και μαζί. Τι μέρα είναι?
1: Το πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι για τους Κουρασάνιους είναι ότι οι Γερμανοί δεν σταματάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τι μέρα είναι, είπες?
1: Τρίτη 14, όχι δεν είναι Τρίτη, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι μέρα είναι. 6 Ιουνίου.
0: Κάτι. Ιουλί ή Ιουνίου.
1: Κυριακή πρέπει να είναι, Παναγιώτη.
0: 6 Ιουνίου.
1: Όχι, 14 Ιουνίου, Κυριακή πρέπει να είναι.
0: 14 Ιουνίου, να το δούμε.
1: Ναι, πρέπει να είναι Κυριακή, νομίζω.
0: Ναι, Κυριακή. Οπότε μπορούμε να το δούμε και μαζί σε καμιά παραλία.
1: Τη Γερμανία κουρασάω. Και υπάρχει παιχνίδι την επομένη 15 Ιουνίου. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Κάμπο Βέρντε.
1: Τι μπορεί να παίζει τώρα το πράσινο ακροτήρι?
0: Κάποιους έχουν αυτοί, νομίζω.
1: Έλα μου το πράσινο. Και ναι, μπορεί να έχουν 2-3 έτσι. Ναι.
0: Για κάτσε να γκουγκλάρω να δω.
1: Όχι, έχουν. Πάντως 3-4 καλούς ποδοσφαιριστές έχει και το Ουσμπεκιστάν, να ξέρεις.
0: Νομίζω το Ουσμπεκιστάν δεν έχει ένα Βραζιλιάνο.
1: Έχει ένα τέτοιον. Έχει το στόπερ της City, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Έχει κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτή
0: για να πάμε στο Μοντιάλ, κάτι θα κάνει, ρε φίλε, καλά.
1: Κοίτα, παραδοσιακά, εντάξει, παλιότερα μου άρεσε περισσότερο να το κάνω αυτό, τώρα έχω βαρεθεί και εγώ λίγο. Στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ έβλεπα αυτές τις ομάδες, τύπου Κουρασάο, ξέρεις, πράσινο ακροτήρι, Ιράκ, βλέπω, για να δω τι παίζουν αυτοί, τι παίζουν, τι ποδόσφαιρο παίζουν, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, νομίζω θα περιμένω να ξεδιανύει λίγο το τοπίο, να πάμε στη δεύτερη φάση και να αρχίσει λίγο το πράγμα να έχει ενδιαφέρον.

0: Θα σου πω κάτι για Παναχαϊκή μπάσκετ, έχουμε ενημέρωση πότε θα παίξει. Γιατί υπάρχει εδώ εκκρεμότητα.
1: Θα υπάρχει εκκρεμότητα, θα δούμε. Ακόμη δεν έχει. Ναι. Να δούμε και τους αντιπάλους αν έχουν οριστικοποιηθεί, δηλαδή αν έχουν βγει και οι δευτεραθλήτριες ομάδες των άλλων ομίλων. Απλώς θα θυμίσω ότι η Παναχαϊκή έχει μια δεύτερη ευκαιρία, θα παίξει με άλλες τρεις ομάδες, σε ομίλο των τεσσάρων, δευτεραθλητών ναι. δηλαδή. Η μία ομάδα θα ανέβει απευθείας σε ένα μίνι τουρνουά που θα γίνει σε ουδέτερη έδρα. Η μία ομάδα θα ανέβει απευθείας και η δεύτερη θα έχει το δικαίωμα ως με wild card να ανέβει, αλλά χωρίς να πληρώσει το τίμημα της wild card.
0: Ναι.
1: Άρα οι δύο στις τέσσερις, γιατί πάντα προκύπτει ένα κενό, οι δύο στις τέσσερις θα ανέβουν. Έχει Παναχαϊκή 50% πιθανότητες. Και να το ψάξω έτσι το πολύ γρήγορο για να δω αν έχουμε χρόνο. Ναι, να δω την προκήρυξη πολύ πολύ γρήγορα. Ή θα μου δώσει χρόνο να την. Με ρώτησε με ευνηδίαση, τώρα δεν το έχω έτσι.
0: Όχι,
1: παιδί
0: μου, επειδή βλέπω ότι. Έλπα σε ένα φόρουμ ότι και ο κόσμος δεν ήξερε πότε παίζει Παναχαϊκή και τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Ναι. Με τη δεύτερη ευκαιρία που έχει, θυμίζω οι Γαργαλιάνοι πήραν την άνοδο από τον συγκεκριμένο όμιλο. Νίκησαν 3-2 την Παναχαϊκή στις νίκες. Επικράτησαν 3-2 τη Παναχαϊκή στις νίκες. Και η Παναχαϊκή έχει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, μήπως καταφέρει μέσα από αυτό τον δρόμο και πάρει και αυτή την άνοδο στη National League, που αν έχει μια πολύ σημαντική προσπάθεια φέτος. Η Παναχαϊκή έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Για λίγο δεν τα κατάφερε.
1: Έχασε το στον τελευταίο,
0: έχασε
1: τελικό,
0: τελευταίο τελικό. Ναι. Λοιπόν. Πάντως γενικά ναι. δεν βλέπω από την πλευρά της Ομοσπονδίας ενημέρωση για το πρόγραμμα, για το σύγκριμα που συζητάμε,
1: ακόμη
0: έτσι.
1: Είναι ακόμη σε εξέλιξη τα πρωτάθλημα, ναι. ενώ τα play-offs σε National League 1 και National League 2.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ στα...
0: Καλά, θα το πούμε αύριο, δεν πειράζει, ναι. θα το πούμε αύριο. Εμείς θα μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας, θα ανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3, εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ο guest ήταν απέναντί μας σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γύρης, που ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάλιρο και Άγιο Δημήτριο, για μια έντονη οσμή αερίου. Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αλυβλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεφηθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Αυτή την ώρα η οσμή έχει υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια και με τακτικές μαφίες οικειοποιούνταν ξένες σε εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο Σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το ειρωνικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Την κλίση του έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σε ακρόαση στην Επιτροπή έχει κληθεί για αύριο και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου Μόδας Μάγκο στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Πεπισμένη για την αθωότητά του, δηλώνει η οικογένεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσυκλέτα, κινούμενος αντίθετα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Όπως κάθε απόγευμα, καθημερινά είμαστε εδώ πέρα. Εννοείται, ρε παιδιά, πού θα πάμε εμείς. Λοιπόν, η κυρία Πέρσα Μπόλια θα μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Να πούμε λίγο ποιοι είμαστε εδώ πέρα, ποια παρέα είμαστε εδώ πέρα. Κόριτσο παρέα. Εγώ κάνω μόνο το τέτοιο. Δηλαδή, άμα τις αφήσω, καταλαβαίνετε. Μια χαρά θα περνάνε. Η κυρία Ρούλα Βερτάκου είναι στο 210-48-00-170-174 και η Τζέι Λότσικα, καρδιάς μας, η Δήμητρα Σταματίου, είναι στον πύργο ελέγχου.

Ακούσατε δύο λόγια για το τι συμβαίνει στους δρόμους νωρίτερα. Αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το αέριο τώρα, και όχι το τέτοιο, αν και έχει περιοριστεί η μυρωδιά εδώ στα νότια. Αν ακόμα το μυρίζετε και το νιώθετε, να μας το πείτε για να το αναφέρουμε. Λοιπόν, γιατί ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει. Κάποια στιγμή θα πάρουμε την επίσημη απάντηση. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, για να δούμε λίγο την κίνηση, έχει κίνηση χαμηλά εδώ από το ύψος της Πέτρου Ράλη στην ουσία μέχρι και την Αχαρνών. Έχει αρκετή κινησούλα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός είναι μια χαρά μέσα. Παπασπρόπυργο είναι μια χαρά. Πειραιάς μια χαρά. Το κέντρο έχει στις κεντρικές αρτηρίες όπως πάντα. Ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούς, μέχρι και μετά το Δαχτυλίδι έχει κίνηση. Ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Βγαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη θα βρείτε κίνηση εκεί στον Καρέα. Και κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά για την ώρα. Καλό απόγευμα. Εκτός του Κηφισού δηλαδή που δυσκολεύει αυτή την ώρα, καλό απόγευμα μπορούμε να το πούμε.

Ο Ιωάννης λέει: γατάκια με σμυρωδιές, σας μύρισε κάτι εκεί και αμέσως πυροσβεστική, πανεπιστήμια, υπουργούς, αστυνομίες, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, δεν ξέρω ποιους πήραμε. Εμείς που ζούμε στα Ανολιώσκια και έχουμε καλοκαίρι την εσάν στις χωματερείς μας, έχετε ακούσει να μιλάμε. Και μακάρι να μας ψέκασαν, λέει. Εδώ ο φίλος εδώ πέρα για το... Ναι, είναι... Ο Χάρης εδώ πέρα λέει τα σχολές για τους γάμους. Αφήστε τους γάμους, μωρέ. Λοιπόν, η Άννα λέει, παντρεύτηκα 4 Μαΐου με βροχή. Την Τετάρτη πριν το γάμο μας ειδοποίησαν ότι σφραγίστηκε το μαγαζί της εξίωσης. Ο Χριστός και η Παναγία. Πέμπτη έψαχνα για κέντρο και Σάββατο 4 τα ξημερώματα έφτιαχνα στο χώρο τα τραπέζια. Περάσαμε σούπερ. Είδες τι ωραία όμως, δοκιμασία, ε. Σαν να σου λέγε μην το κάνεις. Αλλά κοίτα που κατέληξαμε, περάσαμε σούπερ. Και έχει την Τζο Ιωάννα και στο λέει καθαρά. Οι παντρεμένοι που λένε μην παντρευεστε είναι υποκριτές. Αν δεν περνάνε καλά, να χωρίσουν. Μόνο εμείς οι χωρισμένοι δικαιούμαστε να δίνουμε τη συμβουλή. Μην παντρεύεστε. Μετά το διαζύγιο, λέει, το πάρτι του γάμου. Θα σας... Α, μετά το διαζύγιο, το πάρτι του γάμου θα σας φαίνεται χάλια. Να την Τζο με τη συμβουλή. Γεια σου Μανιάνα, γεια σου Τάσο Καμπά. Έχετε στείλει όλοι, παιδιά. Εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να ενημερώσουμε σωστά τώρα. Να μάξουμε να λέμε τώρα τι σκεφτόμαστε κτλ. Εντάξει, άλλο πλάκα και άλλο το σοβαρό. Έχουμε διαβάσει κι εμείς πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε πια την επίσημη ενημέρωση για τις αναφορές έντονης οσμής αερίου σε πολλές περιοχές Αττικής.

0: Πάμε θυσιό.
1: Είναι πρόταση δική σου.
0: Πάμε σε ένα καφέ. Rebranding λέγεται, Ρησιανή.
1: Κάτι λες εσύ πίσω από τις λέξεις.
0: Ναι, πίσω από τις λέξεις που ξέρεις ποιος κρύβεται. Δεν μπορώ να το κάνουμε όλο αυτό το αστείο. Δεν μπορώ να μ' ακούω να το λέω πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
1: Με αυτός κρύβεται.
0: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να δούμε ποια λέξη θα κρύβεται πίσω ο Αλέξης.
0: Ωραιότερο. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξης χθες τον είδα,
1: ναι,
0: να κάθεται στο θυσίο με τη νεολαία.
1: Τζοβενάγι.
0: Gen Z και Millennials.
1: Αυτά είναι.
2: Και θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.
0: Ωραία. Και τι λέει το πρώην κόμμα του?
1: Κοίτα, το πρώην κόμμα λέει ότι τον περιμένει, αλλά δεν το λέει κιόλας.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μία πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση. Και το έχω απευθύνει, αν θέλετε, και αυτή τη βδομάδα μετά το Χαλάνδρη. Είπα δημόσια ότι επήγει η ενωτική διέξοδος.
0: Πολύ καλά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές τι λένε για όλα αυτά?
1: Λένε ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται σαν τρία.
0: Πρώτοι αυτοί το λένε οι βουλευτές.
1: Στην περίπτωση μας όμως,
4: στον τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν, αλλά αυτό το Σεπτέμβριο πια θα το δούμε οριστικά.
5: Εμείς συλλογικά προχωράμε. Έχουμε τη συλλογική μας απόφαση, ενότητα, ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο και καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθουν και επόμενες συνεδριάσεις των συλλογικών μας οργάνων.
6: Δεν είμαστε fan club, είμαστε βουλευτές ενός αριστερού κόμματος και έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή. Είναι και ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση της ημερομηνίας για το κόμμα του, να δούμε τι κόμμα είναι αυτό.
1: Δεν είμαστε fan club, είπε ο κ. Καθόπλος, πολύ ωραία δηλαδή.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για τους νέους που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας,
1: ναι,
0: έτσι, και σε αυτό το σκηνικό, έτσι, το πιο ιδιαίτερο, στο υπαθυσίο, νομίζω, στο μοναστηράκι.
1: Στο μοναστηράκι μίλησε χθες. Okay, okay. Θυσίο θα μιλήσει.
0: Εντάξει, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Φτάνει η ώρα, ναι.
0: Okay. Η αλήθεια είναι ότι αν πάει αυτή η γενιά να ψηφίσει, μπορεί πραγματικά να ανακατώσει, που λένε, αρκετά το αποτέλεσμα.
1: Φυσικά.
0: Είναι πολύ κρίσιμο δηλαδή το ότι ο Τσίπρας απευθύνεται τώρα, προσπαθεί να απευθυνθεί, δεν ξέρω αν θα περάσει, σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ναι,
0: το οποίο δεν πολύ πήγαινε να ψηφίσει.
1: Ναι, σε αυτό το κομμάτι απευθύνεται και άλλοι όμως.
0: Okay, ναι, απλά πριν το ανοίξουμε, να πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι πιο πολύ νοιάζει αυτό τον Αλέξη Τσίπρα παρά πώς θα λύσει τα προβλήματα με τους πρώην συντρόφους του.
1: Νομίζω και εγώ, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά γι' αυτό κάνει και το rebranding που λέμε. Αλλά τους νέους τους στοχεύουν πολύ. Δηλαδή, ποια κυρία Κωνσταντοπούλου χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή, σε αυτούς που δεν σηκώνουν να ψηφίσουν, και Καραϊσκιανού χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή. Δεν μπορώ να πω ότι ο Σαμαρά χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Φαίνεται τώρα ότι έχει κάτι σε ένα ποσοστό το οποίο είναι συγκεκριμένο. Τσίπρας Καριστιανού είναι η άγνωστη χ. Άρα εκείνοι είναι που θα διαμορφώσουν και το παιχνίδι από
1: είναι
0: εδώ και πέρα.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά επειδή πάνε όλοι στην ίδια εξαμενή, ποτέ δεν ξέρεις ότι μπορεί να πούνε ο Τσίπρας είναι το ίδιο. Ή η Καριστιανού λέει κάτι άλλο, θα ψηφίσω την Κωνσταντοπούλου που τα λέει, ας πούμε. Αυτό το...
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και τους συντρόφους, πρώην συντρόφους κλπ. Όλο αυτό που έχει σκάσει τώρα με τον Μπολάκη, βρίσκω ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι υποκρισίας. Τι εννοώ? Προφανώς, και δηλαδή αν ο Πολάκης πάει στην Κουμουνδούρου και θέλει να μετέχει σε ένα κομματικό όργανο, θα του πούνε όχι, δεν μπαίνεις, δεν περνάς. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν μπορεί να συμβαίνουν.
1: Τα ακούσουμε στην πορεία.
0: Και ο κύριος Πολάκης, για να είμαστε τώρα ακριβοδικοί, νιώθω ότι ενώ γκρεμίζεται το σύμπαν γύρω του, δηλαδή έχει φύγει ο Τσίπρας, έχει φύγει Αχτσιόγλου, έχουν φύγει οι πάντες, νιώθω ότι ο κύριος Πολάκης έχει αυτή την αιμονή ότι όχι, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Έχει βυθιστεί το καράβι, δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Τι είσαι κολλημένος εκεί, δες τι άλλο μπορείς να κάνεις, και γι' αυτό είπε σήμερα, όχι σήμερα, χθες, για τις συνεργασίες που έχει προτείνει ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Σου χάλασα τη σειρά τώρα από τα κουβέντα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε.
1: Έκανες τα σχόλια που θα έκανες μετά.
0: Όχι, δεν έχω κι άλλα για μετά.
1: Έχεις κι άλλα,
0: έχω
1: κι άλλα μετά. Εννοείται. Κι άλλα σχόλια μετά.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ο Τσίπρας το ζήγησε καλά για να κάνει το κόμμα τώρα.
0: Το ζυγίζει χρόνια τώρα, τον επηρέασε και ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Τον παρέσυρε.
1: Αυτό, αυτό πρέπει να το βάλεις τώρα στο Τσίπρα, στο μυαλό Τσίπρα. Είναι σίγουρα η καλύτερη στιγμή του.
0: Ναι, ναι. Να έχουμε καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε κόντρες, παρακαλώ.
7: Παπάς, Ιδούρου, ο Πολάκης είναι κομμένοι. Δεν πρέπει να πάνε, δεν τους θέλει ο Τσίπρα. Τους τύπους θέλουν να πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Ξέρω εγώ, ο Φάμελος, ο Ζαχαριάδης, η άλλη μεριά σου λέει. Καλύτερα να πάμε και με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί παρά να το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στους άλλους. Άρα εκεί θα γίνει ένας φοβερός εμφύλιος μεταξύ τους. Η διαγραφή Πολάκη είναι το πρώτο βήμα αυτού του εμφυλίου. Ποιος θα κρατήσει φραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και αν σε εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, όπως είπε η κυρία Ανσόπουλου, δεν θα είναι ο Πολάκης. Θα είναι βέβαια, με κάποιο τρόπο. Υποτίθεται αυτός λέει ότι θα είναι απέναντι. Ποιος το φανταζόταν αυτό πριν από χρόνια, όταν ο Τσίπρας έλεγε, έμπαινε στα σκάφη του Πολάκη, πηγαίναν μαζί βόλτες και έλεγε τον Αψής Φακιανό.
8: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και, πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι...

0: Συγγνώμη, και θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για μεταγραφή.
1: Αυτό το κόμμα σε μεταγραφή.
0: Ναι, κόμμα σε μεταγραφή, όχι πρόσωπο για μεταγραφή.
1: Πώς ακούγεται, ολόκληρο κόμμα λέει. Πάμε σε μεταγραφή.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας.
0: Και να πάει ο κύριος Πολάκης στα όργανα, πιστεύεις ότι θα πάει να τα κάνει λίμπα δηλαδή?
1: Κοίτα, δεν θέλουν.
0: Θες τον είδα αρκετά ήπιο πάντως αυτό.
1: Κι εγώ αυτό είναι, αλλά δεν θέλουν να πάει ο Πολάκης. Αλλά αν πάει ο Πολάκης, τι θα του πούνε στην πόρτα? Δεν μπαίνεις.
2: Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, με βάση την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον ο Παύλος ο Πολάκης δεν είναι μέλος πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή και στην
0: Πολιτική.
3: Ούτε ένα απλό διάβασμα του Κοντεσταντικού θα καταλάβει ότι ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, διότι ζητάμε εδώ πολύ καιρό πολλά μέλη της πολιτικής γραμματείας και ακόμα δεν έχει οριστεί καν το πότε θα συνεδριάσει.

0: Δηλαδή ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί και με όσοι πάνε μαζί του. Πάνε για πρωτιά με αυτή την ορμή.
1: Δευτερότριτη. Πρώτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ, λένε.
2: Λέω πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Όλη είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Την τρέμει. Ξέρει ότι στο δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, θα συντριβεί. Το ξέρουν όλοι.
0: Πολύ σίγουρο ο κ. Τσουκάλα. Σα συντριβεί, ναι.
1: Πάντως ο κ. Βορύδης έχει κάνει πρόγνωση. Μην ξεχνάμε την πρόγνωση, Βορύδη.
0: Έχει βρει και ποσοστά, μάλλον.
3: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
1: Άρα πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι και Καριστιανού πρώτη.
1: Άρα πρωθυπουργός Καριστιανού.
0: Γιατί όχι, ετοιμάζεται.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
5: Για μένα, κυρία Καριστιανού, είναι ήδη πρωθυπουργός.
4: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
5: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Ο Πατήτης λένε πρωθυπουργός Καριστιανού. Και βγαίνουν και στα κανάλια και το λένε. Ξεκάθαρα.
1: Η κυβέρνηση τι λέει?
0: Αν αντίπαλος Καριστιανού.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν έχει μπει ακόμη στα διλήμματα.
0: Στα διλήμματα.
6: Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, προσπαθώντας να επιλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στο μέτρο του δυνατού και με τους πόρους που έχουμε τα προβλήματα του 2026. Και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, χωριό που φαίνεται, Νικολαούζο δεν θέλει. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούγονται και διαβάζουμε κάποια πρόσωπα που προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, όποια και είναι τα πρόσωπα, στο τέλος της ημέρας η ετοιμιγορία των πολιτών για εμάς θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα.
1: Η σωστή απάντηση πάντως ήταν του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει τον τρόπο γενικώς να σχολιάζει τις εξελίξεις. Θέλεις να την ακούσουμε?
0: Θέλω.
7: Το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντά.
1: Άλλη μία.
0: Άλλη μία, ναι, χρειάζεται άλλη μία, ναι.
7: Κύριε Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντά.
1: Και λέει ο Νίκος, α, το κατάλαβα το υπονοούμενο, ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, αλλά η απάντηση ήταν ok.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση,
0: να μου κάνεις, άνθρωπε. Να μου
1: αυτοί οι αντισυστημικοί όλοι, ωραία, δεν θέλω, ποιοι τώρα... Αντισυστημικοί. Δεν μπορώ που συζητάμε για αντισυστημικούς και σε αυτό τον κύκλο βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μέσα στο σύστημα από τους συστημικούς.
0: Τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
1: Φεύγω από αυτό όμως. Ναι. Πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι αντισυστημικοί στην κοινωνία? Μου έδωσε μια αποφυπλιστική αποστομωτική απάντηση ο Άρης το πρωί.
0: Τι είπε?
1: Σκέψου ότι 30% λέει στις μετρήσεις ότι μας ψεκάζουν.
0: Α, βέβαια. Έχει απόλυτο
1: νομίζω
0: δίκιο.
1: Έχει πέσει λίγο αυτό το ποσοστό, βέβαια.
0: Έχει πέσει.
1: Εγώ είμαι στο 30.
0: Είχε γίνει μια μέτρηση.
1: Που το θεωρώ.
0: Καλά, εννοείται. Είχε γίνει μια μέτρηση πρόσφατα, κάπου είχα δει τα στοιχεία.
1: Ήταν λίγο πιο κάτω, νομίζω.
0: Και ξέρεις πώς θα ψεκαστούμε καλύτερα? Άμα ψεκαστούμε με τα αρώματα από το Hondo Center.
1: Αυτό είσαι.
0: Ζαν Πολ Γκοτιέ, Κλοέ, Κάλμι Κλάιν και Μπος, αρώματα που έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% έκπτωση.
9: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
15: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
17: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια για μια έντονη οσμή αερίου. Ο ΔΕΣΠΑ δεν έχει διαπιστώσει διαρροή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ δεν έχει ενυφερθεί κάποιο περιστατικό ούτε από πλοία μεταφοράς αερίου. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πειράψει την κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα προστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλίση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εστονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη

0: Λοιπόν,
1: από το Λάλα Λαντ είναι αυτό.
0: Ναι, Λάλα Λαντ είναι.
1: Τι ωραίο.
0: Τι
1: ωραίο.
0: Ναι, το αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ταινία και
0: πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Όπα.
0: Θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Γιατί μου την έχει βιδώσει λίγο. Να την κάνω.
1: Έχουν έρθει αρμόδιοι για καταγγελία.
0: Είσαι σε καταγγελτική διάθεση ή όχι ακόμα?
1: Καλά, εγώ πάντα γίνεται.
0: Λοιπόν, μαθαίνω, μου λένε τα πουλάκια.
1: Μαθαίνεις, ναι, ναι.
0: Μου λένε κάποια πουλάκια ότι η πολύ κυρία Έμιλι Πάρις,
1: ναι,
0: κυκλοφορεί με 100 μπράβους, λέει, στη Μύκονο, με ομπρέλες για να μην τη βλέπουν το πρόσωπό της κλπ.
1: Ναι.
0: Θυμίζω απλώς ότι πριν από κανένα μήνα διμηνό, ο Μπρέτ Πιτ ήταν στην Ήδρα και είχε γίνει ιδραίος ένα μήνα οριακά.
1: Ναι.
0: Σχαλαρώσουμε λιγάκι δηλαδή.
1: Και έχει γυρίσει όλη την Αθήνα ο Μπρέτ Πιτ.
0: Στη Μύκονο έχει πάει, δεν έχει πάει στο... Τέλος πάντων. Ορίστε.
1: Αυτό το παθαίνουν.
0: Ποιος?
1: Όταν έχουν γρήγορα ανέβει, το παθαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Η Έμιλι Πάρις είναι πολύ ωραία σειρά όμως. Έμιλι Μύκονος. Χαλαρή, ωραία. Πάμε σε κάτι, θα δούμε απόψε όμως.
0: Εννοείται.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πολύ καλύτερο από το Έμιλι Πάρις και από το Έμιλι Πάρις.
1: Είναι Κασόλι Ενσουλιώτης Ινφάλιρο.
2: Μέχρι το μαγευτικό Φάλιρο.
1: Ναι,
0: αλλά σε σκοτεινά μονοπάτια θα περπατήσουμε εμείς απόψε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς
2: ήρθατε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
0: Γιάννη, θα μας πεις γεια.
1: Γιάννη Σουλιώτης,
3: γεια,
1: εδώ πέρα.
3: Γεια.
2: Όχι, όχι, είναι το σοβαρό, το βαρύ το ύφος από τη μία και το λίγο πιο φαν από την άλλη. Από
0: υπάρχει όμως, ναι, τα βρίσκεις όλα. Απόψε λοιπόν στις 12 η ώρα στην τηλεόραση του Sky θα μπούμε στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας. Εγώ έχω φτιάξει διάφορα σενάρια για το τι θα δούμε το βράδυ.
1: Θα ντυθείτε James Bond.
0: Θα φορέσουν στολές και ό,τι γίνει.
2: Δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω τέτοια πράγματα.
1: Καλά,
0: για πείτε ρε παιδιά, τι θα δούμε το βράδυ.
2: Γιάννη.
3: Εγώ θα έλεγα ότι θα δούμε, είναι μια, ας την ονομάσουμε σπονδυλωτή έρευνα, ένα κομμάτι της ουσιαστικά δίνουμε λόγο σε ανθρώπους που έχουν περάσει όλη την επαγγελματική ζωή στις υπηρεσίες πληροφοριών, είτε αυτή είναι η CIA, είτε η ρωσική KGB, είτε ακόμα και η ελληνική ΕΕΠ, και περιγράφουν εν πάση περιπτώσει πώς είναι η ζωή ενός στελέχους μιας μυστικής υπηρεσίας, πώς προσπαθούν και πώς καταφέρνουν να εντοπίζουν και να στρατολογούν πράκτορες, είτε όπως χαρακτηριστικά μας λένε είναι ένας Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας που μετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είτε είναι ένας Κινέζος διπλωμάτης, είτε είναι εν πάση περιπτώσει κάποιος Ρώσος αξιωματούχος. Και ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο έχουμε προσπαθήσει έτσι να φωτίσουμε αρκετά είναι αυτό το κομμάτι του υβριδικού πολέμου, ενός εν πάση περιπτώσει αθέατου πολέμου που μένεται ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και της Δύσης εν προκειμένου της Ευρώπης.
1: Πώς ορίζεται αυτός
3: της Ευρώπης?
1: Ο υβριδικός πόλεμος πώς ορίζεται πια?
3: Έλλη.
2: Τι είναι? Επιχειρήσεις σαμποτάζ, δολιοφθορές, παρέμβαση σε εκλογές, όλα αυτά τα περιστατικά.
1: Η δουλειά των κατασκόπων είναι για αυτές.
3: Ναι, ναι, απλά
1: μιας
3: και ζήτησε τον ορισμό, αυτό που μας λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι οτιδήποτε είναι κάτω από το πέφτει η πιστολίδη. Δηλαδή ότι, ναι, ό,τι είναι κάτω από αυτή την γραμμή είναι υβριδικός πόλεμος. Και είναι όπως αυτό που λέει η Έλλη, δηλαδή να κάνεις, ας πούμε, μια επιχείρηση σαμποτάζ σε μια κρίσιμη υποδομή. Είτε αυτό είναι το τρένο, είτε είναι ένα δίκτυο.
2: Και δεν είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό, γιατί τώρα μπορεί να το συζητάμε λίγο και να λέμε τι είναι, πώς το ορίζουμε. Αυτό που προσπαθούμε να απαντήσουμε είναι στο γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο, άρα δηλαδή γιατί μας αφορά αυτό το πράγμα, γιατί αφορά στη χώρα μας. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του, όπως είπε ο Γιάννης, παθέατου αλλά υπαρκτού πολέμου, του σύγχρονου πολέμου. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν για διάφορα περιστατικά, Μαρία Τσάλα, θα τα θυμάστε κι εσείς, στην επικαιρότητα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι άλλα τα οποία συζητάμε, είναι άλλα τα οποία αποκαλύπτουμε. Οπότε σίγουρα και η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτής της κατάστασης.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ όση ώρα μιλούν οι συνάδελφοι και μας προειδεάζουν για το τι θα δούμε το βράδυ. Πώς έχω στο μυαλό μου εγώ τα χαρακτηριστικά ενός κατασκόπου. Και ο κατάσκοπος είναι άνθρωπος. Οπότε λογικά και ο κατάσκοπος θα κάνει και λάθη.
3: Ναι, ασφαλώς. Και μας λέει εκεί.
0: Βγαίνει αυτό από το ντοκιμαντέρ.
3: Θα σου πω. Είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος είναι έτσι και καλός. Το έχει πολύ καλό λόγο. Ο Μάρκ Πολυμερόπουλος.
0: Νόμιζα καλός κατάσκοπος.
3: Κοίταξε. Κατά πάσα πιθανότητα καλός κατάσκοπος είναι, γιατί λέει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια της ζωής του ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων που έκανε η CIA στη Ρωσία.
0: Okay.
3: Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι κακός.
0: Κάτι θα κάνει καλά. Ναι.

0: Αυτός λοιπόν λέει μια περί... μια... του λέω
1: με
0: πες μας.
1: Με τι έχουμε πάθει ρε Γιάννη τελευταία.
2: Πες μας.
0: Πες μας, του λέω μια αγαπημένη σου ιστορία και λέει one of my favorites και αρχίζει να μας διηγείται ότι εκπαιδεύει έναν πράκτορα, λέει, να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ίδιοι πράκτορες δεν θεωρούν τον εαυτό τους πράκτορα, αυτοί είναι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών. Πράκτορες εννοούν αυτόν που θα στρατολογήσουν.
1: Και okay, λέει ότι εγώ στρατολόγοι δηλαδή.
0: Στρατολόγησα έναν πράκτορα σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής, δεν μπορώ μου λέει να σας πω πια, και τον εκπαίδευα. Και, ναι, και κάποια στιγμή ενώ ήταν πολύ έξυπνος και τα έπιανε γρήγορα, γυρνάει και μου λέει, κοίτα, Μάρκ, επειδή θα συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για τα λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να είσαι τρομερά προσεκτικός. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Γιατί αν κάνεις ένα λάθος, που σημαίνει ότι εγώ θα βγω στο φως, θα σκοτωθώ εγώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλοι. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το θέμα του αν κάνεις ή όχι λάθος για έναν τέτοιο επαγγελματία είναι αρκετά κρίσιμο σαν παράμετρο.
1: Στην Κύπρο υπάρχουν τόσο πολλοί κατάσκοποι.
3: Α, για την Κύπρο νομίζω ότι αυτό είναι αρμόδιο.
1: Τώρα είναι σαν να μας λέτε ότι η Κύπρος έχει τους περισσότερους.
0: Δεν έχει λίγους, η αλήθεια είναι.
2: Και όταν, μου λες έτσι.
0: Και όταν βρεθεί.
2: Αναλογία σε Κύπριο εννοείται. Δεν έχει νόημα.
0: Και όταν. Κοίτα, θα σου πω ότι όσο κάναμε αυτή την έρευνα που διήρκε σε εν πάση περιπτώσει αρκετούς μήνες, γιατί μας έστεινε και αλλού η επικαιρότητα και ούτω καθεξής. Ανέκυψα αυτό το θέμα με το βίντεο του Χρυστοδουλίδη, να το ονομάσουμε έτσι. Ναι. Το βίντεο που ανέβηκε στο λογαριασμό στο Twitter, στο Emily Thompson. Τότε ήταν η Κυπριακή Προεδρία που είχε μέσω non-paper, είχε πει ότι αυτό είναι υβριδικός πόλεμος και παραπέμπει σε ρωσικές πρακτικές. Άρα είπαμε με τη μία, φεύγουμε, πάμε εκεί. Γιατί την ίδια εβδομάδα συμπτωματικά είχε μεσολαβήσει και η αυτοκτονία.
1: Και δεν πας στην Κύπρο εντωμεταξύ.
0: Η αυτοκτονία ενός. του γραμματέα της Ρωσικής Πρεσβείας και ενός επιχειρηματία ο οποίος επίσης αυτοκτόνησε. Οπότε λέμε κάτι συμβαίνει εκεί, πρέπει να πάμε. Αυτό που μάθαμε και μας είπαν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά εκεί είναι ότι η Κύπρος, αν μη τι άλλο, σφίζει από κατασκόπους.
1: Ναι, το νησί, πώς το είπε, το νησί των κατασκόπων. Ναι, αυτό πώς εξηγείται όμως, παιδιά, το εξηγήσουμε και στον κόσμο.
2: Είναι πολλές δυνάμεις στο νησί και ναι, πολλά ενδιαφέροντα. Είναι Βρετανοί, είναι Ρώσοι.
0: Τούρκοι. Έλληνες.
2: Είναι πολλές δυνάμεις.
3: Πάντως εντάξει, από τη μια είναι το λίγο πιο βαρύ κομμάτι της δημοσιογραφίας. Απ' την άλλη, επειδή το είπε η Μαρία στην αρχή, είχε δίκιο. Κάνεις πολλά σενάρια για το πώς μπορεί να είναι ένας κατάσκοπος.
2: Νομίζω ότι.
3: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω ότι είναι κλειδωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν βγαίνει ποτέ. Αλλά συνειδητοποιείς νομίζω από αυτά που θα συζητήσουμε ότι τελικά μπορεί να ήταν ο απέναντί σου στο τραπέζι, στην ταβέρνα, που δεν θα καταλάβει.
1: Έχει την οικογένειά του.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η ιστορία με τη Βίλα Έλενα, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο ντοκιμαντεράκι. Η Βίλα Έλενα είναι Σχαλκιδική.
2: Μαντεράκι έχει πέσει μέσα στο πλανήτη.
3: Ντοκιμαντεράκι, μην το ρίχνει έτσι.
0: Τέλο πάντων, εντάξει. Είναι η Βίλα Έλενα.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Στη Χαλκιδική, 15 χρόνια, το ζεύγος Σαπόσνικοφ. Ένα ζεύγος ηλικιωμένων που έμεναν εκεί και παίρνανε το μπάνιο του στα μεσημέρια στη Χαλκιδική. Και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν.
2: Χαλκιδική και Ρωσία, τώρα δεν μου το κάνει αυτό.
0: Ήταν ενεργά μέλη τη Unit 29155. Δεν λέει τίποτα αυτό σε κανέναν. Ναι. Είναι όμως το μακρύ χέρι τη Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών τη Ρωσία. Η μονάδα που κάνει τι δύσκολε δουλειέ, που είναι αυτή που έχει αποπειραθεί να δηλητηριάσει το Σεργέη Σκρίπαλ και διάφορε άλλε ενέργειε. Και ήταν εκεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένο σε μια όμορφη βιλίτσα.
2: Δεν πιστεύω τίποτα. Απλά νόμιζα ότι έχουν αποσυρθεί και απλά κάνουν τη ζωή του.
1: Έχουν σπάνιες συνεντεύξει τα παιδιά στο απόψινο επεισόδιο. Οπότε όλοι πραγματικά πρέπει να συντονιστείτε 10 η ώρα.
2: Ωραία, μεσάνυχτα.
3: Ώρα δύσκολη.
1: Εντάξει, παιδιά. Η καλύτερη ώρα είναι. Δηλαδή.
0: Και για του Νικόλακη.
1: Συγγνώμη, Ρεσιγιάννη. Ντοκιμαντέρ για την κατασκοπία του, πότε θα το δούμε? 3 ώρα το μεσημέρι θα το δούμε. Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Μα είχα κάνει talk show τέτοιες ώρες που δεν παλεύονταν. Τελειώνα 2:30 τη νύχτα. Και λένε θα τελειώσει κάποια στιγμή.
1: Εσύ λίγο μετά το τέλος του ντοκιμαντέρ ξυπνάς.
2: Ναι.
1: Ναι. Οκ, το έχουμε.
2: Άρα από εδώ μέσα, από το Sky, α πούμε, και από την καθημερινή, αν θέλετε να βάλετε κάποιον, ποιο θα μπορούσε να είναι κατάσκοπο. Ποιος έχει το προφίλ
3: κατάσκοπος. Άμα με ρώτησε το πρωί ο Κούτρας αν είναι ο Τζούνος κατάσκοπος.
2: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, με τίποτα.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είπα φοβερή έκπληξη αυτή.
2: Το προφίλ του κατάσκοπου εδώ πέρα.
1: Φαντάζεστε το Μάρκο Δεϊμέζη, ας πούμε, να είναι κατάσκοπος.
2: Θα μπορούσε ο Μάρκος.
1: Θα μπορούσε ο Μάρκος να ήταν.
2: Ο Σπύρος Μάλης θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος.
1: Όχι, ο Μάλης δεν θα ήταν. Με τίποτα. Προσπαθώ να σκεφτώ.
3: Ο Γιάννης Σουλιώτης θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος.
2: Όχι, όχι, είναι κατάσκοπος.
3: Δεν ήθελα να το πω εγώ.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ άλλους, ρε παιδί μου, που δεν σου πάει το μυαλό με τίποτα.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί πάει.
2: Ναι, και όπως λέμε κατάσκοπος, δεν είμαι σφυρί καλύτερη πάνη που λέγαμε την ταινία την παλιά. Τώρα εσύ είσαι πολύ
1: μικρή. Ο Κεραμιτζόγλου θα μπορούσε να ήταν.
2: Θα μπορούσε.
1: Πολύ εύκολα.
0: Θα μπορούσε όμως να είναι σε αυτούς που ακούνε και κάνουν απομαγνητοφώνηση. CD.
1: Έχουμε όλοι που τραυματίζουν. Τζέιλο, γιατί γελάς. Έχουμε όλοι φοβερή φαντασία εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Μας έχουν διαλέξει έναν και έναν.
2: Όπως και να έχει στη σοβαρή πλευρά τους, το ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντεράκι, όπως το πει.
3: Ναι, όχι, όχι, σας παρακαλώ.
2: Έλα, μπράβο, σας παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο. Φτιάξτε λίγο έτσι, αυτό να υπάρχει.
3: Ωραία. Από μια σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Ο Πολύς, κύριο Σουλιάς, ναι, ναι, το βλέπει το ντοκιμαντεράκι. Να σου πω, Γιάννη, και τι ετοιμάζουμε, έχουμε κάτι άλλο στα σκαριά αυτή την περίοδο.
0: Σχολάσαμε τώρα.
1: Τι σχολάσαμε.
3: Πάει διακοπές τώρα, έκλεισε.
1: Μάιος είναι ακόμα.
0: Όχι, νομίζω ότι τα σλότ για το prime time έχουν, είναι κλειστημένα. Μπράβο. Ετοιμάζει κάτι ο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να νομιμοποιούμε να τα λέω εγώ, αλλά
1: όχι,
0: ετοιμάζει
1: πάντω. Δεν πρέπει.
0: Επειδή υπάρχει ένα σποτάκι, το έχω δει, ένα τρέιλερ.
1: Μην το σκάρουμε, ρε παιδί μου τώρα. Τι ξύνεσαι κι εσύ, να πούμε ότι ήταν μια χρονιά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δουλειές από το prime time και συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους. Να τα λέμε.
3: Ευχαριστούμε
1: αυτά.
3: Πολύ, παιδιά.
2: Έχετε κάνει και δύο εξαιρετική δουλειά. Εντάξει, και τα παρακολουθούμε όντως.
1: Ναι, το τραβάμε, αλλά τα παιδιά δεν λένε κάτι παραπάνω.
3: Όχι, όχι. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πώς πήγε αυτή η συνεργασία. Αυτό μας ρωτήσανε το πρωί. Και η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης δεν ήταν και καλύτερη.
1: Ποιος σας το ρώτησε αυτό,
2: Τζούνας
3: Κούτρος.
2: Ποιος είναι ο Κουτσομπόλης. Α, Κουτσομπόλητες, ναι, αυτό. Γιατί να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Είναι η αγαπημένη ερώτηση του Γιάννη Σουλιώτη.
0: Όχι, δεν
3: όχι, όχι, είπε τόσο την απάντηση που έδωσε και το πρωί.
0: Είπα ότι δεν ήταν ανέφελη.
1: Δεν ήταν. Α, άρα ήταν ενδιαφέρουσα.
2: Πάντως θα κάναμε πολύ ωραία παρέα για 1,5-2. Λογικά στις 2 ώρες που θα ήμασταν μαζί θα μιλούσαμε 3 λεπτά.
1: Είναι, μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά το ότι εσύ με τον κολλητό σου μπορεί να βγείτε για καφέ 3 ώρες και να μην ανταλλάξετε ούτε.
3: Αυτή είναι βαθιά περισυλλογή.
1: Αυτό
3: λοιπόν.
1: Είναι τρέγα τραγωδία.
2: Ναι,
0: είναι η μη λεκτική επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι, είναι τραγικό. Πηγαίνετε, όχι. Όσοι έχετε μια ανταλίκα ψυχολογικά, πηγαίνετε να ανταλίσετε. Αυτό είναι το θέμα μας.
2: Καθόμαστε στο γήπεδο μαζί, λίγες κουβέντες, αλλά είναι περιεκτικές και συμπυκνωμένες και πάντα με περιεχόμενο.
3: Λαγωνική, ουσιαστική.
2: Ναι.
1: Ναι. Ενώ εμείς, Έλλη.
3: Ωχώ, καλά, χαμός.
2: Αυτό.
3: Βάλει καφέ.
2: Ναι, βάλει καφέ.
1: Λοιπόν, 12 η ώρα, να είστε καλά,
3: παιδιά.
2: Απόψε 12.
1: Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Διαφημίσεις απίστευτη Big Win, σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Big Win, βεβαίως. Μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την 5η συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four.
4: Τρεις Εργιανίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
14: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
16: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
17: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
23: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
22: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
23: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
24: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Μελωδικά, ερωτικά. Σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει. Θα τα αφήσουμε να τα ακούσουν λοιπόν οι καλοί μας φίλοι, γιατί εμείς φεύγουμε τώρα και θα ακολουθήσουν αμέσως μετά οι ατέριαστοι. Κούτρας Τζούνος, Τζούνος Κούτρας. Η Μπολιά εδώ πέρα, η Πέρσα μας επιμελήθηκε δημοσιογραφικός. Η Βρετάκου, η Ρούλα ήταν εδώ πέρα. Και η Τζέιλο της καρδιάς μας πάντα μαζί μας εδώ πέρα. Δεν αφήνει μέρα που να μην είναι κοντά μας.
1: Το κορίτσι μας που τρώει και έχει φέρει τώρα τα μπισκότα. Η παλιή και η σταθερή, ξέρετε, έχει φέρει μπισκότα χωρίς γλουτένι, χωρίς τι άλλο είναι, Δήμητρα.
2: Χωρίς
1: ζάχαρη, δεν έχει γεύση τίποτα. Χωρίς χαρτί,
2: είναι προσπάθεια.
1: Είτε το τρως, είτε το τρως, το ίδιο είναι.
2: Είναι μπισκότο προσπάθειας.
1: Είναι, είναι η μέρα προσπάθειας επίσης. Είναι τρίτη σήμερα. Έχεις ξεκινήσει από χθες, δεν το χάλασες χθες. Πάμε δυνατά για Τετάρτη, πάμε δυνατά.
2: Βλέπω το χάσει.
1: Συνήθως οι προσπάθειες μας με τον Δήμητρα ξεκινούν Δευτέρα και τελειώνουν Δευτέρα απόγευμα. Γι' αυτό το λέω.
2: Άντε, είπα, σας αφήνουμε.
1: Γεια σας.
2: Εσύ θα πας στο Χαλάνδρι, στα Χόντο Σέντερ, σε περιμένουν εκεί. Μόνο τα πόνιμα μπραντς καλλιτικών και όλες τις νέες αφήξεις, επώνυμη ένδυση, δερμάτινα μαγιό, εσώρουχα, αξεσουάρ και ταξιδιού. Στο Χαλάνδρι ξέρεις που είναι, κεντρικός δρόμος. Φύγαμε, γεια σας.

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
3: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
1: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Η ώρα είναι 5.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι οι περιστατικά, σαν και αυτό, αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παχύδα των σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ Αμερικανικών και Ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβη στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί 15 ετών για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις στον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Αθώς κρίθηκε από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων, κρατικών λειτουργών που απαγορεύει συμμετοχή τους ή δια παρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας του έμπολα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα. Στο στούντιο μπήκαν δύο τύποι. Ο ένας που δεν έχει οσμή, δε, χαμπάρι ο Τρίφωνας, ο αδερφός μου. Καλησπέρα σας. Ο δεύτερος είναι και καλά ένας τύπος που θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος. Ε, καλά τα λέω, Δήμητρα. Κεραμιτζό.
1: Τι κατασκοπεύει.
0: Ακούς, συζητάγανε, λέει, πριν μου πει Δήμητρα, εδώ πέρα, η Γιάννη με τη Μαρία. Και λέγανε ποιος από εδώ μέσα, επειδή ήταν ο Σουλιώτης με την Κασόλη εδώ για το prime time το βράδυ που έχει να κάνει με την κατασκοπία.
1: Ναι.
0: Και λέει ποιος από το Sky, λέει, θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Και βγάλαν όλη την απόφαση, Δήμητρα, ότι θα μπορούσε να είναι. Έχει προφίλ ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Να τον. Ρε φουβού, εσύ.
2: Μου το έχουν πει.
1: Τι σου έχουν πει, ρε.
2: Ωραία. Δεν βρέθηκε να σου πει ότι σε διακατέζει. Ποιο. Όταν.
0: Που θα μας πέρα γαμπάρι από τη μυρωδιά, λέγε.
2: Όταν πήγε ένα γυμνάσιο, θυμάστε τότε που είχαμε τα λευκόματα.
0: Ναι.
2: Που γράφαμε. Που κάναμε αυτά τα παιδική
1: στιγμή. Τι έκανες για τη Μαρία, γιατί.
2: Το ψευδόνυμό μου ήταν κατάσκοπο. Όταν γράφαμε εκεί στα λευκόματα, α, Μαράκη, σ' αγαπώ, α, έτσι είσαι κουκλάρα και όλα αυτά στα λευκόματα.
0: Ο Γιώργος έγραφε από για δολοφονίες και τέτοια. Κατάσκοπος. Ρε Παναγία μου, δεν πάμε καλά. Ωραία. Γίνεται. Λοιπόν, και καλά αυτός, ναι. Ναι, Γιαννάκο μου, ναι, εσύ τα έχεις κάνει αυτά. Λοιπόν,
1: μυρίζεται τίποτα.
0: Και καλά, εσύ έξω που ήσουν, δεν μύρισες. Όλη τίποτα. Την Αθήνα πήγες.
1: Πέρασε όλη την Αθήνα. Επειδή μου μύρισε ένα ταξί που βγάζει.
0: Ντουμάνι, ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω. Απορώ πως τον έχουν κυκλοφορεί αυτόν.
0: Σου μίλησαν κάτι σουβλάκια, κάτι κεμπάπ, κάτι.
1: Όχι, δεν μου μίλησε τίποτα από όλα αυτά.
0: Σε αέριο δεν σου μίλησε.
1: Όχι,
0: εδώ είμαστε τρεις ώρες σε αναστάτωση.
1: Τι είσαι εσύ?
0: Σε αναστάτωση είναι εδώ πέρα. Να ότι απροάστια δίμη.
1: Αναστατωμένος, τελευταία φορά που υπήρξες.
0: Πότε ήταν?
1: Όταν σου πήραν την τελευταία γαρίδα από το πιάτο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ αναστατωμένο.
0: Δεν τον έχω βρει αυτόν τον κερατάκι στο τραπέζι. Πού θα πάει, θα
1: τον
0: ανακαλύψω.
1: Εσύ που είστε αναστατωμένος. Αναστατώθηκες.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κανδύλη, γιατί στον άλλη μου επίσης είχαν ανησυχία.
1: Κονδύλης,
0: συγγνώμη. Ναι. Θα μιλήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρώτα θα μας πει ο Γιώργος.
2: Για λέγε, Γιώργο. Κάλυψε μεγάλο μέρος.
1: Ή να μιλήσουμε με την Άννα την Κανδύλη από την τηλεόραση, άμα θες.
0: Δεν μπορεί, η Άννα θα μύρισε.
1: Λόγω ονόματος.
0: Η Άννα θα μύρισε, όχι σαν και εσένα, κάνεις όλη την Αθήνα και δεν μύρισες.
2: Είναι αλήθεια όμως ότι έπιασε μια μεγάλη έκταση. Κυρίως εδώ νότια, δηλαδή φανταστείτε, από Βουλιαγμένη
0: ναι.
2: μέχρι Καλυθέα, μέχρι Άλυμο, μέχρι Παλιό Φάλιρο, μέχρι και Δραπετσόνα, δηλαδή περιοχές του Πειραιά.
0: Ναι.
2: Είχαν πέσει πολλά τηλέφωνα.
0: Δηλαδή, και τι είναι τελικά αυτό, γιατί βγήκαν και ανακοινώσεις.
2: Προσέξτε. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καθόλου, μα καθόλου, η πηγή αυτής της οσμής. Από πού ξεκίνησε. Ναι. Πουθενά. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Δηλαδή έγιναν επικοινωνίες από την πολιτική προστασία
1: ναι.
2: και με την ΔΕΣΦΑ. Για το αν υπήρχε κάποιο θέμα με τη Ρεβιθούσα. Η Ρεβιθούσα, σας θυμίζω, είναι εκεί.
1: Ή ανακοινώθηκαν κάτι σχολεία, γίνανε διάφορα.
2: Μα ήταν έντονη η οσμή. Όχι μόνο σχολεία. Και επιχειρήσεις εκενώθηκαν και δημαρχία εκενώθηκαν. Δηλαδή, εκενώθηκε και το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Εκενώθηκαν
1: εδώ
2: πάρα.
1: Δεν εκενώθηκαμε. Δεν μύριζε εδώ.
0: Δεν μύριζε εσύ γι' αυτό. Καταλάβες. Για
2: μάλιστα...
0: πάμε, περίμενε Γιώργο, για πάμε στον κύριο Κονδυλή, το δήμαρχο Αλίμου.
1: Δήμαρχε, τι γίνεται, καλησπέρα. Δεν τον έχουμε, έπεσε η γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε.
2: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Τι ερευνούν.
1: Ναι, είχε αναστατωθεί, έχει δίκιο ο Θανάσης.
0: Ποιος Θανάσης?
1: Ένας φίλος μας.
0: Α, η Θανάση.
1: Είχε αναστατωθεί και όταν είχε στείλει λάθος χρήματα με το Άιρις.
0: Ναι. Εντάξει, είχα αναστατωθεί.
1: Τον έχουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχήν, μυρίζεις τον Άλυμο τώρα?
3: Τώρα στην περιοχή του Δημαρχείου όχι.
0: Όχι.
3: Αλλά
0: όχι.
3: Από το πρωί έχουμε από διάφορες περιοχές της πόλης πολλά τηλεφωνήματα και μεγάλη ανησυχία πολιτών, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τι ήταν τελικά?
2: Μα δεν έχουν βρει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει υπηρεσιακά με πάρα πολλές υπηρεσίες, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Έχω μιλήσει με υπουργούς, μίλαγα με τον κύριο Θοδωρικάκο πιο πριν. Ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά, δηλαδή από πού προήλθε η διαρροή, γιατί προφανώς κάποια διαρροή κάτι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Η ΔΕΣΠΑ έχει αποκλείσει, ας πούμε, ότι υπάρχει διαρροή από εκείνη. Δεν έχει γίνει γνωστό.
1: Ναι.
3: Αυτό που είναι γνωστό, που αντιλαμβανόμαστε και από τις μετρήσεις που γίνανε από το Πολυτεχνείο και από την κοινή λογική που έχουμε ως άνθρωποι, είναι ότι έχει απλωθεί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι.
3: Άρα υπάρχει μεγάλη αραίωση. Δηλαδή, όποιο χημικό στοιχείο και αν είναι αυτό, έχει αραιωθεί πάρα πολύ στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, τουλάχιστον εδώ στις περιοχές μας, ας πούμε.
1: Ναι. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε όλοι τι ήταν αυτό το πράγμα.
3: Σαφώς.
2: Λοιπόν, διαρροή δεν υπάρχει ούτε από τη Ρεβιθούσα, όπως είπαμε πριν, τουλάχιστον αυτό μας λέει η Δέσφα, και επίσης δεν υπάρχει και διαρροή από δεξαμενές αποθήκευσης.
0: Υγροποιημένο
2: φυσικό αέριο.
0: Σου λέει ο Δήμαρχος σε πολλές περιοχές τόσα τηλέφωνα.
2: Επίσης εξετάστηκε και η Ψιτάλια, που εκεί πέρα έχουμε τη μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Κάτι το οποίο είχαμε συναντήσει και πριν από μερικά χρόνια.
1: Δεν μύρισε τίποτα.
2: Ούτε και εκεί εντοπίστηκε κάποια αιστεία ρήπανσης.
3: Άντως εδώ, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έγινε αισθητή αυτή η μυρωδιά και υπήρχε έντονο φαινόμενο. Δηλαδή, έχω μιλήσει έτσι, με δημάρχους και λοιπά. Στην Καλυθέα, στον Άγιο Δημήτριο, στη Γλυπάδα, στο Παλαιό Φάληρο, στη Νέα Σμύρνη. Άκουσα να λένε για τον Πειραιά, να λένε για το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλες τις περιοχές όλοι οι κάτοικοι να είχαν μια λάθος, ας πούμε, αίσθηση, μια λάθος εντύπωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άπαξ και μυρίζει. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Η εξήγηση όμως από ποιον θα δοθεί. Και να είναι και επίσημη και να ξέρουμε και τι είναι. Και να ξέρετε κι εσείς.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό πραγματικά πρέπει να το μάθουμε και πρέπει, ξέρετε, να έχουμε και μια οδηγία για την περίπτωση που κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ξανά. Γιατί ναι, δεν έχουμε τα εγχειρίδια πολιτικής προστασίας που λέμε τι κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρας, σεισμού, πυρκαγιάς κλπ. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής όμως, εάν δεν έχουμε εντοπισμένη τη διαρροή και το είδος, ας πούμε, του αερίου που έχει κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι εύκολο να κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις.
0: Δηλαδή για να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, βέβαια.
3: Κάποιοι δήμαρχοι εκενώσαν δημαρχία και σχολεία. Εμείς από την άλλη είπαμε ότι αφού είναι παντού, καλύτερα να κλειστείτε μέσα σε ένα χώρο που δεν μυρίζει και να βάλετε μηχανήματα κλιματιστικά, συσκευές καθαρισμού αέρα αν έχετε, να το εξουδερώσετε σε κάποιο χώρο προστατευμένο αν είστε. Δηλαδή αυτοσχεδιάσαμε γιατί ακριβώς δεν ξέραμε με τι είμαστε αντιμέτωποι.
2: Ναι. Και αυτή ήταν και η σύσταση της πολιτικής προστασίας, κλειστά παράθυρα, κλιματισμός και ιδιαίτερα
0: σε αλλά από τη μία, Γιώργο, δεν μπορούν να λένε δεν υπάρχει διαρροή εδώ, δεν υπάρχει διαρροή εκεί, δεν υπάρχει παράθυρα,
2: δεν
0: και κλειστά παράθυρα.
2: Δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις βρισκόταν, μπορούσαν να βρουν.
1: Και από τι μυρίζει, Γιώργο.
2: Προσέξτε. Η Δέσφα, για παράδειγμα, έχει παντού αισθητήρες.
1: Η Δέσφα δεν είναι.
2: Μπορεί λοιπόν να βλέπει αν υπάρχει κάποια διαρροή. Θα την εντοπίζαν αμέσως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι είναι αυτό.
2: Κάτι είναι.
1: Αυτό εσένα σου μύρισε.
2: Πολλές φορές. Συνέχεια, αφού κλείσαμε και τα παράθυρα εδώ πέρα στη δουλειά.
1: Εσένα σου μύρισε.
0: Βέβαια.
2: Αυτό που εξετάζεται. Τώρα.
0: Όχι, έτρωγα
1: και δεν μπορούσε.
2: Αυτό που εξετάζεται είναι κάποια μονάδα εντός Αττικής. Μονάδα. Ιδιώτη. Ή να έχουμε θέμα στις μεταφορές. Δηλαδή κάποιο φορτηγό, κάποιο.
1: Τι φορτηγό να πιάσει, κάποιο, όλη, τι θα πιάσει όλη.
2: Κάποια μονάδα, κάποιο. Αυτά που μεταφέρουν νεκροποιημένο φυσικό αέριο για σταθμούς καυσίμων.
0: Να διέσχισε όλη την Αθήνα, Γιώργο μου, και όλα τα μάτια προάστια για να
2: επειδή να έχει συνεχόμενη διαρροή. Επειδή είχε συμβεί πριν από 1-1,5 χρόνο.
1: Ναι.
2: Ποιος ξέρει, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζουν. Αυτό που, δηλαδή,
0: κύριε Δήμαρχε, τι άλλες ενέργειες θα κάνετε τώρα, δηλαδή θα συνεχίσετε να είστε σε επαφές, θα γίνετε κάποιες μετρήσεις, κάτι.
3: Ναι, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον και, εν πάση περιπτώσει, να είναι και ο κόσμος ενημέρωση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές λόγω της ανησυχίας και της έλλειψης πληροφόρησης, κάτι που δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Στη φαντασία πολλών μπορεί να φαίνεται ως κάτι ακραίο, ως κάτι πολύ
1: επικίνδυνο. Βέβαια, τι λέτε τώρα, εννοείται.
3: Να του δίνουμε διαστάσεις χειρότερες και μεγαλύτερες από αυτό που έχει.
1: Μην μόνος ψέκασε κανένας τίποτα.
2: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και
1: κάτσε,
2: τη χημική.
1: Είναι και επίκαιρα αυτά.
2: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και τη χημική σύσταση αυτού
1: του. Μα αυτό λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, αυτά φοβάται το κόσμο.
2: Δηλαδή, α πούμε, οι μετρήσεις, οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
1: Τι δείξανε, Γιώργο.
2: Δεν μπορούν να εντοπίσουν, δεν μπορούν να εντοπίσουν το είδος αυτού του χημικού αερίου που υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Και μάλιστα στα επίπεδα ζωής του ανθρώπου.
1: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε. Τα λέμε. Τι να πούμε. Αν έχετε νεότερο, επικοινωνήστε κι εσείς μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας
0: ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά, χαμογελαστή, μια χαρά. Η Νία λέει, ρε, μας ψεκάζουν σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ή εξωγήινη τώρα. Πώς δεν το πάμε.
1: Ο Κώστας λέει, παιδιά, και στους ζωγράφους υπήρχε έντονη μυρωδιά. Τώρα όλα εντάξει.
0: Άρα, προφανώς και κάποια διαρροή υπήρξε.
1: Αλέξανδρος, άνοδος Κηφισίας, λίγο μετά το δαχτυλίδι, εκεί στη δεξιά λωρίδα, ακινητοποιημένο όχημα. Μάλιστα. Ο Δημήτρης: δουλεύω βερανζέρου στην Ομόνοια, στην κατάληξη με Μάρνης. Μύριζε πάρα πολύ αέριο. Μέχρι να δούμε ότι ήταν γενικότερο, ψάχναμε για διαρροή στο φυσικό αέριο του κτηρίου που εργάζομαι. Ακούς?
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Ο Νίκος από την Καλαμάτα: Βρε μπάσκες απάνω στην Αθήνα, φάγατε πολλούς γίγαντες.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς τα μετρούσαμε με θάνειο.
1: Γεια σου, Τάκη. Ναι.
0: Τι πάθαμε.
1: Ο Χρήστος λέει: στον ονοξύ του ελληνικού δεν πήραν μυρωδιά, λέει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην έφτασε τόσο ψηλά.
1: Ο GPU57, ο Γιάννης για να στατωθεί πρέπει να του πάρει στο πιάτο με τις μπριζόλες. Τότε μάλλον θα αναστατωθεί και θα σε δαγκώσει. Όχι.
0: Μπράβο.
1: Μας έχετε παρεξηγήσει, επειδή έχουμε μερικά κιλά παραπάνω, να ξέρετε. Είμαστε εγκρατείς και λιτοδίαιτοι. Εκτός από ορισμένα φαγητά.
0: Όπου δεν είμαστε ούτε εγκρατείς ούτε λιτοδίαιτοι.
1: Αυτό.
0: Καλησπέρα. Αλλά δεν το
1: κρύβουμε. Στο σουλάρι Αρκαδίας 18 βαθμούς, χωρίς μυρωδιές.
0: 18.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία, έχουμε 40 εδώ πέρα.
1: Τάκης: πρώτον, Χρήστο, γιατί κοίταζες έτσι υπογωνία και λοξά σήμερα την κυρία Μιχαηλίδου? Εγώ. Καταλάβω, μου βγαίνουν εμένα. Δε. Έφαγε φασόλια, ναι. Δε, λύσαμε τα φασόλια. Λύσαξες με τα φασόλια, ναι.
0: Αφού είναι φυσικό αέριο.
1: Η Κατερίνα από το, από το παλαιό Φάληρο: καλό σας απόγευμα. Λέει: η μέρα με την οσμή δεν ήταν νορμάλ. Σε καλό μας. Ναι, μωρέ, σε καλό μας. Η Μανιάνα λέει: καλησπέρα, παιδιά. Μετά τα τραγικά που ακούσαμε στη Eurovision, το Ντεσπασίτο είναι ό,τι καλύτερο.
0: Α, ο τραγούδι που ξεκινήσαμε.
1: Γιατί το ναι. Γιατί εγώ συνδύασα ότι είναι το Ντεσπασίτο, ήταν από την Eurovision. Όχι, ψεκασμένο κι εγώ. Στο 2-10-48-00-170-174 είναι η Αργυρόγια Μελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site. Μας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει: πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού. Είναι η Περσαμπόλια εδώ, είναι όλοι τα. Ποιο είναι,
0: δεν είναι
1: εδώ,
0: και η
1: όλα τα κορίτσια.
0: Και
1: μάλιστα,
0: και
1: είναι στην επιμέλεια της εκπομπής με κάποιο τρόπο, στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρας. Βάλε κι άλλο ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, γιατί η μέρα το επιβάλλει.

0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει ότι η Χριστίνα είπε ότι φύσαγε νοτιάς, οπότε η οσμή ερχόταν από το Σαρονικό, το λιμενικό σώμα έκανε τους απαραίτητους ελέγχους και δεν εντόπισε κανένα ύποπτο πλοίο. Μπας και ήταν άλλο πράγμα και μίλησε από την Ψιτάλη. Όχι, κοιτάξαν και την Ψιτάλη. Ναι, την άκουσα τη Χριστίνα που το είπε αυτό. Τι να πω ρε παιδιά, μήπως, γι' αυτό με το πιστεύει ο κόσμος. Παίρνει ο άλλος και λέει, έλα θεία, από το ΔΔΕ είμαι, βγάλε τις παντιλόφλες. Έχεις ραδιενέργεια και τα λοιπά και βγάζει και τα χρυσαφικά και τα πεντάρικα μη γίνει καμιά ραδιενέργεια. Μυρίζουν όλα αυτά. Χρειάζεται απάντηση εδώ.
1: Χρειάζεται απάντηση επίσημη, έγκυρη, για να ξέρουμε τι είναι και για να ξέρουμε και τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Και πώς, όπως το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι να ξέρουμε και πώς ακριβώς αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται.
0: Γεια σου, Κολοκυθάς. Γεια σου, Κολοκυθάς. Τα πω στον αέρα αυτά που λες για το Γιάννη Τζούνο. Όχι, να κρατηθώ. Κρατιέμαι.
1: Πες τα μωρή σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Γιάννης.
0: Αυτά που ήρθαν.
1: Ναι, αυτά που ήρθαν. Τα είδα όλα.
0: Έλα που τα είδες τώρα.
1: Σοβαρή κριτική.
0: Μπαίνεις σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μπαίνω.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Να μην πω.
0: Το ίδρυμα στρατηγού Καλάρη στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους. Κάτι έχει γίνει. Ατύχημα.
1: Μάριος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρια, να είσαι καλά.
0: Με 4-5 αυτοκίνητα. Τι λες? Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Προσοχή, προσοχή εκεί. Λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone μας συστήνει το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Λίζα, στο 1454, το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε εφήβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online, διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο φεύγουμε για διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή που έχει να κάνει με άρση ασυλίας και φιλιά.
0: Ναι.
2: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
11: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως και τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδελφία. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Γιαρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τον Άγιο Σωστή και στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό έως Άλυμο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από λετωνικό έδαφος. Προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εσθονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δεδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: την εξήγηση για την οσμή την έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και εμείς ψάχναμε κάτι άλλο τόση ώρα. Το συνέδεσε με τα μπαρμπούνια. Και από πού παίρνονται τα μπαρμπούνια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι κλασική.
1: Καλησπέρα
2: σας. Μαζευτείτε όλα τα μπαρμπούνια.
0: Άμα έχει πόσα Θεσσαλονίκη. Άμα έχει πόσα μπαρμπούνια.
1: Τόσα μπαρμπούνια που τρώει ο κόσμος κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχετε αναρωτηθεί από πού προέρχονται. Πάμε, είναι γεμάτο Σαρωνικό μπαρμπούνια.
2: Ναι. Και σήμερα του ήρθε να συγχρονιστούν των μπαρμπουνιών.
1: Ναι, από το φόβο του ότι θα τα φάμε.
2: Λες γι' αυτό.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
2: Εσένα σου μύρισε.
1: Όχι, ήρθα αργούτσικα. Οπότε είχε πέσει η μεροδιά. Οπότε δεν κατάλαβα γιατί πράγμα μιλάτε.
2: Α. Εντάξει, αλλά μια έντονη οσμή που
1: έλεγα. Ένα κέντρο Αθήνα. Είχαμε συνέδριο.
2: Και στο κέντρο.
1: Και γινόταν.
0: Κοίταξε, όπως λέει ο φίλος μας ο Πούντος, ο φίλος μας ο Αποστόλης.
1: Όπα.
0: Βρε, παιδιά, το φυσικό αέριο δεν μυρίζει και φεύγει προς τα πάνω. Γιατί δεν το λέτε.
1: Βάζουμε πολλές φορές οσμές για την προστασία.
0: Επίτηδες βάζουν. Είναι ακριβώς αυτό που δεν είχε γίνει στην.
1: Πρέπει να έχει μια οσμή. Την προσθέτουν.
0: Ναι. Επίτηδες. Για να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζεται, λέει, ήταν αβοκάντο πτυτικές ενώσεις. Κάποιο βιομηχανία στην περιοχή Φαλήρου και Φυσού κάτι έκανε. Ή κάπου αλλού.
1: Υδρόθιο λέγεται αυτό.
0: Ναι,
2: υδρόθιο.
1: Είχε την ίδια μυρωδιά με το φυσικό αερίο, το υδρόθιο, και πάει για έξι σε πολλές μονάδες που έχουν ειδικά συστήματα που κάνουν. Αυτό. Που παίρνουν το ρήπο τέλος πάντων και το μετατρέπουν σε κάτι πιο.
0: Τώρα μυρίζω εγώ κάτι.
1: Καλό.
0: Γιάννη, βγες έξω λίγο, σας παρακαλώ.
1: Είναι ένα δύσκολο απόγευμα.
0: Πήγε στο Μοντέρο κοντά.
1: Ούτε καφέ, μην τρώτε τίποτα. Μόνο μακαρόνια.
0: Άσε, γιατί έχουμε πάθει και πλάκα τώρα και με τους γαύρους. Να τα πω. Δεν υπάρχει το τρολάρισμα που τρώμε. Αλλά ευτυχώς είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή είμαι τυχερός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ένας φίλος.
1: Πότε έχει Final Four?
0: Την Παρασκευή.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φανέρ. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και το βράδυ παίζει Ρεάλ Βαλένθια.
1: Με glass floor.
0: Με glass floor, yes.
2: Αλλά για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας, κοινός μας φίλος, ο κύριος Κάβουρας, που έχει σουίτα, είναι καλός άνθρωπος, καλός λογιστής, καλός φοροτεχνικός.
1: Α, το ξέρω, ναι.
0: Βεβαίως. Και έχει. Κάποιος του προσέφερε τη σουίτα. Ναι. Με κάλεσε να με φιλοξενήσει.
1: Θα ευχαριστηθείς. Έχεις πάει σε Final Four? Έχω πάει σε δύο.
0: Σε Final Four δεν έχω πάει.
1: Ωραίο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός έχει φοβερή ομάδα. Αλλά είναι ωραίες και οι άλλες ομάδες.
0: Ολυμπιακός εσύ?
1: Όχι, πάω και με.
0: Πάω και
1: με. Πάντα πάω και ήμουνα.
0: Ναι.
1: Είχα πάει και σε ένα που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Τι πάω να πει.

0: Θα γίνει ωραίο, θα γίνει ωραίο.
1: Όχι, δεν μετακινούν αυτοί.
2: Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Φιλιππίδη, παρακαλώ να απολαύσουμε υπεύθυνα αυτό που μας προανήγγειλε ο Ιωάννης.
1: Αυτό που έγινε στη Βουλή, έτσι, διότι υπήρχε συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
2: Για ποιο θέμα?
1: Εγκρίθηκαν. Δύο δικαστικά αιτήματα για άρση ασυλίας.
2: Α, δύο εγκρίθηκαν.
1: Ναι, το πρώτο ήταν τη δικογραφία μετά από μίληση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και το επόμενο αίτημα αφορά, θυμάσαι, μηνυτήρια αναφορά δικαστικών. Και εγκρίθηκε και αυτό με 177-54. Όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου κατά τη διαδικασία,
2: μάλιστα,
1: έτσι, επιτέθηκε προς τον κύριο Γεωργαντά και τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε το λόγο τώρα, για πάμε.
3: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15/5 προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνυτή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση. Ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργιάδη. Λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης. Μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι
4: όλη η Ελλάδα
3: που
4: είχα γενέθλια.
3: 14 Μαΐου.
4: Είχα 7 Μαΐου.
3: Α, είχατε.
4: Αλλά
3: 7
4: τότε βρεθήκαμε, ναι.
3: Είχατε.
4: Αλλά
3: 7
4: τότε βρεθήκαμε,
3: Μαΐου.
4: Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
3: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Δεν είναι.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι βάζει μια συλλογιστική και υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει μέσα στη συλλογιστική.
1: Ενώ ο κ. Γεωργαντάς, τον οποίο αναφέρεται, που είναι και προέδρευτος.
0: Και συμμετέχει.
2: Ναι, πρέπει να απαντήσει ο άνθρωπος.
0: Γιατί πρέπει να απαντήσει.
1: Γιατί του λέει δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος.
0: Ότι αγκάλιασε έναν άνθρωπο.
2: Όχι, γιατί έτσι όπως το έβαλε η κ. Κωνσταντοπούλου, είναι σαν να του λες ότι ο Γεωργιάδης αγκάλιασε και σε φίλησε επειδή δεν μου έδινε στο λόγο.
0: Την ξέρετε την ιστορία τη πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή?
1: Όχι.
0: Είναι δημοσίευμα. Υπάρχει το να φτιαχτεί το Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής σε ένα πάρκινγκ.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Στη δίπλα είναι μια πολυκατοικία που έχει διαμέρισμα.
2: Μάλιστα.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Α.
0: Δεν θα γίνει το Δημαρχείο, όπως καταλαβαίνω.
2: Γιατί?
0: Γιατί μένει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή κάποιος συγγενής, δεν έχω καταλάβει. Και αλλά έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
2: Και τι έγινε?
0: Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ότι υπάρχει όχληση από την κατασκευή του Δημαρχείου στην περιοχή και ανατρέπεται η οικογενειακή ζωή.
2: Και γιατί δεν.
0: Τι εννοείς? Επειδή έχω δύο οικοδομές κοντά στο σπίτι μου.
1: Μάλιστα.
0: Το σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι σκέψη πολλών, έτσι.
2: Τι, να κάνεις το ίδιο?
0: Όχι, να καλέσω την
1: κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το αναλάβει.
0: Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα όλο αυτό.
1: Να έχεις την ησυχία σου.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη σκόνη και τι όχληση έχω. Έχει δίκιο.
1: Ναι, Νίκο, εντάξει, όπως το δεις. Όπως το δεις. Δηλαδή, όπου περνάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα γίνονται υπομονές καθόλου.
0: Μόνο ο Γεωργαντάς θα μπαίνει στη λογιστική, εγώ δεν μπω.
2: Εγώ. Με ξεπερνούν όλα αυτά, αλήθεια σας λέω.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Έλα, τέτοιος διάλογος τώρα δεν έχει ξαναυπάρξει.
0: Όχι, είναι φανταστικός. Αλλά τελικά δεν έχει όμως γενέθλια στις 14 ή στις 7.
1: Στις 7 δεν είχαν βρεθεί άνθρωποι.
0: Αν φέρει τώρα αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε συναντηθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη μεταξύ 7 και 14, άρα.
1: Άρα
2: έχει δίκιο.
1: Το φίλησε και το προσπάθηκε ο Γεωργιάδης.
2: Το ότι ήδη θα ψάχνουν.
0: Και οι τρεις πλέον έχουμε πει υπέρ της Κωνσταντοπούλου ότι έχει δίκιο. Το πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Το πάμε.
2: Αλλά πρέπει να είμαστε καθαροί. Εγώ το λέω ευθέως.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναντηθεί ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη, γιατί αποκλείεται να έχει ξεφύγει από τον Άδωνη ή οποιοδήποτε.
2: Εάν φέρει η Κωνσταντοπούλου στοιχεία.
0: Ναι.
2: Ότι ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη.
0: Σωστά.
2: Έχουν συναντηθεί μεταξύ 7 Μαΐου που είναι τα γενέθλια του Γεωργαντά.
0: Και της αγκαλιάς.
2: Και 14 που είναι η αγκαλιά και τα φιλιά στην Βουλή.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Αυτό.
2: Έχει δίκιο η Κωνσταντοπούλου.
0: Μπράβο.
1: Ότι δηλαδή ο Γεωργιάδης τον φίλησε γιατί του έδωσε τον λόγο να διακόπτει την Κωνσταντοπούλου.
2: Γιατί άμα έχουν βρεθεί στις 10 Μαΐου. Και έχουν αγκαλιαστεί φίλοι
0: και έχει στοιχεία να τα στείλει. Μπείτε, ψάξτε.
2: Ψάξτε τα βίντεο. Πού κυκλοφορούσε ο Γεωργαντάς. Πού ήταν ο Άδωνης.
1: Ο ένας μύριζε όλη η Αθήνα, δεν πήρε χαμπάρι. Κούτρας. Και ο άλλος είπε ότι ο ΣΜΕΣ είναι από τα μπαρμπούνια. Και αυτοί οι δύο τώρα συμφωνήσανε ότι έχουν δίκιο και αυτό. Φρείτε το λάθος.
2: Έχουμε διάλειμμα.

0: διαφημίσεις, γιατί θα μπει ο Γιάννης σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν κρατιέται τα αγόρια.
1: Και μετά Φιλιππίδης. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 σε εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητήστε για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίστε. Δηλώστε λοιπόν εγκαίρως συμμετοχή στο alba.acg.edu. Διαφημίσεις ακολουθεί Νίκος Φιλιππίδης με τα υπόλοιπα.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Φιλιππίδη, το πρωί συζητούσαμε για τις τιμές του πετρελαίου. 110 ακόμα κάτι το είδαμε.
1: Να, εκεί πέρα. Παραμένει.
0: Ναι, παραμένει, αλλά η βενζίνη δεν παραμένει στο 2,12-2,13. Θα πάει, λέει, 2,20. Στα νησιά είναι ήδη στο 2,30.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι είχαν παγιωθεί για περίπου 10 μέρες κοντά στα. Ήταν εδώ σε $105 το βαρέλι. Αυτή τη βδομάδα είναι παγιωμένη η τιμή στα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στην κατανάλωση. Το 2,12 στην αμόλυβδη αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα.
0: Μέσα επίπεδα.
1: Άρα στα νησιά, τη στα νησιά που έχει μεταφορικό κόστος και τα λοιπά, ναι. Το 2,20 σε λίγο θα είναι καθεστώς αν δεν είναι ήδη. Και σε κάποια νησιά σαν τη Δωδεκανήσου, Πάτμος και τα λοιπά και Λέρος ανεβαίνει στο 2,30 με τα βεβαιότητες. Είναι τα πρώτα που βλέπουμε τα πολύ ψηλά και ακόμα δεν έχουμε ζήτηση εκεί μεγάλη, γιατί ακόμα δεν έχουν πολύ τουρισμό. Αυτή είναι η τάση. Πρέπει να σου πω ότι είχε αλλάξει και λίγο. Στην προηγούμενη φάση της κρίσης, τον πρώτο μήνα, ανέβαινε πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης ως προϊόν του δηληστηρίου λιγότερο. Προφανώς αύξησαν την παραγωγή τα δηληστήρια. Σε σημείο που καλύφθηκε η ζήτηση και αυτό βοήθησε στο να απαγειωθεί η τιμή κοντά στο 1,80 που με την επιδότηση είναι στα 2. Αντιλαμβάνεσαι ότι 2 είναι η κανονικότητα με 2,12. Ενώ κάποια στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είχε περάσει χωρίς επιδότηση πάνω από την αμόλυβδη. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα η προβολή είναι στην αμόλυβδη.
2: Άρα τι θα καταπληρώσουν τα αμόλυβδη.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να μειωθεί η αμόλυβδη, πρώτα απ' όλα θα πρέπει είτε να αυξηθεί η προσφορά είτε να μειωθεί η ζήτηση. Ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε επίπεδο χωρίς την κρατική παρέμβαση. Μιλάμε προ-κρατικής παρέμβασης.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έχουν πέσει τα δηληστήρια πάνω, γιατί βγάζουν πολλά λεφτά και βγάζουν πάρα πολύ όσα μπορούν και έχουν αυτή την ικανότητα, γιατί δεν παράγουν όλοι τα ίδια προϊόντα πετρελαιοειδών. Τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, τα οποία γίνονται ανάρπαστα στην Ευρώπη σε υψηλές τιμές, και τα καύσιμα για τα πλοία, τις ακτοπλοίες που επίσης γίνονται ανάρπαστα και είναι και πολύ ακριβά σε διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν. Τώρα, το τι θα γίνει στην περίπτωση, τη δική μας, είναι βέβαια ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τεράστιος προβληματισμός, ο οποίος από χτες.
2: Στην κομμουνιστική κυβέρνηση, τι προβληματισμός υπάρχει. Μας έχει ταράξει το φόρο. Κάνεις χιλιόμετρο και πληρώνεις 2,5 ευρώ. Ρε, θα μας τρελάτε. Τι προβληματισμός υπάρχει. Κομμουνιστέ! Πώς το λέει ο Γεωργιάδης. Αριστεροί! Κομμουνιστέ!
1: Υπάρχουν δύο δρόμοι πάντα σε αυτή τη ζωή. Ο ένας δρόμος είναι όταν βλέπεις κάτι ακριβό να πάψεις ή να μειώσεις την κατανάλωση του. Ο δεύτερος δρόμος είναι να το χρησιμοποιήσεις, να πληρώσεις την αυξημένη τιμή και αυτός να καταλήξει στην οικονομία. Και τότε είναι πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν, λέω, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει μειωθεί η κατανάλωση. Και τι γίνεται, καυσίμων. Και τι γίνεται, όλο το επιπλέον κόστος πέφτει πάνω στην οικονομία. Τόσο στα οικονομικά των οικογενειών, όσο και στα οικονομικά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Άρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει τι πρέπει και τι μπορεί. Χτες η Τζόρτζια Μελόνι, που δεν συνηθίζει να το κάνει, συνήθως κινείται από μόνη της, κατέθεσε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε να υπάρχει μια δημοσιονομική χαλάρωση προκειμένου να φέρει μέτρα ύψους 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ. Δηλαδή πολλών δισευρώ.
2: Με πολύ ωραίο επιχείρημα.
1: Βεβαίως, με πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι, δηλαδή το επιχείρημα πρέπει και να βρεθεί και ένας τρόπος να απαντηθεί.
1: Ναι.
2: Το όχι.
1: Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup έχουν αποφανθεί ότι αυτή την κρίση δεν την περάσουμε σαν τις προηγούμενες, φορτώνοντας, γιατί μπορείς για την Ελλάδα να μην ίσχυσε,
0: ναι.
1: Και θα εξηγήσω τι γίνεται για την Ελλάδα, αλλά για τις υπόλοιπες οικονομίες τις φόρτωσε με δημοσιονομικά ελλείμματα.
2: Ναι.
1: Το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι όταν εμείς ήμασταν στα ελλείμματα, μας λέγανε μην κάνετε, μην δίνετε λεφτά.
2: Ναι.
1: Τώρα που εμείς είμαστε στα πλεονάσματα, μας λέει μην δίνετε επειδή οι άλλοι έχουν ελλείμματα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Και είναι δύσκολο να τα κατανοήσει ο μέσος πολίτης.
2: Και πρέπει να πούμε ότι η Μελόνι, η επιχειρηματολογία της ήταν: δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε δημοσιονομική χαλάρωση για τις αμυντικές δαπάνες.
1: Σωστά.
2: Αλλά να μην έχουμε αμυντική χαλάρωση για την καθημερινότητα των πολιτών. Υπενθυμίζω δε, συγγνώμη Νίκο, ότι το 27 έχει εκλογικούς κύκλους στη μισή Ευρώπη.
1: Την Κυριακή που μας πέρασε, ο Πέδρο Σάντσεφ στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ανδαλουσίας συνετρίβει.
2: Ναι, αλλά χαίρονται εδώ γιατί είναι αριστερός αυτός. Σοσιαλδημοκράτης.
1: Όχι, όχι. Ο Πέντρο Σάντσεφ είναι ηγέτης χώρας αυτή τη στιγμή.
0: Ο οποίος
1: είναι αυτή τη στιγμή.
2: Κομμουνιστέ!
1: Είναι ο πιο κυμπάρης των Ευρωπαίων ηγετών στο να δίνει.
2: Ναι,
1: και παρόλα αυτά συνετρίβει.
2: Έτσι. Και με συγκρατημένους πληθωρισμούς η Ισπανία. Όχι τρελές. Νομίζω ότι είναι καλά ο πληθωρισμός.
1: Είναι ο πληθωρισμός.
0: Πόσο είναι δηλαδή ο πληθωρισμός? Είναι 5,4 που είμαστε εμείς.
2: Σίγουρα.
0: Άσε μας.
1: Λίγο πάνω από το μισό. Τριαράκι.
0: Τρία έχουν οι Ισπανοί.
1: Έχει ανέβει τόσο πολύ, έλα πες αυτό.
0: Αυτό δεν σου. Δηλαδή άρα είμαστε ψηλά.
2: Είναι χάλια οι Ισπανοί.
0: Πρωταθλητές, να μην είμαστε κάπου και εμείς.
2: Ναι.
0: Να είμαστε πρωταθλητές. Και εμείς το 5,4. Άρα.
2: Κομμουνιστέ.
0: Θα πούμε τη βενζίνη, βενζινούλα, έτσι όπως μας τα λες.
1: Θα πούμε τι. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Τα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι για υψηλότερα οι τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση.
0: Άμα φτάσει 2,20.
1: Ο πρόεδρος Εθνικής, ο Γκίκας Χαρδούβελης, και οικονομολόγος και πρώην υπουργός οικονομικών, καθηγητής οικονομικών στο ΠΑΠΗ κτλ. Βγήκε και είπε ο άνθρωπος ότι οι τιμές είναι το πιθανότερο να πάνε προς τα $150 το βαρέλι, να έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση στον κύκλο ιδεών, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου είχα τη χαρά να μιλήσω εγώ μαζί του.
2: Έχω καταλήξει, να ξέρεις.
1: Μέσα επίπεδα 112 για την επόμενη διετία.
2: Στηρίζουν όλη την Κίνα.
1: Χαρδούβελη.
2: Όλοι την Κίνα. Γιατί? Άκου να δεις τώρα το σκοτώ.
1: Για να το ακούσω αυτό, Βαρέση. Αυτό θα ενωθεί με τα παραμόνια.
2: Άμα κάνει 2,30 η μπενζίνα,
1: ναι,
2: θα στραφούν όλοι στα ηλεκτρικά. Εμέσως στηρίζουν την Κίνα. Να πάρουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Που τα επιδοτούμε εμείς όμως.
2: Που τα επιδοτούμε κιόλας.
1: Τα πληρώνουμε. Δεν επιδοτούμε. Έχουμε καταργήσει στην Ελλάδα την επιδότηση αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
2: Ναι.
1: Αλλά επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας.
2: Πού δεν φτιάχνουμε εμείς.
1: Όχι, δεν φτιάχνουμε τεχνική. Ούτε καθρέφτη. Εμείς έχουμε τους πολιτές μόνο.
2: Θα πάρουν. Βγάζουν βασικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει γεμίσει η αγορά.
0: Κινέζικα. Μάλιστα. Δεν θα στραφούν όλοι εκεί.
1: Πολυτελεία όλα.
0: Θα πέσει κάποια στιγμή.
2: Αναγκαστικά.
0: Δεν θα πει όλο την ανιούσα. Θα
1: σου δίνει εγγύηση 8 χρόνια, λέει, την μπαταρία. 8 χρόνια.
2: Και άμα χαλάσει, παίρνει άλλο. Κατάλαβε.
1: Την μπαταρία.
2: Δεν τα αλλάζουνε.
0: Και δεν έχει ω μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Τέλο πάντων.
0: Ευχαριστούμε, Νικό. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου, Νικό.
0: Μέχρι εδώ εμεί.
2: Ναι, απλώ. Έχει και εθνικέ εκλογέ στη Μάλτα το άλλο Σάββατο, λέει ο Γεράσιμο. Γεια σου, Γεράσιμο.
0: Να σε καλά, Γεράσιμο.
2: Ναι, 2,4 πληθωρισμό στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα, εντάξει.
2: Και θαλασσίτσα και. Σιδά. Ναι, είναι το σιδά και τα λοιπά. Αλλά θαλασσίτσα και αυτά τα πάντα. Λοιπόν, να πω κλείνοντας ότι στο ανωδικό του Κηφισού, που κανονικά πρέπει να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το βλέπω, έχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας, άνοδος Κηφισίας. Αυτά είναι τα βασικά. Και άμα μυρίζει, ή μυρίζει ή γυρίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Λαϊκό λαχείο, Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως και το ύψος της Λιωσίων ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γύρω στις 5 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό ομόλογο κυμαινόταν γύρω στο 5,17 έναντι 5,12 χθες και περίπου 4,61 πριν από την έναξη του πολέμου στο Ιράν. Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19%, επίπεδο συγκρίσιμο με Κίνα του 2011. Σήμερα πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντιθέτως το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ, εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία ολομέλεια. Η πρώτη αίτηση για να αρθεί η ασυλία της αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 162 βουλευτές, κατά 53 και 13 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Η δεύτερη αίτηση έγινε μετά τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά ψήφισαν 54 και 13 δήλωσαν παρόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξατε με το Φλωρίδι που έδειξε τη γενίτσα ρωσίνη». Ενώ μεταξύ απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό, λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικο όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Την παραίτησή του από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κάτι Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Στην Κέρκυρα, σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού, έχασε τη ζωή του Βρετανός τουρίστας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο συνέφη όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και επέβαινε το παιδί του 15 ετών, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ελαιώνα. Αθωώθηκε από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου για το Ποθενέσχες. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο κ. Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική δίκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενάσχηση της επιδημίας του έμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, η πράσινη ΠΑΕ θέτει από την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο 52χρονος τεχνικός ανέλαβε στους Θεσσαλονικείς τον περασμένο Φεβρουάριο έως το τέλος της φετινής σεζόν. Όμως φαίνεται πως έπεισε τους ανθρώπους του Άρη, με το συμβόλαιό του να επεκτείνεται ως το καλοκαίρι του 28.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Otmar Liebert και οι νύχτες της Βαρκελόνης, πάρα πολύ 90's και πάρα πολύ μεσογειακό, από εκείνα που βάζεις έτσι στο playlist σου σε βραδινές βόλτες με το αυτοκίνητο δίπλα στη θάλασσα με το παράθυρο ανοιχτό, όπως λέει και μια ψυχή, αν δεν το σκηνοθετήσεις και λιγάκι μην περιμένεις από μόνο του. Σε κάθε περίπτωση μην το επιχειρήσετε σήμερα, μέχρι να μάθουμε, αν μάθουμε τι είναι αυτό που μυρίζει εκεί έξω και μας έχει κάνει τόσο καχύποπτους, δεν είναι καλή ιδέα. Ας περάσει πρώτα ο νοτιάς και τα βλέπουμε. Λοιπόν, στη Βαρκελόνη που λέτε, μιας και έτσι μπήκαμε με αέρα τέτοιο, καταργούνται τα Airbnb για να γίνει και πάλι η πόλη μια πόλη που θα ανήκει στους κατοίκους της. Το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Πριν ένα χρόνο διόρισαν έναν, ας πούμε, επίτροπο, έναν καθηγητή που έχει το know-how στα τουριστικά, και του ανέθεσαν να μετρήσει το πρόβλημα και να βρει λύσεις για το υπερκορεσμένο από τουρίστες σαλαπάντα πανέμορφο κέντρο της Βαρκελόνης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ένα χρόνο μετά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. «Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου», είπε στο Guardian. Και τώρα... τώρα θα πρέπει σε πρώτη φάση να αποκρούσει τις διαμαρτυρίες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, μιας μεγάλης βιομηχανίας που βρίσκεται στα κάγκελα, και σε δεύτερη να αναπτύξει το φιλόδοξο σχέδιό του. Το οποίο προβλέπει τι? Προβλέπει πως 10.000 νόμιμα τουριστικά καταλήμματα μέχρι το 2028 δεν θα υπάρχουν, θα τους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας τους. Ο ευσεβής πόθος είναι να γίνουν σπίτια που λείπουν και από την ισπανική αγορά, αλλά ας πούμε στην περίπτωση της Νέας Υόρκης που έκανε το ίδιο, ο πόθος παρέμεινε πόθος. Περιορισμοί μπαίνουν σε κρουαζιερόπλια, σε πούλμαν. Αυτή η λογική της ημερήσιας εκδρομής στην πόλη δεν είναι πια στις επιδιώξεις των Βαρκελονέζων, και όποιος επιμένει θα πληρώνει. Θα πληρώνει ακριβότερο πάρκινγκ, θα πληρώνει περισσότερους φόρους, οτιδήποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οικονομικό αντικίνητρο. Ο τουρισμός, λένε, πρέπει να υπηρετεί την πόλη. Τώρα συμβαίνει το ανάποδο και είναι ενδιαφέρον και για μας, ίσως λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους μεσογειακούς. Πρέπει και εμάς να μας προβληματίσει το θέμα αυτό. Δεν απέχουμε εξάλλου και πολύ. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Να, και η Patti Smith που έδωσε τα ρέστα της στη συναυλία πρόσφατα στο Λυκαβητό.

0: Έτσι, people have the power. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ιστορίες απογεύματος Τρίτης 19 Μαΐου. Και φοβάμαι πως για την ιστορία που περισσότερο από όλες συζητάμε σήμερα, εμείς εδώ στα νότια της Αττικής τουλάχιστον, ουδείς μπορεί μέχρι αυτή τη στιγμή, πιθανότατα και γενικότερα, να μας διαφωτίσει. Σενάρια μόνο μπορούμε να κάνουμε και κάποια από αυτά, έτσι όπως μας αρέσει, είναι και τραβηγμένα από τα μαλλιά. Τουλάχιστον κάποια, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, το διασκεδάζετε κιόλας. Σε λίγο θα ανοίξουμε το θέμα. Ψάχναμε και τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη, να μας δώσει μια ενημέρωση. Κάποιον από την Περιφέρεια, τέλος πάντων, ότι ήταν την Περιφερειάρχη Νοτίου Τομέα, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με κανέναν από τους δύο για αυτή την κινητοποίηση που έχει προκαλέσει η περίεργη αυτή οσμή. Κατά τα άλλα, τι συζητάμε σήμερα. Στο Μεσανατολικό, ο Τραμπ φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη διπλωματία, αναστέλλοντας την έναρξη των επιθέσεων για τις οποίες είχε μιλήσει. Επισήμως ο λόγος της αναστολής ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Το βέβαιο είναι πως ο Τραμπ έχει να ζυγίσει πολλά. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 64% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν. Το 44% πιστεύει ότι έχει υποστεί και προσωπική ζημιά από αυτή την περιπέτεια. Και αυτό γιατί κάθε μέρα που περνά όλο και ακριβένει η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Την ίδια ώρα ο έτερος πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας, ο Νετανιάχου, μοιάζει να κερδίζει ακριβώς αυτό που θέλει. Και αυτό γιατί οι Financial Times γράφουν πως το Ισραήλ έχει καταλάβει περίπου 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, τη μέρα δηλαδή που για πολλούς άρχισαν όλα, επεκτείνεται, απλώνεται σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Και παρότι επισήμως υποστηρίζει ότι οι κινήσεις αυτές γίνονται για λόγους ασφαλείας, το δημοσίευμα λέει πως δεν είναι απίθανο να μας φέρουν μπροστά σε νέα τετελεσμένα. Θα μου πείτε τώρα, αυτά συμβαίνουν μακριά μας. Υπάρχουν και τα πιο γειτονικά δυστυχώς. Είναι αυτά τα τετελεσμένα που επιδιώκει να δημιουργήσει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα. Το νομοσχέδιο που λέγεται πως αυτήν την ώρα είναι υποδιαμόρφωση και θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα και το οποίο μπορεί να είναι μαζί με το Ελνίνιο η αιτία ενός θερμού καλοκαιριού, κυριολεκτικά και μεταφορικά μιλώντας. Κατά τα άλλα, πολιτικολογία, εκλογολογία και Άγιος ο Θεός, με φόντο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι ίσως και μη αναμενόμενο, πως μετά την οικονομία που το ξέραμε, μια μερίδα συμπολιτών μας αναβαθμίζει ζητήματα από τα εκείνα που πριν από κάποια χρόνια δεν θα ήταν μάλλον ικανά να παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα, να ανακατέψουν την τράπουλα, εφάμιλα ας πούμε, με τα ζητήματα της οικονομίας, όπως είναι, ας πούμε, τα ζητήματα του κράτους δικαίου, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί. Αναφέρομαι σε αυτή την δημοσκόπηση που έγινε χθες, έγινε στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών. 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές. Λοιπόν, έλατε τώρα να σας πω ότι θα συναντήσετε αν είστε στο δρόμο. Αν κυκλοφορείτε αυτήν την ώρα στο Λεκανοπέδιο, θα σας καθυστερεί στο ανωδικό του Κηφισού. Από το Μοσχάτο ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι το έστω ύψος της Λιωσίων. Ανατμήματα. Το καθοδικό από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση αυτήν την ώρα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Τμηματικά θα καθυστερήσετε. Στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προσπηρέα από Ελληνικό έως Σάλιμο. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Διαφορετικά επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, από το μεσημέρι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και πώς ακριβώς εξηγείται αυτή η έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα, η οποία έγινε ιδιαιτέρως αισθητή κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων, στις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία, μάλιστα εκενώθηκαν σχολεία, εκενώθηκαν επιχειρήσεις. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν ξέρω και αν θα μάθουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουν κινητοποιηθεί αρκετές υπηρεσίες, η πυροσβεστική, το λιμενικό, τα συνεργεία της ΔΕΣΦΑ. Γίνονται έλεγχοι, γίνονται μετρήσεις, έγιναν έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, χωρίς βεβαίως να έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι απτό, χωρίς να έχει προκύψει κάποια ένδειξη, ας πούμε, για διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Μιλούσα νωρίτερα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ψάχνουμε, ήταν η απάντηση που μου έδωσαν και οι δύο. Ο κύριος Χρήστος Βρετάκος είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Κερατσινίου και Δραπετσόνας. Γεια σας, κύριε Βρετάκο, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα, εντάξει, όχι κάπως νομίζω.
1: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό όμως, ότι έχει ξανασυμβεί αυτό το περιστατικό πριν κάνα μήνα περίπου.
0: Το Φεβρουάριο, υπήρχε μια αναφορά το Φεβρουάριο ότι είχε συμβεί.
1: Και τότε το ψάχναμε και δεν βρίσκαμε τι είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με κάποια, κατά τη δική μου τη γνώμη, έτσι, επειδή εμείς στην περιοχή μας έχουμε εκπαιδευτεί. Έχουμε τον πρόβλημα με δυσοσμία, με μια κατάσταση που έχουμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι κάτι που πιάνει πολλές περιοχές. Δημιουργεί μια διάχυτη κατάσταση, δηλαδή δεν είναι μια αιστεία που από κάπου ξεκινάει και ξέρω εγώ, χτυπάει και ρατσίνη, χτυπάει και γλυφάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει που έχει ένα πιο κεντρικό χαρακτήρα.
0: Να. Πρέπει λέτε να ψάξουμε για την απάντηση. Παρότι
1: δεν
0: τώρα
1: γίνεται
0: είμαστε...
1: να μην την βρίσκουμε. Ξέρετε, το πρόβλημα υπάρχει, φαίνεται ότι, σας λέω, επαναλήφθηκε, δεν είναι κάτι που μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να δημιουργείται έτσι από μόνο του. Και νομίζω ότι πρέπει στα σοβαρά οι ελεκτικοί μηχανισμοί να μας πούνε και εμάς τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους μας, αν υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνει. Mm-hmm. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Έντονη οσμή, η μύτη μας πηγαίνει σε κάτι, σε υγραέριο, κάτι τέτοιο δηλαδή. Αυτό μας έρχεται από διάφορες γειτονίες. Και από τη δική μου μύτη δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει, ότι δεν ξέρουμε, θα το ψάξουμε.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως βέβαια να ευνόησαν και οι καιρικές συνθήκες. Ακούω και τη Χριστίνα Σούζη να το λέει νωρίτερα. Είναι αυτός ο νοτιάς που οτιδήποτε πλανάτε στον αέρα το μεταφέρει πιο γρήγορα.
1: Συμφωνώ, απλά ξέρετε τι γίνεται. Άρα πλανάτε κάτι στον αέρα.
0: Ναι, τι είναι αυτό λέτε.
1: Το οποίο, ναι, από κάπου
0: να μας δοθεί μία απάντηση.
1: Έτσι.
0: Είχατε πολλά τηλεφωνήματα, κύριε Βρετάκο.
1: Με την προηγούμενη φορά λιγότερα. Έτσι, γιατί υπήρχε μια αντένεση για την προηγούμενη φορά, με την έννοια ότι και από εμάς, σας ξαναλέω, είμαστε ψηλιασμένοι, ψάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά. Αυτό μας έρχονταν από περιοχές που δεν είχαμε ξανασυναντήσει τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν θέμα συνήθειας των ανθρώπων, γιατί παίζει και αυτό. Και είχαμε λιγότερες οχλήσεις σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο περιστατικό, αλλά είχαμε από διάφορα σημεία της πόλης, ξέρετε, που δεν. Ψάχνοντας εμείς την αιτία σε κάτι δικό μας, δεν γίνεται, δεν ερμηνεύεται από αυτό. Είναι κάτι γενικότερο. Υπάρχει το θαλάσσιο μέτωπο που νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε μια περισσότερη με περισσότερη. Δεν θέλω να μπω ούτε σε εκτίμηση, ούτε να υποδείξω εγώ σε αρχές τι θα κάνω. Αλλά είναι όλο το παραλιακό κομμάτι. Κάτι πρέπει να μας προσανατολίζει εκεί προς τη μεριά της θάλασσας.
0: Ναι, προς τη μεριά της θάλασσας.
1: Ερχόμενο, είτε σε κάποια κατάσταση που υπάρχει κάπου, ξέρω εγώ. Νομίζω όμως ότι έχουμε κουραστεί. Σας μεταφέρω και εγώ το δικό μου πόνο. Mm-hmm. Έχουμε κουραστεί να γινόμαστε από τους ανθρώπους δέχτες παραπώνων και να μην μπορούμε να δώσουμε και μια απάντηση. Δηλαδή, εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά δεν έλεγε τίποτα. Λέγε μυρίζει, αλλά ψάχνουμε να δούμε τι μυρίζει.
0: Νομίζω όλες οι. Ό,τι έχουμε διαβάσει μέχρι αυτή την ώρα, όλες οι ανακοινώσεις, κύριε Βρετάκο, παρακάτω, αυτό γράφουν. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάτι. Δεν υπάρχει ένδειξη. Να διαβάζω τώρα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Μετά έως τώρα δεδομένα που είναι δεδομένα μετρητών. Έτσι. Υπάρχουν μετρητές, γίνονται έρευνες. Φαντάζομαι έχουν επιστρατευτεί
1: και έχω αυτό φαντάζομαι, αλλά ξέρετε,
0: για να μετρήσουν,
1: θα
0: να
1: καταντήσουμε, θα φάμε αιώνες πίσω και θα λέμε και όμως μυρίζει εμείς, και όχι, ναι, και όμως γυρίζει.
0: Και όμως, μυρίζει, σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Βρετάκο για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση που μας κάνει σοφότερους. Δεν ξέρουμε άρα αν είναι ή αν δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία μας. Καλό είναι όμως να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι λέτε, γιατί ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν λιποθυμικά επεισόδια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε τις μετρητής. Ακούγονται και γράφονται διάφορα. Κάποια είναι σενάρια, αλλά η δική σας άποψη πάνω στο θέμα ποια είναι?
2: Η δική μου άποψη είναι ότι όταν δεν ξέρουμε τι υπάρχει, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά ακόμη και όταν είμαστε σίγουροι, οι κανόνες προστασίας παραμένουν οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε σε εξωτερικούς χώρους, αν δεν έχουμε δουλειά, ιδίως εκεί που η μυρωδιά είναι έντονη. Θα είμαστε στον εσωτερικό χώρο με τα παράθυρα κλειστά. Αν ζεσθενόμαστε πολύ εύκολα και έχουμε κλιματιστικό, πολύ εύκολα μπορούμε να ανάψουμε το κλιματιστικό μας. Γιατί το κλιματιστικό του σπιτιού ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα του σπιτιού, δεν φέρνει αέρα απ' έξω. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, έχουμε κλειστά τα παράθυρα και αν βάλουμε κλιματιστικό, το βάζουμε σε λειτουργία ανακύκλωσης και όχι ανανέωσης του αέρα από εξωτερικό χώρο. Αν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο, φοράμε μία μάσκα ή δυνατόν και υψηλής προστασίας. Αυτό το τι θα εισπνέουμε, άρα το τι θα μυρίζουμε ή το τι σωματίδιο θα εισέρχεται στο αναπνευστικό μας σύστημα μειώνεται κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από κάποια νόσο του αναπνευστικού, του καρδιαγκιακού ή οποιαδήποτε άλλη νόσο, θα τηλέφωνο στον θεράποντα ιατρό μας να τον ρωτήσουμε αν πρέπει να κάνουμε κάποια τροποποίηση στην αγωγή μας, είναι χρήσιμο. Εάν δεν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από κάποια νόσο, θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ υγιείς, απολύτως υγιείς, και αναπτύξουμε κάποιο έντονο σύμπτωμα, παράδειγμα του φτάρει έντονο βήχα, δύσπνοια, σφύριγμα, σφυριγμό όπως λέγεται, φλέματα, τότε δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε, θα πρέπει να υποπτευτούμε ότι πάσχουμε από κάποιο νόσημα, εν το προκειμένου με τα παραδείγματα που έφερα του αναπνευστικού, και να απευθυνθούμε σε έναν πνευμονολόγο, να εξεταστούμε, να κάνουμε μια απλή εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση, τι άλλο θα κλείνει ο πνευμονολόγος, να διαγνωστούμε και έτσι να μην έχουμε εκ των υστέρων συμπτώματα κάθε φορά που θα έχουμε έκθεση σε κάποια μυρωδιά, σε αφρικάνικη σπόνηση, οτιδήποτε τέτοιο.
0: Τι μασκούλα μας λοιπόν, παρακαταθήκη της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
7: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
8: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
7: Με Noforce.
8: Και Προσταζάν
7: από τη Vogel.
9: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
8: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft Craft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόουνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Την ίδια ώρα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γύρω στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας κυμαινόταν γύρω στο 5,17% έναντι 5,12% χθες και περίπου 4,61% πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας μεταφέρω ένα σημαντικό μήνυμα πριν πάμε παρακάτω σε ένα σημαντικό ρεπορτάζ που υπογράφει σήμερα η Ευγενία Τζόρτζη στην Καθημερινή. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί λοιπόν όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της ομάδας της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της πόλης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο killgreece.gr. Τώρα, είναι αρκετοί μήνες που συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα σχέδια τα οποία δεν θα ευοδοθούν. Το βλέπαμε να έρχεται. Όσο όμως πλησιάζουμε προς το τέλος, προς τον τερματισμό, γίνονται τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Έτσι, λόγω της αναθεώρησης του προγράμματος και της επίσπευσης των προθεσμιών, μαθαίνουμε ότι εκτός του Ταμείου θα μείνουν επενδυτικά σχέδια που φτάνουν τα 4 δις. Η Ευγενία Τζόρτζη υπογράφει το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή. Για να της δώσουμε το λόγο να μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Κατερίνα, σε ευχαριστώ και εγώ. Ναι, το είδαμε και αυτό, γιατί συνήθως στη χώρα μας έχουμε ένα πρόβλημα περί απορρόφησης των πόρων των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνήθως τρέχουμε ασμένοντας να προλάβουμε να τους απορροφήσουμε και συνήθως δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά αυτή τη φορά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Όχι απλώς θα τους απορροφήσουμε, αλλά ζητήσαμε και υπήρξε πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους πόρους τελικά που είχαμε διαθέσιμους, ακόμη και αν δεν είχαν επισπευστεί προθεσμίες ή ακόμη και αν δεν είχαν γίνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Τώρα για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τα δάνεια που μας δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, που δίνει στις τράπεζες για να τα δώσουν, ήταν 15,3 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή τον Νοέμβριο

0: μην χαθούν τα χρήματα. Οπότε έχουμε 15,3 μείον 2, 13,3. Πάντα δάνεια, γιατί όλα αυτά έχουν και ίδια συμμετοχή των επενδυτών και δάνεια από τις ίδιες τις τράπεζες. Mm. Οπότε φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση, επειδή ήθελε να κάνει την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, έφερε μπροστά την προθεσμία και είπε αντί για τέλος Αυγούστου, που είναι να συμβασιοποιήσετε, δηλαδή να υπογράψετε τη σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση με την τράπεζα, η προθεσμία είναι τέλος Μαΐου. Είχαν ήδη φύγει, πετάξει τα δύο δις. Βεβαίως αυτό ακούγονταν, αλλά δεν το είχαν πάρει και πολύ στα σοβαρά από ό,τι φαίνεται ούτε οι τράπεζες, ούτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Οπότε και κάποια στιγμή λοιπόν μέσα σε ένα δίμηνο και λιγότερο από ένα δίμηνο, σε 1,5 μήνα μάλλον όταν ανακοινώθηκε αυτή η επίσπευση της προθεσμίας, πλακώσανε κατά το κοινώς λεγόμενο όλοι μαζί.
1: Αιτήσεις, κόντρα αιτήσεις.
0: Ακριβώς, και υποβάλανε αιτήματα όσα δεν είχαν υποβάλει ένα χρόνο ολόκληρο. Δηλαδή μάλλον δεν τα υποβάλανε, δεν ήταν καινούργια αιτήματα, αλλά τα επικαιροποιούσαν και ουσιαστικά αυτό που λέμε οριμάζανε τα έργα και φτάναμε στο σημείο να υπογραφεί σύμβαση. Οι τράπεζες φυσικά, επειδή ήταν εντός προθεσμίας, μέσα στο Μάιο δηλαδή, η προθεσμία έλεγε το τέλος Μαΐου, υποδέχτηκαν όλα αυτά τα έργα, τα συμβασιοποίησαν, υπογράψανε κανονικά και ως που κάποια στιγμή διαπιστώσανε ότι τα δύο δις έχουν κάνει φτερά, ναι, δηλαδή δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, και τελικά τα έργα, η αξία των επενδυτικών σχεδίων ήταν πολλαπλάσια των χρημάτων που είχαμε. Και τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο που
1: έχει μπει ένας κόφτης, έτσι.
0: Έχει μπει ένας κόφτης, ναι. Υπάρχει η γνωστή μέθοδος του FIFO που μαθαίναμε παλιά στα πανεπιστήμια, first in, first out. Δηλαδή, οπότε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα εξυπηρετηθούν, θα ενταχθούν με βάση αυτή τη μέθοδο. Όποιος πρώτος μπαίνει μέσα στο. Αλλά μέχρι του ποσού των 13,3 δις δανείων που προβλέπει το Ταμείο
1: Ανάκαμψης. Με σειρά προτεραιότητας γίνεται.
0: Με σειρά προτεραιότητας. Με σειρά προτεραιότητας, γιατί ναι, για να αποφευχθούν και άλλο παρατράγουδα, γιατί μετά θα είχαμε ποιος μπορεί να δικαιούται να μπει πρώτος και ποιος δεύτερος κτλ.
1: Δεν γίνεται προτεραιοποίηση δηλαδή. Δεν είναι κάποιος που ιεραρχεί τα αιτήματα. Όποιος πρόλαβε, ανεξάρτητα από τι είδους σχέδιο έχει στο μυαλό του να διεκπαιρεώσει. Ξέρω, εγώ διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ κάποιοι έχουν τουριστικά έργα, άλλα real estate, εμπορικά, ενεργειακά.
0: Είναι πάρα πολλά τα ενεργειακά που ούτως ή άλλως στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν μπει πάρα πολλά ενεργειακά έργα και αποθήκευσης μπαταριών, αλλά κυρίως ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες κτλ. Οπότε αυτά που μένουν έχουν μπει ήδη αρκετά, αλλά αυτά που μένουν εκτός αφενός είναι πολύ μεγάλα έργα ενεργειακά, τουριστικά, real estate, εμπορικά, και πρέπει να σου πω ότι είναι και πολύ χειρά ονόματα.
1: Α, που μένουν εκτός, ε.
0: Οπότε, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις δεν το είχαν πολυσυλλάβει και καθυστερήσανε και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ χειρά ονόματα της.
1: Mm-hmm. Που έχουν, λες, και το μηχανισμό από πίσω να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή της αίτησης, που είναι χρονοβόρα, γιατί υπάρχει και ένα μερίδιο γραφειοκρατίας.
0: Ακριβώς, δηλαδή. Και αυτό ερμηνεύει γιατί μέσα σε 1,5 μήνα συμβασιοποιήθηκαν τόσα πολλά έργα. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν στο pipeline, έχοντας και το μηχανισμό, σπεύσανε, αλλά δυστυχώς ο κανένας παρά του μη έχοντος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι βέβαιο, και να διευκρινίσω επίσης, ότι αυτά που είναι εκτός είναι 4 δις δάνεια, αλλά τα επενδυτικά σχέδια είναι 7 έως 8 δις υπολογίζουν.
1: Λογικό. Ευγενία, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα δεν έχει δημιουργήσει μια δυσαρέσκεια? Θέλω να πω, οι τράπεζες θέλουν πελάτες. Θέλουν καλούς πελάτες. Όταν σπέβδει ο πελάτης, εσύ του λες εγώ θα σε εξυπηρετήσω, και τελικά λόγω αυτής της κατάστασης που μας περιέγραψες άλλαξαν ημερομηνίες, υπήρξε αναθεώρηση στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια, και η αλήθεια είναι ότι ένας ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Δηλαδή κάποιοι δείχνουν την κυβέρνηση γιατί μετέφερε αυτά τα δύο δις, ότι λειτουργήσε προάκτιβο ουσιαστικά, ενώ έπρεπε να δει την έκβαση του προγράμματος. Η κυβέρνηση τα ρίχνει και αυτή από την πλευρά της, κυρίως της επιχειρήσης, που τελευταία στιγμή, ενώ το πρόγραμμα είναι ανοιχτό 3 με 4 χρόνια τώρα, που

0: έσωσαν τελευταίο 1,5 μήνα να οριμάσουν αυτά τα έργα και να υποβάλουν τελική έγκριση. Και φυσικά και λίγο στις τράπεζες που αφήνουν να εννοηθεί ότι τους υποσχέθηκαν υπερβολικά πράγματα που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν και το έκαναν όλο αυτό σε μια λογική να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και να μην πουν όχι. Η αλήθεια ως συνήθως είναι κάπου στη μέση. Μιλώντας με τις τράπεζες, να σου πω την αλήθεια, παραδέχονται ότι υπήρχε καθυστέρηση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, και μου φαίνεται και λογικό, και γι' αυτό το αναφέρω, όχι για να επιρρύψω την ευθύνη κάπου, αλλά το πρόγραμμα είναι ανοιχτό τόσο καιρό. Δεν μπορείς να το αφήνεις ίσως τελευταία στιγμή όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο έργο πολλών εκατομμυρίων. Η κυβέρνηση έκανε αυτές τις διαχειριστικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν ήταν άστοχες, αλλά σε κάθε περίπτωση τις έκανε για να μην χάσει τα χρήματα. Να μην χαθούν, κάτι που είναι πολύ ουσιώδες και πολύ βασικό, γιατί φαντάζεσαι την κριτική που θα υπήρχε μετά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αν χάναμε χρήματα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ήδη υπάρχει κριτική στο πού πήγαν τα χρήματα αυτά.
0: Βεβαίως, είναι ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το ποιος πήρε τα χρήματα.
1: Ποιος πήρε τα χρήματα και αν, εν πάση περιπτώσει, ένα τόσο σημαντικό κονδύλι που δεν ξέρουμε αν θα ξαναέρθει. Λέγεται ότι, εντάξει, πάντα υπάρχει ένας τρόπος κάποια χρήματα να βαφτίζεις, ας πούμε, ένα κεφάλαιο με ένα διαφορετικό τρόπο για να το ξανανοίξεις στην αγορά. Αλλά σίγουρα ένα κομμάτι της κριτικής έχει να κάνει με αυτό, ότι είχαμε αυτή την τεράστια ευκαιρία και δεν την αρπάξαμε από τα μαλλιά για να καλύψουμε, ας πούμε, θέματα υποδομών στα οποία χωλαίνουμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη.
0: Η αλήθεια είναι ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα λεφτά ήταν όλα τα επενδυτικά σχέδια μόνο από τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί μέχρι στιγμής είναι 26,7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για μια πολύ σημαντική κάλυψη αυτού που λέμε επενδυτικό κενό που έχει υπάρξει στη χώρα την προηγούμενη δεκαετία λόγω της κρίσης. Μαζί με αυτό έχουμε και το κομμάτι των επιχορηγήσεων που είναι τεράστιο. Εκεί μπαίνουν μεγάλα έργα που συμμετέχει το δημόσιο. Όλα αυτά που συζητάμε, τα πρώτα, τα 26,7, είναι δάνεια αμιγώς ιδιωτικά. Δεν παρεμβαίνει καθόλου το κράτος. Και γι' αυτό έχει αφήσει και λευκή επιταγή στις τράπεζες να προτεραιοποιήσουν τα έργα, να συνεννοηθούν με τους πελάτες τους και ουσιαστικά να φέρουν αυτά τα έργα μέσα στο ταμείο και να προχωρήσουν οι συμβάσεις. Άρα λοιπόν η συμβολή του είναι πολύ σημαντική. Τώρα τι θα γίνουν αυτά? Το επόμενο ερώτημα είναι αυτό. Θα μείνουν έργα 8 δισεκατομμυρίων που δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν? Η απάντηση είναι ότι οι τράπεζες έχουν ρευστότητα, μπορούν αυτά τα έργα να τα χρηματοδοτήσουν. Φυσικά όχι με τους ίδιους όρους, γιατί να θυμίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πάρα πολύ φθηνό, εξαιρετικά φθηνό επιτόκιο. Ήταν δηλαδή 0,35 και μαζί με το δάνειο που έβγαινε από την τράπεζα ήταν γύρω στο 1,5% ανάλογα αν είσαι μικρός ή μεγαλύτερη επιχείρηση. Ένα μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων είναι γύρω στο 4%.
1: Ναι, εντάξει, και η συγκυρία αυτή που διανύουμε δεν είναι και καλύτερη, βέβαια. Δεν ξέρω.
0: Ναι, και μιλάμε για μια περίοδο που ίσως πολύ πιθανότατα τα επιτόκια δεν έχουν. Άρα οι όροι είναι δυσμενέστεροι.
1: Είναι δυσμενέστεροι, σίγουρα.
0: Οι τράπεζες λένε ότι υπάρχει ρευστότητα, μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. Ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που πήρε ούτως ή άλλως τα 2 δις. Και ένα κομμάτι από τις ίδιες τις τράπεζες. Κάποια δεν θα προχωρήσουν, η αλήθεια.
1: Σε γενικές γραμμές, Ευγενία, είμαστε όντως στις πρώτες θέσεις απορρόφησης σαν χώρα? Γιατί άκουγα τον κύριο Παπαθανάση σήμερα, υπήρχε μια εκδήλωση σχετική και έκανε αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είμαστε καλά, τα έχουμε πάει καλά?
0: Ναι, η αλήθεια είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έχουμε πάει καλά. Όλα αυτά βέβαια με αρκετά μπρος πίσω, δηλαδή αναθεωρήσεις ενδιάμεσες και τα λοιπά, και στο σκέλος των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων, έργα που βλέπουμε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, τα παραγωνίζουμε και βάζουμε άλλα προκειμένου τελικά να μπορέσουμε να πιάσουμε τα ορόσημα και τους στόχους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό να το πιστώσουμε, δεν είναι κακό να λέμε να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας και να αποδίδουμε και τα αίσθημα, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις τράπεζες και από τις επιχειρήσεις, παρά τα παρατραγούδα που υπήρξαν τελευταία στιγμή, και από την ίδια την κυβέρνηση, ώστε αυτά τα λεφτά να αξιοποιηθούν τελικά. Από τις διαδικασίες φαίνεται ότι δεν έχουμε παρατράγουδα, δεν έχουν... Υπάρχει κριτική ότι έχουν πάει σε μεγάλους ομίλους, αλλά η αλήθεια είναι, Κατερίνα, ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά. Οι ανάγκες οι επενδυτικές των μεγάλων ομίλων ήταν επίσης υψηλές. Και η αλήθεια είναι ότι στην οικονομία πάντα προπορεύονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι.
1: Και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και σε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ναι. Και με συνεχείς αναθεωρήσεις και προσπάθειες κτλ. Οπότε φτάσαμε τελικά στο φτάσαμε στο τέρμα, έχοντας απορροφήσει όλο το ποσό
1: αυτό
0: των δανείων
1: σημαντικό,
0: πάντα.
1: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί τέτοιες ευκαιρίες πρέπει πράγματι να τις πιάνεις από τα μαλλιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να ξέρουμε, γιατί όπως είπες και εσύ, το είπες κάποια στιγμή, είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία φουντώνει τώρα, έχουμε μπει σε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο. Άρα να ξέρουμε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά που όντως συμβαίνουν και όχι αυτά που κάποιοι φαντάζονται πως συμβαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλεις αυτό.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, η Ευγενία Τζόρτζη, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε και να συναντήσουμε δύο καλούς συναδέλφους, οι οποίοι υπόσχονται απόψε ιστορίες κατασκοπίας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
17: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: 5 λεπτά πριν από τις 7 μαζί μου στο στούντιο Γιάννη Σουλιώτης και η Έλλη Κασόλη. Μην τους χάσατε απόψε, γιατί στο πλαίσιο της εκπομπής που λέγεται Prime Time θα μας μάθουν πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο των κατασκόπων που στην πραγματικότητα, παιδιά, νομίζω ότι στις ταινίες είχαμε ακούσει για κατασκοπίες, για υβριδικές απειλές. Εσείς μπήκατε σε αυτόν τον κόσμο και φαντάζομαι ήταν ένα ρεπορτάζ που αν μη τι άλλο το απολαύσατε. Το ευχαριστήθηκατε, Έλλη.
18: Ναι, αυτή ήταν η πρώτη σκέψη. Ας πούμε, είναι όπως στις ταινίες, αυτό που είπες και εσύ. Μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι. Μπορεί να είναι και λίγο πιο απλά τα πράγματα από ό,τι τα φανταζόμαστε. Πάντως είναι πολύ κοντά μας όλο αυτό. Δεν είναι πολύ μακριά ούτε από την καθημερινότητά μας, ούτε όμως και από τη χώρα μας. Γιάννη.
19: Και σίγουρα δεν έχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή αν το παραλληλήσουμε με μια ταινία, δεν έχει χαρακτηριστικά περιπέτειας.
1: Ναι.
19: Είναι πιο αργή η διαδικασία και πιο, αν θέλεις, εγκεφαλική το να στρατολογήσεις μια πηγή και να τα πείσεις τον πράκτορα, το άτομο που θα σου δώσει την πληροφορία να συνεργαστεί μαζί σου.
18: Παρ' όλα αυτά η διαδικασία αυτή καθ' αυτή είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, περίεργη, κάπως δεν μπορούμε νομίζω να φανταστούμε ακριβώς πώς γίνεται η στρατολόγηση, πώς έρχεται το τέλος όλης αυτής της επιχείρησης και της ζωής και της ιστορίας.
19: Mm-hmm. Αυτό που προκύπτει από το ίδιο το ρεπορτάζ είναι ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που στρατολογούνται πράκτορες. Και αυτό γιατί υπάρχει το διαδίκτυο και οι περισσότερες πληροφορίες μας λένε οι ίδιοι οι πράκτορες, τα στελέχη ας πούμε της αμερικανικής CIA, Φερρυπίν, ότι παλιά όταν ξεκινήσαμε εμείς την καριέρα μας έπρεπε να πηγαίνει σε πάρτι, σε δεξιώσεις,
1: να υπάρχει φυσική επαφή.
19: Ναι, ενώ ναι. Τώρα λέει οι άνθρωποι την εποχή των social media βάζουν όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε online.
1: Ναι. Άρα, τι είναι αυτό όμως που σε κάνει να γίνεσαι πράκτορας? Είναι η δόξα, το χρήμα, αυτή η αίσθηση ότι λειτουργείς υπογείως?
19: Κοίτα, εγώ θα σου πω με βάση αυτά που μας είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις. Ο ένας από αυτούς είπε, γιατί ήθελα να ένας Αμερικάνος από την CIA που είπε ας πούμε την Αμερικανιά του ας πούμε, ότι ήθελα να υπηρετήσω την πατρίδα.
1: Ναι, κλείσε.
19: Ναι. Και ο ένας ανατολικογερμανός που λέγεται Albert Diedrich, αλλά έχει μείνει γνωστός με το ψεύτικο όνομα που υιοθέτησε όταν πήγε στην Αμερική, αυτός δούλευε για την KGB, είπε εν πάση περιπτώσει ότι όταν ήμουν φοιτητής με προσέγγισαν οι άνθρωποι της Στάζη, μου είπαν για το κομμουνισμό και για τον υπαρκτό σοσιαλισμό και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό μου άσκησε μια γοητεία. Και όταν ήρθαν και μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν δουλεύουμε για το πανεπιστήμιο, αλλά δουλεύουμε για τις μυστικές υπηρεσίες, θες να συνεργαστούμε. Εγώ γοητευμένος είπα ναι.
1: Είναι και θέμα mentality, λες. Την οτροπία θα έχει ο καθένας.
19: Φυσικά,
1: ή θα βρει γοητευτικό.
19: Αυτό που το ξέρει καλύτερα η Έλληνα είναι το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, αυτών που είναι. Που μπορεί να το κάνουν για μεροκάματο.
18: Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι. Ναι, λέβαια. Τώρα αυτό κολλάει λίγο με το διαδίκτυο που είπε και ο Γιάννης, ότι είναι άνθρωποι που στρατολογούνται για μια επιχείρηση σαμποτάζ μέσω Telegram με ένα μικρό ποσό, $400, για παράδειγμα. Γίνεται έτσι μια ομάδα των φθηνών πρακτόρων, οι οποίοι προχωρούν σε όποια επιχείρηση τους ανατεθεί.
1: Μάλιστα.
19: Δεν θέλει, ας πούμε, η ρωσική υπηρεσία να κάνει μια επιχείρηση σαμποτάζ να βάλει φωτιά σε μια αποθήκη στην Βαρσοβία. δεν θα στείλει δικούς της πράκτορες, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς κιόλας είναι καταχωρισμένοι από ξένες υπηρεσίες, αλλά μπορεί μέσω Telegram, μέσω Telegram να βρει 5 ανθρώπους που έχουν, όπως μας λένε, μεταναστευτικό προφίλ, μας είπε κάποιος από τους συνεδευξιαζόμενους, κυρίως ανθρώπους που έχουν ανάγκη χρήματα.
18: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
19: Το βασικό δηλαδή είναι αυτό.
1: Και μάλλον τα έχουν και ανάγκη πάρα πολύ τα χρήματα αυτά για να το κάνουν άμεσα, λαμβάνοντας ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν είναι και
18: οπότε το ένα κομμάτι είναι οι μυστικοί πράκτορες και πώς μπορεί να είναι ένας, αν είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε ή όχι, ποια η ζωή του και τι έχει κάνει. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα, ο υβριδικός πόλεμος, δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις σαμποτάζ, δολιοφθοριών, να προσπαθήσουν να μπουν σε εκλογικές διαδικασίες, να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Όλα αυτά με έναν τρόπο έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα, βέβαια, και με τις υπόλοιπες χώρες.
1: Και αυτό πολύ ενδιαφέρον τώρα, ιδίως που μιλάμε για το πόσα ρωσικά κόμματα θα φιλοξενήσει η επόμενη Βουλή, έχει ένα νόημα να είμαστε καλά πληροφορημένοι. Ναι, η δική μας, η δική μας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Prime time απόψε, συντονίστε τους δέκτες σας τηλεόραση του Sky. Απόψε τα μεσάνυχτα ξεκινάει η εκπομπή που νομίζω θα συζητηθεί. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
22: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
21: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
22: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
21: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
25: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
26: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
27: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
28: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
29: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Μια μοναδική μουσική εμπειρία.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στις 5 το απόγευμα το 30ετές ομόλογο κυμαινόταν γύρω στο 5,17% έναντι 5,12% χθες και 4,61% πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Στην Ευρώπη η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19%, επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνα του 2011. Σήμερα πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντιθέτως το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση σε βάρος της του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον κύριο Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης.
5: Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι οργανωτές είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο Υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσκηση της επιθυμίας του έμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, για τη σημαντική συμβολή τους στην ολοκλήρωση και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίστηκαν επίσης προσωπικότητες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από το χώρο του αθλητισμού όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, από το χώρο της θρησκείας, της μόδας, της μουσικής όπως το ροκ συγκρότημα U2 με επικεφαλής τον Μπόνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά και το κόμμα 3 στα ραδιόφωνα σας επιστρέφει εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας αυτό το απόγευμα της 3ης 19 Μαΐου. Έχει πάει 7 και 12 πρώτα λεπτά. Παράληψής μας, δεν αναφερθήκαμε στην ημέρα, ημέρα μνήμης. Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. 107 χρόνια έχουν περάσει. Από το 1994 είναι μια μέρα που αναγνωρίζουμε επισήμως εμείς ως Έλληνες, ως ελληνική πολιτεία, και μια μέρα που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα συμβαίνει αυτό που θα σας περιγράψω. Το με Υπουργείο Εξωτερικών βγάζει μια ανακοίνωση. Φέτος είναι ιδιαίτερος προκλητικός. Και επιχειρεί τι να κάνει, να ανατρέψει την ιστορία στην πραγματικότητα, να την παρουσιάσει, να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο σε ό,τι αφορά την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα παραδοσιακά ενοχλείται από τα μηνύματα της ελληνικής κυβέρνησης, των κομμάτων, της πολιτείας για αυτήν την ημέρα, την οποία βεβαίως και δεν αναγνωρίζει. Κατηγορεί λοιπόν, πριν από λίγο εξέδωσε την ανακοίνωσή της, κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει αβάσιμες κατηγορίες, νομικά αβάσιμες κατηγορίες, και ότι με θράσος διδάσκει λάθος την ιστορία στα σχολεία της. Μας προτρέπει λοιπόν, προτρέπει τις ελληνικές αρχές να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων. Όπως σας το είπα, το άσπρο μαύρο. Μιλάμε για μια από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού. Υπάρχει, η δημόσια τηλεόραση διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικό αρχείο. Δείτε, ψάξτε και βρείτε την εκπομπή «Μνήμη μου, σε λένε Πόντο». Είναι μια παλιά εκπομπή, είναι του 2011. Εκεί ο Πάνος Ηλιάδης περιγράφει την εμπειρία που έζησε η οικογένειά του κατά τους εκτοπισμούς του 1916. Πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη δοκιμασία? Ο πατέρας του μαζί με τις αδερφές του, τους γονείς του, εξορίστηκαν, οδηγήθηκαν προς τα βάθη της Μικράς Ασίας μέσα σε συνθήκες πολικού ψύχους, ακραίες συνθήκες χειμώνα, πείνας. Ήταν ο λεγόμενος λευκός θάνατος. Ο κόσμος αυτός πήγαινε μαζικά στην εξορία, με στόχο βεβαίως την εξόντωσή τους. Η δική του οικογένεια οδηγήθηκε σε ένα αρμένικο χωριό κοντά στην ενδοχώρα της Κερασούντας. Εκεί ξέσπασε επιδημία εξανθηματικού τύφου. Οι άνθρωποι, εξαντλημένοι από τις κακουχίες, από την ακαθαρσία, πέθαναν σοριδών, πέθαναν σαν τα κοτόπουλα, θυμάται και αφηγείται ο ίδιος. Μέχρι και οι Τούρκοι χωροφύλακες που συνόδευαν τους εξόριστους εγκατέλειψαν την περιοχή από φόβο μήπως τυχόν κολλήσουν και εκείνοι από την ασθένεια. Η μαρτυρία του είναι μία από τις πολλές που αποτυπώνει αυτό το ανθρώπινο, αν θέλετε, πρόσωπο της τραγωδίας. Είναι πολλές και οι αναλύσεις που θα συναντήσετε σήμερα. Κρατάω εκείνη που κάνει για την αυτεμπορική υπόπειρα Παπαγεωργίου και λέει ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στην Τουρκία, για να το φέρουμε στο σήμερα, πάντα καλό είναι να κοιτάς την ιστορία προς τα πίσω για να μπορείς να ερμηνεύσεις αυτά που συμβαίνουν μπροστά σου, που έρχονται. Η ίδια νοοτροπία, λέει, που γέννησε τις σφαγές στον Πόντο και την ευρύτερη Μικρά Ασία, ζει ακόμα σήμερα μέσα σε φράσεις που ακούμε από τους γείτονες, όπως θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας που στην παρούσα φάση είναι σκοπεύει να γίνει ένα νομοσχέδιο, το οποίο τον επόμενο μήνα θα δούμε. Για τους Τούρκους ο ελληνισμός στην Ανατολή παραμένει ένας ξένος οργανισμός που πρέπει πάση θυσία να ξεριζωθεί. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης παραμένει απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Αργυρό για Μελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170-174. Τα γραμμές, οι τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και ελάτε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ίσως το έχετε διαβάσει. Έχουμε μια εσωτερική αντιπαράθεση σχετικά με μια συνεργασία που προωθείται μεταξύ του Παντίου και του Columbia University για ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κυρίως το επίδικο είναι η επιβολή διδάκτρων. Διαβάζω στα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν ότι η Πρίτανης, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, δηλώνει πρόθυμη ακόμα και να παραιτηθεί αν η συνεργασία αυτή δεν εγκριθεί από τη Σύγκλιτο. Όμως, ελάτε να μας τα περιγράψει καλύτερα ο κύριος Ανδρέας Γκόφας, είναι καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Έχει και μια ακόμα ιδιότητα του διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών. Θα μας μιλήσει όμως κατά βάση σήμερα ως ο επιστημονικά υπεύθυνος αυτού του ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού που προκαλεί αντιδράσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δράκου, εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω, αν έχω πει κάτι λάθος διορθώστε με, αλλά καταλαβαίνω ότι τα δίδακτρα σε ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό σε μια συνέργεια μεταξύ Παντίου και Columbia University προκαλούν αντιδράσεις και από φοιτητές αλλά και από διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας, ακούγοντας τον πρόλογό σας στο θέμα, ότι δεν θα χαρακτήριζα αυτή τη συζήτηση ανάμεσα στην κοινότητα του Παντίου ως αντιπαράθεση. Είναι ένας ζωντανός διάλογος, όπως αρμόζει σε ένα πανεπιστήμιο με τη δημοκρατική παράδοση διαλόγου που έχει το Πάντιο. Παράδοση που όλοι, για την οποία όλοι είμαστε υπερήφανοι, εμώ συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς. Τώρα, έχετε δίκιο ότι το ζήτημα των διδάκτρων στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει γύρει τον προβληματισμό σε μια σειρά από μέλη της κοινότητάς μας. Ανησυχίες τις οποίες μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς εύλογες σε έναν βαθμό, δεδομένης της στρατηγικής επιλογής του Πανεπιστημίου μας για δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές. Αλλά νομίζω και πολλές φορές ακούγεται τις τελευταίες μέρες ένας φόβος γύρω από το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποτελέσει, όπως ακούω, την κερκόπορτα που θα ανοίξει τον δρόμο για την οριζόντια επιβολή των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλοιώνοντας έτσι το χαρακτήρα, την πολιτική και την παράδοση του Παντίου.
0: Και εγώ θα αναρωτήσω κάτι τώρα πριν πάτε παρακάτω. Είναι παρακάτω. Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο προβλέπονται δίδακτρα?
1: Όχι, υπάρχει ήδη ένα, αυτό θα είναι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν ακούσαμε αυτές τις αντιδράσεις στο πρώτο και τις ακούμε τώρα στο νέο πρόγραμμα που... δεν ξέρω, έρχεται να γίνει με την... Στην πραγματικότητα έρχεται το Columbia, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι μια συνέργεια μεταξύ του Παντίου και του Columbia, ενός πανεπιστημίου που δεν θεωρείται τυχαίο στον κόσμο, αντιθέτως.
1: Αντιθέτως, όντως. Από πότε επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αλλιώς, από το τέλος της παρατήρησής σας. Στο δικό μου μυαλό πρόκειται για μια ιστορική συνεργασία, και δεν μου αρέσουν συνήθως οι βαρύκλουπες εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Είναι η πρώτη φορά που το Πάντιο θα αποκτήσει κοινό πρόγραμμα διπλού τίτλου με ένα πανεπιστήμιο της εμβέλειας του Κολόμπια, το οποίο βρίσκεται στις κατατάξεις ανάμεσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Να συμπληρώσω εδώ ότι τουλάχιστον η σχολή κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών του Κολόμπια, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της οποίας θα συνδεθεί το δικό μας, έχει αντίστοιχες συνεργασίες με μονάχα άλλα δύο ιδρύματα παγκοσμίως. Αυτά είναι το London School of Economics και η Sciences Po στο Παρίσι. Το γεγονός ότι έρχεται και το Πάντιο να μπει σε αυτή τη λίγα αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για το πανεπιστήμιο μας.
0: Ναι, μια μεγάλη αναβάθμιση θα έλεγε κανείς και ένας λόγος να στραφούν περισσότεροι φοιτητές στο πανεπιστήμιο σας, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, για να το κάνεις αυτό στην έδρα του Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεσαι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις. Εδώ το κάνεις με... Ποιο είναι το τίμημα και εγκόφα?
1: Το πρόγραμμα θα είναι... Δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη, είναι διπλό, δηλαδή θα έχει ένα χρόνο ένα σκέλος στην Αθήνα, στο Πάντιο, και μετά ένα δεύτερο έτος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό το δεύτερο έτος, στη Νέα Υόρκη, στο Κολόμπια. Αλλά να επιστρέψω στο επιχείρημα περί του αν και κατά πόσο το πρόγραμμα ανοίγει μια κερκόπορτα για την επιβολή την οριζόντια διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντίου. Στη δικιά μου αντίληψη, τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν μηχανικά. Οι αποφάσεις πάντοτε λαμβάνονται πολιτικά και θεσμικά, όπως πάντα γίνεται στο Πάντιο, και κάθε φορά ξεχωριστά. Και για μένα λοιπόν το ερώτημα είναι άλλο εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το γενικής φύσης ερώτημα, στο οποίο όλα τα μέλη της κοινότητας συμφωνούμε. Το ερώτημά μου είναι, που προκύπτει μάλλον από αυτό το πρόγραμμα, είναι αν θέλουμε ένα πάντιο, ισχυρό, διεθνές και εξωστρεφές ή ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι όλο και πιο αποδυναμωμένο. Και για μένα ένα αδύναμο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι πιο δημόσιο, γίνεται πιο ευάλωτο. Όσο πιο εξωστρεφές είναι, όσο πιο περισσότερες διεθνείς συνεργασίες έχει, τόσο πιο ισχυρό γίνεται, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Να πω όμως, μιας και μιλάω για το δημόσιο χαρακτήρα του, δύο πράγματα για τα οικονομικά των διδάκτρων που έχουν γύρει τον ζωντανό διάλογο και τη συζήτηση των τελευταίων ημερών. Τα δίδακτρα του προγράμματος, όπως προκύπτει από την πρόταση που έχει καταθέσει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προς τη σύγκλιτο του Ιδρύματος, δεν βγαίνουν κάπου αόριστα. Και να γίνω πολύ συγκεκριμένος εδώ πέρα. 30% των διδάκτρων επιστρέφει πίσω στους φοιτητές με υποτροφίες κοινωνικής κινητικότητας. Ενώ 10% των διδάκτρων επιστρέφει πίσω σε υποτροφίες αριστείας. 40% των εσόδων του προγράμματος πάνε σε, επιστρέφουν πίσω στους φοιτητές ως υποτροφίες. Επιπλέον αυτού του 40%, άλλο ένα 45% απευθύνεται πλέον στη διοικητική υποστήριξη των μεταπτυχιακών, των δωρεάν μεταπτυχιακών, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και για τη στήριξη των υπολείπων δωρεάν μεταπτυχιακών του Ιδρύματος. Δηλαδή το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος επιστρέφει πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα,
0: ναι, λέτε, πρέπει
1: για να στηρίξει
0: ναι,
1: την
0: να
1: πολιτική των δωρεάν μεταπτυχιακών. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν λειτουργεί με καμία λογική εμπορευματοποίησης. Λειτουργεί με λογική επανεπένδυσης πόρων στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στους φοιτητές. Ναι. Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμίσουμε και το εξής. Πέρα από το 40% των υποτροφιών, το 40% του προϋπολογισμού που επιστρέφει στους φοιτητές με υποτροφίες, μια μεγάλη καινοτομία και επιτυχία του προγράμματος είναι ότι έχει κατορθώσει μετά από πολύμηνες συζητήσεις με τους συναδέλφους στο Κολόμπια, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό το πρόγραμμα και τη συνεργασία με το Πάντιο, είναι ότι εξασφαλίσαμε για τους 3 αριστούχους αποφύτους του προγράμματος στο Πάντιο μια υποτροφία για να σπουδάσουν χωρίς δίδακτα μετρά στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, το πρόγραμμα όχι μόνο ανοίγει την πόρτα ενός από τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ναι, στους δικούς μας αποφοιτούς, αλλά για 3 από αυτούς το κάνει δίδοντάς τους, πληρώνοντάς τους και τα δίδακτα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος δείκτης της κοινωνικής κινητικότητας που προσπαθεί να προωθήσει, μάλιστα, αυτό το πρόγραμμα.
0: Κύριε Γκοφά, πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει μια συζήτηση και στην οποία θα διατυπωθούν και οι απόψεις υπέρ και οι απόψεις κατά. Είναι την Πέμπτη αυτή η συζήτηση?
1: Προγραμματισμένη,
0: μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Και εφόσον όλα πάνε καλά και καμφθούν και οι όποιες αντιδράσεις, προχωράμε κανονικά. Θα σταλεί η συμφωνία στην αρμόδια εθνική αρχή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Για να πάρει το πράσινο φως το μεταπτυχιακό αυτό.
1: Η συμφωνία ήδη υπάρχει μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και έχει ήδη υπογραφεί. Οπότε το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της Συγκλήτου και η κατάθεση του σχετικού φακέλου στην ΕΦΑΕ για την έγκριση του προγράμματος, το οποίο καλώς εγώ των πραγμάτων θα αρχίσει. Θα υποδεχτεί τους πρώτους του φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Συγκλήτου. Φαντάζομαι ότι αν είναι αρνητική, τότε θα έχουμε εξελίξεις. Αλλά ενδεχομένως να μην χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε πάντως.
1: Πάντως ξανασυζητήσουμε με άλλη αφορμή.
0: Με άλλη αφορμή. Έτσι, με θετικό πρόσημο, 100% θετικό.
1: Για να δούμε την προοπτική που ανοίγει το πρόγραμμα και την προστέμενη του αξία.
0: Ξέρετε, δεν το γνωρίζαμε ότι επίκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι αυτό το οποίο συζητήσαμε για κάποιους εσωτερικούς συνδυασμούς που προκύπτουν, δεν γνωρίζαμε ότι το Πάντιο έχει έρθει σε συνεργασία, έχει έρθει τόσο κοντά με το Κολουμπία για ένα μεταπτυχιακό κοινόγλωσσο, ξενόγλωσσο, με συγχωρείτε, κοινό.
1: Δεν καλό είναι λοιπόν αυτά να ακούγονται. Ήδη υπογράψει μια συμφωνία.
0: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
0: Γεια σας, κύριε Γκοφά. Λοιπόν, ο υπεύθυνος του μεταπτυχιακού που... Πώς να το πω, εκείνος λέει ότι δεν προκαλεί αντιδράσεις. Εντάξει, κάποιους εσωτερικούς τριγμούς όπως γράφει και ο Απόστολος Λακασάς σήμερα στην Καθημερινή, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Η Vodafone είναι μαζί μας. Η Vodafone σας συστήνει την Tozi. Το Tozi, μια νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Υπάρχει ενότητα MySpace και το Feelings Tracker και τα Guided Journals, τα οποία τους βοηθούν να καταλάβουν καλύτερα τι νιώθουν και πώς θα το διαχειριστούν, πώς θα εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειάζονται κάποιον να τους υποστηρίξει, είναι διαθέσιμη η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Τα κατεβάζετε δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
17: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
16: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
17: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
16: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
18: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στο Πεκίνο έφτασε νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης Xi Jinping-Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη για την επίθεση. Την ίδια ώρα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για 2 υποθέσεις. Τη μήνυση σε βάρος της του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά 2 δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο της Λάρισας. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Επιστροφή εδώ 7 και 35 πρώτα λεπτά. Το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, πως εμείς συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γκόφα για αυτές τις αντιδράσεις που καταγράφονται, εν πάση περιπτώσει, στην προωθούμενη συνεργασία του Παντίου Πανεπιστημίου με το Columbia University για ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και αρκετοί επισημαίνετε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή το Πάτιο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται για να συνεργαστεί με ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό από μόνο του. Βέβαια, να, η αφορμή δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, αλλά ελπίζω ότι θα πρετανέψει η λογική και όλα αυτά θα βρούμε, εν πάση περιπτώσει, τη χρυσή τομή στον κόσμο που αλλάζει. Και επειδή ο κόσμος αλλάζει, πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Η προσαρμοστικότητα είναι το παν σήμερα. Τώρα, ας μείνουμε σε μία ακόμα ευχάριστη είδηση. Δεν είναι ότι σπανίζουν πια οι ευχάριστες ειδήσεις, οι ειδήσεις που τις ακούς και κοντοστέκεσαι, δηλαδή ξεφεύγουν από την κοινοτοπία και τη μαυρίλα των θεμάτων που συνήθως ανοίγουμε. Ελληνίδες μαθήτριες κέρδισαν την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα. Το ξέρετε εσείς ότι υπάρχει ένας τέτοιος διαγωνισμός. Κι όμως υπάρχει, έλαβε χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες και η κυρία Σοφία Μαρία Τριβιζά και η κυρία Ουρανία Τετζηρίδου και οι δυο τους μαθήτριες της πρώτης λυκείου στην Μυγδονία Δρυμού Θεσσαλονίκης κατέκτησαν την πρώτη θέση ανάμεσα σε μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μαζί μας η κυρία Γιάκου Σοφία, είναι η επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι μαζί με τα κορίτσια. Τώρα λέω κορίτσια γιατί μιλάμε για 16 χρονών κοπέλες, έτσι δεν είναι? Γεια σας κυρία Γιάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είμαστε εδώ μαζί με τις μαθήτριες που μας έκαναν περήφανους και μαζί με τους καθηγητές τους, τον κύριο Βενιό που τους προετοίμασε και τον διευθυντή του σχολείου τους, τον κύριο Μπουλάκη.
0: Είστε όλοι μαζί, ήταν μια συλλογική διαδικασία και έτσι γιορτάζετε και νίκη συλλογικά, κυρία Γιάκου. Λοιπόν, θα μας δώσετε έτσι το περίγραμμα. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει περί τίνος πρόκειται, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Γνώσεων για το Χρήμα.
1: Ουσιαστικά είναι το δεύτερο σκέλος του Εθνικού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα που τρέχουμε εδώ και 9 χρόνια στην Ελλάδα. Ως Ελληνική Ένωση Τραπεζών πιστεύουμε πάρα πολύ στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των μαθητών και του γενικότερου πληθυσμού. Έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό, είναι ένας ψηφιακός διαγωνισμός, μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία με μαθητές ηλικίας 13-15 χρονών. Ουσιαστικά συμμετέχουν αυτές τις τρεις γυμνασίες

0: γαστρονομικά να είναι και λίγο διασκεδαστικά.
1: Ναι, πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Σωστά το σκεφτήκα.
0: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ρόλο του δασκάλου, γιατί είναι τελείως διαφορετικός. Εμείς είναι κάτι συμπληρωματικό. Θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, θέλουμε οι μαθητές μας, όταν γίνουν 18 χρονών, να έχουν ακούσει τουλάχιστον κάποιες βασικές έννοιες, να ξέρουν τι είναι δάνειο, να ξέρουν τι είναι χρέωση, να ξέρουν για ποιο λόγο πληρώνουμε φόρους. Όταν θα χρειαστεί να εργαστούν, να ξέρουν τι είναι αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε πάνω στη μισθοδοσία μας, να γνωρίζουν για την συνταξιοδότησή τους. Ακούγεται πολύ μακρινό, αλλά πλέον έχει γίνει πολύ σημαντικό. Επομένως, θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους πολίτες και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις που έχουμε.
1: Εσείς το βάλατε στο σχολείο και καλά κάνατε, κυρία Ζιάκου, αλλά μήπως πρέπει να το ανοίξετε ηλικιακά, γιατί ξέρετε υπάρχει πολλοί κόσμος ανάμεσά μας που έχει βασική άγνοια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εντάξει, μην κοιτάτε που με την έννοια του πληθωρισμού έχουμε εξοικειωθεί λόγω των οικονομολόγων που μας εξηγούν τι είναι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε άλλες έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε και κληθούμε να τις ορίσουμε, κατά προσέγγιση θα πλησιάσουμε.
0: Σίγουρα, και το βασικό δεν είναι μόνο οι γνώσεις, διότι μπορεί να έχω μια γνώση, μπορεί να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσω και στο πλαίσιο που εξελίσσεται. Δηλαδή, πρέπει να λάβω υπόψη μου όλους τους παράγοντες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι οι διάφορες κρίσεις που έχουμε δει, ο πόλεμος που ταυτόχρονα αλλάζουν. Οπότε, κάτι που γνωρίζουμε υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επομένως, εμείς εκείνο προωθούμε είναι αυτή την κριτική σκέψη. Και ως Ένωση Τραπεζών, πέρα από τους μαθητές, που ήταν η πρώτη ομάδα που είχαμε στοχεύσει και ουσιαστικά έχουμε δράσει σχεδόν 20 χρόνια τώρα, με πολλή δυσκολία στο να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε στους μαθητές, διότι γνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά θεωρούμε ότι είναι και η πιο ενθουσιώδης και η πιο ουσιαστική ομάδα του πληθυσμού μας, που θα κληθεί να ψηφίσει, να ακολουθήσει την οικονομία και να στηρίξει το δικό μας συνταξιδοτικό για να τα συνδέσουμε με όλες τις διαδικασίες. Επομένως, ξεκινήσαμε με τα παιδιά, αλλά ως Ένωση έχουμε και δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο που τα ειδικά γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσπαθούμε και εκεί να τους ξεχωρίσουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον προσωπικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και τα κέρδη αντίστοιχα. Mm. Τι είναι αυτό το business plan, επιχειρηματικό πλάνο που όλοι ακούμε, αλλά κανείς δεν το γνωρίζει. Η επιχειρηματική μας ικανότητα, όλες αυτές τις έννοιες. Και πολύ σύντομα θα φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα ανοιχτό διαδικτυακό για όλο τον πληθυσμό πάνω σε όλες αυτές τις βασικές έννοιες.
1: Για τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό μας, λοιπόν. Προς κάθε
0: ενδιαφέρον. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά μας οικονομικά, πώς θα διαχειριστούμε τα προσωπικά μας οικονομικά.
1: Ωραίο.
0: Και θα είμαστε σε θέση να λάβουμε συνειδητές αποφάσεις. Διότι πολλοί λένε να λάβουμε ορθές αποφάσεις. Ορθή απόφαση είναι κάτι υπερβολικά αυστηρό, κατά τη γνώμη μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνειδητές αποφάσεις. Κάποιος μπορεί να πάρει ένα ρίσκο, αρκεί να γνωρίζει ότι παίρνει ένα ρίσκο και να γνωρίζει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του ρίσκου και να λάβει, αν είναι δυνατόν, κάποιες προφυλάξεις. Επομένως, εμείς θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει, να ξέρει ποιες είναι οι εναλλακτικές του, να κάνει τις συγκρίσεις που πρέπει να κάνει και να λαμβάνει συνειδητά την απόφασή του. Διότι πλέον πρέπει να φτάσουμε ως κοινωνία στο σημείο του ότι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό που αποφασίζω και αυτό που επιλέγω.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι που μας λείπει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τις νικήτριες, την Σοφία Μαρία και την Ουρανία. Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετζιρίδου, για να ακουστούν και τα ονόματά τους, τόσο κόπο έκαναν.
0: Είναι Τετζιρίδου. Τετζιρίδου, ναι. Είμαστε στα αγγλικά και μπερδεύω. Είναι εδώ στη διάθεσή σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, με ακούνε, με ακούτε, κορίτσια?
0: Ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια έχω να πω. Μπράβο σας. Το περιμένατε? Πώς σας φάνηκε?
2: Ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια ότι δεν το περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο, ναι, μεν το θέλαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Αλλά όχι, πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα βγαίναμε πρώτοι.
1: Πρώτη στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω με ποια από τις δύο μιλάω, αλλά δεν έχει και κάποια σημασία. Εσείς ξεκινήσατε την προετοιμασία για τον ελληνικό διαγωνισμό, δηλαδή κάποια στιγμή μπήκε ο καθηγητής, φαντάζομαι, μέσα στην τάξη και σας είπα, σας ενημέρωσε ότι υπάρχει και αυτό. Πώς έγινε, το θυμάστε την πρώτη σας επαφή με αυτή τη διαδικασία?
2: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχαμε παίξει ένα αντίστοιχο quiz σαν αυτά του διαγωνισμού.

0: Και μετά μας ενημέρωσε ο καθηγητής ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός και οπότε αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος, έτσι για την εμπειρία, όχι ότι στοχεύαμε οπωσδήποτε να νικήσουμε, απλά θέλαμε να δούμε πώς είναι.
1: Ναι. Και μπήκατε στη διαδικασία.
0: Σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, ναι, μετά από αυτό.
1: Διαβάσατε δηλαδή?
2: Ελάχιστα, αλλά διαβάσαμε, μας είχε δοθεί ένα βιβλιαράκι και κάναμε και από παλιές χρονιές quiz για εξάσκηση και αυτά.
1: Όλο αυτό έγινε δηλαδή με μια διαδικασία που παραπέμπει σε παιχνίδι πιο πολύ, σε quiz, σε επιτραπέζιο, σε κάτι παρείστικο. Και...
0: ήταν μια ευχάριστη διαδικασία, δεν ήταν αυστηρά διάβασμα. Mm-hmm.
1: Τι έχετε να πείτε έτσι, στα παιδιά που μπορεί να μας ακούνε ή γενικότερα σε όσους δεν έχουν καλή σχέση με το χρήμα, μιας και εσείς αποδείξατε με τη νίκη σας ότι το κατέχετε το σπορ. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι θέλετε να πείτε φτάνοντας σήμερα στο τέλος αυτής της διαδρομής και μάλιστα ανεβαίνοντας και στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου?
0: Τώρα για το χρήμα είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα μας και μέσα από αυτό είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε μερικά παραπάνω πράγματα.
1: Τι είναι αυτό όμως που
0: δεν ξέραμε τόσο αρνητικά?
1: Τι είναι αυτό που κρατάτε, ας πούμε, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση?
2: Κυρίως οι γνώσεις που αποκτήσαμε πλέον και το πόσο τα καταλαβαίνουμε καλύτερα από παλαιότερα.
1: Θέλετε να ασχοληθείτε και επαγγελματικά με τα οικονομικά? Είστε προς τα εκεί?
2: Όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν θα ήταν τόσο άσχημα.
1: Ναι, γιατί όχι. Πάντα υπάρχει έτσι, ζήτηση σε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, σας εύχομαι συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες και προσωπικές και έτσι εκπροσωπώντας τη χώρα μας, συλλογικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα κορίτσια, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζερίδου, μαθήτρες της πρώτης Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, αφού κέρδισαν στον ελληνικό διαγωνισμό, κατέκτησαν και την πρώτη θέση ανάμεσα σε μαθήτριες από 30 ευρωπαϊκές χώρες σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαινα εγώ να διαγωνιστώ τελευταία. Έτσι, θεωρούμε κάποια πράγματα και δεδομένα, ότι γνωρίζουμε, ότι... αλλά όχι, αν νομίζω κάναμε μια, πώς θα το πω, ερωτήσεις βασικές χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού, θα κοβόμασταν κάτω από τη βάση. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα, λάθος, στις πιο προτελευταίες και αμέσως μετά με τον κύριο Επαμηνώντα Χρήστου, τον Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΦΕ, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί και φέτος τα σχέδια που είχαμε να κολυμπήσουμε τώρα από καιρός φτιάχνει, ματαιώνονται από την επέλαση των μεδουσών.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
3: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Και με τη βοήθεια του κυρίου Επαμνώντα Χρήστου, Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, θα μάθουμε τώρα τι συμβαίνει και το φετινό καλοκαίρι με τις μέδουσες. Όσοι είστε εκεί κοντά στον Βόρειο Ευωικό Κόλπο, φαντάζομαι ότι φρενάρατε λιγάκι. Είχατε όλη την καλή διάθεση, τώρα που ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, να βουτήξετε. Αλλά με μέδουσες, και μάλιστα όχι ενός, αλλά δύο ειδών από ό,τι μαθαίνω, να πλέουν ανάμεσά σας, φαντάζομαι το μπάνιο δεν το τολμάς και πολύ εύκολα. Γεια σας κύριε Χρήστου, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας κύριε Δράκου.
6: Λοιπόν, έχουμε και φέτος έξαρση. Αυτό το φαινόμενο το είχαμε καταγράψει και πέρυσι, το θυμάμαι.
7: Λοιπόν, βεβαίως το φετινό φαινόμενο σχετίζεται με το περσινό.
6: Μάλιστα.
7: Για να τα συνδέσω. Πέρυσι είχαν παρατηρηθεί είσοδος των συγκεκριμένων μεδουσών από τα ανοιχτά, γιατί αυτή η μέδουσα είναι πελαγική. Αναφέρεται στα ανοιχτά σε μεγάλα βάθη. Προτιμάει και να υπάρχει κάποιο μεγάλο βάθος. Αυτός ο πληθυσμός είχε κάπου στα ανοιχτά αναπτυχθεί πέρσι. Δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνός, γιατί δεν παρατηρήθηκαν σε άλλα νησιά. Απλώς κάποια έτυχε να είναι κοντά στο διάβολο των ωραιών μεταξύ Μαγνησίας και Εύβοιας. Ότι διευθυντήθηκαν αρκετά άτομα μέσω του διάβολου των ωραιών στο Βόρειο Βοϊκό.
6: Μάλιστα.
7: Κάποια στο Μαγαστητικό, αλλά λίγα. Αυτά λοιπόν που διευθυντήθηκαν στο Βοϊκό καταφέρνανε και φτιάξαν ένα καινούργιο πληθυσμό. Αυτό το παρατηρήσαμε από πέρσι, τέλος του καλοκαιριού, πυκνώνανε τα πληθυσμοί. Επειδή έχει και ένα μεγάλο βάθος εκεί πέρα, το οποίο ευνοεί την εγκατάσταση των μεδουσών, φαίνεται ότι έχουν σχηματίσει κάποιο πληθυσμό, οπότε έχουν τους έρθει και φέτος.
6: Άρα δεν θα απαλλαγούμε ούτε το φετινό καλοκαίρι.
7: Όχι, φέτος προβλέπεται να υπάρχουν πάλι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο έντονο βαθμό όπως και πέρσι. Πάντως θα υπάρχουν εκείνοι πληθυσμοί, γιατί το πρόβλημα είναι η πυκνότητα του πληθυσμού. Αν δούμε ένα-δύο άτομα κάπου σε κάποιο νησί, είναι συλλογικό. Το θέμα είναι τα σβήνη τα οποία έχουν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.
6: Ναι. Αυτή είναι η MOV μέδουσα στην οποία αναφέρεστε, κύριε Χρήστο.
7: Είναι η MOV μέδουσα, η οποία είναι και προνοματόμενη τσούχτρα. Όταν λέμε τσούχτρα, εννοούμε αυτή τη μέδουσα τη συγκεκριμένη. Γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό τσούχτερο τσίγμα και αυτό που έχει ονομαστεί με κοινά τσούχτρα.
6: Μάλιστα.
7: Όταν ακούγαμε μικρή τσούχτρε, εννοούσαμε αυτέ τι μέδουσε.
6: Ωραία. Υπάρχει και ένα άλλο είδος όμως, ένα καφέ είδος.
7: Ναι, αυτή είναι η πηξίδα. Αυτή είναι η ονοματόμενη πηξίδα, Τρισταώρα λέγεται, η οποία είναι εποχιακή, έχει εποχιακή εμφάνιση Απρίλιο-Μάιο, δηλαδή αντιάτικη. Τυκνάζει στο νότιο Βοϊκό, οπότε και γενικότερα έχει μια παρουσία αποσταλματική για την άνοιξη, αλλά δεν σχηματίζει την κοινασμήν.
6: Μάλιστα. Αυτή ακούγεται πιο ανώδυνη κυριολεκτικά και μεταφορικά.
7: Όχι, δεν θυμάει, αυτή θυμάει, αλλά αυτή φαίνεται πολύ πιο εύκολο.
6: Ναι. Ωραία. Άρα αυτό τώρα φαντάζομαι είναι ένα μοτίβο που βλέπουμε και δηλαδή κάποιο μπορεί να βγάλει ασφαλώς το συμπέρασμα ότι ήρθε για να μείνει.
7: Κοιτάξτε,
6: έχει να κάνει.
7: Σε γενικές γραμμές υπάρχει το μοτίβο. Από την δεκαετία του 80 που άρχισαν να παρακολουθούνται οι μέδουσες, η συγκεκριμένη μέδουσα στα ελληνικά νερά έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζεται ανά 10-12 χρόνια για κάποια περιοχή συγκεκριμένη, μιλάμε, και παραμένει για 2-3 χρόνια. Σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε πέρσι τον πρώτο χρόνο, φέτος είναι ο δεύτερος του χρόνου, υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί, υπάρχει περίπτωση να φύγει πολύ.
6: Μάλιστα.
7: Είμαστε δηλαδή στη μέση ενός κύκλου.
6: Άρα χρειάζεται υπομονή, λέτε, και εδώ φετινό.
7: Ακριβώς. Χρειάζεται υπομονή και ουσιαστικά να θυμόμαστε βέβαια ότι αυτά τα μοτίβα αναμένεται να αλλοιωθούν από την κλιμακτική αλλαγή. Δηλαδή, μπορεί να διαταραχθούν έτσι που θα τα έχουν πάντα έτσι, αλλά τίποτα. Έχω κλιματική αλλαγή, θα έχουμε πολλές αλλαγές, θα είναι απροσδόκητη. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
6: Άρα προς το παρόν, κύριε Χρήστου, το γνωστό κόλπο που έχουμε
7: προς το παρόν είναι υπομονή και το γνωστό κόλπο το
6: με τη σόδα και την πιστοτική.
7: Ακριβώς.
6: Μάλιστα.
7: Ακριβώς.
6: Αυτό το οποίο έχουμε μάθει πια στον Εσεζέρ μας με τα αντιλιακά μας. Έχουμε και αλλά, το διάλειμμα.
7: Αλλά υπάρχει
6: αυτό.
7: Και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα είναι στην ίδια παραλία. Μπορεί το πρωί να έχει, το απόγευμα να μην έχει.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή με κάποιο συστηματάκι με του ψαράδε που είναι στην περιοχή. Μπορούμε να κάνουμε και το μπάνι μας. Όχι συνέχεια, αλλά τουλάχιστον μέρα παραμέρα. Δεν σημαίνει ότι θα έχει κάθε μέρα πρόβλημα από τη συγκεκριμένη παραλία.
6: Εμάς εδώ στην Αττική πιστεύετε ότι θα μας επηρεάσει? Εδώ έχω κάτι ερωτήματα.
7: Όχι, αφού ήδη στο νότιο Εμβοϊκό που επικοινωνεί με τη Χαλκίδα, στο νότιο Χαλκίδα, έχουν παρατηρηθεί ελάχιστα άτομα.
6: Μάλιστα. Αυτά
7: επειδή η τοπολογία του Βορείου Εμβοϊκού τα συγκεντρώνει εκεί μέσα, κυρίως και στις παραλίες του Βορείου Εμβοϊκού.
6: Αυτό είναι ευχάριστο τουλάχιστον για μας εδώ στην Αττική.
7: Ναι.
6: Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε να δούμε το φαινόμενο επιδεινώνεται.
7: Να είστε καλά.
6: Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Παμινώντας Χρήστου, Διευθύντης Ερευνών του ΕΛΚΕ. Στο vodafone.gr μπαίνετε για να μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή tozi.gr που αφορά στους εφήβους και την σχέση τους με το διαδίκτυο. Εμείς αύριο στις 6 τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη αίτηση άρση ασυλίας αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η δεύτερη αίτηση άρσης ασυλίας είναι μετά τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση της διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντας της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Ισχυνάς με αφορμή το κύκλωμα στα βορίζια της Κρήτης που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ισχυνάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των ανακοίνωση στοιχείων Patriot από το Δηδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Άθωος κρίθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών που απαγορεύει η συμμετοχή τους ή διαπαρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες της αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινητικό. Την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβης, όταν το όχημα τύπου Γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο εξετράπη τη πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Οι καταδικαστέντες υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη της εκδίκασης στο εφετείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στο Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, η Πράσινη ΠΑΕ θέτει από την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας, στο Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Μυστήριο καλύπτει την έντονη οσμή που έγινε στη Τίτο μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Σε επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό, δέσφα και πολιτική προστασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, ούτε ένδειξη διαρροής ή αυξημένων ρήπων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για το θέμα αυτό ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Το μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
2: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
3: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
4: Ανάστατοι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν στον Sky τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις.
5: Τι σαν αέριο, κάτι περίεργο.
6: Σε προβλημάτισε καθόλου?
5: Λίγο.
7: Γιατί, δηλαδή?
5: Γιατί ήταν παντού, γι' αυτό.
4: Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Νέα Σμύρνη έως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
8: Μετεωρολογικές συνθήκες βοηθάνε να μεταφερθεί η ποσότητα του ρήπου προς τα νότια προάστια και γι' αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο.
4: Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που σε αρκετές περιοχές οι δημοτικές αρχές προχώρησαν ακόμη και σε εκενώσεις.
9: Λόγω της έντονης μυρωδιάς υγραερίου, αποφασίστηκε η εκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους.
10: Εμείς προχωρήσαμε σε άμεση εκένωση του Δημαρχείου. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή από εμάς στους διευθυντές των σχολείων να εξεταστεί αναπερίπτωση, αν χρειάζεται, να γίνει εκένωση, προσωρινή εκένωση.
11: Βρισκόμαστε μπροστά από το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και λόγω της έντονης οσμής που υπάρχει στην περιοχή, δόθηκε εντολή όλοι οι υπάλληλοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.
12: Με κάποιους που μίλησα, μου ανέφεραν ότι είχαν ένδειξη τέτοιας μυρωδιάς και τις 2-3 προηγούμενες μέρες, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιο.
4: Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει στα αίτια της οσμής.
13: Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
14: Ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
4: Σύμφωνα με αναφορές, αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και τον Μάιο του 2025 και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
0: Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς η οσμή ήταν πολύ έντονη. Στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται αυτήν την ώρα η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
9: Η έντονη οσμή ξεκίνησε περίπου στις 11 και κράτησε περίπου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε κάποια αναστάτωση. Γι' αυτό και εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις και σχολικές μονάδες των νοτίων προαστίων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες από την πυροσβεστική για διαρροή αερίου σε εγκαταστάσεις αλλά και από το λιμενικό σε πλοία του Σαρονικού. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το τι προκάλεσε αυτή την οσμή. Σύμφωνα τώρα με κατοίκους του Δήμου Αλίμου και πριν από λίγες μέρες είχαν παρατηρήσει μια περίεργη αντίστοιχη οσμή στην ατμόσφαιρα. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχουν κάποιες άλλες ενδείξεις πέραν της δυσάρεστης ορμής. Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι Δήμοι των Νοτίων Προαστίων και γενικότερα του νομού Αττικής. Πάντως τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη, δεν υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα, δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντας της Άγκυρας παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί ως τα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν νέα μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το Κισαία αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για βαλιστικές απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
15: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράς, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Κισαία οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
16: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
17: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
0: Revisionism. Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ, είναι καθημερινές πραγματικότητες. Daily realities.
15: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κυρίως στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
4: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
15: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Δημότυχο.
13: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
18: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κισαία έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
19: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
13: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
20: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
15: Για χρέωση ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμη στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του Αλέξη Παπαχελάτου, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
21: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα, αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
22: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή
1: Η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
21: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός, ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot, πάση περιπτώσει, φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα πάξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο, θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
1: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
21: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
1: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
21: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς να δοθεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
1: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
21: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία, γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
0: Το ήδη τεταμένο κλίμα έρχεται να προσθεθεί μία ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμες αξιώσεις και φρικαλαιότητες που διέπραξε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέγοντας ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικού αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις συμμελαμβανομένες της Ελλάδος, λέει η Άγκυρα. Υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο του 1994 προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, επεκτείνει συνεχώς τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και διδάσκει ως μαθήματα σε παιδεία σε δημοτικό και γυμνάσιο σε όλη τη χώρα μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Τα αναφέρει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε στη Μικρά Ασία. Ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολιτσάς του 1821, καθώς και οι φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία αλλά και στη Σμύρνη. Καταλήγει λέγοντας καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διεμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διασευρώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία.
1: Μανώλη, ποιο είναι το κλίμα σήμερα στην Τουρκία μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης της ησυχίας των Patriot από την Κάρπαθο? Και αναφέρομαι στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο, γιατί κύριος για την Κάρπαθο, από εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις.
2: Ναι, ακούσα και με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο Αλέξης Παπαχελάς. Το κλίμα, τουλάχιστον ερμηνεύουν στην Άγκυρα, ως κίνηση ένα βήμα προς τη μείωση της πρόσφατης έντασης μεταξύ της Αθήνας και Άγκυρας. Διότι οι Patriot και στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν μπει στο ραντάρ της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρούσαν κυρίως το ζήτημα των Patriot στην Κάρπαθο ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την παραβίαση της αποστρατιωτικοποίησης των νήσων. Από εκεί πέρα βεβαίως Υπάρχει και το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο έρχεται. Θα δούμε και ποιες θα είναι οι κινήσεις της Άγκυρας σε αυτή την περίοδο. Καθώς ναι, τα ζητήματα δεν συνδέονται το ένα με το άλλο. Από εκεί πέρα όμως, όταν η Τουρκία λέει ότι είναι ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα βήματα.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
28: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
29: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
30: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
32: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας το παραπέντε μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά και τις παρεμβάσεις αραβικών χωρών πάγωσε προσωρινά τα σχέδια νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, δίνοντας, όπως είπε, μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απειλεί με σκληρή απάντηση σε περίπτωση νέου χτυπήματος, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, οι εκατέρωθεν απειλές και προειδοποίησεις συνεχίζονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
33: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του, να πούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά, αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους, και αν δεν υπάρχει χάος, Χριστίνα, το δημιουργεί. Απλά τα πράγματα. Εάν δεν είχε αλλάξει η απόφαση, τώρα θα μιλούσαμε για την επανάληψη του πολέμου αυτή τη στιγμή, η οποία όμως μπορεί να γίνει, όπως είπε κάποια στιγμή, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά το μείζον θέμα δεν είναι η αλλαγή της απόφασης και η αναστολή των βομβαρδισμών που θα γίνονται σήμερα. Το μείζον θέμα είναι ότι είχε πάρει την απόφαση για νέες πολεμικές επιχειρήσεις, που πρωτίστως δείχνει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τις διαπραγματεύσεις δεν θα πετύχει τους στόχους του, Χριστίνα.
1: Και εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα, Μιχάλη. Αν το Ιράν τον κοροϊδέψει ξανά, θα δώσει εντολή για τον πόλεμο? Τι κυριαρχεί στο μυαλό του? Τον ακούσαμε, αλλά αυτή η αναβολή, όπως είπες, μόνο δεν έχει διάρκεια.
33: Ναι. Είναι όλα λογικά ερωτήματα αυτά, διότι η ακύρωση των αποφάσεών του αποδεικνύει και την αναποφασιστικότητά του. Χθες κυκλοφορούσε όλη μέρα, ξέρεις, ότι έδωσε εντολή για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδής πίστευε ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αθές η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
0: Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά ξανά τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, σε μια περίοδο που Ρωσία και Κίνα επιχειρούν να ενισχύσουν το κοινό τους μέτωπο έναντι της Δύσης. Στην ατζέντα κυριαρχούν η Ουκρανία, το Ιράν, η ενέργεια και οι οικονομικές συμφωνίες, με τη Μόσχα να αναζητά ισχυρότερη στήριξη από το Πεκίνο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
4: Το κόκκινο χαλί στρώνεται και πάλι στο Πεκίνο. Αυτή τη φορά για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα για 25η φορά, προκειμένου να συναντηθεί και πάλι με τον στενό του σύμμαχο, πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Στο διεθνές αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, τιμητικό άγημα, καθώς και ομάδα νέων, κυματίζοντας ρωσικές και κινέζικες σημαίες.
0: Σήμερα οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου. Η ιδιαίτερη φύση τους αντικατοπτρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την εμπιστοσύνη, στη δέσμευση για την επιδίωξη επωφελούς και ισότιμης συνεργασίας.
4: Με μήνυμα τη στρατηγική σύμπλευση με το Πεκίνο κόντρα στη Δύση, ο Πούτιν δεν ξεχνά τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακερά. Εκεί όμως είναι αντιμέτωπος με ένα αγκάθι. Η σχέση του με τον παλιό του φίλο Σι μοιάζει πλέον ασύμμετρη.
0: Η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα, έπειτα από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, μετά και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση. Επομένως, ο κύριος Πούτιν θα έρθει ως ο αδύναμος εταίρος και σε αυτές τις συζητήσεις με τον κύριο Σι θα πρέπει να πιέσει για ορισμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα.
4: Ο πρωταγωνιστής σταθερά και η οικονομία και διακαής πόθος του ισχυρού του Κρεμλίνου, ο γιγάντιος αγωγός φυσικού αερίου Power Siberia 2.
0: Σκοπός είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του αγωγού της Σιβηρίας. Διαπραγματεύονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία γι' αυτό.
4: Στο τραπέζι θα τεθούν και ο πόλεμος σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς επίσης και όσα συζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του μία εβδομάδα πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο του χάρτη, την κινέζικη πρωτεύουσα.
0: Στο Πεκίνο έφτασε λοιπόν νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα μία, τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
1: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
5: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο, και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
1: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
5: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει, ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι, ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επί Τραμπ είναι απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ο ίδιος ο Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν, γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
1: την
5: ενέργεια.
1: Βρήκε άλοθη σε αυτούς.
5: Βρήκε ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις σουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση.

0: Έλληνες οδηγούς στο ανωδικό ράλι των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τιμές μέχρι και 2 ευρώ και 20 λεπτά. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Σε 3 μέρες το φύλλο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε 3 μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
2: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
3: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί, να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
2: Τέλη Φλεβάρη με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
5: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ανά 2-3 μέρες βενζίνη.
2: Το γεμίσετε στο αυτοκίνητο?
6: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να το έβαζα ένα 20 ευρώ.
2: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αγγλία.
7: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
2: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά. Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
8: Οπότε χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ανησυχία για το που θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
9: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες, η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
2: Σύμφωνα με τους φρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
10: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη. Όσο και να πάει, την πληρώνουμε γιατί βάζουμε ειδικά στις μηχανές.
2: Στα τέλη του μήνα η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον ντίζελ.
0: Στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τώρα, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, όταν ο σύντροφός της τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή 4 αστυνομικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
11: Να τους τιμωρήσουνε και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι και να δουλέψουν σωστά. Δεν έχω τίποτα πια. Τα τελειώσανε όλα. Αυτοί που έκαναν το καθήκον τους.
12: Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξεσπά μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της κόρης του από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
11: 2 χρόνια τώρα μας φώναζαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Η κόρη μου πού είναι? Είναι νεκρή. Συνεργάστηκαν με τον δολοφόνο, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και οι δύο μετά ψάχναν τα παντελόνια τους για το κινητό τους και όχι για τα πιστόλια τους.
12: Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ζητά την παραπομπή σε δίκη του τότε σκοπού στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος, του αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας και του εκφωνητή της άμεσης δράσης για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως.
13: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους, δε αυτή, προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
12: Για το αν τελικά οι 4 αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη, θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο.
14: πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Την στείλανε σαν πρόβατο να τη σφαγιάσει ο δολοφόνος της. Και αστυνομικοί δεν έκανε

0: Έκαναν τίποτα από κάθε άποψη, ούτε οι παρόντες αστυνομικοί, αλλά ούτε και ο τηλεφωνητής που εκείνη την στιγμή καλεί το να βοηθήσει την Κυριακή που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Αντίθετα, το ξεφορτώθηκαν το κορίτσι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Στην πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού προκαλούν νέες αναταράξεις και αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Στην Κουμουνδούρου καταγράφονται ήδη έντονες διεργασίες και διαφωνίες για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των ανακοινώσεων Τσίπρα στο Θησίο, ενώ την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού δέχεται πειρά για τον προσανατολισμό του νέου πολιτικού φορέα που συγκροτεί. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάγη.
3: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
4: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
3: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
6: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
3: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέργιο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες εκμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
7: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε και, εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε. Και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
3: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
8: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν, τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε.
3: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
9: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις στο θέμα της δικτυωσίας?
3: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε τρία στρατόπεδα έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικές στρατηγικές το καθένα από αυτά. Να ακούσουμε τον Αντώνη Αντζολέτο.
10: Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Φάμιλος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γιατί μίλησε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα. Μένει να δούμε τι εννοεί αυτό, γιατί την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιείται. Είδαμε σήμερα το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, να παραιτείται. Και νομίζω, Χριστίνα, ότι από εδώ και πέρα το ερώτημα που θα τίθεται σε στελέχη και βουλευτές του κόμματος είναι τι θα κάνουν την Τρίτη. Θα πάνε στο Θησίο στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα? Θα το ζυγίσουν 2 και 3 φορές, καταλαβαίνουμε, για το σήμα που θα δοθεί. Και βέβαια τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, 27 του μηνός. Θα δούμε ένα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι μόνο, δεν μιλάω για επίπεδο κορυφαίων στελεχών, σε τοπικές οργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
11: Αυτό είναι από τη δεξαμενή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ακολουθεί μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή πια.
10: Και ουσιαστικά κατηγορεί το Σωκράτη Φάμελο ότι προσπαθεί να έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα για τη συγχώνευση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό άλλωστε τον έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει θα πάει στα όργανα, θα πάει συνεδριάσεις. Εκεί θα έχουμε σύγκρουση, καταλαβαίνει κανείς. Και βέβαια υπάρχουν ήδη ψήθυροι για το κατά πόσο, αν η κόντρα φτάσει στα άκρα, αποφασίζει ο κύριος Πολάκης να κινηθεί και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όση ώρα μιλάμε, έχουμε πει και οι δύο πάνω από δύο φορές το όνομα του κύριου Τσίπρα. Ο ίδιος στο ρεπορτάζ είδαμε δίνει ραντεβού και με την νεολαία χθες πήγε συνάντηση στο Θησίο την επόμενη εβδομάδα. Άρα όλα στην Αμαλίας πλέον κινούνται για το πώς θα γίνει η εκδήλωση συγκεκριμένη της Τρίτης.
10: Ο οποίος στείνει ένα καθαρά προεκλογικό σκηνικό με θέα την Ακρόπολη στο Θησίο, έχει ξαναμιλήσει εκεί. Οργανώνεται, ασχολείται μόνο με το κόμμα. Καινούργια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Όλο το οργανωτικό έχει πάει εκεί. Όνομα έτοιμο, σήμα έτοιμο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια.
2: Το κόκκινο και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο, όπως θα ακούσουμε από την Άντζη Κούκη.
12: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
13: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
14: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
13: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
15: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
16: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
17: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
12: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
13: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
15: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
13: Κύριε Πρόεδρε,
15: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιους, θα συμβαίνει.
13: Όταν είναι φωνάζεστε.
15: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
13: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες όπως ο κύριος Γεωργιάδης οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
12: Αφορμή για ακόμη μία ένταση αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
13: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου?
18: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Με το θέμα της τροπολογίας για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, προκλήθηκε ένα σύριαλ σήμερα. Είχαμε επιστολή από την Λάουρα Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη και απάντηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Πριν από λίγο, να ακούσουμε την Αντζικούκη.
12: Ουσιαστικά με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό δηλαδή εφέτη ανακριτή. Εκεί είναι λοιπόν και η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς μεταφράστηκε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ως αγνόηση της εξουσίας της. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν σήμερα στη Βουλή κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει κανονικά να έχει τα ανακριτικά της δικαιώματα.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο ανήλικος γιος του. Να ακούσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο.
19: Δυστυχώς, Χριστίνα, αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στα νησιά και του Ιουνίου και του Αιγαίου με τις γουρούνες είχε μοιραία κατάληξη σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας πατέρας ηλικίας 42 ετών μαζί με τον 14χρονο γιο του έκαναν βόλτα σε χωριά της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε η γουρούνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 42χρονος πατέρας. Ο μικρός, ο 14χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα του αστεροφόρου του ΕΚΑΒ, ο 42χρονος Βρετανός κατέληξε και διαπιστώθηκε ο θάνατός στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που Arsenal και City μονομαχούν για τον τίτλο της Premier League, ο Pep Guardiola αποχωρεί το καλοκαίρι μετά από 10 χρόνια και 20 μέχρι στιγμής τίτλους. Με σύνθημα, με συγχωρείτε, η θέση σου είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο ΟΑΚΑ, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και με φόντο το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
20: Στην κυκλοφορία τίθεται την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο Παναθηναϊκό. Με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, ο κόσμος του Τριφυλλιού θα έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 400 ευρώ. Ενώ υπενθυμίζεται πως όσοι φίλοι των Πρασίνων κλείσουν θέση στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Στον πάγκο του Άρη θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός που ήρθε ως υπηρεσιακός μέχρι το φινάλε της χρονιάς έπεισε τους ανθρώπους του Άρη καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε μια δήλωση βόμβα προχώρησε στην εκπομπή Δίκη στον Sky ο ιδιοκτήτης Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν.
21: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
20: Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρήκε ξανά τη λύση από στη μένη φάση και με κεφαλιά του Χάβερ στο 37 επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι. Πλέον οι κανονιέριδες που κατέκτησαν τελευταία φορά τον τίτλο το 2004 είναι στο συν 5 από την City και την τελευταία αγωνιστική παίζουν στην έδρα της Crystal Palace, την ώρα που η έτερη διεκδικήτρια έχει 2 ακόμα παιχνίδια. Απόψε στην έδρα της Bournemouth και την τελευταία αγωνιστική εντός με την Aston Villa. Οι πολίτες παραμένουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, και όμως αυτό δεν είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα της ομάδας, μιας και όπως έγινε γνωστό, το καλοκαίρι ολοκληρώνεται η εποχή του Pep Guardiola στο σύλλογο.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε,
23: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
0: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
24: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Διαδεδομένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
27: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
28: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν, πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος, είπε. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία εκλιπαρεί για συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να αιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά και αντιπολιτευόμενα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει αμοιβή 50 εκατομμυρίων ευρώ για όποιον σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Νετανιάχου σε εκδίκηση για την εξόντωση του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στην Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείδης ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, την εργαλειοποίηση της ιστορίας και να κινηθεί σε πνεύμα συνεργασίας. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι Ισπανικές αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Το επιβλήθηκαν οι όροι της απαγορεύσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μια φορά την εβδομάδα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Τζόναθαν Άντικ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ισπανικού τύπου, έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιγραφές και περιέγραψε γεγονότα που δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας για το θάνατο του πατέρα του. Στη Γερμανία, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς στη Σαξονία. Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίες 25 και 26 ετών ρουμανικής υπηκότητας και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκότητας, όπως διευκρίνησε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. Η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών για την κατάρρευση στρέφονται σε διαρροή αερίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Δίτη ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Προβλήτας Ρίου στην Πάτρα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 έτη, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Keith Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τραγουδίστρια, μοντέλο, ηθοποιός. Χθες βιάστηκα. Την ώρα που έφυγα από εδώ, λέω πάω να βάλω βενζίνη. Εντάξει, πια γονατίζει το έρμο. Και αυτά τα 20 ευρώ που βάζω πάντα. Είχα μέσα 40 κάτι χιλιόμετρα υπόλοιπα. Τίποτα δηλαδή. Ήταν λίγο πριν ανάψει η ρεζέρβα. Και βάζω 20. Κενό. Όχι το, δηλαδή πολύ μεγάλο το κενό. Παιδιά, δεν έφτασε ούτε στη μέση. Ενώ το ρεζερβουάρ είναι πολύ μικρό του αυτοκινήτου, γιατί μικρό είναι το αυτοκίνητο. Αλλά χθες έβαλα για να προλάβω και καλά εξελίξεις, στο 2107. Και σήμερα από το που πέρασα από το ίδιο βενζινάδικο το είχε 2077. Γιατί προφανώς είχαν μείνει στο ότι είπε ο Τραμπ ότι εγώ θα αναστείλω την επίθεση και τέτοια. Αυτό επηρεάζει πια αυτό το ανεβοκατέβασμα της τιμής. Τώρα όμως που είπε ο Τραμπ ότι να σας πω κάτι, εγώ επαναφέρω το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, αυτά τα πέσε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση, αλλά το καλύτερο να ακούς από έναν άνθρωπο που παίζει όλο τον πλανήτη αγορές, πετρέλαια, ενέργειες, τα μύρια όσα στα δάχτυλα και να λέει το εξής: ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος. Και παίζει ένα πλανήτη στα χέρια. Έτσι, τον έχει κάνει, πώς έκανε ο Χίτλερ, θυμάστε, κάπως έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, δεν είμαι σίγουρος. Εξαρτάται πώς θα κοιμηθεί, συγγνώμη κιόλας αν θα του κάτσει μελάνια, τι να και να του κάτσει, τέλος πάντων τώρα που λέει ο λόγος. Αλλά όχι, όχι, όχι, πείτε μου τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτή. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν τελικά καλά έκανα και βάλα εχθές, γιατί νομίζω ότι αύριο θα έχει τσιμπήσει παραπάνω. Πώς το βλέπετε? Καλωσορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ παρέα στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ Τρίτης. Εδώ παρεούλα, 19 του μήνα μέχρι τις 11. Περιμένουμε τον Δημήτρη Μακαλιά τη δεύτερη ώρα, οπότε θα περάσουμε ωραία. Ένας φοβερός καλλιτέχνης. Κοφτερό μυαλό. Εγώ δεν τον έχω ξανασυναντήσει, αλλά διάβασα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-174. Τα μηνύματά σας καταγράφει Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε και αν έχετε παρατηρήσει έξω το παραμικρό. Βροχούλα έχει. Α, έχει βροχούλα εδώ στην γειτονιά μας. Βλέπω ότι έχει κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας και στο καθοδικό και στο ανωδικό ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες. Στον Κηφισό εντάξει, κυρίως στο ανωδικό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στην παραλιακή, εκεί στο ύψος, στην παραλία Καλαμακίου. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Και πάνω κάτω, προφανώς αυτό το ψηλόβροχο έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Οπότε, αν θέλετε κάτι, μέσω κινητού τηλεφώνου, αφήνετε τον αριθμό σας στο τηλεφωνικό κέντρο για να μην χρεωθείτε και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Το δικό σας ρεπορτάζ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεξία και μέλεια παραγωγής της εκπομπής, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι περιμένω τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Μου λέει εδώ ο Μιχάλης, την καλησπέρα μου Μιχάλη, αυτά συμβαίνουν όταν ψηφίζουμε με το θυμικό. Τι να σου πω. Ειλικρινά, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν ψηφίζουμε με αυτό το κριτήριο. Αν θες την άποψή μου, συμφωνώ απόλυτα. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, Σόφη μου, όλα τα καλά. Λοιπόν, είχαμε και την ιστορία εδώ της μυρωδιάς στα περίχωρα, στα νότια προάστια. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τώρα σενάρια, παιδιά, εξετάζουν. Λέει, το πρώτο είναι πιθανή διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο. Μέχρι στιγμής οι σχετικοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή θα το καταλαμβάναμε από καμιά έκρηξη, αν ήταν διαρροή. Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με θαλάσσια μεταφορά καυσίμου. Είναι τόσο φθηνό που περισσεύει και το πετάμε στη θάλασσα. Έτσι. Λέω. Και το τρίτο σενάριο, μια πιθανή έκκληση αερίων από το αποχετευτικό δίκτυο ή τα λίμματα, όπως μεθάνιο από υπονόμους, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Τώρα θα αρχίσουμε και την ανάλυση των υμάτων που κάναμε τότε επί COVID και έδειχναν πως η κόκα. Έτσι. Λέτε να ήταν κάτι τέτοιο από τα λίμματα. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, σενάρια είναι όλα. Και τώρα λέει έχουν αναλάβει το τμήμα επιθεωρητών περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το θέμα ήταν μην ήταν καμιά διαρροή που το ξαναλέω, το μαθαίναμε από καμιά έκρηξη. Έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παίζει ψηλά εννοείται το θέμα της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Τον προσεχή Ιούνιο. Εννοείται ότι μια ιστορία με πολλαπλές προκλήσεις και διεκδικήσεις που επιφέρει εναντί της χώρας μας. Είναι ένα εξόχως λεπτό και ευαίσθητο σημείο προς διαχείριση από τη μεριά της χώρας μας. Η Άγκυρα προφανώς φορτώνει με ένα πλέγμα νέων διεκδικήσεων εναντί του νέου ρόλου που θέλει να έχει στην περιοχή και ως μέρος ενός ευρύτερου παζαριού με μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία κτλ. Και παρόλα αυτά, η θεσμοποίηση των γκρίζων ζωνών μέσω ενός νόμου είναι μια πράξη που απαιτεί και ετοιμότητα από τη δική μας μεριά και περαιτέρω θωράκιση ως προς το αποτρεπτικό σκέλος. Και νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα θα είναι ότι όπου υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αυτές είναι κόκκινες. Προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι. Όπου υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, τα πεζά. Την καλησπέρα στον Τίμο. Μου λέει με τον Τραμπ μπλέξαμε. Α, Τίμος. Ο Τίμος από Νέα Υόρκη. Αν δεν κάνω λάθος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, λέει, με τους δημοκρατικούς η Αμερική θα πήγαινε, ότι θα πήγαινε σε άλλη κατεύθυνση σχετικά με την Κίνα και την Ευρώπη. Τώρα σχετικά με τη βενζίνη μπορεί να βγει αμάξι να καίει νερό ή κρασί. Και με το κρασί μη το λες. Δεν ήταν καλή χρονιά από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα δικά μας, τα ειρηνικά έργα, που δεν είναι και τόσο ειρηνικά. Πρέπει να σας πω ότι το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καλεσμένο μας, τον Κωνσταντίνο Ολιβέρη, και είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, ΤΕΟΣ, ΟΕΚ, τέλος πάντων και τα λοιπά, μέχρι να το διορθώσουν, για να το κάνουν δίπα, έλεος. Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λου, καλησπέρα, με μπέρδιζες και εμένα.
0: Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Το θέσαμε στη ψηφοφορία, αλλά και περίπου 12 ψήφους, επειδή δεν κατάφεραν όλοι να μπουν στην ώρα τους και ηλεκτρονικά, θα πάει για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο.
0: Εάν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εγώ θα σε λέω δίπα. Λοιπόν, για να πάμε. Είχατε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για το θέμα της στέγασης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό αγαθό, ένα δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε ως φορέας για το πού βρίσκεται αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Είναι ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε και δείχνουν ακριβώς τι σημαίνει ένα ποσοστό μεγάλο των κατοίκων να δίνουν ένα 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση, τι συμβαίνει με την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα και πολλά πολλά ακόμη που διαπιστώσατε σε αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. Και θα μου πεις, δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί το πληρώνουμε ποικιλοτρόπως ως πολίτες. Αλλά από την άλλη έχει σημασία αυτό με κάποιο τρόπο να επιβεβαιώνεται και μέσα από μελέτες. Και μια τέτοια παρουσιάζεται χθες. Οπότε ακούω τα βασικά συμπεράσματα.
1: Πολύ σωστά τα είπες, Δημήτρη. Ήταν μια ημερίδα για τη στέγαση. στην οποία παρουσιάσαμε πολλά νέα δεδομένα όσον αφορά το κόστος στέγασης. Μιλάμε για το ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Όταν ένα νέο ζευγάρι αναβάλει να κάνει παιδί και οικογένεια επειδή δεν αντέχει το ενίκιο, όταν μια οικογένεια δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη και τα έξοδα, μιλάμε για σοβαρή κοινωνική κρίση. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία, όχι γενικόλογα, μέσα από έγκυρες πηγές. Mm-hmm. Πρώτο στοιχείο. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτός ο περίφημος δείκτης που τον ονομάζουν housing cost, overburden, δηλαδή πόσα νοικοκυριά πληρώνουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγη, στην Ελλάδα είναι 26,4%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος 7,7%. Τριπλάσιος δηλαδή, τριπλάσιο μέγεθος. Με απλά λόγια, ένα στα 13 νοικοκυριά στην Ευρώπη βρίσκεται σε ακραία στεγαστική πίεση, στην Ελλάδα είναι ένα στα 4. Και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Μιλάμε για 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα μας που ζουν με στεγαστικό βάρος για το 2025. Μιλάμε πάρα πολύ στην Αγερμανία.
0: Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ έναν παράγοντα. Γιατί συζητώντας και με Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τα ενίκια είναι πανάκριβα. Είναι άλλοι όμως οι μισθοί.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε από μια άλλη βάση.
1: Οι μισθοί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των ενοικίων, τον αύξηση των κατοικιών. Η κατοικία έχει αποσυνδεθεί.
0: Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι ακούμε κάποιον που μένει, ξέρω εγώ, σε μια ευρωπαϊκή πόλη και σου λέει: εγώ πληρώνω, ξέρω εγώ, τόσα. Πολλά περισσότερα ακούγονται. Ναι, αλλά παίρνουν και πολλά περισσότερα από εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι υπερτριπλάσιοι μισθοί. Οι τιμές των κατοικιών εκτινάχθηκαν από το 2017 μέχρι και το 2025. Υπάρχει ένα συνολικό δείκτη τιμών διαμερισμάτων στην Ελλάδα, αύξηση στις 110%. Ναι. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή η αξία των κατοικιών. Ναι. Μόνο το 2022 είχαμε μια αύξηση 11,2, το 2024 9,1 και το 2025 συνεχίζεται η άνοδος.
0: Ναι.
1: Συνεπώς καταλήγουμε ότι η κατοικία εδώ στην Ελλάδα και όλα τα έξοδα της στέγασης έχουν αποσυνδεθεί από το εισόδημα. Τέταρτο στοιχείο, τα ενίκια. Mm-hmm. Εδώ αποδείξαμε μια μεγάλη υποκαταγραφή των ενοικίων.
0: Δηλαδή?
1: Το επίσημο δηλωμένο μέσο μίσθωμα είναι στα 255 ευρώ. Το ξαναλέμε, το επίσημο μίσθωμα μέσος όρος που δηλώνεται στην εφορία. Η πραγματική αγορά, καμία σχέση, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα, δεν βρίσκεις κάτω από 450, 550 και 650. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση από 80 μέχρι και 150% ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό. Και εδώ αποδείξαμε και κάτι άλλο. Βάλαμε πραγματικά νούμερα και τρία σενάρια για το πόσο αντιστοιχεί στη φοροδιαφυγή. Τι ποσό δηλαδή δεν δηλώνεται. Ναι. Αυτό αντιστοιχεί με 1,2 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή.
0: Ναι, υπάρχει από χρήμα, ρε παιδί μου. Να φαίνεται ότι ακριβώς κινείται ο κόσμος, ότι το Πάσχα φεύγει.
1: Μαύρο χρήμα. Χωρίς να έχουμε όμως μια σοβαρή καταγραφή του τι πληρώνει καθένας. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί αυτή η στεγαστική πολιτική για να δοθεί και από την πολιτεία και από το κράτος ένα επίδομα που θα αντιστοιχεί στην πραγματική ανάγκη. Δεν χτυπάει η κρίση, η στεγαστική κρίση, όλα τα νοικοκυριά του.
0: Με τον ίδιο τρόπο, προφανώς.
1: Στα χαμηλότερα εισοδήματα η κατάσταση είναι ασφιχτική. Στο φτωχότερο, δηλαδή 20% των νοικοκυριών, γιατί έτσι έχουν χωρίσει τα νοικοκυριά σε 5 ίσα μέρη, η στεγαστική επιβάρυνση φτάνει πάνω από το 80%. Μιλάμε για ουσιαστική πίεση. Το 80% του εισοδήματος των φτωχότερων νοικοκυριών πάει για τα έξοδα στέγαση. Αδιέξοδο, πλήρες αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η λόγη, ποιοι είναι τα
0: αίτια. Να ρωτήσω το εξής απλό. Εσύ εκπροσωπείς έναν φορέα που έπαιζε έναν άλλο ρόλο στο παρελθόν.
1: Στον οργανισμό
0: κάνει με, στεγαστικό θέμα. Έτσι. Τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ελάχιστο ποσοστό κοινωνικών κατοικιών κάτω από το 1% του συνολικού υποθέματος.
0: Ναι.
1: Παρότι ο ΕΚ λειτουργήσε μέχρι το 2011 με τα τελευταία σπίτια και έχτισε πάνω από 50.000 κατοικίες, το συνολικό απόθεμα είναι ποσοστό του αποθέματος είναι κάτω από 1%.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ολλανδία η κοινωνική κατοικία φτάνει το 30%.
0: Ναι. Στην Αυστρία, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, έτσι.
1: Ενώ στη Γαλλία περίπου 17%. Δηλαδή η Ευρώπη έχει ουσιαστικά εργαλεία. Η Ελλάδα δεν έχει. Να πούμε και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για την Αυστρία, που υπάρχουν 680.000 κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές κατοικίες με χαμηλά ενίκια στη Βιέννη. Την πλούσια πρωτεύουσα της Αυστρίας.
0: Τώρα όμως υποτίθεται ότι ξεκινά και εδώ αυτή η ιστορία. Πώς βλέπεις το μοντέλο δικής μας κοινωνικής κατοικίας.
1: Όσον αυτό αφορά την κοινωνική αντιπαροχή, μιλάμε.
0: Ακριβώς, την κοινωνική αντιπαροχή.
1: Είναι μια υπουργική απόφαση, να το πούμε. Ναι. Δόθηκαν 8 οικόπεδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που αγοράστηκαν από τους εργαζόμενους. Mm-hmm. 7 στα 10 από τα θα χτιστούν, δηλαδή 270 σπίτια θα χτιστούν και θα εκμεταλλευτούν από τον εργολάβο που θα αναλάβει, και μόνο 130 σπίτια σε αυτά τα οικόπεδα. Αυτά είναι δηλώσεις της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού Οικογενείας. Μόνο 130 σπίτια θα δοθούν όταν χτιστούν σε 1,5 με 2 χρόνια. Και την ίδια στιγμή αποδείξαμε και κάτι άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας που έχει χτίσει αυτά τα σπίτια, και τώρα πλέον η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, έχει στην κατοχή του πάνω από 150 σπίτια που είναι κλειστά. Ρημάζουν. Ενώ έπρεπε να τα έχει επισκευάσει.
0: Ενώ αυτά που θα δοθούν θα είναι και λιγότερα από 150. Στην ουσία.
1: Ακριβώς. Μα θα βγάλει τα κριτήρια τα δικά του, θα βγάλει ένα κοινωνικό μικρό μίσθωμα να τα χορηγήσει. Με μικρές επισκευές, 8 μήνες μπορεί να διαθέσει, και θα περιμένουμε πάνω από 2 χρόνια για να δώσουν 130 σπίτια.
0: Ενώ υπάρχουν αυτά τα σπίτια,
1: Υπάρχουν κλειστά σπίτια. Και αυτό ήταν κάτι νέο το οποίο το αποκαλύψαμε χθες στην ημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να έρθει εχθές να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι σήμερα. Και να πούμε κάτι όσον αφορά τη συνολική στεγαστική πολιτική που τώρα συγκροτείται και εκπονείται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικογενείας. Αλλού ήταν ο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογενείας, αλλού οι εκκρεμότητες της στέγασης σε άλλο Υπουργείο, στο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά υπουργεία για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, τη στεγαστική πολιτική.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουμε ένα συνολικό ολοκληρωμένο μοντέλο για την αξιοποίηση και της οικονομικής βάσης του ΟΕΚ. Και αποκαλύψαμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από θεματικά του ΟΕΚ στη ΔΥΠΑ, στην Τράπεζα της Ελλάδας, στο λογαριασμό της ΔΥΠΑ, ανεκμετάλλευτα.
0: Που έμειναν μάλιστα.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδας παίρνουν και τόκους.
0: Ναι,
1: κάθε χρόνο και παίρνουν και τόκους. Μένουν εκεί, παγωμένα. Των εργαζομένων. Ενώ ο κόσμος ασφιχτιά. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για κατασκευές κοινωνικών κατοικιών? Η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε αύξησε τη ζήτηση. Δώσαμε την επιδότηση του ενοικίου, του ποσοστού του επιτοκίου στις τράπεζες, για να έχουν χαμηλό δάνειο στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν οι τιμές κατοικιών.
0: Οι τιμές των κατοικιών, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
1: Γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα σπίτια. Προφανώς ο ιδιοκτήτης τι θα κάνει, άμα έχει 10 να το αγοράσουν το σπίτι του, θα αυξήσει τη τιμή. Ναι. Όποιος μου δώσει περισσότερο θα το πουλήσω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα περιμένει δεν είναι πάει με το σταυρό στο χέρι αυτός ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε από το πληρώνω ένα μέρος του δανείου, του επιτοκίου και του ενοικίου στο δημιουργώ κατοικίες που μειώνουν το ενοίκιο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λογική. Δεν μιλάμε για πελατειακές παροχές, όχι επιδοτήσεις που εξατμίζονται στην αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για σοβαρές κοινωνικές υποδομές.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο, από Κέρκυρα. Ένας άνθρωπος λέει που έχει εξουσία, τότε παρουσιάζεται ο πραγματικός του εαυτός στον τράμπα. Αναφέρεται, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεται τι λέει, οπότε δεν τον απασχολεί και τι επιπτώσεις έχει αυτό που λέει. Γεια σου, Φόφη μου, γεια χαρά και στον Αλέξανδρο. Όχι, δεν θέλω τέτοιο mood λόγω βροχής, ωραία είναι η βροχή. Τη βροχή να τη βλέπεις θετικά. Τι έχουμε, μπορούμε να πάμε μουσικά μέχρι τους. Όχι, δεν μπορούμε. Τι έχει τόσο διαφήμιση. Να ζητήσουμε αύξηση.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Νωρίτερα, νέες απειλές διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει τελικά να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει στις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο έφτασε το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στην Κίνα. Στο επίκεντρο της συνάντησης Xi Jinping και Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: κάποιος δεν πνίγεται από τη σιωπή, είναι οι Τούρκοι. Και το λέω αυτό γιατί παρεξηγήθηκαν για τους εορτασμούς για τη γενοκτονία των ποντίων στην χώρα μας. Βεβαίως είναι μια ημέρα μνήμης και είναι μια ημέρα που νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλος Πόντιος που δεν είδε ανάρτησή του σήμερα στα social media. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια πονεμένη ιστορία. Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα 24 Φεβρουαρίου του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και έτσι λοιπόν οι Τούρκοι παρεξηγήθηκαν και έβγαλαν και ανακοίνωση γιατί γιορτάσαμε την ημέρα γενοκτονίας ως ημέρα μνήμης. Και ότι υπάρχουν ψεύδι της ιστορίας όπως εμείς την προσεγγίζουμε. Και το ξαναλέω, τη στιγμή που οι δρομολογούμενοι και απαράδεκτη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία τον προσεχή Ιούνιο και οι προκλήσεις και διεκδικήσεις που επιφέρει έναντι της χώρας μας είναι ένα εξόχως λεπτό και ευαίσθητο σημείο για το πώς θα το διαχειριστούμε. Θα τα δούμε αυτά. Εκτάκτως την Κυριακή πρέπει να σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας 10 με 12 και ένα από τα θέματα που θέλω να ανοίξουμε θα είναι και το συγκεκριμένο. Τώρα, για να πάμε σε ένα ζήτημα που προσωπικά δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να το ξεχάσουμε. Και το είπα και χθες αυτό, μόλις κάναμε την αναφορά μας στο συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρομαι στην ιστορία το ότι ανοίγουν στόματα στην Κρήτη, αρχικώς διστακτικά, στη συνέχεια με μεγαλύτερη ένταση κάτοικοι ορεινών χωριών μιλούν στους αστυνομικούς. Ομερτά, φόβος στα ορεινά της Κρήτης, τους έκαψαν αμάξι γιατί δεν συμμορφώθηκαν στα θέλω του κυκλώματος και μακάρι να μπει ένα τέλος σε αυτού του είδους την ασυλία που φέρονταν να απολάμβαναν επί σειρά ετών μέλη σκληρής οικογένειας με καταγωγή από τα Βορίζια, που φαίνεται ένα τέλος που επιχειρούν να βάλουν οι αστυνομικοί του νεοσύστατου FBI Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι κοντά μας. Να δούμε τώρα που βρίσκεται αυτή η ιστορία και τι γίνεται και από εδώ και πέρα. Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Σε ό,τι αφορά το δικαστικό κομμάτι, οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση και οι εγκέφαλοι, αν θέλεις, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, θα απολογηθούν για βαρύτατες κατηγορίες σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση κατά εξακολούθηση και για τις, τις επιδοτήσεις που έπαιρναν. Τώρα, είναι μια πονεμένη ιστορία για την Κρήτη και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αναφέρομαι γενικότερα στην Κρήτη. Οι αγροζημιές είναι καθημερινότητα σε πολλές περιοχές.
0: Όταν λέμε αγροζημιές, να το εξηγήσουμε λίγο. Γιατί τώρα, ξέρεις, ένας κάτοικος εδώ μπορεί να μην το καταλάβει. Τι ακριβώς, με πάρα πολύ απλά λόγια, συνέβαινε ή συμβαίνει.
1: Εγώ έχω ένα κοπάδι με ζώα, με πρόβατα, και αντί να το έχω μέσα στον βοσκοτοπό μου, το αφήνω ανεξέλεκτο με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα στο δικό σου ελαιώνα και να καταστρέφει, να μπαίνει μέσα στο δικό σου αμπέλι και να το καταστρέφει να τρώει τα κυπευτικά σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, επειδή έχω διαφορές μαζί σου, σου καταστρέφω την καλλιέργεια.
0: Και αν πάω να διαμαρτυρηθώ, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με τους συγκεκριμένους, σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα.
0: Ναι.
1: Να προκαλούν αγροζημιές, να εκμεταλλεύονται με το έτσι θέλω εκτάσεις, δηλαδή εγώ είχα ένα βοσκότοπο, μια μεγάλη έκταση δηλαδή, η οποία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος, και επειδή δεν συνενούσα να τη δώσω σε αυτούς, αυτοί μου έκαψαν το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί μου έκοψαν 134 ρίζες ελιές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία ότι άλλος έφυγε από την περιουσία του και πήγε και μην αλλού.
1: Ναι, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: 134 ρίζες ελιές δεν είναι λίγο.
0: Πάμε καλά.
1: Είναι κάποιοι τόνοι λάδι, είναι γύρω στους 2
0: να το πω διαφορετικά όμως, Χάρη μου. Και μία ρίζα ελιάς να ήταν, από τη στιγμή που κάπου ανήκει,

0: Το οργανωμένο έγκλημα άρχισε να ψάχνει την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Μεθοδικά, πολύ μεθοδικά. Mm-hmm. Και άρχισαν να ανοίγουν στόματα.
1: Μάλιστα.
0: Έφτασαν μέχρι και κάποιοι κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Αμαρίου. Μπορεί να είναι από τα βορίζια οι άνθρωποι αυτοί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που κατηγορούνται. Αλλά καμία σχέση με το προηγούμενο περιστατικό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με το προηγούμενο εννοώ το περιστατικό που μας απασχόλησε αρχές Νοεμβρίου. Καμία από τις δύο οικογένειες. Είναι η τρίτη οικογένεια που υπάρχει στα βορίζα.
1: Ναι.
0: Το πεδίο δράσης τους ήταν το Αμάρι, ήταν ο γειτονικός δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί το Αμάρι, γιατί είναι πιο χαμηλά, έχει πιο καλλιεργήσιμες εκτάσεις περισσότερες. Δεν είναι τα βορίζια που είναι η ρίζα του Ψιλορίτη, που εκεί δεν έχει πολλές εκτάσεις.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πλέον είδαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ενώ από την αστυνομία, γι' αυτό μιλάνε οι αρχές για 40 περίπου θύματα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και καταγγελίες, όπως αυτές που περιέγραψα, τον εμπρισμό του αυτοκινήτου, επώνυμα, το να κόψουν τελείως 134 ρίζες ΕΙΕΣ ενός γεωργού και να καταστρέψουν κυριολεκτικά, να καταστρέψουν ολοσχερώς έναν αμπελώνα με 400 φυτά, 400 κουρμούλες, όπως λέμε στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται τις κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Σήμερα η δικηγόρος τους υποστήριξε ότι τα χρήματα που έπαιρναν από τον ΟΠΚΕΠΕ τα έπαιρναν νομιμότατα αυτοί οι τρεις. Παρουσίασε δε και μια λίστα με ακίνητα ιδιόκτητα και νοικιασμένα του ενός εκ των τριών. Λίστα με ακίνητα εννοώ που έχουν δηλωθεί στον ΟΠΚΕΠΕ για να πάρει επιδοτήσεις ο άνθρωπος αυτός. Και θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή υπερδιωγγώθηκε από την αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι κακώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης με το δεδομένο ότι η κατοικία τους είναι γνωστή, δεν είναι υποπτής φυγής. Υποπτή φυγής, αφού πριν από μία εβδομάδα κάποιοι από αυτούς ήταν σε δίκη στα Χανιά, και επιπλέον για τον τρίτο που συνελήφθη στην Αθήνα είπε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σκληρό για τον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από το θεραπευτικό κέντρο για σοβαρό πρόβλημα υγείας και τον θεωρείς και που μένει ότι έχει μια παιδιά.
1: Ναι, προφανώς η γραμμή τους θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Χάρη μου, το παρακολουθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά. Βρέχει κάτω ή όχι?
0: Όχι.
1: Γιατί εδώ βρέχει.
0: Είναι πια όλη τη μέρα, αλλά αρκετή ζέστη.
1: Ωραία, ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην Κρήτη για άλλο λόγο.

Κρήτη ανεβαίνει στο Παλάς. 25 Μαΐου, μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Ένα τραγούδι του το ακούμε εδώ. Μια ξεχωριστή βραδιά, προφανώς γεμάτη συγκίνηση. Αυθεντική κριτική μουσική. Και ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη και λιράρι, τον Κώστα Μουντάκη. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα 25

0: Μαΐου στο Θέατρο Παλάς στις 8.30. Θα είναι πάρα πολύ εκεί καταξιωμένοι ερμηνευτές, ο Πασχαλίδης, ο Θαλασσινός, ο Σαμόλης, ο Χαΐνης, ο Δημήτρης Αποστολάκης, πάρα πολύ, η Μπάμπαλη, τώρα δεν θα τα πω όλα τα ονόματα, αλλά η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και στην αφήγηση ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο κύριος Μιχάλης Ράκης. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στην ΕΡΤ και παρουσίαζα αυτό το... συμπαρουσίαζα αυτή την δίωρη εκπομπή, Σαββατοκύριακα, μία από τις συνεντεύξεις που είχα χαρεί ήταν μαζί του, γιατί είναι ένας τόσο αυθεντικός άνθρωπος και τόσο άρχοντας σε όλα του, που πραγματικά αν κάποιος θέλει να έχει στο μυαλό του κάτι για την Κρήτη, μπορεί να έχει τη μορφή του. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννουτζόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, κύριε Αεράκη, και θα χαρώ κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Με την πρώτη ευκαιρία και όταν θα είστε κι εσείς έτσι, θα έχετε λίγο χρόνο να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ωραία αυτή η βραδιά, έτσι. Και τι σημαίνει για σας αυτή η βραδιά, τι σημαίνει ο Μουντάκης, τι σημαίνει το ότι εσείς θα είστε ο αφηγητής μιας τόσο όμορφης βραδιάς?
1: Ναι. Σημαίνει πολλά πράγματα για μένα, γιατί ένα από τα πρώτα μου ακούσματα της κριτικής μουσικής ήταν από τον Κώστα Μουντάκη στο χωριό μου, στα Νόγια, που βέβαια από εκεί είναι και άλλες δύο εμβληματικές προσωπικότητες, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Βασίλης Κουλάς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν τα πρώτα ακούσματα ως μικρό παιδί που ήμουνα σε γάμους που τριγυρνούσα, έχω την εικόνα αυτού του σπουδαίου μουσικού στα αυτιά μου ζωντανά, το χαμόγελό του, μια υπέροχη φωνή, λύρα που σε σαγίνευε. Εμείς στην Κρήτη έχουμε μάθει να τιμούμε οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Κώστα Μουντάκη, αυτό τον πραγματικά εμβληματικό, το μεγάλο κριτικό που υπήρξε μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
0: Ξέρετε κύριε Αεράκη, πάντα το σκέφτομαι, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε από την Κρήτη για την Κρήτη και τις παραδόσεις της. Που το καταλαβαίνει και το ζει, είναι κομμάτι της ζωής ενός κριτικού, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε από την Κρήτη?
1: Θα το καταλάβει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης από την πρώτη φορά που θα πατήσει τα πόδια του στο νησί μας. Έχουμε ένα άλλο αέρα, λέμε. Είμαστε φιλελεύθερος λαός, φιλόξενοι, καταδεκτικοί, δοτικοί, κρύβουμε μίση και πάθη όσο μπορούμε, γιατί αν τα αφήναμε έτσι αχαλήνοτα που λέμε, θα είχε γίνει μεγάλη ζημιά και ανά καιρούς τώρα εμφανίζεται. Και
0: ναι, τώρα πάλι στην επικαιρότητα. Αυτό σας ενοχλεί, αδικεί την Κρήτη, το ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται ένα θέμα? Τώρα είναι μεταβορίζει, ας πούμε, αυτό που παίζει δύο μέρες. Ή μια βεντέτα ή το οτιδήποτε άλλο. Σας ενοχλεί?
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν χαρακτηρίζουν αυτές οι πράξεις το σύνολο των κριτικών. Και με ενοχλεί βαθύτατα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν ανά εποχές στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια δηλαδή. Είναι η κακή Κρήτη αυτή. Είχα ρωτήσει ένα φίλο μου που έχει πεθάνει τώρα, μεγάλο σε ηλικία, και του είχα πει: Σύφη, τι σημαίνει αντριά για σένα? Ο σοφός Ήθης μου έδωσε μία απάντηση την οποία την ακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Άντρας, μου λέει, δεν είναι αυτός που έχει ένα κουμπούρι στη μέση του και πίνει κούπες. Άντρας είναι αυτός που θα κάνει ένα λάθος, θα το παραδεχτεί και θα πάει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η Κρήτη.
0: Την κρατάμε αυτή την άποψη του Σύφη.
1: Ναι.
0: Που μαθαίνουμε πάντα από τους μεγάλους, κύριε Αεράκη.
1: Σίγουρα.
0: Κύριε Αεράκη, τώρα εσείς θα αφηγηθείτε αυτή τη βραδιά στο Παλάς, έτσι?
1: Ναι, μου έκανε την εξαιρετική τιμή ο Πέρης ο Περσινάκης μαζί με τον Εμιλιανό, το Σταματάκη, συνάδελφό μου, ο οποίος και υποδιόταν το χειμώνα τον Νίκο Ξυλούρη στο θέατρο Λίβη, που ήμασταν παρέα. Την τιμή να με φωνάξουν για να είμαι ο αφηγητής της βραδιάς, δηλαδή να ενώνω τις διάφορες εποχές του Κώστα Μουντάκη, τις προσωπικές στιγμές και τις μουσικές στιγμές του, και να κάνω, θα είμαι ο αφηγητής. Είναι πολύ μεγάλη, εξαιρετική τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτό το, σε αυτή τη γιορτή, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν ξεχνούμε το παρελθόν μας, πάβει για μένα να λέγεσαι άνθρωπος, όσο ψηλά και αν φτάσεις μέσα από τη δουλειά σου.
0: Και με θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Είστε από τα Νόγια.
1: Ναι.
0: Να γυρίσετε χρόνια πίσω, μέσα από αυτή την ειλικρίνεια που σας διακρίνει, και να μου πείτε μια όμορφη παιδική στιγμή σας. Ή ας καλτήσουμε μια όμορφη παιδική στιγμή σας από τα Νόγια.
1: Η όμορφη παιδική στιγμή δεν είναι μία, είναι πολλές, και που έχουν σχέση με τη μουσική, τα τραγούδια, τις καντάδες, όταν ήμουν μικρός και άκουγα όλους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως σας είπα, το Ξυλούρη, το Σκουλά, το Μουντάκι και όλους τους άλλους γυράρτες που έχουν περάσει από τα Νόγια, που αυτοί όλοι είναι τα μεσοδόκαρα, που λέω, της κριτικής μουσικής. Εκεί έχουν πατήσει οι νέοι μουσικοί στους δρόμους αυτών των ανθρώπων. Οι ευχάριστες λοιπόν αναμνήσεις μου, εικόνες μου, δεν θα μπορούσα να ήταν έξω και πέρα από τα γλέμια, από τη μουσική, τις μαντινάδες και τις καντάδες.
0: Λοιπόν, εγώ θα χαρώ να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία, όποτε το θελήσετε, και αν ετοιμάσετε κάτι και για το καλοκαίρι, εδώ είμαι. Χάρηκα, κύριε Αεράκη. Να είστε καλά. Καιρός δυνατός πάντα.
1: Και εσείς.
0: Καιρός δυνατός πάντα. Οπότε τι θα λέγατε να κλείσουμε με Κώστα Μουντάκη?

αυτά που μας είπε ο κύριος Αεράκης, μεγάλη μου χαρά που τον είχαμε, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Όταν σε κοιτάζει στα μάτια και σου μιλάει σε μια συνέντευξη, εσύ φεύγεις. Λες και δεν είσαι στη συνέντευξη και θες μόνο να τον ακούς. Βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος και με μια ηρεμία μοναδική. Λοιπόν, συναντήθηκε λοιπόν σε αυτό το ημίωρο η κακή Κρήτη με την καλή Κρήτη. Έτσι. Βέβαια, ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Μουντάκη, άκουσαμε πριν το Μεσοπέλα Γαρμενίζω με τον Γιάννη Χαρούλη. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια του, και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα, προς το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί είδα ότι ήρθε ο καλεσμένος μας. Θα τον υποδεχτούμε, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Και θα είναι κοντά μας και η Ελένη Χαραλαμπούδη, τηλεφωνικός όμως. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια είναι και ο Πραγματευτής με τον Νίκο Ξυλούρη. Με αυτό λοιπόν στην συνέχεια θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου και θα επιστρέψουμε εμείς με τον καλεσμένο μας συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, μου λέει έχουμε τόσους λόγους να είμαστε περήφανοι στην Κρήτη, αλλά είναι κάτι τέτοια περιστατικά που μας κάνουν να σκύβουμε το κεφάλι από ντροπή. Όχι, να μην το κάνετε αυτό. Ελπίζω να εξαλειφθεί κάποια στιγμή όλο αυτό και να μείνουν μόνο τα καλά. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μου κάνετε παρέα. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γεια σου, Γεωργία μου. Πόσες οικογένειες μου λέει έχει το χωριό, μα έχει πει άλλο το χωριό. Τι ακούμε. Από το Essen μας στέλνει η Γεωργία το μήνυμά της. Την καλησπέρα. Τάσο. Κοίτα, ο προφορικός λόγος θα του πει ελληνικό FBI. Αν το βλέπεις γραπτό, θα το έλεγες κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως με εισαγωγικά. Αλλά στον προφορικό λόγο δεν μπορώ να το περιγράφω έτσι. Εντάξει. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, τώρα το μήνυμα θα το διαβάσω μάλλον στη συνέχεια, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Άγγελε επίσης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πραγματευτής λοιπόν, επίσης ένα τραγούδι του Μουντάκη και με το οποίο θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εννοείται με τον Νίκο Ξυλούρη.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους ουρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθυμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τη γενίτσα ρωσίνη». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες φέρεται να συγκρούστη και με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνινάκα. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι ισπανικές αρχές ως ύποπτο συγγνώμη για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 χρόνια καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετίου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Κάποια στιγμή λοιπόν το 1973 Paul Simon κυκλοφορεί το συγκεκριμένο τραγούδι Kodak Chrome, ένα τραγούδι που θα γνωρίσει επιτυχία, ανέβηκε στη δεύτερη θέση των Billboard, αλλά ξαφνικά στη μαύρη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών. Γιατί? Γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν μια διαφήμιση της Kodak. Αυτό που λέμε πια τοποθέτηση προϊόντος. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Τι κάνετε, πώς είστε? Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας για εμάς. Γιατί όταν τελειώνει η εκπομπή της Τρίτης, εμείς ήδη είμαστε στην Τετάρτη. Και από νωρίς, από την Πέμπτη, εγώ σας λέω καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παρέα στις 11 έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Τον εκτιμώ γιατί είναι φρέσκο μυαλό, ασχολείται με πολλά, θα μας πει τι ξεχωρίζει από όλα αυτά. Είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι το ότι την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Ο καιρός τελευταία ξεσπάσματα είναι, μη σας ανησυχεί κάτι. Καλά είναι, ας βρέχει και λίγο που και που. Κατράκιο θέατρο στην Νίκαια, ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε λοιπόν ένα debate εκεί και θα μαζευτούν 4 άνθρωποι, θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά και θα θυμηθούν το πριν, θα μας περιγράψουν και το μετά με τα παιδιά. Έτσι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε στον ελληνικό, έτσι.
1: Πολύ σωστά, γεια σου Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα συζητήσουμε και για το πριν και για το μετά και για ό,τι άλλο θέλεις.
0: Και ναι, εκεί οι 4 που θα μαζευτείτε, τι θα κάνετε ακριβώς? Είναι μια ωραία ιστορία που δεν την κάνετε πρώτη φορά, έτσι?
1: Όχι, το κάναμε και πέρυσι, είναι αλήθεια, μια φορά.
0: Προφανώς το ευχαριστηθήκατε.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το debate στο Κατράκιο Θέατρο?
1: Ξέρεις τι, είναι μια συζήτηση που κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουμε παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως όταν ο κύκλος μας, ο φιλικός γύρω, έχει ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, προσπαθούμε πολύ συχνά να εξηγήσουμε πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα. Οπότε αυτό το debate που πολλές φορές κάνουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, είπαμε να το παρουσιάσουμε σε μια θεατρική σκηνή. Και αυτό ακριβώς κάναμε με την Έλενα τη Χαραλαμπούδη. Σκεφτήκαμε να βρούμε και δύο φίλους μας που δεν έχουν παιδιά και να συζητήσουμε τι πραγματικά αλλάζει. Και φυσικά και πώς βιώνουν την εμπειρία των παιδιών οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά. Πώς ακούνε εμάς που έχουμε παιδιά, πώς ακούνε τις δικαιολογίες που λέμε για να μην βγούμε, να μην κάνουμε πράγματα. Γενικότερα, πώς διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου όταν αποκτήσει παιδί ή παιδιά.
0: Να υποψιαστώ ότι, να πω πρώτα ότι είσαι εσύ, είναι η Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι η Ευγενία Σαμάρα και ο Κώστας Μαλιάτσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Πέρα από την σκηνή, την θεατρική, τα μεταξύ σας πειράγματα, γιατί οι δύο δεν έχουν παιδιά,
1: ναι,
0: για εσάς τους δύο που έχετε παιδιά, είναι τώρα τι μας λέτε. Άντε ρε από εδώ, καλά είμαστε εμείς οι μπάκουροι που βγαίνουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Νομίζω ότι εκεί είναι.
1: Έτσι ξεκινάνε πάντα όλα αυτά. Εμείς αυτό εκεί επιδιώκουμε. Εκεί εστιάζουμε βασικά στο ότι εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, δεν έχετε ένα ρολόι, δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε αν δεν υπάρχει λόγος το πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Διαλέγετε να πάτε διακοπές όπου θέλετε, μπορείτε να βγείτε μέχρι ό,τι ώρα θέλετε, να πιείτε. Γενικά να ζήσετε. Και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε πώς είναι το να μην ζεις όπως θέλεις, αλλά να ακολουθείς έναν τρόπο ζωής που σου επιβάλλει και η παρουσία των παιδιών. Το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και όταν λέμε ένα ψέμα για να βγούμε ένα βράδυ έξω, εμείς δεν θέλουμε, πραγματικά δεν θέλουμε. Όχι ότι μας θέλουν τα παιδιά. Ντρεπόμαστε πια να πούμε δεν θέλουμε να βγούμε. Δεν είναι η φάση μου πια να βγω έξω και να ακούω μουσική δυνατά, να πίνω μέχρι τις 4 το πρωί. Θέλω να μείνω σπίτι να ράξω. Δεν το λέμε πια. Εμείς λέμε, ξέρεις, το παιδί δεν νιώθει πολύ καλά, λίγο κουρασμένο, το άκουσα λίγο να βύχει, ή συνήθως βάζουμε την ταντά μπροστά, άρρωστη την ταντά, οπότε πρέπει να μείνω εγώ σπίτι. Και όλο αυτό, ξέρεις, και για αυτούς, πια έχει ένα μύθο όλο αυτό. Τους αρέσει πάρα πολύ το τι κάνουμε. Όταν έρχονται σπίτι, πώς αλλάζει η ζωή σου σε ένα σπίτι με παιδιά, που σιγά σιγά οι αργήνιδες φίλοι μας δεν θέλουν να έρθουν σπίτι μας. Και φυσικά ούτε εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτούς. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
0: Όταν έρχονται με παιδιά μαζί.
1: Που έχουμε τα παιδιά μας.
0: Όταν περιμένουμε
1: τα παιδιά σας
0: και όταν έρχονται και άλλοι που έχουν παιδιά.
1: Εκεί εμείς συνήθως, ας πούμε ειλικρινείς, θέλουμε να παρκάρουμε τα παιδιά μας αυτούς τους φίλους. Δηλαδή είναι χαρά μας να πούμε, δείξε λίγο στην Ευγενία και στον Κώστα τι έκανες θες. Οπότε παρκάρουμε για λίγο τα παιδιά στο Μαλιάτσι και στη Σαμαρά. Παίζουν αυτοί με τα παιδιά μας και εμείς κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό το δεν τους αρέσει. Όχι. Αυτοί θέλουν ένα λεπτό. Βάζουν ένα χρονόμετρο, παιδί μου, και λένε: OK, μπορώ να ασχοληθώ λίγο με το παιδί σου για να δείξω ότι ενδιαφέρομαι γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ για σένα ήρθα. Οπότε αναλώνεται σε ένα λεπτό αυτό, αλλά εμείς θέλουμε κι άλλο να παρατήσουμε, να παρκάρουμε τα παιδιά. Οπότε πάντα έχουμε ένα conflict στο τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Έχει διάδραση η παράσταση, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Τι σημαίνει.
0: Γιατί ναι. Νομίζω ότι είστε οι πρωταγωνιστές, αλλά παίζουν ένα ρόλο και οι θεατές.
1: Φυσικά. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί θέλουμε να αφηγηθούμε τις προσωπικές μας ιστορίες, αλλά θέλουμε και ο κόσμος να είναι ενεργός. Θέλουμε να έρθει, θέλουμε να σηκώσει χέρι, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να μοιραστεί εμπειρίες, ιστορίες, ιστορίες με παιδιά, χωρίς παιδιά. Οπότε εμείς είμαστε λίγο η αφορμή. Ξεκινάμε δηλαδή ένα debate το οποίο έχει πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ελεύθερο. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο συγκεκριμένο. Θέτουμε θεματικές και αρχίζουμε και συζητάμε πάνω σε αυτές. Το κοινό μπορεί να θέσει θεματικές, μπορεί να μας αλλάξει μια κατηγορία, μπορεί να συζητήσουμε ό,τι θέλουν. Και φυσικά ανεβαίνουν και πάνω στη σκηνή, παίζουν μαζί μας, κάνουμε διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού και μπαίνουν μαζί μας. Είναι πάρα
0: πρώτα
1: πολύ
0: όλα,
1: προκλητικό, θα σου πω.
0: Ναι, να πω το εξής, ότι. Επειδή προφανώς και αυτά γίνονται με δόσεις χιούμορ.
1: 100% αποκλειστικά.
0: Επειδή
1: στην υπερβολή τους,
0: μου λες ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το εκείνη την ώρα να καταλάβεις ότι αυτό που θες να κάνεις μπορεί να μην πιάσει αμέσως με τη μία?
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Τότε τι κάνεις?
1: Άκου τώρα, έχεις την προστασία ότι είμαστε τέσσερις άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οπότε οτιδήποτε και αν συμβεί, ακόμα και μία μήχανη στιγμή κάποιου που πάει να πει μια ιστορία, ας πούμε, και δεν βγάζει αστείο στο τέλος, είμαστε οι υπόλοιποι να πειράξουμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι όταν υπάρχει καλή χημεία και είμαστε τέσσερις άνθρωποι που βρέθηκε κατευθείαν η χημεία πέρυσι στην πρώτη μας παράσταση, το πριν και μετά που κάναμε στο Βεάκιο, είδαμε ότι είμαστε εκεί για να περάσουμε ωραία. Όπως θα κάναμε και σε μια παρέα στο σπίτι. Αν κάποιος έλεγε μια ιστορία, ναι, εσύ ερχόμασταν τώρα και πίναμε ένα ποτό στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να πει μια ιστορία. Ακόμα και αν έλεγε χάλια, θα ήταν πάρα πολύ αστείο να μιλήσουμε για το πόσο χάλια είπε αυτή την ιστορία.
0: Α, οπότε
1: έτσι κινούμαστε και σε αυτό.
0: Υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα.
1: Συμβαίνει, ναι, η ασφαλιστική δικλίδα είναι ότι είμαστε μια παρέα που περνάμε καλά και το κοινό μπαίνει στο παιχνίδι αυτό.
0: Προφανώς και από πέρυσι κάτι θα άκουσες από το κοινό. Κάτι που σου έκανε εντύπωση, κάτι που σου άλλαξε τελείως τη λογική, κάτι που θυμάσαι, κάτι που.
1: Δεν θα ξεχάσω το Μάκη. Ο Μάκης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ρωτήσαμε. Γιατί η πρώτη ρωτήση για κάποιο λόγο ήταν ποιος πιστεύει ότι έχει τα περισσότερα παιδιά εδώ. Ο Μάκης είπε 7 για κάποιο παρανοϊκό λόγο στην Ελλάδα του 2020.
0: Το εννοούσε.
1: Το εννοούσε φυσικά. Και ο Μάξ είναι ο προσωπικός μου ήρωας. Από πέρυσι δεν τον έχω ξεχάσει ακόμα. Και ακόμα μου στείλει μηνύματα.
0: Έπεσε συγγνώμη στο πρώτο ερώτημα. Πόσα και του σου λέει 7.
1: Και μου είπε 7. Ψάξαμε να βρούμε ποιος έχει τα περισσότερα. Οπότε ξέρεις, κατεβάζανε. Ποιος έχει 3, ποιος έχει 4. Έχει κάποιος πάνω από 5 σήμερα.
0: Το ρώτησες πόσα επιδόματα παίρνει.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερα παιδιά και το επίδομα κάθε παιδιού παραπάνω είναι όλο και πιο μικρό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, αθληστικά κάτι βγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην βγαίνει 200 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Για να πληρώσει τον αέρα που αναπνέει το παιδί. Όσο έχει, δεν πάει παραπάνω. Τραγικό. Αλλά πώς ζεις με αυτά, παιδιά?
0: Είσαι της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Ναι, ξέρεις τι. Είμαι πάση εκεί, είμαι πάση. Γιατί βλέπω πολύ, έβλεπα πολλά βιντεάκια τώρα. Έβλεπα και τον Άδωνη σήμερα που έλεγε ότι αυξήθηκε 50% ο μέσος μισθός στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Το οποίο πραγματικά είναι επίτευγμα. Ποτέ δεν μας απάντησε πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής τα τελευταία 7 χρόνια για αυτά τα 50% που ανέβηκε ο μισθός.
0: Εγώ τι έπαιρνα πάντως και τη δεκαετία των μνημονίων, αυτά παίρνω και τώρα.
1: Αλήθεια, σε έχουν ρίξει. Είσαι σε λάθος σταθμό. Πέρα πας αλλού.
0: Κάντο λούπα.
1: Στήφρα, σε παρακαλώ αλλού.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σου δώσω κάτι.
1: Κάτι τι.
0: Έστω για τη φωνή.
1: Εγώ τουλάχιστον ένα επίδομα θα σου έδινα. Ένα pass. Ό,τι pass να είναι. Sky pass.
0: Αυτό. Αλλά σου είπε 7.
1: Μου είπε 7.
0: Σου είπε 7.
1: Μου κόπηκαν τα πόδια τα πρώτα δευτερόλεπτα. Δεν, νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Προφανώς πιστεύσαμε όλοι ότι κάνει πλάκα, αλλά ο Μάκης δεν εννοούσε.
0: Και η σύζυγό σου και θα σου πει: είδες! Όχι,
1: γιατί σε λάθος. Η γυναίκα μου δεν ήθελε γάμο και παιδιά. Εγώ ήθελα και εγώ επέμενα και για τρίτο, αλλά δεν θέλει με τίποτα. Κοίταξε, πρέπει να είσαι ήρωας πραγματικά για να κάνεις αυτά τα παιδιά. Η ζωή με αυτά τα παιδιά δεν είναι η ζωή όπως την ξέρεις. Όπως την ξέρουμε. Δεν μπορεί να είναι. Αλλάζουν, μετατοπίζονται όλα. Πού άφησε ο Μάκης τα 7 παιδιά εκείνο το βράδυ για να έρθει στο Βεάκι να μας δει? Πού, δηλαδή, δεν ξέρω που τα παράτησε.
0: Φαντάζομαι όμως τι ανάγκη το έχει ένας άνθρωπος, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Φυσικά.
0: Να σου πει, να πάω να ξεδώσω.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η μετά COVID εποχή γέμισε ξανά τα θέατρα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο γιατί είχαμε μια τεράστια φθορά τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2020. Ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει. Θέλει να γελάσει και με τον εαυτό του πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ η βαβούρα, θα πω εγώ, όχι μόνο το σκοτάδι τριγύρω, αλλά και η βαβούρα, η πύκνωση των ειδήσεων, των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας, που θέλεις κάπου να πας να φεθείς 2 ώρες και μόνο να γελάσεις. Να διασκεδάσεις, να ψυχαγωγηθείς. Αυτό μπορώ να το προσφέρω και αυτή είναι η χαρά μου.
0: Η κωμωδία είναι δύσκολο πράγμα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το συζητάω και τώρα γιατί.
0: Είναι θέμα κειμένου. Καλά, εσείς τώρα αυτοσχεδιάζετε και τα λοιπά, αλλά εσύ ας πούμε ήσουν και το χειμώνα σε μια κωμωδία. Αλλά εκεί ήταν ένα κλασικό κείμενο. Υποψιάζομαι ότι για μια κωμωδία τωρινή θα είναι δύσκολο πράγμα το κείμενο. Εγώ νομίζω, δεν είμαι στο χώρο, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα πια σύγχρονα κείμενα κωμωδίας. Είτε στο θέατρο, είτε και στην τηλεόραση.
1: Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι μπορείς γρήγορα να καταλάβεις αν αυτό που είπες είναι αστείο ή όχι. Γιατί το γέλιο είναι αντανακλαστικό και θα το πάρεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς για να γελάσεις. Είναι πηγαίο. Οπότε εύκολα στο θέατρο τουλάχιστον, δεν θα σου πω στην τηλεόραση, γιατί εκεί είναι πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί. Το θέατρο μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που είπες ήταν αστείο ή όχι. Τώρα, η δυσκολία είναι στο ότι πραγματικά, και στο λέω γιατί και τώρα που προσπαθούμε να φτιάχνουμε, δημιουργούμε μια επιθεώρηση για το καλοκαίρι, θα στα πω μετά, βλέπουμε ότι ακόμα και η αλλαγή μιας λέξης στην ήδη υπάρχουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον αντίκτυπο που έχει αυτή η πρόταση κωμικά. Αν αλλάξεις δύο λεξούλες, αν βάλεις ένα και, αν πλασάρεις παραπάνω μία λέξη, χτυπάει αλλιώς το θεατή. Η κωμωδία έχει δυσκολία. Είναι λίγο μαεστρία. Να το πω. Θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει να το δουλεύεις καθημερινά και φυσικά με το κοινό το αντιλαμβάνεις ακόμα παραπάνω. Είναι μηχανισμοί, υπάρχουν κανόνες, ο κόσμος δεν το πολύ καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει τρόπος που μπορείς να χτίσεις ένα αστείο. Υπάρχουν αυτά που λέμε το punchline, πώς θα το πεις, πώς θα το στρώσει ο προηγούμενος, πώς θα το φέρει για να γελάσουν με σένα. Έχει μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ωραία. Και είναι ένα εργαλείο για μας, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε, γιατί το κάνω πολλά χρόνια το κομμάτι της κωμωδίας, στο πώς θα πλασάρουμε ένα αστείο να φτάσει κάτω, να περάσει το κοινό.
0: Ποιον από τους παλιούς κωμικούς θαύμαζες?
1: Κοίταξε,
0: από ελληνικές ταινίες.
1: Ο Λιόπουλος ήταν ένας συγκλονιστικός ηθοποιός, κωμικός που με τρέλανε πάρα πολύ. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κοίταξε, ήταν άλλες εποχές. Ναι. Και τώρα που το ανέφερες, επειδή έκανα το Ράφτη Κυριών το χειμώνα, που είναι ένα κλασικό κοινό φεντό, κωμωδία καταστάσεων. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, παρεξηγήσεις, όλα αυτά. Και βλέπω πόσο πολύ έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, χρειαζόμαστε άλλες ταχύτητες, βλέπω. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας ή πώς σκρολάρουμε στο κινητό μας και γρήγορα μας δίνει. Μου έλεγε μια εταιρεία που κοιτάζει στατιστικά πόσο χρόνο περνάμε σε μια εικόνα στα social media. Περίπου αλλάζουμε εικόνα σε 1,7 δευτερόλεπτα. Το αντιλαμβάνεσαι πόσο γρήγορα πάμε στην επόμενη είδηση, στην επόμενη κινητική εικόνα, βίντεο. 1,7 είναι ασύλληπτο νούμερο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί, στο θέατρο, ο κόσμος έχει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να περιμένει ένα αστείο κάθε 3 λεπτά, όπως μπορεί να γράφαμε παλιά. Αλλά περιμένει πιο πολλά αστεία, μεγαλύτερη πείκνωση και εκεί, και στο κείμενο και στο γέλιο. Έχει άλλες απαιτήσεις. Είναι σαν να βλέπει και εκεί social media, θα σου πω. Ναι. Το κάνω λίγο πιο γενικευμένο, ναι, εντάξει. Ναι. Το γιώνω λίγο, βέβαια. Αλλά αν μπορούσε πολλές φορές ο θεατής, θα έκανε με το δάχτυλο ένα φλαπ, ένα swipe up, να πάει στην επόμενη σκηνή τη θεατρική για να δει κάτι άλλο πιο χιουμοριστικό ή κάτι πιο γρήγορο. Οπότε λίγο παλεύουμε στην κωμωδία να κινηθούμε και με το ρυθμό της εποχής. Τι θέλουν, πώς το θέλουν, πόσο γρήγορα το θέλουν. Και εκεί θα γράψει και πιο πολύ παύση η απόσταση από την ταχύτητα που έχουμε στη ζωή μας.
0: Τι έχει αφαιρέσει ταχύτητα από τη ζωή μας?
1: Ποιότητα. Ποιότητα. Αίσθηση. Συναίσθημα. Εγώ το λέω πολλές φορές με τα παιδιά μου, όταν γεννήθηκε ο Χάρης, το πρώτο μας παιδί με την Αντιγόνη, πώς ξαφνικά έκανε ένα πισωγύρισμα στον χρόνο. Πώς άρχισα να οδηγώ πιο αργά. Γιατί είχα το παιδί μου μέσα και ήθελα ασφάλεια. Και επειδή οδηγούσα πιο αργά, άρχισα να παρατηρώ πολλά περισσότερα πράγματα. Άφησα το κινητό στο πλάι για να μην οδηγώ με το κινητό που το είχα όλη την ώρα και κοιτούσα πράγματα την ώρα που οδηγούσα. Και ξαφνικά άρχισα να βλέπω τον ήλιο. Άρχισα να βλέπω τα πουλάκια. Άρχισα να βλέπω τα σύννεφα που ερχόντουσαν και θα έβρεχε σε λίγη ώρα. Άρχισα να ανοίγω το παράθυρο και να κλείνω το air condition και να μυρίζω το βρεγμένο χώμα έξω. Αυτή την ποιότητα τη καθημερινότητα μου την έχει αφαιρέσει το κινητό. Και βλέπω ότι έχουμε την τάση να επιστρέφουμε σε αυτό. Μετά έρθει το δεύτερο παιδί για να ξανακάνω ένα πισωγύρισμα. Και τώρα αρχίζω πάλι και ξανακυλάω σε αυτή την καθημερινότητα και δεν μ' αρέσει. Αλλά ψάχνουμε μια αφορμή για να επιστρέψουμε στο αρχαίγωνο, στο απλό.
0: Μην φτάσεις στα 7.
1: Δεν θέλω, Μάκη. Δεν επιθυμώ.
0: Μην φτάσεις στα 7.
1: Θα πεθάνω.
0: Σε αγχώνει. Τώρα κοίτα, είχα κάνει ένα πλαίσιο ερωτήσεων, γιατί σου είχα πει ότι διάβαζα. Άστο τώρα,
1: δεν
0: πειράζει στην άκρη, μου αρέσει πολύ
1: το μην διαβάζει, δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, όχι, υπάρχει λόγος. Και θα τα πούμε και μετά τα υπόλοιπα. Σε αγχώνει η ιστορία, γιατί το συζητάμε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Οθόνη και παιδιά. Τι ηλικία έχουν τα παιδιά?
1: Είναι 8,5 μεγάλος, 3,5 μικρή.
0: Να σου ζήσουν, να σας ζήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σας χαίρονται και να τα χαίρεστε. Σε αγχώνει η ιστορία οθόνη και παιδί? Πώς αυτό, πώς το
1: Με αγχώνει.
0: Πώς τον διαχειρίζεσαι. Και αν έχεις δώσει, ας πούμε, αν έχουν τα παιδιά, έχεις δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα κάνουν τα παιδιά με την οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε συνεννόηση. Δεν μπορείς να αφήσεις ανεξέλεγκτα τα παιδιά όταν είναι με τρίτο πρόσωπο. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς. Εκεί, Δημήτρη, είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί και εμείς πολλές φορές έχουμε όλη τη μέρα μαζί μας το Σάββατο να είμαστε με τα παιδιά 24 ώρες, ας πούμε. Δεν τα αφήνεις ούτε μισό λεπτό σε κάποιον. Και εκεί βλέπεις ότι έχεις ανάγκη λίγο να ηρεμήσεις, να πάρεις το χρόνο σου, να κάνεις μια δουλειά. Πρέπει το παιδί να ασχοληθεί με κάτι. Η οθόνη είναι εύκολη λύση. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που πάμε τώρα να σταυρώσουμε η οθόνη, δεν πρέπει, δεν, ταυτόχρονα είναι και ένα μέσο πολύ λειτουργικό. Και στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους μπορούν να ψάξουν πράγματα, μπορούν να μάθουν πράγματα, μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα από αυτό. Οπότε νομίζω ότι όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, πάνε με τον άριστον. Οπότε ναι, είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούν την οθόνη, να χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, ό,τι πιστεύει ο καθένας για το παιδί του, αλλά με ένα σωστό βαθμό, σε ένα σωστό βαθμό χρήσης. Το βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν εμείς χαλαρώσαμε την Αντιγόνη, λείπαμε μέρες, μια περιοδία, ας πούμε, φεύγαμε 5 μέρες και γυρίζαμε, τα παιδιά μας είχαν νευρικότητα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν, ας πούμε, το YouTube, σου λέω ένα παράδειγμα, ήταν πολύ πιο έντονος από αυτό που αντέχανε. Και η ταχύτητα του swipe up τους έφερε έναν εκνευρισμό. Πολλές φορές, όπως και τώρα, ας πούμε, που με την Αντιγόνη έχουμε μπει εδώ και 4 μέρες σε έναν βαθμό απεξάρτησης από κινητά και από τέτοια από τα παιδιά, και είμαστε όλη την ώρα από πάνω, όταν δούμε ότι για λίγο πάνε να αφαιθούν και να ζητήσουν οθόνη, μπαπ, βρίσκουμε κάτι καινούριο να κάνουμε. Έχει πάρα πολύ κόπο.
0: Θέλει εγρήγορση.
1: Φοβερή αντίσταση. Έτσι. Αντίσταση,
0: ναι.
1: Όλο.
0: Ναι.
1: Θέλει εγρήγορση, αντίσταση, θέλει πάρα πολύ δουλειά να είσαι από πάνω και να δώσεις στα παιδιά ερεθίσματα για να βρουν ανάγκη να πάνε σε κάτι άλλο από αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο απλό. Είναι εύκολο. Είναι παρκάρισμα. Αυτό λέμε οι γονείς συνήθως μεταξύ μας. Παρκάρε το μισή ώρα στην τηλεόραση, δεν πειράζει. Να ηρεμήσουμε, να πιούμε έναν καφέ μεταξύ μας, να τα πούμε και θα παίξουμε μετά μαζί τους.
0: Να ξαναπώ, Δημήτρης Μαγκαλιάς, κάτσε τώρα, μπορεί κάποιος να μπει,
1: ναι, να μπει και τώρα. Ακρόαση. Να μην καταλαβαίνει τη φωνή μου, ποιος είναι, είμαι δηλαδή.
0: Πριν και μετά τα παιδιά, Κατράκιο Θέατρο στη Νίκαια την Δευτέρα 8 του μήνα, 8 Ιουνίου.
1: Σωστά.
0: Έτσι, η 8 Μαΐου έχει περάσει. Στις 9 το βράδυ, ωραίος ο χώρος.
1: Έχει ανοίξει η προπόληση, να πω, γιατί ο κόσμος την προηγούμενη φορά στο Βεάκιο μας έβρισαν πάρα πολύ που δεν κάναμε δεύτερη παράσταση, γιατί έγινε sold out σε λίγες μέρες.
0: Ωραία, έχει ανοίξει,
1: το αναφέρω
0: λοιπόν,
1: και αυτό.
0: Πρόσεξε, μια συμβουλή, μην μπείτε μέσα να παρκάρετε, αφήστε το λίγο έξω να περπατήσετε, βγαίνετε δύσκολα μετά, ακούστε με τι σας λέω, okay. Δηλαδή κολπάκι τώρα σας λέω.
1: Να το κρυφό τύπο.
0: Κολπάκι. Αφήστε το έξω, περπατήστε λιγάκι, μπαίνετε εύκολα. Δεν χρειάζεται να το βάλετε και έξω από την είσοδο του. Εντάξει, είπαμε. Εκτός και αν είναι μεγάλο SUV και θεωρείτε ότι πάτε σε πίστα.
1: Ναι, ή αν έχετε 7 παιδιά σαν το Μάκι, δηλαδή, που δεν πειράζει. Φέρτε το στην πόρτα με το Μάκι και τα 7 παιδιά. Θα το βάλω, θα δώσω προτεραιότητα.
0: Αυτό έπρεπε να βγάλει. Έπρεπε να του κάνετε και άλλη τιμή.
1: Ο Μάκης έπρεπε να έρθει δωρεάν έτσι κι αλλιώς πρώτη σειρά με τα 7 παιδιά.
0: Και δεν το πρώτο ερώτημα.
1: Θα το βρω.
0: Και το πρώτο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο ερώτημα.
1: Θα τον αναζητήσω τώρα που το συζητάμε. Αν μας ακούει, βέβαια, ας πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Τηλέφωνο
0: θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο για τα παιδιά μετά, ναι, όμως. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι επειδή σε παρατηρώ.
1: Ναι.
0: Δεν βαριέσαι τις συνεντεύξεις.
1: Το λες επειδή δίνω πάρα πολλές.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Σε βλέπω και είσαι στην τζίτα, σαν τα παιδιά σου μετά την οθόνη.
1: Λοιπόν, λατρεύω πάρα πολύ να γνωρίζω ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Το πρώτο σήμερα είναι ότι γνωρίζω εσένα. Αρχικά, ένα. Δεύτερο, μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Γιατί το έχω αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αν μου δίνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Κάτσε, αγαπητέ, 8 ώρες θα μιλήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Η μέρα σου σήμερα, α πούμε, τι ώρα ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε 7 και 4 το ξύπνησαν τα παιδιά.
0: Κάτι, δηλαδή, είναι, ναι, πρόσεξε, τώρα πλησιάζει 10:30.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι το. Κοίτα, στην κούραση απάνω βγαίνει αυτό, βγαίνει η υπερένταση. Τώρα εμείς θα κοιμηθούμε έτσι και λέμε μετά την εικόνα στις 2. Δεν παίζει να κοιμηθούμε νωρίς. Εκεί κοιμόμαστε 2 με 7, ένα πενταωράκι. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είμαι. Σε αυτή την υπερένταση είμαι πάντα. Δεν είναι.
0: Ξέρεις, έρχονται άλλοι και μέχρι. Δηλαδή, μέχρι να αρχίσω να βγάζω.
1: Α, ναι.
0: Έχω ήδη ρετάρει.
1: Εγώ σοκαρίστηκα όταν ξεκίνησες να μιλάς, που μιλούσες λίγο αργά.
0: Έχω κάνει ορθοφωνία, πρέπει να σου πω, με άνθρωπο της λυρικής.
1: Το ακούω. Ποιον? Δεν έχει σημασία, μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Έχω περάσει και 25 χρόνια.
1: Α, όχι.
0: Δεν υπήρχε λυρική.
1: Ψέμα όλο. Τη λυρική εννοεί το Ολύμπια στην Ακαδημία.
0: Ναι, αυτό,
1: το φαντάστηκα.
0: Αυτό εννοώ.
1: Όταν ήταν λυρική.
0: Ναι. 25, παραπάνω.
1: Ναι, φυσικά παραπάνω. Φυσικά παραπάνω.
0: Φυσικά παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να μιλάω γρήγορα επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Συνέχεια και στο θέατρο μου το λένε λίγο πιο αργά να σε προλαβαίνουν. Και εγώ λέω ότι παιδιά δεν προλαβαίνω το χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει γρήγορα να πούμε όσα έχουμε να πούμε, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει παρακάτω. Θα φύγει από τη Νίκαια, να πάει να φάει μετά, να πάει αυτό. Θέλω να προλάβουμε όσα είναι να πούμε γρήγορα. Αλλά δεν συνάδει.
0: Πόση ώρα είναι η παράσταση?
1: στο Κατρακίο. Ναι. Ένα διωράκι μίνιμουμ.
0: Όση ώρα είναι, αυτά θα πει συγκεκριμένα. Θα παραπάνω ή πιο γρήγορα δεν πρόκειται να φύγει πιο
1: δεν
0: γρήγορα.
1: Δεν έχει κείμενο, έτσι. Δημήτρη, σου λέει. Μπορεί να μείνω εκεί μέχρι το πρωί να μιλάω και δεν θέλω. Θα με σταματήσουν.
0: Πρέπει να κάνουμε τη συνέντευξη με τη Σαμαρά, α πούμε. Θα ήθελα την άποψή τη για.
1: Θα είναι πιο φιδωλή.
0: Το πόσο. Λοιπόν, θα σου πω μετά. Ναι. Θα πάμε τώρα σε τίτλους. Okay. Βάλε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πέρασε πολύ γρήγορα, είδες.
1: Σε μένα το λες.
0: Και επιστρέφουμε. Δημήτρης Μαγκαλιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στην Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Το 1979, όσοι είχαμε γεννηθεί πολύ νωρίτερα, θυμόμαστε ότι ήταν... γιατί πηγαίναμε σχολείο και είχαμε ζωγραφίσει τότε κάτι ζωγραφίες για τη UNICEF. Το 1979 ήταν το έτος παιδιού της UNICEF. Και έτσι λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, η Super Trump τότε, με το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν στην θέση, πρώτη θέση, του Billboard 200. Αυτό, το συγκεκριμένο άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, συντονισμένοι στον Sky 100.3, Δήμητρης Μακαλιάς κοντά μας, αφορμή το ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, πριν και μετά, τα παιδιά. Sold out πέρυσι. Και φέτος νομίζω ότι επειδή έχει ανοίξει νωρίς είναι ακόμα όπου να είναι, ναι, θα τελειώνει, ναι, και αυτή η ιστορία. Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης. Εμπειρίες από τη ζωή. Οι δύο έχουν παιδιά, οι άλλοι δύο δεν έχουν. Αυτοσχεδιασμός, χιούμορ, επικοινωνία με τον κόσμο. Οπότε, αν θέλετε να ζήσετε έστω για 5 λεπτά τη δημοσιότητά σας, πηγαίνετε να κάτσετε μπροστά να σας διαλέξουν.
1: Όπου και να κάτσουν, μην νομίζεις. Και ο Μάκης δεν ήταν πρώτη σειρά που λέγαμε. Ήταν 8η σειρά, δεν ήταν μπροστά. Όχι.
0: Ωραία, μπροστά θεωρείται, ναι, για το Κατράκιο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Για το Κατράκιο, ναι.
0: Για το Κατράκιο μπροστά.
1: Αλλά μην ανησυχείτε, όπου και να κάτσετε θα σας βρούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σε αγχώνει για τα παιδιά και το πώς τα μεγαλώνετε?
1: Κοίταξε, το μεγάλο μου άγχος είναι να προλάβω να τα χαρώ. Έχει να κάνει με μένα. Να μην φύγω νωρίς, να προσέχω λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Έχω αρχίσει να μπαίνω σε μια τέτοια λογική με αυτά που βλέπω γύρω μου. Οπότε με αγχώνει να είμαι καλά. Mm-hmm. Το πρώτο. Γιατί αν αρχίσω να αγχώνω με τα παιδιά, αν θα γίνει κανένα ευστράπελο και οτιδήποτε άλλο να πάντεχω, θα τρελαθώ. Οπότε από το να αρχίσω να παίρνω χάπια για να μην είμαι καλά, εστιάζω σε μένα. Τα παιδιά όλα καλά θα πάνε, θα τα βρουν, όπως τα βρήκαμε και εμείς και οι γονείς μας και όλοι. Δεν πειράζει. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό κάθε μέρα αλλάζει. Κάθε μέρα μεγαλώνει, κάποιες μέρες είναι πιο μικρό. Οπότε προσπαθώ να έχω την τέλεια μέρα όσο δυνατόν γίνεται.
0: Βάζεις τη δουλειά σου. Περιμένει η Έλενα Χαραλαμπούδη. Κάτσε, μπορεί να θέλει να απαντήσει και στο ερώτημα μετά.
1: Ναι.
0: Βάζεις εσύ στη δουλειά σου, στη ζυγαριά, κάποια πράγματα και λες, μου έχουν γίνει προτάσεις φέτος, mm-hmm, κάτσε μην τα κάνω όλα για να έχω και χρόνο με τα παιδιά μου. Παίζει αυτό?
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό. Πια παίζει πάρα πολύ. Θα σου απαντήσω όμως ότι δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να αφήνουμε δουλειές για οικονομικούς λόγους.
0: Προφανώς.
1: Για να έχουμε
0: και
1: αυτό.
0: Σε ένα τέτοιο επάγγελμα που, ναι, δεν ξέρεις και πότε θα ξαναχτυπήσεις το ρημάδι. Έτσι.
1: Πολύ τακτικά πρέπει να ξαναβρεις δουλειά από το μηδέν και να αλλάξεις περιβάλλοντα και τα συναφή. Φαντάζομαι ότι πέρυσι με την Αντιγόνη αποφασίσαμε να απέχουμε όλο το χειμώνα. Για πρώτη φορά δηλαδή από το 2005, δηλαδή μετά από 20 χρόνια που δούλευα κάθε μέρα, κάθε βράδυ στο θέατρο, χειμώνα, καλοκαίρι, είπαμε να μην κλείσουμε τίποτα το χειμώνα για να κάνουμε διακοπές με τα παιδιά. Ανάποδα, mm-hmm, από ό,τι υπόλοιποι που κάνουν το καλοκαίρι. Και ένα ολόκληρο χειμώνα γυρίσαμε, ξέρω εγώ, τη μισή Ηφείλιο.
0: Πήγαμε
1: σε 6-7 χώρες, ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Φεύγαμε κάθε Πέμπτη, χάνανε και μία μέρα το σχολείο.
0: Εσύ τι δίνει συνέντευξη?
1: Όχι, να το. Αυτή είναι η μάνα μου.
0: Άμα δεν μας ακούει και η μάνα σου, έχουμε πρόβλημα. Γιατί δικιά μου ακούει.
1: Αυτή είναι η μάνα μου.
0: Έλα,
1: αυτή είναι η
0: μάνα μου.
1: Α, το έκλεισε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά ναι. Είδε, ψάχνει η μάνα, το παιδί τη τέτοια ώρα. Να η ανησυχία τη μάνα. 10 κιλά. Κοιμήθηκε, έφαγε.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε σε μια άλλη μάνα.
1: Ναι, μα ακούει.
0: Λοιπόν, την Έλενα Χαραλαμπούδη. Βάλει και ακουστικά, μα θέλει. Α, φορά. Λοιπόν, είχα να τη δω τότε που έκανα στην ΕΡΤΕ μαζί με τη Ζωή Κρονάκη την εκπομπή. Ένα πρωινό την είχαμε και βαφόμασταν και μαζί δίπλα-δίπλα. Εκεί την είχα γνωρίσει και βεβαίως μετά στη συνέντευξη. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω επιτέλους να έρθει αυτό το καλοκαίρι. Τι γίνεται με αυτή τη βροχή?
0: Παιδί μου, γιατί να σου πω κάτι, ωραίο είναι. Μια παρένθεση είναι.
2: Όχι, Δημήτρη μου. Όχι, Δημήτρη μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου. Έχω κατεβάσει και έχω ανεβάσει ξανά τα καλοκαιρινά και τα χειμωνιάτικα 3 φορές.
1: Αυτό περίμενε για να σπάσουν τα νεύρα σου τα καλοκαιρινά?
2: Το τελευταίο μήνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ξεκίνησα και έκανα ντουλάπες για τρίτη φορά μέσα στο μήνα. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ας αποφασίσει να τελειώνουμε. Δηλαδή, είναι που είναι τα νεύρα μας με όλα τα υπόλοιπα που σημαίνουν στον κόσμο. Ας έχει και καλοκαίρι το Μάιο. Δεν είναι ανάγκη να παίρνουμε όλοι ψυχοφάρμακα για αυτόν τον καιρό.
0: Η ψυχή μου
1: έπεσε. Πάντως, 8 Ιουνίου λέει θα έχει πολύ καλό καιρό, Έλενα.
0: Καλά, εννοείται.
2: Αυτό θέλω, κατάλαβες. Θέλω δηλαδή, εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Δεν μπορώ το χειμώνα. Δεν μπορώ. Γι' αυτό και...
1: στην παραλία εσύ με τα παιδιά μαζί, να ζεις όλη την περιπέτεια.
0: Θέλω, περίμενε.
2: Είμαι καλοκαιρινός τύπος.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις παραλία, Έλενα, με παιδιά?
2: Παραλία, Έλενα, με παιδιά, καταρχάς, σπανίως πάω μόνη μου.
1: Προφανώς, αν δεν έχεις 5 να σε βοηθάνε, γιατί να πας?
2: αυτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν πάω μόνη μου με τον Λάζαρο και τη Φέτρα, γιατί.
1: Ο Λάζαρος κολυμπάει.
2: Όχι. Όλο και κάποιος θα μου ζητήσει κάτι. Ο Λάζαρος θα μου ζητήσει να μπούμε μαζί στη θάλασσα και να ζήσουμε ξανά in love και τα αυτά. Το οποίο θέλω απλά να κάνω τις υποτυχές μου, άσε με.
1: Τέλεια. Στα πρώτα θύρα χωρισμού είσαι τελικά, ναι.
2: Ναι, όχι.
0: Ακούει ο Λάζαρος. Δεν βρω έξω που είναι.
1: Προσέχει το παιδί, ελπίζω.
2: Και η Φέδρα θα θέλει και αυτή να κάνουμε στην Κάστρο στην Άμορ, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Θα κάνω και ζουζουνιές στη θάλασσα και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάτσει αυτή τη ρημάδα, την ξαπλώστρα, ήρεμο και να κοιτάξει το κενό ή να σκρολάρει, α πούμε, αν λέει στο κινητό ή να διαβάσει το βιβλίο σου. Δεν το θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Α, αυτό το μαμά κοίτα, δεν έχω μόνο το μαμά κοίτα. Έχω και το Λάζαρο που λέει, έλα να κοίτα. Έλα κοίτα.
1: Αν έλεγε ο Λάζαρος μαμά κοίτα, θα ήταν λίγο περίεργο. Να σου πω.
2: Τα έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα.
1: Υπάρχει μια λύση, την οποία τώρα πια την βρίσκω και εγώ με τα παιδιά. Επειδή με τα δύο το χάο έγινε επί 30, όπω καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνει πάντα παρέα που έχει και αυτός παιδιά.
2: Φυσικά, αυτό είπα.
1: Τα παρατά στην άλλη παρέα.
0: Αυτό εννοούσε ότι δεν πάτε μόνοι σα.
2: Ναι, φυσικά αυτό εννοούσα. Επίσης, δεν πάω, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πας και καλοκαίρι μόνο σε διακοπές. Ναι, Δημήτρη.
1: Όχι, ναι, ναι. Ποτέ, δεν χρειάζεται αυτό.
2: Ποτέ. Αν είναι να μην έρθει κανένας, θα μείνω στην Αθήνα.
1: Δεν πας καλά. Έχω να πάω μόνος με διακοπές με την Αντιγόνη 32 χρόνια, από τότε που δεν
2: φυσικά
1: την ήξερα.
2: Δεν χρειάζεται. Δεν έχει κανένα νόημα να πας μόνο σου διακοπές με την οικογένεια και τα παιδιά. Πρέπει πάντα να έχεις μία παρέα. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν παλεύεται.
1: Και όταν λέμε παρέα, δεν εννοούμε σύγκλις. Δηλαδή δεν παίρνουμε Σαμαρά και Μαγιάτσι.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Καλά, δεν θα θέλει και η Σαμαρά να έρθει. Τώρα συγγνώμη. Έτσι,
2: κοίταξε να δεις. Ναι, εντάξει, αλλά σαν τους παντρεμένους με τα παιδιά και παντρεμένοι να μην. Όποιος δεν έχει, δηλαδή αν δεν έχει παιδιά. Και κουτσούβελα να μαζέψει και να βάλει αντιλιακό και μετά να τα μαζέψει και να τα ταΐσει δε, αυτά, δεν το καταλαβαίνω.
0: Να σας πω κάτι τώρα που το σκέφτηκα. Ελένα, πρέπει να μας πεις για την παράσταση σε λίγο, αλλά αυτό που λένε και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, τι εννοούμε?
1: Οπα.
2: Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, τι είναι αυτό, ένα παλιό σύριαλ δεν είναι?
0: Όχι.
2: Α,
1: το λέμε γενικότερα. Αλλά το λέμε γενικότερα.
2: Α, εντάξει, αυτό νομίζω ότι πια δεν γίνεται. Νομίζω ότι

0: εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό. Νομίζω ότι στην σύγχρονη εποχή, οι σύγχρονοι γονείς πραγματικά τους αρκεί ένα ποτό το βράδυ μόνοι τους. Δηλαδή είμαστε με πολύ λιγότερα ευχαριστημένοι από ό,τι θα ήταν, ας πούμε, το 80 και το 90 οι γονείς μας. Καταλαβές. Mm-hmm. Οπότε καλά, και ένα ποτό και μια μπύρα.
1: Ναι. Ό,τι είχαμε Πασόκ, Δημήτρη. Καλά χρόνια, ωραία χρόνια. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε.
2: Και το χρώμα. Το χρήμα. Ξέραμε μάλλον το χρώμα του χρήματος.
1: Το θυμόμαστε.
0: Είναι όλα πολύπλοκα, νομίζω, ρε παιδί μου τώρα. Καταλαβές.
2: Ελένα, πες μας για την παράσταση. Πες μας μια ωραία στιγμή σου.
0: Είναι αυτό. Είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή η παράσταση. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε αυτή η παράσταση. Αυτή η παράσταση τη σκεφτήκαμε με τα παιδιά ένα καλοκαίρι. Που μας
1: πέρυσι
0: ναι. Πέρυσι και ήταν πάρα πολύ spontaneous όλο αυτό, δηλαδή πολύ έτσι αυθόρμητο και τέτοια, και σκεφτήκαμε με τον Δημήτρη κάτι τέτοιο, ας πούμε, πως θα ήταν μια βραδιά να καλούσες, ας πούμε, για πίτσα, μπύρα, ξέρω εγώ, και σουβλάκια στο σπίτι καλοκαίρι τους φίλους σου οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, τι θα λέγαμε, ας πούμε. Και το σκεφτήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν και τον Κώστα τον Μαλιάτση και την Ευγενία Τσαμαρά, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και είναι εντελώς μακριά από αυτό. Ενώ ότι. Ξέρεις.
1: Πιο εντελώς πεθαίνεις. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν ζωάρα.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό ζωάρα. Η Ευγενία κάνει τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Είναι ο Γκιούλιβερ. Ο Μαλιάτσης έχει κάτι γάτες εκεί. Αυτό που του λέει τα παιδιά μου. Τέλος πάντων.
1: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
0: Αυτό. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε. Θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή τους και τους είπαμε, ρε παιδιά, δεν πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αλλού τέτοια παράσταση. Και λέμε, πάμε να το δοκιμάσουμε. Και αν μας πετάξουν ντομάτες, μας πετάξανε. Δηλαδή, βρισκόμασταν οι τέσσερις μας, ας πούμε, και λέγαμε, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε, γιατί, για ποιο λόγο
2: γιατί πλέξαμε,
0: το κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί το κάνουμε αυτό. Ποια είναι η ανάγκη, ξέρεις. Και τελικά ήρθαν άνθρωποι στην παράσταση οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν να ήταν χωρισμένο το θέατρο στα δύο και ήταν ένα πραγματικό debate. Και δεν ήταν σαν ανταγωνισμός και διαγωνισμός ποιος έχει, ας πούμε.
2: Δίκιο ή άλλο.
0: Ναι, ποιος την έχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, καλύτερη.
1: Την άκουσες, Δημήτρη μου, αλλά την άκουσες τελικά.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Δεν πειράζει.
2: Όχι, παιδί μου, ελεύθερα.
0: Οπότε...
2: Είμαστε πριν τις 12. Α.
0: Έτσι, οριακά. Είμαστε και, ξέρεις, είναι και αυτό. Εντάξει,
2: είσαι και στο κανάλι σου, εσένα θα στην πούνε.
0: Είσαι και στο κανάλι, μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε ήταν αυτή η παράσταση, πραγματικά το κοινό την αγκάλιασε τόσο πολύ. Ήταν πραγματικά σαν να ήμασταν όλοι μαζί καλοκαίρι, στη βεράντα. Πέρσι, ας πούμε, ήταν sold out το ΒΕΑ και ήταν 2.000 κόσμος. 2.000 κόσμος και 4 εμείς. Ήταν λες και ήμασταν 2.000 κόσμος και 4 εμείς. Σε μια.
1: Ετός Ολυμπιάδας. Ναι, ναι. Έχεις τέσσερις.
0: Πραγματικά και τέσσερις.
1: Ναι.
0: Λες και ήμασταν στο μπαλκόνι μας και συζητάγαμε για τη ζωή με τα παιδιά και για τη ζωή χωρίς παιδιά.
1: Φάνηκε ότι το είχαν ανάγκη όλοι, όχι μόνο εμείς οι τέσσερις.
0: Πραγματικά.
2: Γιατί να μην το έχει ανάγκη ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω, ναι.
2: Είσαι καλά. Ναι. Νομίζω ότι ξέρει.
0: Γιατί θα σου πω γιατί πιστεύω ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος, γιατί. Στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε πάρα πολύ το χειμώνα, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή το καλοκαίρι λίγο χαλαρώνουν τα πράγματα, κλείνουν τα σχολεία, επικοινωνούμε λίγο καλύτερα, χαλαρώνουμε το καλοκαίρι αυτό το ελληνικό που το πληρώνουμε μέχρι να πεθάνουμε, όλα γι' αυτό γίνονται, που πια δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Σε κάποια στιγμή
2: με τα διακοποδάνεια τα δίναν έτσι.
1: Έλα,
0: έτσι,
1: τώρα
0: βέβαια,
1: τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε λοιπόν... κύθυρα, πας με τη λίμνη, πας όλα αυτά δεν τα έχουμε. Χίος πας, κάπου να πάμε.
2: Ναι, εντάξει. Μωρέ τα κύθυρα πήγαινα και
0: νομίζω...
2: εμένα και μόνιμα.
0: Οπότε αλλά, νομίζω ναι. Ότι έχει μια ανάγκη ο κόσμος να λέει τα προβλήματά του, ας πούμε, με τα παιδιά και χωρίς παιδιά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και έντονη το χειμώνα με όλες αυτές τις δουλειές. Ρωτάς κάποιον, είσαι καλά. Κανένας δεν σου λέει. Ναι, γαμώ, όλα καλά εσύ. Όλοι σου λένε, εντάξει, καλά. Μια χαρά, εντάξει, οκ. Σε δεν λένε κανένας πια. Είμαι πολύ καλά.
1: Ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα από την Έλληνα.
2: Όχι, αν κάποιος τον κοιτάς περίεργα και του λες πες μας το μυστικό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι. Τι Ζάναξ, θα το πω εγώ. Πέρο πράγμα.
2: Τι δώσει.
1: Πρωί μεσημέρι βράδυ και σε μια βάρα.
0: Λοιπόν, οπότε τον κοιτάς περίεργα, μας σου πει κάποιος. Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ. Παίρνεις κάτι, φίλε.

0: Οπότε
1: ωραία.
0: Έχει ανάγκη να μιλήσει ο κόσμος για τα προβλήματά του.
1: Λοιπόν.
0: Και να κάνουν και παράπονα και επίσης οι σύγκλοι που τους έχουμε πρίξει, ας πούμε, τα παιδιά. Και τα λέμε όλα στον πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε πάρτι.
1: Mm-hmm. Καλά, θα δώσετε εξετάσεις. Είναι μικρή ακόμα. Θα δώσετε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μαζί θα περάσετε.
0: Μαζί περνάμε, μαζί από το. Όλα μαζί. Βγάζουμε ζώδια, δεν τρώμε. Έχουμε το αγαπημένο μου τώρα που εγώ τρελαίνω με τρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγώνες καράτε, λέω. Λέω. Και δεν μπορώ, Δημήτρη, εσύ έχεις αγώνες.
2: Εμείς έχουμε αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Κλαίω. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να κάθεται γονιός στην τάλα ήλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, και δεν έχουν σκεφτεί ένας άνθρωπος. Εγώ θα το κάνω. Δημήτρη, θες να το κάνουμε επιχειρηματικά.
2: Να βάλω μια τέντα.
0: Ναι, όχι με τέντα για απλά. Αλκοόλ μπορεί να βάλουν.
2: Το δικό μου έχει, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά μας το
0: πάμε.
2: Ναι.
0: Πού πας?
2: Θα σου πω εγώ, πάμε στο Χαλάνδρι, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Γιού. Έχει ποτό και μένουμε μέχρι τις 12. Ξεριχτάνε και τα παιδιά.
0: Να είδες.
2: Άμα είναι να έρθω στον αγώνα σου. Κάνει τον αγώνα του 5 με.
1: Εδώ σου λέει μεσημέρι όμως.
2: Μεσημέρι, πού πάει καλά, κάνατε μεσημέρι το παιδί σχολείο.
0: Το απόγευμα. Τι να κλάσει τώρα το rock and roll στο Κολωνάκι, εδώ! ΑΟ Χαλανδρίου!
2: Πάμε!
1: Αυτό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δώσε πολλά φιλιά στη Λίζα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τη δώσω.
1: Και στη ζωή.
0: Και στη ζωή. Θα τη δώσω σε όλους. 8 Ιουνίου σας περιμένουμε να πάλι να παρτάρουμε και να πούμε τα προβλήματά μας και να βρούμε ωραίες ιστορίες ανθρώπων μέσα στο κοινό, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και τα μυαλά μας και να ανακουφιστούμε και να πούμε ότι μια χαρά τα κάνουμε. Πάμε. Όλα καλά θα πάνε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τατράκιο θέατρο, λοιπόν. Θα περιμένουμε και σένα εκεί, Δημήτρη, γιατί είσαι σύγκλη, δεν είσαι?
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τι ώρα. Εγώ θα ανέβω πάνω να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να ανέβεις, να μας πεις.
1: Τι μέρα είναι.
0: Τι μα, παιδιά.
1: Τι μέρα είναι. Είναι Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
1: Δουλεύει. Τσακ, 1-0.
2: Θα τη γράψει. Τσουπ, 2-0.
0: Έτσι. 8 Ιουνίου, λοιπόν, στο Κατράκιο, δεν πειράζει.
1: Σιγά μην ανέβαινα.
0: Όλοι οι υπόλοιποι σας περιμένουμε.
1: Γεια, να είσαι καλά.
0: Σε φιλό, θα φιλό, παιδιά. Γεια,
1: λοιπόν. Για πες μας λίγο γιατί είναι επιθεώρηση την άλλη. Γιατί ξέρεις τι, μ' αρέσει που δεν σε ήξερα. Αν σε ήξερα, δεν θα είχα διαβάσει τίποτα. Έφαγα 3 ώρες, μου φάγεις 3 ώρες από τη ζωή μου.
2: Για να μάθω για σένα και τελικά δεν μιλήσαμε καθόλου.
1: Πες τώρα για την άλλη παράσταση κάτι, γιατί δεν είναι η μόνη.
2: Να σου πω, ναι, γιατί λίγες μέρες πριν 3 Ιουνίου κάνουμε.
1: Εγώ θα σας τα πω.
2: Λοιπόν, είναι η πρώτη επιθεώρηση που γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος μαζί με τον Δημήτρη το Χαλιώτη και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Μία επιθεώρηση για το σήμερα. Μία πολιτική επιθεώρηση.
1: Τραγούδια από φιλιού.
2: Θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρει τι. Είχε μια περιοδία, την οποία κύρωσε από ό,τι κατάλαβα. Είχε μια περιοδία και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Οπότε θα τραγουδάμε εμείς. Και θα χορεύουμε και θα λέμε το κείμενο του Γεράσιμου και του Δημήτρη. Είναι ωραίο το ότι αυτά τα 3 παιδιά μπαίνουν στο πολιτικό κομμάτι. Μ' αρέσει που κάνουν πολιτική σάτυρα. Κάνουν επιθεώρηση. Είναι ένα παρεξηγημένο είδος, δύσκολο είδος. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το πώς θα αλλιάσει ο κόσμος αυτό και από ό,τι φαίνεται με την προπόληση θα γίνει χαμός αυτό.
1: Ωραία, να μας προειδεάσει λίγο. Προφανώς έχει να κάνει και με επικαιρότητα.
2: 100%. Μιλάμε για τα κακό κείμενα της εποχής.
1: Ωραία.
2: Είναι σκέψη, είναι επιθεώρηση.
1: Τι θεωρείς με κακό κείμενο της εποχής μας?
2: Κακό κείμενο, τώρα επειδή το είπα νωρίτερα, επειδή τον είδα τον Άδωνη λίγο νωρίτερα, θεωρώ ότι ο Άδωνης είναι μια φιγούρα που μας δίνει πολύ υλικό για να παίξουμε. Θα παίξουμε σίγουρα μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η προβολή, του αρέσει να είναι μπροστά, δηλαδή θέλει να έχει λόγο, θέλει να δημιουργεί σκηνικά.
1: Συνήθως, οπότε αυτό θα παίξουμε κάθεται πολύ. Κάθεται εκεί που κάθεσαι.
2: Ναι. Εδώ αυτή είναι η θέση του.
1: Και τον βλέπει και η κάμερα.
2: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: Εκεί
2: δεν του παίρνει εσύ συνέντευξη. Ναι, είναι ένα πρόσωπο όμως που έχει πολύ υλικό. Δηλαδή πέρα από τον Πρωθυπουργό, που όποιος κάνει τον Πρωθυπουργό, φυσικά θα πιάσει τον Πρωθυπουργό. Και εδώ κάθεται και ο Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Α, αυτό το καρακλάκι που βάλει το παπουδάκι
1: του. Μπορούμε να το λύσουμε, επειδή σου είπα πριν αυτό. Ναι. Σου στέλνω εγώ υλικό.
2: Ναι.
1: Ό,τι χρειαστεί.
2: Ναι.
1: Θες και βιντεάκι από εδώ?
2: Βιντεάκι, ναι, θέλω μαζί.
1: Θα πέσει όμως.
2: Εννοείται. Όχι, όλοι
1: παχύτε. Σου έχω εγώ και βιντεάκι πάνω εκεί, αμα θέλεις. Κανονικά.
2: Κακό κείμενα, όλα τα πάντα.
1: Και από μαγνητοφόνη θα κάνω.
2: Δεν θέλω να ρίξουμε την κυβέρνηση. Θέλω να έχω υλικό για να κάνουμε σάτυρα. Δεν σου είπα να του αποδεκατήσουμε. Δεν είπα αυτό.
1: Όχι.
2: Όποιο είναι η κυβέρνηση, τον θέλουμε να κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα. Καλά, όσο καλύτερα μπορεί.
1: Να έχετε κι εσεί έναν λόγο ύπαρξη.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη. Δεν μου λε, στη σάτυρα είναι εύκολη η πολιτική? Τι πιστεύει?
2: Αν είναι στη σάτυρα εύκολη πολιτική.
1: Αν τη δέχονται.
2: Ο κόσμος. Το κοινό.
1: Η πολιτική.
2: Η πολιτική. Α, μα μικρογιώτα. Θεωρώ πως οι περισσότεροι όχι. Κοίταξε, εξαρτάται ποιος είσαι. έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και επίσης πόσο εύκολα θέλεις να σατηρήσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις τα κακό σου κείμενα. Τώρα, όταν σου λέω ότι ένας άνθρωπος έλεγε ότι αυξήθηκε ο μισθός 50% και είναι ευχαριστημένος και του λέγανε δηλαδή, ίσως και ζει μια οικογένεια με 1500 ευρώ. Και έλεγε, καλά, δόξα, μα υπερκυβούνται οι έργα, καλά θα ήταν. Αλλά το αυξήσαμε 50%. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει σε σύγκριση τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά συγκρίνεται με μια προηγούμενη κυβέρνηση, ήδη μου δίνει υλικό να τον κοροϊδέψω. Ήδη δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ήδη έχει χάσει την μπάλα. Οπότε εγώ θέλω να παίξω με αυτό. Ανεξάρτητα από το πολιτικό του κομμάτι και τι κάνει και τι έργο κάνει και αν κάνει, μας δίνει τόσο τροφή. Που προφανώς, όπως και εσύ λες, που έχεις περάσει από δύσκολη στιγμή στη ζωή σου που μπήκες λούμπεν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μπαίνουν λούμπεν. Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε μια αμήχανη στιγμή, σε μια στιγμή που έχουμε πει μια κοτσάνα. Και δεν πειράζει. Υγεία είναι αυτό. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ, θα σου πω. Σατηρίζουμε πολιτικά. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ έναν άνθρωπο για το χαρακτήρα του ή για έναν. Ξέρεις, δεν θα προσβάλλουμε ποτέ έναν άνθρωπο. Μιλάμε στο πολιτικό επίπεδο.
1: Η πολιτική ορθότητα περιορίζει.
2: Οπωσδήποτε. Δεν την έχουμε
1: αυτή. Αυτολογοκρίνεστε με κάποιο τρόπο.
2: Σε αυτή την επιθεώρηση όχι τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια στιγμές που ναι, λέμε όπα. Αυτό ίσως δεν μπορεί να το αγκαλιάσει όλο το κοινό. Είναι, έχει μια κόκκινη γραμμή. Το καταλαβαίνω. Και είναι θεμητό στην εποχή μας. Έχουμε φτάσει σε μια στιγμή όπου βάζουμε πολλές γραμμές. Δεν πειράζει. Κύκλο κάνει. Ας πάμε τώρα στο άλλο άκρο και σε λίγο θα ισορροπήσει και θα έρθει το πράγμα εκεί που πρέπει να έρθει. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αλλά δεν θα ήθελα να κόψω ένα ολόκληρο νούμερο και να πω: οπ, αυτό μην το αγγίξουμε. Δεν πρέπει. Το φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ελεύθεροι πρέπει να είμαστε. Και άμα σεβόμαστε και έχουμε αγάπη, τότε η καλή μας πρόθεση θα βγει μπροστά. Έτσι νιώθω εγώ.
1: Η σάτυρα στο κοινό αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ποιο μυστικό τη σάτυρα εσύ θεωρείς επιτυχία?
2: Ξέρεις τι, το βλέπω από τις παραστάσεις.
1: Γιατί και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Νομίζω ότι όπως κάνουμε και στο πριν και μετά, αυτό συμβαίνει και στο εγώ θα σας τα πω. Το κοινό θέλει να μπορέσει να ταυτιστεί. Δηλαδή όταν ακούει πράγματα που έχουν σκεφτεί και αυτοί και δεν τα έχουν πει. Και ξαφνικά ακούει κάποιος να τα λέει και μέσα τους κάνουν ένα πέστα. Ναι, αυτό είναι. Αυτή η ταύτιση που έχει το κοινό με τον ηθοποιό εκείνη την ώρα είναι μαγική. Είναι σαν να μπαίνουμε στο σώμα του και να ακούει τη φωνή του, αλλά μέσα από εμάς. Νομίζω ότι εκείνη είναι η μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και στο πριν και μετά, που σου λέγαμε πριν, ότι λέμε ιστορίες που ο κόσμος από κάτω τις έχει νιώσει, τις έχει σκεφτεί, τα έχει συζητήσει με τους ανθρώπους, με τους φίλους του. Έτσι γίνεται και στην πολιτική. Όλοι σκεφτόμαστε πράγματα, όλοι βλέπουμε ειδήσεις, όλοι βιώνουμε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Κάποιος τα λέει. Στο θέατρο ευτυχώς φτάσαμε εμείς να σας τα πούμε και πιστεύω ότι τα λέμε με έναν τρόπο που έχει και χιούμορ. Γιατί και αυτό ξέρεις, για να γίνει χιούμορ έχει και μια υπερβολή παραπάνω.
1: Προφανώς.
2: Οπότε το αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερο.
1: Πού και πώς η παράσταση αυτή?
2: Ξεκινάμε από το Βεάκιο, 4 Ιουνίου, και θα παίξουμε εκεί μια εβδομάδα. Μετά έχει πολλές παραστάσεις. Αν μπει κανείς στο Μόρνα, δει του Παπάγου, πάμε στο Λυκαβητό, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλές πιάτσες, πάρα πολλά θέατρα.
1: Ποιοι άλλοι θα είναι? Είναι και.
2: Ο Δημήτρης Πιατάς. Θα πω τώρα ενδεικτικά ονόματα. Ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύριμο Κεκέ, ο Θανάσης Ισιδόρου και ο Αλέξης Βιδαλάκης. Αυτοί είμαστε. Τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε σάτυρα, αλλάζουμε ρόλους συνέχεια. Πάρα πολλά νούμερα.
1: Είναι και διαφορετικές γενιές.
2: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο είναι
2: και
1: αυτό.
2: Το χρειαζόμαστε αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο.
2: Ξεκινάμε από 20, φτάνουμε 60 πλάς. Γιατί ξέρεις τι. Είναι αυτό που σου λέω, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Τα έχουμε όλα μέσα. Πώς θα δεις μία μάνα με ένα γιο, πώς θα δεις μία παρέα που συζητάει κάτι που γίνεται πολιτικά. Θα μπούμε μέσα στα κυβερνητικά επιτελεία να δούμε τι γίνεται, τι συζητάνε, πώς θα συζητάνε.
1: Μαξίμου.
2: Θα μπούμε Μαξίμου.
1: Μαξίμου.
2: Θα γίνω κυβερνητικός εκπρόσωπος εγώ. Για κάποιο λόγο όλοι μου οι φίλοι.
1: Σας κάθεται και καλά, γιατί έχουμε και μακρά προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, ξεστή. Αποκλείται να μας προλάβει. Δηλαδή, ακόμα και το Σεπτέμβριο να είναι καλά.
1: Όχι, εννοείται.
2: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα.
1: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, σίγουρα ναι.
1: Έχουμε μπει.
2: Ό,τι είναι λιγότερο από χρόνο
1: λοιπόν,
2: είναι.
1: Δώσε πάλι τα στοιχεία για τη Δευτέρα, γιατί τελειώνουμε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε το πριν και μετά τα παιδιά 8 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο με Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμάρα και Κώστα Μαλιάτση. Μία κωμωδία, μία διαδραστική κωμωδία για το πώς είναι η ζωή των ανθρώπων με ή χωρίς παιδιά. Οπότε, αν είστε γονείς, δεν είστε γονείς, θέλετε να γίνετε ή δεν θέλετε να γίνετε γονείς, έπιασα τους πάντες, σας περιμένουμε να έρθετε να περάσετε καλά και να γελάσετε.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τίτλος εκπομπής: Ζούμε αληθινά. Έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Τι σημαίνει για σένα, ζω αληθινά?
2: Για μένα η λέξη κλειδί είναι η αναπνοή. Είναι ο τρόπος που αναπνέω. Με θυμάμαι από το Λύκειο να είμαι αγχωμένος πάρα πολύ. Και να μην μπορώ να πάρω ανάσα να γεμίσω τα στήθη μου με αέρα. Το να ζω αληθινά και ελεύθερα και να έχω όλες μου τις αισθήσεις είναι να αναπνέω. Αυτό που μας στερείται μέρα με τη μέρα. να έχω χρόνο, να έχω στιγμές όπου μπορώ να κάνω ένα pushback, να χαλαρώσω και να πάρω μια βαθιά ανάσα, να γευτώ τη στιγμή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα.
2: Και εγώ, Δημήτρη μου, πάρα
1: πολύ. Καλά άλλη ώρα που έφαγα.
2: Α, για το διάβασμά σου.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Μα διάβασε κάτι τόσο συνταρακτικό σε αυτό το τρίωρο μελέτη που λες. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε.
1: Άστο, την άλλη φορά.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, την άλλη φορά. Αλλά την άλλη φορά σου υπόσχομαι μετά.
2: Έβαλε κομμάτι για την ανάσα ο κερατά.
1: Ναι. Καλά, δεν έχουμε τυχαίου συγχωρητέ.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
2: Είσαι υπέροχο.
1: Τυχαία δεν. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά χαρικά πολύ. Εμεί αύριο βράδυ θα έχουμε τρει καλεσμένου.
2: Εμένα για να συνεχίσω να μιλάω.
1: Αύριο εμείς θα ασχοληθούμε με την εφηβεία το βράδυ. Έχουμε
2: ωραία.
1: Κοινωνικό θέμα. Και μεθαύριο βράδυ έχουμε ομάδα Αιγαίου. Μόλις γύρισα από μια περιοδία στα νησιά και θα έχουμε εδώ αρκετό κόσμο. Και την Παρασκευή θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο για τον οποίο 7 του μήνα, μια μέρα πριν την παράστασή σας, προβάλλεται στο Ίδρυμα Κακογιάννης ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή Hollywood. Έλληνας που ξεκίνησε να κάνει παγωτό στη Σύρο, το έχει φέρει και στο Κουκάκι και είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το ντοκιμαντέρ παραγωγής Hollywood. Θα τα πούμε αναλυτικά την Παρασκευή. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή Τετάρτη να έχουμε αύριο και αύριο το βραδάκι εδώ 9 με 11 στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μακαλιά, ευχαριστούμε και την Έλενα Χαραλαμπούδη που ήταν κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Καλή επιτυχία.
2: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλωτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους Tomahawk, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός Γερμανίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά, μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας». Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα τη συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα. Να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις, ζήτησε από το Ισραήλ ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν να ανέβουν στα πλοιάρια του στολίσκου και ότι το τελευταίο 48ωρο τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης 29 συνολικά Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής. Η Ισραηλινή κορβέτα μεταφέρει τους ακτιβιστές στο λιμάνι της Ασδότ. Νωρίτερα σήμερα οι οργανωτές είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίσουν την πορεία τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: καλησπέρα στη στιγμή ότι Πασκάει 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και τι βλέπουμε κυρίες και κύριοι μετά από μια βροχή? Τίποτα, διότι σβήνουν τα μισά φώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης δεν μπορεί κανείς να δει στο δρόμο τις διαχωριστικές γραμμές κυκλοφορίας. Οπότε με άλλα λόγια, μια βροχή μέτρια μπορεί να αναστατώσει και να κάνει πολύ επικίνδυνη τη ζωή σας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας η φωνή, ο Κώστας Παπαγεωργίου. Είναι, σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, stand-up comedian, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Και είναι η φωνή. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού. Διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καταρχήν, έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τους τελικούς. Η αναμέτρηση Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα, κυρίες και κύριοι, ξεχωρίζει. Είναι ο τελικός του UEFA Europa League, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί αύριο και έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη από τον Αντένα στην Ελεύθερη Τηλεόραση και από την Κοσμοτέ TV στη συνδρομητική. Ακολουθεί ο τελικός του Europa, του UEFA Conference League στις 27 του μήνα και μετά ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League. Και μετά σταματάνε οι γιορτές και τα πανηγύρια για να ξεκινήσει η μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με ζωντανή κάλυψη από την ΕΡΤ και τα κανάλια της. Τώρα, υπάρχει μια συμμαχία σε υποδιαμόρφωση, τελεί υπό την αίρεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι η συμμαχία που ανακοινώθηκε ανάμεσα στον Antenna TV, την Motor Oil, μέσω θηγατρικής της, και την Alter Ego Media, δηλαδή ανάμεσα στους Θοδωρή Κυριακού, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Βαρδί Βαρδινογιάννη και Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσα από μια θηγατρική εταιρεία του Antenna. Το όνομα της πλατφόρμας δεν έχει ακόμη βρεθεί. Προσωρινά χρησιμοποιείται ο υφιστάμενος, το Antenna Plus. Τώρα, θα έχει αθλητικό περιεχόμενο? Η απάντηση είναι ναι. Θα έχει το πρωτάθλημα, τη Super League? Ενδεχομένως ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Από πότε? Όταν θα είναι έτοιμοι. Θα μπορέσουν να είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Α, δούμε. Πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα του UEFA Champions League και των λοιπόν δύο διοργανώσεων της UEFA? Ενδεχομένως ναι. Θα δούμε. Όλα είναι ανοιχτά. Και πιστέψτε μας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Επίσης, στον χώρο του πολιτισμού, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού της επόμενης πενταετίας δεν αφορά μόνο τις οπτικοακουστικές παραγωγές, αλλά επεκτείνεται και στις μεγάλες συναυλίες. Εκεί πλέον καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από άλλους παίκτες οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο. Και μία ακόμη είδηση, ο Μιχάλης Κοσμίδης, ο οποίος παλαιότερα είχε εργαστεί και στην ελληνική υπηρεσία του BBC, ανέλαβε επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής του IF Media Group, περιλαμβάνει τις εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Ελευθερία, Deal News και Θεσσαλονίκη. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Κλείστε θέση, διότι μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου για να μιλήσει για την διαδρομή του, τα σχέδιά του, τις παραστάσεις και τα όσα βλέπει παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Και θα το ρωτήσουμε και για την τελευταία παρουσία του, την τελευταία παρουσία του ως εκφωνητής της ομάδας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού το αποχαιρέτησε, του χρόνου θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο τέλος του 27 έρχεται το Μάιο του 27 έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Όλη η περιοχή του Βοτανικού θα αλλάξει, μια αληθινή σπουδαία σημαντική παρέμβαση που απευθύνεται σε όλους τους Αθηναίους. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως το καταγράφει sky.gr. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με το Emily in Paris, ή μάλλον Emily in Athens, να το πούμε καλύτερα. Η Μύκονος για τις τελευταίες ώρες ρυθμούς Emily in Paris, διότι η Lily Collins βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης αυτής σειράς του Netflix, βεβαίως. Η άφιξη της παραγωγής έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα, όπως καταλαβαίνει, στο νησί των Ανέμων. Συνεργεία, ηθοποιοί, κομπάρσοι, άνθρωποι της ασφάλειας έχουν μετατρέψει όλα τα γνωστά σημεία της Μυκόνου σε κινηματογραφικό πλατό. Έτσι, να πούμε ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου με την πρωταγωνίστρια της σειράς να δίνει το παρόν στις κάμερες, ντυμένη έτσι με καλοκαιρινά look, απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική της Emily Cooper, και μάλιστα στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν η Lily Collins φαίνεται να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ μέλη της παραγωγής φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια γύρω της, κρατώντας ακόμη και ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Τώρα, από...
0: Φαντάσου και να είχε ήλιο σήμερα.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα.
0: Θα πάει και στη Σαντορίνη.
1: Πολύ ωραία, εντάξει, όλα τα νησιά, όλα τα νησιά.
0: Χαμός, γιατί να χάσει την ευκαιρία.
1: Πραγματικά.
0: Ένα μέρος της σειράς γυρίζεται στην Ελλάδα, έτσι, και θα έχει επιχείρηση μέσα στο κόμμα.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς, Βασίλη. Τώρα, πάμε σε μια είδηση αρκετά σημαντική από τον πολιτισμό, διότι υπάρχει το εξής, θα σε πάω στο Λούβρο, την άποψη ότι με βάση τη νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων εκ των θραυσμάτων του Παρθενώνα, που είναι στο Λούβρο, υποστηρίζει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, μια Κατερίνα Τιτή. Αναφέρει ότι ενώ έχει γίνει πολλή κουβέντα για την υπόσχεση που έδωσε ο πρόεδρος Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της υποσαχάριας Αφρικής, η τύχη των λαϊλατιαίων αρχαιοτήτων, είτε είναι αιγυπτιακές, ελληνικές, ρωμαϊκές, παρέμεινε στη Γαλλία ένα θέμα ταμπού. Και το να υιοθετηθεί ο νέος νόμος για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών χαρακτηρίζεται ιστορική και πιθανόν να συμβεί, όπως υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Βέβαια, επισημαίνει ωστόσο ότι ο νέος νόμος θέτει σημαντικούς περιορισμούς, διότι θέτει χρονικό όριο, 1815. Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι μια κουβέντα η οποία παρέρχεται στο προσκήνιο, να δούμε πώς θα πάει αυτό, αρκετά σημαντικό. Και κλείνω με μια είδηση από τον χώρο της τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι Google και Blackstone ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να ανταγωνιστούν παρόχους cloud AI όπως η CoreWave, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα chip της Google. Γνωστοποίησαν ότι θα επενδύσουν αρχικά 5 δις δολάρια μέσω της Blackstone για την ίδρυση αυτής της νέας εταιρείας, η οποία βέβαια προς το παρόν παραμένει αβάπτιστη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της Google να διαθέσει εμπορικά σε τρίτους τα δικά της chip AI, εντείνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό με την Nvidia, η οποία κυριαρχεί έτσι σήμερα στην αγορά υπολογιστικής ισχύως για AI, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το χώρο του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ένα από τα θέματα που σας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται από τα πάρα πολλά σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ιστορία της στέγασης και της ακρίβειας. Ένα δεύτερο, οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και ένα τρίτο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί η όλη πορεία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση. Παρουσία του Πρωθυπουργού στάση απόλυτα και έπειτα και άλλες κινήσεις.

0: Τα θέματα λοιπόν της καθημερινότητας έχουν μπει στο τραπέζι, στην ατζέντα των κομμάτων, καθώς όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε εκλογές, κάπως νωρίς ή κάπως πιο αργά. Θα δούμε και τι θα πει τις επόμενες μέρες όταν κάνει την παρουσίασή του στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, για να προσδιορίσει το πότε, αν και απουσίασε δύο χρόνια, έμεινε εκτός πολιτικής σκηνής, απλώς για να μην είναι με τον κύριο Πολάκη και με τον κύριο Παπά και τον κύριο Τσακαλώτο στο ίδιο κόμμα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Τα θέματα της καθημερινότητας λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν επανέλθει. Ένα όμως ζήτημα διαρκείας είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παρσάνογλου, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Για αυτό το υπόγειο κύμα που υπάρχει για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος αγωγής των νέων και ανθρώπων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλησπέρα, κύριε Παρσάνογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, μπορούμε να δούμε κάπως τα δεδομένα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αλλάζει, με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητο. Όμως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει σε διαφορετικά συστήματα εισαγωγής των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, αυτό ισχύει, το ότι είναι αδιάβλητο, και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει. Δηλαδή είναι αρκετές δεκαετίες τώρα που υπάρχει το σύστημα των πανελλαδικών παλιότερα και πανελληνίων εξετάσεων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι, και αυτό το λέω τώρα συγκρίνοντας και από τα χρόνια που ήμουν εγώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, και ζώντας το τώρα, γιατί έχω τη χαρά να διδάσκω και σε προκτητής φοιτητές που έχουν φρέσκο δηλαδή το σχολείο, ή και ως γονιός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο, βέβαια έχει έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά, θα έλεγα, συνολικά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό το εξετάσεις, το κεντρικό σύστημα. Δηλαδή έχει προσαρμοστεί, αντί το σύστημα της εισαγωγής να προσαρμοστεί πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει προσαρμοστεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, και μιλάω κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αυτό. Πράγμα που έχει επιπτώσει τόσο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς την πίεση που υφίστανται τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι δηλαδή, οδηγώντας πολλές φορές και σε ακραία φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο δομικές παράμετροι, οι οποίες είναι αντικειμενικές πλέον. Το ένα είναι η αύξηση της εντατικοποίησης. Δεν μπορούν, όσοι το ζούμε ή το έχουν ζήσει, βλέπω και γνωστούς μου που έχουν παιδιά στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου, είναι πραγματικά μια εξουθενωτική διαδικασία. Και το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το μαθησιακό αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι και τόσο επιτυχημένο. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά στο πανεπιστήμιο τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν ζητήματα ακόμη και στη στοιχειώδη, ξέρω, έκφραση, ορθογραφία κλπ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι επιτυχημένο, τέλος πάντων, αυτό που παράγει δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Τι θα βλέπατε με την ιδιότητα του καθηγητή κοινωνιολογίας?
1: Εγώ θα έλεγα
0: μια ξεχασμένη επιστήμη πλέον. Για το Λύκειο.
1: Η εξορισμένη. Θα μου επιτρέψετε. Μην το πάρετε ως συντεχνιακή κριτική.
0: Όχι, αλλά είναι ένα παραλληλό εργαλείο για την κατανόηση της πραγματικότητας. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Πάντως, πιάνοντας από αυτό το σχόλιο, θα έλεγα ότι ένα πράγμα είναι ότι πρέπει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να επιστρέψει λίγο στην αποστολή της, η οποία δεν είναι παρά μια εγκύκλιος παιδεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να τελειώνει ένα παιδί το Λύκειο και το μόνο που να γνωρίζει για βασικά ζητήματα που σε διάφορα αντικείμενα, παιδεία, γνώσεις, να είναι είτε προϊόν αποστήθησης ή μη βαθιάς γνώσεις, ή να απουσιάζουν και κάποιες γνώσεις, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να ξανασκεφτούμε όχι το σύστημα εισαγωγής, να ξανασκεφτούμε αυτή τη βαθμίδα. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσα προβλήματα και να έχει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το αποτέλεσμα που παράγει και συγκριτικά με άλλες χώρες δεν είναι κακό.
0: Ωραία, άρα τι θα βλέπετε, κύριε Παρσάνογλου, θα βλέπετε ποιο νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγή, ποιο νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα βλέπετε?
1: Θα έλεγα, ναι, μείωση του βάρους στις εξετάσεις. Τώρα, η εισαγωγή, αυτό θέλει όμως μεγάλο διάλογο, μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα μπορούσε η εισαγωγή να γίνεται σε επίπεδο σχολών, ας πούμε, στα ίδια τα ιδρύματα, έτσι.
0: Ένα χρόνο μετά ή αμέσως μόλις τελειώνει? Υπάρχει δηλαδή μια προπαρασκευή?
1: Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια προπαρασκευή και αμέσως όταν τελειώνουν οι μαθητές και οι μαθήτρες στο Λύκειο. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι εκεί πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των διαδικασιών, πρέπει να διασφαλιστεί δυνατότητα των ιδρυμάτων να το κάνουν αυτό, έτσι. Ως τώρα έχουμε την εμπειρία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Mm-hmm. Ως προς αυτό, mm-hmm. για την εισαγωγή κλπ. Ή να πω και κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρχει ένα είδος, δηλαδή αυτό που λείπει στη χώρα μας είναι το να πρέπει να δοθεί μια αξία σε αυτό που πολλές φορές το έχουμε ονοματίσει εθνικό απολυτήριο κλπ. Μιλώντας κυρίως έχοντας mm-hmm. στο μυαλό μας το μοντέλο το γαλλικό, με τον μπακαλωρεά δηλαδή. Αυτό συνεπάγεται όμως μια συζήτηση πάνω και στο περιεχόμενο της του Λυκείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν, το Λύκειο πραγματικά, και το λέω δηλαδή χωρίς ίχνος υπερβολής, αν υπήρχε homeschooling δεν θα είχαμε καμία απώλεια στις ζωές των παιδιών, πέρα από την κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή ως προς το παραγόμενο, ως προς το παρεχόμενο διδακτικό έργο, δεν είχαμε καμία απολύτως απώλεια, αν δεν πηγαίνα καθόλου στο σχολείο τα παιδιά.
0: Ναι, αφού όλα είναι έξω, είναι στο φροντιστήριο και στα...
1: Εκεί
0: μπαίνει και η ιστορία του μαύρου χρήματος πια, που είναι σαφές.
1: Είναι μια βιομηχανία που υπάρχει γύρω,
0: μια
1: και εδώ θέλει μια συζήτηση ψύχρεμη, σοβαρή και μάλλον μακροπρόθεσμη. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε για να σπεύσουμε να αλλάξουμε το σύστημα και να μεταφερθεί το βάρος όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά να επιμεριστεί ουσιαστικά, ενδεχομένως με τη λογική να μην πέφτει τόσο μεγάλο βάρος της πλάτης των 17χρονων παιδιών, αλλά να είναι μια διαδικασία που επιμερίζεται σε διαφορετικές εξετάσεις, φοβάμαι ότι απλώς θα κάνει πιο επώδυνη τη συνθήκη στις προηγούμενες τάξεις, δηλαδή στην πρώτη και στη δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα το... Το ζήτημα είναι το πώς θα ξεφύγουμε από την εξεταστοκεντρική λογική, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Εντάξει, στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αξιολόγηση, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Είναι αυτό, απλώς ένα άλλο. Χρειάζεται, όλοι λένε ότι χρειάζεται οι μαθητές και οι γονείς που στρεσάρονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρης Παρασάνογλου, καθηγητής συνολογίας στο ΕΚΠΑ. Θα συνεχίσουμε φυσικά να συγκεντρώνουμε απόψεις. Είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των οικογενειών και κυρίως των νέων ανθρώπων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άλλο κορυφαίο ζήτημα. Τα τελευταία 7 χρόνια η κατάσταση έγινε στο σημείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν όμως πρωτοβουλίες. Έρχεται το ελληνικό πάνελ των οικονομολόγων του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να δηλώσει ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι μέρος της λύσης για το στεγαστικό. Κάτι το είχε πενιχθεί. Υπήρχε μια κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση και από τον Κώστα Καρτάλη, πρώην Γενικό Γραμματέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος, είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, υποψήφιο διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουβόπλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η δική σας προσέγγιση για την αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς.
2: Νομίζω ότι η σύνδεση μεταξύ των μέσων μεταφοράς ως οι βασικές υποδομές για την πόλη μας είναι αυτή η οποία μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί, ξέρετε, και αυτό το ζήτημα το πολύ μεγάλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Γιατί οι πόλεις που ενηρυβόμαστε, που είναι οι πόλεις που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, προφανώς είναι πολυθελκτικές, όλοι μετακινούμαστε προς τις πόλεις, αλλά δεν μας χωράνε αυτή τη στιγμή. Δεν μας χωράνε και το βλέπουμε στα ενίκια, στις πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Ναι. Αλλά όπου γίνονται οι σταθμοί με το μετρό, ανεβαίνουν κατακόρυφα τα ενίκια. Άρα ναι, μπορούμε να δούμε ποια είναι η δικιά σας προσέγγιση.
2: Είναι σωστό αυτό, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο η σταθμή του μετρό. Τώρα στην κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν κατοικούνται. Για παράδειγμα, τα Μεσόγεια στην Αθήνα.
0: Πολύ σωστά.
2: Τα Μεσόγεια στην Αθήνα είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, που θα μπορούσαμε να μετακινούμαστε καθημερινά, ώστε εκεί πέρα, αν χτιστούν νέα σπίτια, αν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια στην αγορά, το κόστος δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ, γιατί πολύ σωστά εντοπίζετε ότι αυξάνονται τα ενίκια, γιατί υπάρχει ίδια προσφορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ζήτημα στα ενίκια είναι ζήτημα προσφοράς κυρίως και όχι ζήτημα ζήτησης. Δηλαδή 15 χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε τίποτα, γιατί είχαμε την κρίση και ο οικοδομικός κλάδος ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε από την κρίση. Οπότε για 15 χρόνια δεν χτίσαμε σχεδόν τίποτα. Άρα οι περιοχές αυτές που πράγματι συνδέθηκαν με το μετρό παρέμειναν ωστόσο με την ίδια προσφορά σε σπίτια. Οπότε μαζί με τα προγράμματα των τελευταίων ετών και μαζί με την σχετική αύξηση που είχαμε στο εισόδημα, είδαμε και την αύξηση στην ζήτηση για σπίτια. Οπότε το πώς συνδέονται οι πόλεις στην περιφέρεια με το κέντρο είναι βασικό σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε.
0: Παλιά το λέγαμε και αποκέντρωση στα χρόνια του Πασόκ.
2: Πολύ σωστό, το λέγαμε αποκέντρωση. Ενδεχομένως η λέξη αποκέντρωση είναι σωστό. Γιατί
0: Πασόκ, για αρχή των πάντων.
2: Αποκέντρωση. Η δεκαετία του 80 βέβαια είχαμε και μια συνέχεια αστιφιλίας και.
0: Ναι, εννοείται. Όλοι ήρθαν στο κέντρο.
2: Προς το κέντρο.
0: Δεν όλοι μιλούσαν για αποκέντρωση, συνέβαινε το αντίθετο.
2: Πράγματι, πρέπει να σκεφτούμε την αποκέντρωση σε δύο όρους. Το πρώτο είναι, όπως πολύ σωστά είπαμε, προς τα προάστια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες πόλεις στην Ευρώπη, οι περισσότεροι άνθρωποι κάτοικοι στο Βερολίνο ζουν έξω από το Βερολίνο, δεν ζουν μέσα στην πόλη. Γιατί όμως ζουν έξω από το Βερολίνο? Γιατί μπορούν να βρεθούν στην Αλεξάνδερπλατ, στο κέντρο, μέσα σε 15-20 λεπτά, γιατί το δίκτυο που μεταφέρει έχει πολύ καλή συχνότητα, δεν χαλάει, δεν σταματάνε οι σειρμοί του μετρό και είναι πάρα πολύ ασφαλής. Οπότε το πρώτο στοιχείο για την αποκέντρωση είναι μέσα στις ίδιες τις πόλεις οι μετακινήσεις, οι ασφαλείς προς το κέντρο και οι συνεπείς μετακινήσεις. Και το δεύτερο είναι αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά, αποκέντρωση προς όλη την επικράτεια, στην οποία όμως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κίνητρα για να πάρει να ζήσει κανείς στην επαρχία. Δηλαδή οι πόλεις μας έχουν ερημώσει, τα μεγάλα αστικά κέντρα σε κάθε περιοχή είναι αυτά που έχουν τις δουλειές. Και το βλέπουμε και διοικητικά, δηλαδή οι δομές του κράτους, η περιφέρεια, ακριβώς συγκεντρώνονται σε μία πόλη. Δεν υπάρχει αυτή η διάσπαση με την οποία, δηλαδή, αν θέλεις να βρεθείς στην εφορία, θα πρέπει να πας σε μία συγκεκριμένη πόλη, ακόμα και αν είσαι στην επαρχία. Με αυτό τον τρόπο και με αυτό το σχεδιασμό, ούτε το ένα πλάνο μπορεί να πετύχει, ούτε το άλλο.
0: Ναι, είναι σαφές. Άρα το ζήτημα είναι ο σχεδιασμός, με άλλα λόγια.
2: Είναι ο σχεδιασμός
0: να υπάρξει.
2: Σωστά. Και το δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά δυστυχώς στην προηγουμένη περίπτωση, είναι ότι οι υποδομές παίρνουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ νωρίς τι πόλεις θέλουμε το 2030. Θα πρέπει να τις είχαμε σκεφτεί ήδη. Πού θέλαμε να είναι το μετρό? Εδώ, για παράδειγμα, η γραμμή 4 του μετρό άκουσα πάλι ότι θα καθυστερήσει και πλέον. Σωστά. Οπότε έχουμε πολύ συχνά καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, μέσα στην κρίση τώρα ήταν ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Το 2010 έπρεπε να είχε παραδοθεί η Κορίνθου Πατρών, η οποία παραδόθηκε το 2015-2016 με συνεχείς στον παρασυγχωρούχο νέες συμβάσεις, ανανέωση. Έχουμε ένα δομικό πρόβλημα στις υποδομές, το οποίο δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε, και ας μην κρυβόμαστε. Μέσα στις υποδομές υπάρχουν και περιθώρια συμβάσεων οι οποίοι ωφελούν τη μία ή την άλλη πλευρά. Οπότε και αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση. Πώς γίνονται οι διαγωνισμοί, πώς γίνονται τα έργα. Είναι όλα μια εξίσωση η οποία μας πηγαίνει πίσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ.
0: Κωνσταντίνος Σαραβάκος. 11:30 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα, τίτλοι των ειδήσεων με Τεθνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλά πάλι επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή την Πασκάη 100,3 2 10 48 0 0 170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μείνετε συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο καλεσμένο στο στούντιο ο Κώστας Παπαγεωργίου ηθοποιός, stand-up comedian, θεατρικός συγγραφέας ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής η φωνή του Παναθηναϊκού κειμενογράφος και σκηνοθέτης θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 11 και 32 πρώτα λεπτά. Σχόλια ακροάτων. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει με την εγκληματικότητα στα Κρήτη να μας απασχολεί ξανά. Θεωρώ προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να προχωρήσει δραστικά στην αξιολόγηση αστυνομικών, ειδικά στις μικρές κλειστές κοινωνίες επαρχίες με τις αμέτρες συγγένειες και κουμπαριές. Η εντοπιότητα των αστυνομικών νομίζω ότι βοηθάει πολύ την κατάσταση. Προσωπική μου γνώμη, η μετάθεση έμπειρου προσωπικού από την υπηρετική Ελλάδα στην ουσιωτική και το αντίστροφο, γράφει Γιώργος Καραπουλάκης. Δεν ξέρουμε πόσο εφικτό είναι αυτό να συμβεί. Μήνυματα ακροατών. Η Πινελόπη προτείνω να ακούσουμε το «Μια βροχή θα μας σώσει» του Κώστα Δουρνά. Ήταν καλεσμένος την περασμένη εβδομάδα Κώστα Δουρνάς του Δημήτρη Γιατσόγλου εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Έχει περάσει η βροχή. Η Μαργαρίτα περιμένει να ακούσει την κυρία Παρέα Τριβίζα. Είμαστε σε συζητήσεις μαζί με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αυτό θα γίνει, ελπίζουμε, τουλάχιστον τηλεφωνικά. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά με την εφημερίδα Καθημερινή. Μια ξεχωριστή έκδοση από την εφημερίδα, η οποία, κυρίες και κύριοι, υπερθυμίζει τα συνταρακτικά γεγονότα της 20 Μαΐου 1941, όταν στον ουρανό της Κρήτης εμφανίστηκαν τα πρώτα γερμανικά αεροπλάνα, από τα οποία άρχισαν να πέφτουν Γερμανία αλλά και εξουσιοδοτητές. Ήταν, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα στιγμιότυπα μιας μεγάλης σύγκρουσης. Το μοναδικό τμήμα του ελληνικού εδάφους παρέμενε μέχρι ώρας, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ελεύθερο. Και έτσι ξεκινούσε η μάχη της Κρήτης που κράτησε 2 μήνες, μια συγκλονιστική μάχη, στην οποία συμμετείχαν οι γυραιότεροι, οι γυναίκες και τα παιδιά, μια και την ημεραρχία των Κρητών ήταν στο αλβανικό μέτωπο και μόνο μια ομάδα ευέλπιδων, παρακούοντας εντολές και σωστά, κατέβηκε και πέρασε τον Ισθμό, απέφυγε τα Στούκας και πέρασε από την Πελοπόννησο στην Κρήτη και ενώθηκαν εκεί οι δυνάμεις. Οι κριτικοί έδωσαν αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, χωρίς όπλα. Είχαν μόνο αυτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είχαν ούτε στολές, διότι το μεταξικό καθεστώς είχε αρνηθεί να οπλίσει τους κριτικούς και να δώσει στολές για τον εξής λόγο, ότι φόβονταν την εξέγερση. Και επίσης υπήρχαν αλλεπάλληλα λάθη των Βρετανών που δεν φύλαξαν σωστά τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να χαθεί η Κρήτη. Νόμιζαν οι Βρετανοί ότι η μάχη θα δοθεί στην θάλασσα. Αλλά έγινε η πρώτη αεραπόβαση, η οποία είχε οδυνηρές συνέπειες για τους Γερμανούς, συνέπειες βέβαια τις οποίες πλήρωσαν συνέχεια οι κάτοικοι της Κρήτης με πολύ φρικτό τρόπο. Όμως την πρώτη νύχτα οι Ναζί πίστευαν, που συνεδρίαζαν στην Αθήνα λαμβάνοντας τα πρώτα δεδομένα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ότι είχαν χάσει τον πόλεμο, τη μάχη αυτή. Αλλά δυστυχώς στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετά λάθη. Έβρεξε σήμερα, έχει ξεκινήσει όμως και αντιπυρική περίοδος. Ο κ. Ηλίας Τζιρίδης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΕΒΕ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Τζιρίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόλουλε.
0: Λοιπόν, στην βορειοανατολική Αττική, βέβαια, συνεχίζουν να καθαρίζουν με αργούς ρυθμούς τα χωράφια, γιατί περιμένουν ότι θα ανθίσουν ξανά τα αγριόχορτα. Οπότε όλοι βλέπουν δεν έχει νόημα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Πρέπει να δούμε λίγο και τις καιρικές συνθήκες και γι' αυτό με το νέο νομοσχέδιο της Ενεργικής Μάχης, σοφά, το Υπουργείο επέλεξε να κλιμακωθεί η διαδικασία αυτή. Εγώ να σας πω παράδειγμα, κατάγομαι από τα Καλάβρητα. Στα Καλάβρητα αυτή τη στιγμή είναι όλα πράσινα.
0: Για κατά πράγμα, προφανώς.
1: Δεν έχει κανένα νόημα να καθαρίσει αυτή τη στιγμή, ενώ σε ένα μήνα θα ξαναβγούν τα χόρτα. Επομένως, καλώς έγινε αυτή η ρυθμίση, προκειμένου να σε διαφορετικές περιοχές να υπάρχει μια ευελιξία στο πότε θα γίνει αυτή η εργασία, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τάση της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι ο στόχος, δεν είναι το πρόστιμο, είναι να αποφευθεί η καταστροφή.
1: Και το θέμα είναι να προσαρμοστούμε στις ανάγκες κάθε περιοχής, γιατί ξέρετε, διαφορετικά στην Κρήτη, όπως προαναφέρατε, ναι, στην Κρήτη, διαφορετικά στη Φλόρινα, που ακόμα τα βουνά έχουν χιόνια, Δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρισμό οικοπαίδων όταν σε κάποιες περιοχές, σαν ορεινά, υπάρχουν ακόμα υπολείμματα χιονιού.
0: Και επίσης δεν είναι όλα οικόπεδα στην πραγματικότητα συχνά. Είναι απροσδιόριστες περιοχές που δυστυχώς ορισμένες παραμένουν ακαθάριστες. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάντως για πρώτη φορά την θεσμοθέτηση διαδικασιών αποτίμησης των πυρκαγιών και της αντικειμενικής περιόδου, ώστε να συλλέγονται δεδομένα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι, κύριε Τζηρίτη?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το σημείο της αξιολόγησης των μεγάλων περιστατικών. Έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας αξιολόγηση μεγάλων περιστατικών. Θα παράγονται διδάγματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον μηχανισμό στο μέλλον με βάση την πρώτη εμπειρία. Θα σας πω το παράδειγμα της πυρκαγιάς της Ανατολικής Αττικής. Η ίδια πυρκαγιά με το ίδιο περίπου μοτίβο ήταν το 2009. Δεν υπήρχε όμως καμία αξιολόγηση του τι έγινε το 2009, ποια υπήρχαν τα πια κενά, υπήρχαν ποιες παραλήψεις, ώστε να μην έχουμε παρόμοια καταστροφή μετά από κάποια χρόνια ακριβώς. Και να φτάσει φωτιά μέχρι το χαλάνδρι. Κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν αυτά τα απορίσματα δημόσια διαθέσιμα και μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση και να δει τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και το τι προτάσεις υπάρχουν προκειμένου να βελτιωθεί ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος. Και να σημειώσω εδώ ότι η πρόθεση είναι να παράγονται διδάγματα για να βελτιώνεται ο μηχανισμός, όχι για να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εδώ φοβόμαστε τον όρο αξιολόγηση και παραγωγή διδαγμάτων, γιατί κάποιοι θεωρούν, και ορθώς ίσως με την εμπειρία που υπάρχει, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα μοχλό τιμωρίας τους και όχι ένα εφαλτήριο ώστε να γίνουν καλύτεροι.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχει αυτή η ανησυχία. Μπορούμε να δούμε και ένα άλλο ζήτημα, αυτό της προδιαγεγραμμένης καύσης. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται και πού?
1: Προδιαγεγραμμένη καύση είναι ουσιαστικά η ελεγχόμενη χρήση φωτιάς για να μειώσουμε την καύση μύλη, και μπορεί να γίνει το χειμώνα ως ένα εργαλείο πρόληψης. Είναι ένας διαμέθος πρόληψης η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία 20-25 χρόνια στην Ευρώπη, σε πολλές μεσογειακές χώρες, με σκοπό τη μείωση καύση μυσίδης και έτσι να έχουμε πυρκαγιές χαμηλότερης έντασης το καλοκαίρι και ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός να μπορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να διαχειριστεί δασικές πυρκαγιές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα συνέδριο όπου είχαν παρόντες και καταλανοί συνάδελφοι, οι οποίοι μας έλεγαν ότι έχουν καταφέρει να μειώσουν σε δραματικό βαθμό τις ανεξέλεγκτες βοσκοφωτιές στα Πυρηναία Όρη. Είχαν βοσκούς οι οποίοι τους έβαζαν φωτιά για να συντηρήσουν τα βοσκοτόπια. Με την προδιαγεγραμμένη καύση πλέον αυτό γίνεται οργανωμένα με τις κρατικές αρχές, με σχέδιο, με μελέτη. Και έτσι και οι βοσκοί ικανοποιούνται, γιατί συντηρούνται οι βοσκοτόπια και έτσι μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους με τα ζώα τους. Αλλά και οι πυροσβέστες ησύχασαν, γιατί δεν έχουν ανθρώπους να πηγαίνουν όποτε θέλουν.
0: Ανεξέλεγκτα.
1: Άρα εδώ βλέπετε ένα όφελος προδιαγεγραμμένης καύσης, το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή στα Πυρηναία. Και τα Πυρηναία, πιστέψτε με, επειδή έχω επισκεφθεί την περιοχή, μοιάζουν με πάρα πολλές περιοχές της δυτικής μας χώρας και στο ανάγλυφο και στη βλάστηση, αλλά και στη δραστηριότητα των κατοίκων εκεί, αλλά και στη χρήση της φωτιάς για λόγους διαχείρισης.
0: Είναι να δούμε πώς και αν μπορεί να εφαρμοστεί με αυτό στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί. Το ζήτημα είναι ότι εκκρεμεί μια κοινή υπουργική αποφασία με βάση τον νέο νόμο, η οποία θα θέσει τις προδιαγραφές, τα κριτήρια, ώστε αυτή η προσπάθεια να γίνει με σωστό τρόπο, με επιστημονικά κριτήρια. Το πρόβλημα της εφαρμογής νομοθεσίας στη χώρα μας δεν είναι ότι αν έχουμε καλή ή κακή νομοθεσία. Πολλές φορές η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή. Το πρόβλημα είναι ότι χωλαίνουμε στην εφαρμοσιμότητα

0: άλλη όμως έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κινείται σε καλή βάση, θεσπίζει πράγματα τα οποία αν τα εφαρμόσουμε θα δούμε πολύ θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια στη διαχείριση των σκούπων πυρκαγιών, γιατί χτυπάνε ουσιαστικά στην αλλαγή της κουλτούρας του μηχανισμού. Το πρόβλημα τόσα χρόνια, και το λέμε και στην εκπομπή σας πολλά χρόνια ως ΒΕΦΕΛΑΣ, είναι να αλλάξει επιτέλους η κουλτούρα αντιμετώπισης των σκούπων πυρκαγιών. Για πρώτη φορά ένα νομοσχέδιο πάει ουσιαστικά να ταράξει τα νερά στην αλλαγή της κουλτούρας. Για παράδειγμα, αναβαθμίζει την πυροσβεστική ακαδημία. Που αυτό σημαίνει ότι όταν θα γίνει η πυροσβεστική ακαδημία ΑΕΗ, θα βγουν και άλλα μαθήματα μέσα και άλλοι άνθρωποι, θα ανοίξει το εκπαιδευτικό κομμάτι.
1: Βέβαια, είναι απαραίτητο, δεν γίνεται διαφορά.
0: Θα αναβαθμιστεί η εκπαίδευση των πυροσβεστών, η οποία είναι άκρως απαραίτητη, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές, όπου ένας πυροσβεστής, ο οποίος φοιτά αυτή τη στιγμή στην πυροσβεστική ακαδημία, κάνει δύο μαθήματα δασικών πυρκαγιών σε όλες τις σπουδές, που είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, να μπουν νέα προγράμματα σπουδών, να μπουν και άλλοι επιστήμονες μέσα, να έρθουν και άνθρωποι του εξωτερικού, να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, γιατί ξέρετε, η εκπαίδευση είναι που αλλάζει την κουλτούρα αντιμετώπισης πολλών φυσικών καταστροφών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Μάθε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ηλία Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΒΕΦΕΛΑΣ. Ακούτε τη στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Και πάμε στην επισκόπηση τύπου με ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Εφημερίδα TAS, η Οδύσσια του Τσίπρα συνεχίζεται. Ο Γιώργος Πασάς.
2: Για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Με ένα σποτάκι δύο νεαρών στις κερκίδες ενός γεμάτου ποδοσφαιρικού σταδίου, που φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, αποκαλύφθηκε η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος Τσίπρα, την οποία κρατούσε ο ίδιος ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Την ίδρυση του κόμματος, πάντως, ο Τσίπρας την προετοίμαζε εδώ και μήνες με τη χαρακτηριστική μεθοδική σχολαστικότητά του, αφού του στις αρχές Οκτωβρίου παρετήθηκε ευνηδιαστικά από τη βουλευτική του έδρα και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, το τελευταίο διάστημα ο 59χρονος Τσίπρας ίδρυσε ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με ζητήματα του μέλλοντος και κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, το οποίο όχι μόνο έγινε γρήγορα best-seller στην Ελλάδα, αλλά επίσης άνοιξε το δρόμο για την πολιτική του επιστροφή, στείλοντας μήνυμα πως είμαι πολύ νέος για να αποσυρθώ. Με το νέο του κόμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός επιδιώκει να ενώσει τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στον αγώνα κατά της κυβέρνησης της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, που κυβερνάει και σχεδόν 7 χρόνια, θέλει επίσης να ενώσει και τον κεντροαριστερό χώρο, ο οποίος είναι σήμερα άκρος και κατακαιρματισμένος στη χώρα. Θα πετύχει ο Τσίπρας την επιστροφή του? Η απήχηση για το νέο κόμμα έχει πάντως αυξηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, αναφέρει τέλος η Tageszeitung. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΑΛΚΟ, το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον Τσίπρα και το κόμμα του. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται πλέον να ποντάρει στο μπλε χρώμα αντί για το ροζ, το χρώμα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να τους ενοχλεί καθόλου. Απομένει μόνο το ερώτημα του πώς θα ονομάζεται το νέο κόμμα του, κάτι που θα αποκαλυφθεί στις 26 Μαΐου. Η αυστριακή Kronenzeitung αναφέρεται από την πλευρά της στην κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό, όπως διατυπώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum. Τα τέσσερα κράτη της Μεσογείου προειδοποιούν πως θα μπορούσε να ξεσπάσει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και οι χώρες θέλουν τώρα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο ζήτημα της μετανάστευσης. Σε κοινή δήλωσή τους επεσήμαναν την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις κεντρικούς τομείς: τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, την παροχή βοήθειας προς τον πληγέντα πληθυσμό επιτόπου, την εφαρμογή του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις τέσσερις μεσογειακές χώρες, η στενότερη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, η ενίσχυση της καταπολέμησης των διακινητών και των εμπόρων ανθρώπων, καθώς και η πιθανή ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταστάσεις κρίσης και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συνεχίζει η Kronenzeitung. Για τον συντονισμό εθνικών μέτρων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζη σκοπεύει να προσκαλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα σε συνάντηση στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Πρόκειται για κράτη που θεωρούνται ιδιαιτέρως επιβαρημένα από τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιώργος Πασάς, ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στιγμή ότι Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να δούμε πως διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το sky.gr.
3: Βασίλη,

0: Το πρώτο μας θέμα στο sky.gr αυτή την ώρα είναι ο JD Vance, ο οποίος κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Έχουμε δηλαδή πλήρη ανατροπή σε σχέση με όλα όσα κουβεντιάζαμε μέχρι και χθες, μέχρι και πριν λίγες ώρες, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ουρανίου στη Ρωσία, όπως διευκρινίζει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να πούμε, Βασίλη, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε βεβαίως όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή στο sky.gr, στο live blog μας. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για τα πάντα. Από εκεί και ύστερα είχαμε και την συνάντηση σήμερα στο Πεκίνο μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαδιμίρ Πούτιν, και του Κινέζου ομολογού του Xi Jinping. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την κατηδίαν συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, και ο Ρώσος Πρόεδρος στο Πεκίνο, αναλυτικά, βεβαίως έχουμε και σχετικό βίντεο από την άφηξη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα και στη συνάντηση του με τον Xi Jinping στο sky.gr, όλα όσα ανέφεραν μεταξύ τους και τα τρία πράγματα που ζήτησε η Ρωσία από την Κίνα μπορείτε να δείτε, και αυτά στο sky.gr. Τώρα, πολύ γρήγορα στα της εγχώριας επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για την ακρίβεια, είχαμε κυρίως στα νότια προάστια εκείνη την έντονη μυρωδιά από αέριο που προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και οι αρχές, και η πυροσβεστική και το λιμενικό ακόμα. Δεν λύθηκε το μυστήριο, δεν φαίνεται να λύνεται το μυστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως εξαφανίστηκε η μυρωδιά. Την έχουμε και αυτή την είδηση στο sky.gr. Μπορείτε να τη δείτε, κυρίες και κύριοι. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Η City Geller, η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth. Και έτσι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από το πρωτάθλημα της Premier League. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Και πρόσφατα έγινε η αναφορά από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ενώπιον Donald Trump για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρχισαν όλοι να αναζητούν ποιος είναι ο Θουκυδίδης και ποια είναι η παγίδα του. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Χάρβαρντ και από τις σημαντικότερες φωνές στα ζητήματα διεθνούς ασφάλισης, επινόησε τον όρο παγίδα του Θουκυδίδη για να περιγράψει ακριβώς αυτή την θανάσιμη δυναμική. Και αυτό το πολύ συζητημένο του best-seller, το οποίο κυκλοφορεί από το 2017, η παγίδα του Θουκυδίδη. Σε τροχιά πολέμου μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να την αποφύγουν. Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Εσείς κρατήστε την παγίδα του Θουκυδίδη την Κυριακή με την Καθημερινή για να εξασφαλίσει το βιβλίο του Γκρέιχαμ Άλισον. Είναι συγκλονιστικό. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάιμι Χριστιναβίδη.
2: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά τη διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα. Αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις προφανώς πολεμικές.
3: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
2: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot πάση περιπτώσει φεύγουν από την Κάρπαθο. Yeah. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ, Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
3: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
3: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
2: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς να δοθεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί τα τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
3: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
2: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι η ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει. Και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία. Γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αντιεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
1: Άλεξ Παπαχιάλας, διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, για τις κινήσεις της Τουρκίας και το λόγο παίρνει ο Κωνσταντίνος Φίλης.
4: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
3: Ο άλλος εταίρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
4: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκάτοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
3: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
4: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επί Τραμπ είναι απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ο ίδιος ο Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν, γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
3: την
4: ενέργεια.
3: Βρήκε άλοθη σε αυτούς.
4: Βρήκε ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις σουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση να κινηθεί εναντίον του Ιράν, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Απλώς το πρόβλημα ποιο είναι? Η στρατιωτική δράση επί 35 μέρες είδαμε ότι δεν λειτουργήσε, δεν ανατράπηκε το καθεστώς, δεν έλεγξε τα πυρηνικά, δεν κατάφερε να καταστρέψει το βαλιστικό πρόγραμμα. Αν επαναλάβει την ίδια δράση, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Αν πάει σε κάτι σημαντικότερο, κάτι βαθύτερο, κινδυνεύει εκεί πέρα, αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος και για τις ανθρώπινες ζωές και για την παγκόσμια οικονομία. Ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην μπορεί να επομιστεί, δεδομένου ότι σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
1: Ο Κωνσταντίνος Φίλης και στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η δίκη για την οικογένεια που δηλητηριάστηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ρεπορτάζ Μαρία Ρίγουτς.
5: Ο πόνος του Γιλμάς Μποτσέκ είναι μεγάλος. Έχασε το γιο του, την ύφη του και τα δύο μικρά του εγγόνια, τον Κατήρ και τη Μασάλα.
6: Η
5: οικογένειά του, τα παιδιά του ήταν τα πάντα γι' αυτόν. Ήταν ευτυχισμένη, μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Το Νοέμβριο του 2025 οι διακοπές του στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκαν σε τραγωδία. Η οικογένεια από το Αμβούργο έκανε check-in σε αυτό το ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ. Λίγες μόνο μέρες αργότερα και οι τέσσερις πέθαναν. Μετά από μία μέρα περιήγη στα αξιοθέατα, η οικογένεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ναυτία και αιμετό. Αρχικά οι γιατροί υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας έδειξαν αργότερα κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εκτέθηκαν σε ένα εξαιρετικά τοξικό αέριο, τη φωσφίνη, που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της απεντόμωσης στο ξενοδοχείο. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να είναι θανατηφόρο ακόμα και σε μικρή συγκέντρωση. Το φωσφορούχο αλουμίνιο είναι ένα από τα πιο τοξικά γεωργικά φυτοφάρμακα. Είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται σε αποθήκες, πλοία, σηλώσει τυρών για την καταπολέμηση τροκτικών και άλλων παρασίτων. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άδεια ή έγκριση για τη χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο όπου ζουν άνθρωποι. Αυτό είναι παράνομο. Τώρα οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ζητούν ποινές κάθειρξης έως και 22 χρόνια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας για τους περισσότερους από τους 6 κατηγορουμένους. Συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και δύο στελεχών της εταιρείας απεντόμωσης, η οποία σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές λειτουργούσε χωρίς έγκυρη άδεια. Ο Γιλμάς Μποτσέκ και άλλοι συγγενείς ταξίδεψαν από τη Γερμανία για να παραστούν στην ακροματική διαδικασία και να απαιτήσουν απαντήσεις. Η ελπίδα μας είναι οι κατηγορούμενοι να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Εκτός αυτού όμως θέλουμε να αποτελέσει προηγούμενο. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
3: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
4: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συντρόφιες και σύντροφοι, καλημέρα.
0: Ακούτε Sky 89 και 4, είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, έχει 19 ο Μάιος, το σωτήριον πλην ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε, γιορτάζει κόσμος, γιορτάζει ο Πατρίκιος, γιορτάζει ο Θεόγνωστος, ο Θεόκτιστος, γιορτάζει η Μαγδαληνή και ο Μένανδρος, α, γιορτάζει και η Μαριλένα. Ωρε κόσμος, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, να έχετε πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρείτε. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Και είναι και η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Σπουδαία μέρα, σπουδαία μέρα.
2: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
0: Να είστε καλά πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα.
3: Εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, καλημέρα στην Ακράτα στο Διακοπτό, στο Κιάτο το Ξυλόκαστρο, στο Δερβαίνι, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Ναι, ναι, μου υπενθυμίζουν, καλημέρα, εννοείται, το Μεσολόγγι απέναντι, βέβαια, καλημέρα σας πατρίδα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Εύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την πανέμορφη. Πάντα από καρδιάς η καλημέρα που φεύγει από τα μικρόφωνά μας, εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση και σήμερα του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου, τους αρχοντοκομμουνιστές, καλημέρα σας.
4: Όπως και να είναι, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι όσο θα είμαστε εμείς, αυτοί που θα θελήσουν να κάνουν επενδύσεις, θα ξέρουν ότι θα τους γίνει κόλαση. Κόλαση θα έχουν. Όσο θα είμαστε εμείς, δεν θα περάσουν καλά και να φροντίσουν να το πάρουν σοβαρά υπόψη. Δεν θα αφήσουμε μία πόλη να θυσιαστεί.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι και το This is Patra. Ε, γεκά βέβαια, άλλη μόνο. Καλημέρα στο 18300, το ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη 261-0205-205, στο 18300 το πενταψήφι φυσικά και στα τάμπλετ και κινητά υπάρχει η εφαρμογή, παιδιά, πολύ πρακτική, πάρα πολύ καλή για να βρείτε το οχήμα που θα σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού της πόλεως των πατρών, της Αγίας πόλεως των πατρών. Το νου σας στον δρόμο δεν τρέχουμε, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα στους ταξιτζίδες απανταχού. Καλημέρα στους ταξιτζίδες του 18300. Το νου σας, παιδιά, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Και επειδή είμαστε στα των αυτοκινήτων, οχημάτων και καύσιμα και τα λοιπά και τα ρέστα που λένε και στο χωριό μου, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου δεξιά, με σήμα ΕΚΟ, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Μπαίνουν όλα τα οχήματα μέσα, όλα όμως. Βάζουμε καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει πολύ καλή τιμή αυτή την δύσκολη ώρα στην αγορά και έχει αντλίες ελεγμένες, φραγισμένες, πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο μέσα. Οι προστατεύουν την τσέπη τους, προστατεύουν την τσέπη τους οι επαγγελματίες, προστατεύουν και τη δικιά μας και θα το δείτε και στο δίκτυο. Μόλις πληρώσετε, θα δείτε ότι όλοι, ό,τι πληρώσατε έπεσε μέσα στο ρεζερβουάρ. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλαύκου δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
5: Έρχεται λοιπόν η κόρη σας και ένα νόμιμο μετανάστη σας τον παρουσιάζει για σύντροφο της ζωής της, για γαμπρό σας. Θα τον δεχόσασταν?
6: Κοιτάξτε, σίγουρα θέλω να είναι από την Ελλάδα.
5: Ίσως και διαφορετικού θρησκεύματος, για να σας εντριγκάρω λίγο
6: περισσότερο. Σίγουρα θα ήθελα να είναι. Όχι, κοιτάξτε, στη θρησκεία, θρησκευτικός γάμος, να είναι χριστιανός ορθόδοξος, αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλω, όπως θέλω και να είναι Έλληνας. Από εκεί και πέρα, λένε παπούτσια από τον τόπο σου, και ας είναι μπαλωμένο. Οπότε, αλλά είναι πολύ νωρίς αυτή να γίνει συζήτηση.
5: Δηλαδή προτιμάτε τον πελωμένο παπούτσι παρά τον άλλο τόπο.
6: Ναι, από τον τόπο μου, από τον τόπο μου, από την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ας έρθει εκείνη η ώρα που δεν πιστεύω ότι θα γίνει, εννοώ κάτι τέτοιο. Ωστόσο, να το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Η ερώτηση του εκατομμυρίου στην στη συντρόφισσα την Λατινοπούλου. Η ερώτηση εκατομμυρίου, άμα θα φέρει η κόρη σας που δεν έχει γυναίκα ακόμα, όταν θα αποκτήσει και έχει κόρη, το γίνεται και το ανάποδο. Άμα είναι και γιος, μπορεί να φέρει μετανάστρια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν θα φέρει γαμπρό μετανάστη, Παναγία μου. Επειδή είναι βίντεο, πολλές φορές τα βίντεο που παίρνουμε τον ήχο στερούνται έτσι ποιότητας αντίληψης, διότι πρέπει να βλέπεις και τη φάτσα την ώρα που της έκανε την ερώτηση, παιδιά. Είχε κυτρινήσει, είχε πανιάσει. Ναι, ναι, είχε πανιάσει. Μιλάμε, έκανε και zoom ο καμεραμάν, ο σκηνοθέτης εκεί, έκανε zoom στο πρόσωπό της. Είχε γίνει κίτρινη. Τι της είπε, ρε, απέναντι? Τι της είπε, άμα κόρη σου φέρει γαμπρό μετανάστη? Και μάλιστα πριν από τον ήχο που ακούσατε, είπε νόμιμος ή παράνομος. Εσένα, μα ο Μάριος σου φέρει μετανάστρια, τι θα πεις? Εσένα το λέω. Όχι. Α, έχουμε και άλλους εδώ μέσα. Δεν είναι μόνο η Αφροδίτη. Βουά, τι γίνεται, τι σήματα κάνει? Κωνσταντίνος Γύρης, ρύθμιση ήχου, ραδιοσκηνοθεσία. Έφεδρος γέροντας ετοιμοπόλεμος.
3: Γιατί εδώ βλέπω ότι είμαστε ηλικιωμένοι.
0: Ταμτούμ, παιδιά, για στιγμές χαλάρωσης είναι η πρότασή μας. Για καφέ, φαγητό, ποτό από πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στην παραλία του Ακτέου, εκεί στην καθαρή θάλασσα, στην Καβάτζα, εκεί στη γωνία, μετά το γεφυράκι. Προσιτή πολυτέλεια το Ταμτούμ. Κάντε και κανένα τραπέζι εκεί, να μείνει αξέχαστο στους φίλους σας. Εμπειρία ποιότητας και καλή ζωή στο Ταμτούμ είναι η πρότασή μας.
7: Έχετε υπογράψει την Κυριακή?
8: Βεβαίως.
7: Την έχετε διαβάσει?
8: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα. Διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Μάλιστα. Η κυρία Δελιβάνη υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος της Καρισιανού χωρίς να τη διαβάσει, διότι έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν έχει ακούσει που λένε την υπογραφή σου και την βάζεις, προσέχεις που τη... μάλιστα. Έλα, εντάξει τώρα. Ποια υπογραφή είναι, τι έγινε? Κάρνα, παιδιά, η πρότασή μας. Για να αγοράσετε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, πολύ καλές τιμές, δυνατές προσφορές, ένα κατάστημα της μεγάλης πατρινής εταιρείας είναι δίπλα σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαίτικα και στο Ρίο.
9: Με τον κύριο Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
10: Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν γίνεται. Και έχουμε πει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
11: Φανώς. Και ο κύριος Τσίπρας και ο...
10: Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι θέλουν να συμμετέχουν στην προοδευτική διακυβέρνηση και έχουν προτάσεις που ακριβώς μιλάνε για αναδιανομή, πολλές φορές έχουμε έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι αν εμείς πούμε το εξής, εμείς δεν συζητάμε κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν, τότε και η Νέα Δημοκρατία θα πει δεν υπάρχει προοδευτική. Θα μπλέξουμε με αυτούς. Δώστε τη δυνατότητα σε εμάς για αυτοδυναμία. Αυτό θέλουμε.
0: Λοιπόν, Κορίνθου 23, παιδιά, είναι η Μελένια. Είναι το νέο στέκι της Μελένιας που έρχεται από το παρελθόν, από την Ηφαίστου, αγαπημένη Μελένια. Λίγο πριν την Αγία Σοφία είναι Κορίνθου δεξιά, ανανεωμένη και πάντα γευστική. Σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια λαδερά, ψητά της ώρας. Τα απολαμβάνετε είτε επί τόπου στο νέο της χώρο, είτε στο σπίτι σε πακέτο, είτε μέσα από τις πλατφόρμες Box ή Food Vault. Γράψτε και το τηλέφωνο, τηλεφωνείτε, παραγγέλνετε. Το μενού είναι στο Facebook, στο διαδίκτυο. Τηλεφωνείτε, παραγγέλνετε. Ο Δημήτρης τα φτιάχνει. Περνάτε, τα παίρνετε από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα. Σε δύο ώρες δηλαδή. 2611-911-822. Το ξαναλέω. 2611-911-822. Η Μελένια είναι η πρότασή μας για τη θεραπεία της πείνας σας. Κορίνθου 23, πριν από την Αγία Σοφία. Επειδή χτες τα άκουσα και θα συνεχίσω να το κάνω στην τοπική ελληνική αστυνομία, γιατί η κατάσταση με τους Ρωμά έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από τούτα τα μικρόφωνα το έχω πει πάρα πολλές φορές, τίνει να γίνει ανεξέλεγκτη στην πόλη μας και να δημιουργηθούν γκέτο δεξιά και αριστερά σε γειτονιές της Πάτρας και σε λίγο να έχουμε επεισόδια σαν και αυτό που έγινε με τη γυναίκα στην Εγγλικάδα που πήγε στο νεκροταφείο η γυναίκα να ανάψει το καντιλάκι και στη διαδρομή έκανε μια στάση να βγάλει μια φωτογραφία και της την πέσανε, την αρχίσανε στις κλωτσές τα ανήλικα τα Ρωμά και την πετάξανε κάτω και της πήρανε την τσάντα και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κόσμος και κοσμάκης εκεί. Από αυτές τις περιοχές μέχρι και το καρακέντρο της Πάτρας, εκεί μπροστά στο θέατρο Απόλλωνας, δύο τετράγωνα από την Ερμού, την καλημέρα μου στην Ελλάς στην Ερμού, δύο τετράγωνα από το γραφείο του στρατηγού, του αρχιεάρχη, του διοικητή της ασφάλειας, όλων αυτών με, με τα κλαδάκια στα καπέλα, οι οποίοι κάνουν και καλή δουλειά, γιατί να τα λέμε όλα, έχει ήδη εξαρθρωθεί από χτες μια εγκληματική οργάνωση. Ψάχνουν πολλούς, έχουν πιάσει δύο, ψάχνουν κατά τρία ή τέσσερις ακόμα που είχαν λυσάξει και μας είχαν ρημάξει τα σπίτια και είχαν αποκομίσει πάρα πολλά λεφτά από τις διαρρήξεις και βρίσκονται πλέον στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά να τα λέμε είναι καλά και πρέπει να τα λέμε και τα χτυπήματα κατά των ναρκωτικών, αλλά δεν χωράει το μυαλό μου ότι απέναντι στην πλατεία Γεωργίου, απέναντι από τα συντριβάνια, μέσα στον κόσμο, στο θέατρο Απόλλωνας, δεν μπορούν κάθε μία ώρα να περνάνε στην περιπολία τους οι πάντες που κυκλοφορούν σε όλη την Πάτρα, όταν κυκλοφορούν, και δεν είναι πολλοί, δεν έχει σημασία, είναι στο καρακέντρο, και να ελέγχουν και να απομακρύνουν όλους αυτούς οι οποίοι βρωμίζουν την καρδιά της πόλης. Έχει ευθύνες και ο Δήμος, ελπίζω να θα τις συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας αμέσως μετά το διάλειμμα το διαφημιστικό, αλλά η αστυνόμευση δεν είναι δουλειά του Δήμου, κακά τα ψέματα. Είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας. Θα υπάρξει άραγε σχέδιο αποτροπής της δημιουργίας γκέτο σε γειτονιές. Το ξαναλέω, πρώτη γειτονιά που πάει να γίνει η δουλειά είναι η Αγία Σοφίας. Η πλατεία συχνά πυκνά φιλοξενεί επεισόδια μεταξύ ατόμων. Υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα. Θα υπάρξει οργανωμένο σχέδιο. Θα το δούμε να εξελίσσεται. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 του ραδιοταξί Πάτρας 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών πόλη σήμερα. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα.
11: Καλή σας ημέρα. Είναι η Άρτα το 18300. Οι Μυκηνών είναι απροσπέλαστοι σήμερα. Σκάβουν.
0: Σκάβουν.
11: Και σκάβουν μετά το ύψος, να σας πω, περίπου μετά του Σερέτη, λίγο πιο πέρα στη στροφή. Σκάβουν, ναι, γύρω στα 200 μέτρα. Και μάλιστα κατεβαίνει ο κόσμος, όποιοι δεν ξέρουν τέλος πάντων, στην Ευβίας τους κατεβάζουν. Ίσως και να είναι και να έχουν βάλει και κόνους. Το πρωί ήταν χάλια.
0: Μάλιστα.
11: Χάλια. Να την αποφεύγουν. Και χτες είχε πάλι κόνους η Μυκηνών, ήταν κλειστή. Αγίου Κωνσταντίνου και Στριμώνος στην Αγιά, κάτω από τις γραμμές δηλαδή. Μας κάνουν πολλές καταγγελίες οι συνάδελφοι ότι έχει πάθει καθίζηση ο δρόμος. Από τότε που είχαν κάνει τα έργα, ο δρόμος έχει πάθει καθίζηση. Το έχουμε ξαναφέρει κιόλας αυτό.
0: Το έχουμε πει, δεν έχει γίνει τίποτα.
11: Τίποτα δεν έχει γίνει. Κατά τα άλλα, ησυχία. Η πλατεία Παπανδρέου τα γνωστά με το φανάρι, η Κανακάρη τα γνωστά, η Γούναρη τα γνωστά στην άνοδο.
0: Αυτά τα γνωστά είναι τα ανεξέλεγκτα διπλο-τρίπλο παρκαρισμένα.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τα γνωστά αυτά.
0: Ναι, να ξέρουμε τι λέμε γνωστά. Ναι, γνωστά. Γνωστά.
11: Για ένα που μας παρακολουθεί, καταλαβαίνει.
0: Ναι, καταλαβαίνει. Αφού δίπλο παρκάρει και αυτός που μας παρακολουθεί, δεν καταλαβαίνει.
11: Βεβαίως. Σωστό γι' αυτό. Αυτά είναι τα νέα μας για σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Εμείς καλή βάρδια, γεια σας. Πώς είστε στην Πάτρα, τα γνωστά. Τα γνωστά σημαίνει διπλό-τριπλό παρκάρισμα, σημαίνει μπαίνω στον πεζόδρομο και που κόβω δρόμο μέσα από τον πεζόδρομο, άμα έχω κανένα μηχανάκι, τα γνωστά αυτά σημαίνουν. Τα γνωστά επίσης είναι οι λακκούβες και οι καθιζήσεις στους δρόμους της Πάτρας που δεν βλέπω φως να φτιάχνονται με ρυθμό που ανοίγουν, με τον ίδιο ρυθμό που ανοίγουν. Είδα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το είδες, καινούριο όχημα ειδικό που φτιάχνει τη λακκούβα στο δρόμο σε ντετέ χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, σύντροφοι αρχοντοκομμουνιστές του κόκκινου δημαρχείου, η Πάτρα δεν εκτείνεται από εδώ μέχρι τον Περισσό. Έχει και δεξιά και αριστερά. Θέλω να πω, η Ελλάδα πρέπει να... Ρίξτε μια ματιά στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικό το αυτοκίνητο. Το είδαμε σε βίντεο που το παρουσίαζε ο δήμαρχος την ώρα που έφτιαχνε λακκούβα σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικό το όχημα. Είναι μεγάλο. Μοιάζει λίγο με αυτό το όχημα που πλένεται τους κάδους. Να δώσω μια εικόνα στον ακροατή. Φανταστείτε τώρα στο όχημα που πλένει τους κάδους. Πού να το δείτε, θα μου πεις. Εντάξει. Σωστό. Σωστό. Ατυχής η παρομοίωση. Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτοί που γεννήθηκαν την τελευταία δεκαετία δεν έχουν δει όχημα να πλένει κάπως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι σαν και αυτό το όχημα το οποίο πάει στη λακκούβα και τη φτιάχνει επί τόπου, παιδιά. Της βάζει την πίσα, την καθαρίζει, της βάζει την πίσα, την τετραγωνίζει, τα πάντα όλα. Και γίνεται σε μηδέν χρόνο, η λακκούβα είναι έτοιμη. Ορμάει λοιπόν στους δρόμους της πόλης, κάνει βόλτα και όπου βρει λακκούβα την επιδιορθώνει. Εκπληκτικό η τεχνολογία στην υπηρεσία των Δήμων, και η υπηρεσία των Δήμων βεβαίως είναι η υπηρεσία προς τον Δημότη. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο πίσω είμαστε. Εδώ είναι το γνωστό. Πάει ο εργολάβος με ένα ρημαδοφορτηγό, ένα χρέπι είναι συνήθως, θα το βλέπεις και το σχένεσαι που το κοιτάς. Περνάει πάνω από τη λακκούβα. Κατεβάζει κάτω ένα-δυο ταλαιπωρημένους ανθρώπους όλη μέρα μέσα στον ήλιο, τους λυπάει την ψυχή μου. Έχει και την πίσα από πάνω, χύμα, με το φτιάρι. Κάνει έτσι το φτιάρι, ο άλλος διώχνει λίγο τα νερά που είναι μέσα. Τα νερά, περνάνε τα αυτοκίνητα. Συγγνώμη, κάνε λίγο πιο πέρα. Όπα, μην με πατήσεις. Αρχίζει, πλακώνει οι φτιαριές, γεμίζει τη λακκούβα εκεί με την πίσα. Μετά κάνει το. Ναι, όχι, δεν ρίχνει το συγκολητικό πριν. Όχι, την πίσα κατευθείαν. Δεν υπάρχει συγκολητικό, διότι υπάρχει το νερό. Εάν η λακκούβα έχει νερό, δεν βγαίνει το νερό έτσι. Έτσι, λοιπόν, θέλει δουλειά. Λοιπόν, με το νερό μαζί, λέμε λακκούβα με νερό τώρα, έτσι. Πάει, γεμίζει τη λακκούβα λοιπόν εκεί. Τη χτυπάει με το φτιάρι ανάποδα. Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, τη χτυπάει. Μετά κάνει μπροστά το φορτηγό. Παιδιά, τα έχω δει και τα βλέπα και είχα καιρώσει έτσι. Δηλαδή το 2026 στην Πάτρα. Προσέξτε, στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Μετά κάνει το φορτηγό μπροστά πίσω με τις διπλές ρόδες από πίσω, την πατάει. Τα, μπου, μπου, μπου, μπου. Μετά κάνει το φορτηγό άκρη. Μαζεύει τα ξέφτια γύρω-γύρω και τι κάνει, ρε παιδιά, το είδα. Έκανε νόημα στους οδηγούς οι οποίοι ήταν στη ροή τους η λακκούβα στο ρεύμα τους να το πατήσουν. Να πατήσουν πάνω τα αυτοκίνητα που ερχόντουσαν. Του λέγανε εδώ, εδώ, του λέγε εδώ, πάτα. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά στην Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη, σύντροφοι αρχοντοκομμουνιστές. Και στη Θεσσαλονίκη πήρανε φορτηγό, ειδικό όχημα το οποίο βουλώνει με τεχνολογία άριστη, μοντέρνα, σύγχρονη, τη λακκούβα σε μηδέν χρόνο. Τη φτιάχνει σε μηδέν χρόνο και δεν καταλαβαίνεις ότι υπήρχε λακκούβα. Αυτά δεν περιγράφω άλλο.
12: Και τελείωσε.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Με τις υγείες να σου πήγαινε διάλειμμα, θα επιστρέψω.
13: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κατάστημα. Κατάστημα!
18: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
20: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
15: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
21: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up.
0: Με αυτά που βάζεις, ξέρουν ακριβώς την ηλικία μας. Σε κάνα δύο ώρες, τρεις που θα πεινάσετε, σημειώστε ένα τηλέφωνο 2611-911-822, 2611-911-822. Είναι η Μελένια, η ανανεωμένη, Κορίνθου 23, νέα διεύθυνση, πριν την Αγία Σοφίας δεξιά, γευστική όπως πάντα, σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Δείτε και στο Facebook, ακολουθήστε τη και δείτε τον κατάλογο σήμερα, το μενού. Πλατφόρμες Boxy Food και Volt στη διάθεσή σας για να έρθουν τα όμορφα πράγματα στο σπίτι σας. Ή θα τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 2611-911-822, θα ετοιμάσει ο Δημήτρης, περνάτε, τα παίρνετε. 12 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Σάββατο, η Μελένια θεραπεύει την πείνα μας. Η Κάρλα είναι μαζί μας, ένα καταστήμα της δίπλα μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα. Μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού στην Αμερική, σε απέναντι τον Βασιλόπουλο και στο Ρίο. Ταμτούμ. Η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, για καφέ, φαγητό, ποτό, να κάνετε το μπάνιο σας στην καθαρή θάλασσα, είναι στην παραλία του Ακταίου, η προσιτή πολυτέλεια για την εκδήλωσή σας, για το ξεχωριστό σας τραπέζι. Το Ταμτούμ στο Ακταίο είναι μια εμπειρία ποιότητας και καλής ζωής. Ευβίας 2.50, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, παιδιά, υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Έχει το σήμα της ΕΚΟ. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ταξιτζίδες, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε σε καύσιμα στα οχήματά μας, βάζουμε σε όλα τα οχήματα καύσιμα. Με καλή τιμή αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα στην αγορά, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με μια αντλία ελεγμένη και πιστοποιημένη, γιατί οι επαγγελματίες σέβονται την τσέπη σας. Όπως σέβονται και τη δική τους και έτσι την προστατεύουν. Θα το δείτε στο δικτύο ότι πληρώνετε, πέφτει μέσα στο ρεζερβουάρ σας. Ευβίας 2.50 λοιπόν είναι η πρότασή μας για να βάλετε σήμερα καύσιμα στο όχημά σας. 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλάφκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.

0: Θα κάνουμε μια πιστεύω χρήσιμη κουβέντα με τον κύριο Μιχάλη Αναστασίου, τον αντιδήμαρχο, με πολλές αρμοδιότητες, ένας κομβικός άνθρωπος στη δημοτική μηχανή, ο οποίος χειρίζεται πολλά πράγματα. Για να κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία όταν μπλέκεις με τα κοινά, όπως έλεγε ένας παλιός αυτοδιοικητικός Θεός Χωρέστον, παλιός δήμαρχος, από αυτούς τους παλιούς, τους παραδοσιακούς, της παλαιάς κοπής που λέγαμε δήμαρχος, έλεγε όταν γίνεις δήμαρχος είσαι υπηρέτης των συμφερόντων των δημοτών σου. Υπηρέτης των συμφερόντων. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας και στο κρατές και στον άλλο.
0: Θέλω να ξεκινήσω από αυτό που έχουμε το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίσει στα ταχυδρομεία μας, τα ηλεκτρονικά, στα γραφεία μας, στα μηνύματά μας. Οι φωτογραφίες οι πολλές που μερικές μέρες είναι και καταιγιστικές από το Δημοτικό Θέατρο Απόλλωνας. Από την εξώ πλευρά του, από τη στοά του, από μπροστά στις πόρτες του. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μου στείλανε μια φωτογραφία τώρα που ξεκίνησα να μιλάω. Πολύ κακή κατάσταση. Χτες και τώρα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τάχωσα στην ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία, 3 τετράγωνα πιο πάνω, 2 τετράγωνα πιο πάνω, με όλο το δυναμικό της, το θεωρώ απαράδεκτο να μην περνάει κάθε μία ώρα από εκεί κάποιος. Ένας ο οποίος πηγαίνει, έρχεται να κάνει μια περιπολία κάπου αλλού, ξαναμπαίνει στο κέντρο, να μην περνάει από εκεί κάποιος. Ένας μοτοσυκλετιστής, δύο, ένα ζευγάρι πεζών αστυνομικών, αν υπάρχουν, δεν τους έχω δει κιόλας. Ένα ζευγάρι πεζών αστυνομικών, οι οποίοι να απομακρύνουν με σύστημα όλους εκείνους οι οποίοι βρωμίζουν τον τόπο και τον χαλάνε. Να απομακρύνουν με σύστημα, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή, τουλάχιστον για το καρακέντρο της Πάτρας και τουλάχιστον για αυτό το μνημείο. Απ' την άλλη όμως ο κόσμος λέει ότι εσείς δεν πάτε να καθαρίσετε. Τι λέτε?
1: Εγώ μπορώ να πω για το δήμο, για το κομμάτι που μας αφορά.
0: Εννοείται.
1: Μια διαφύση που κάνετε, κάθε ένας έχει λόγια κρίση και μπορεί να δηλαδή τι γίνεται. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και με προηγούμενη περίοδο που ήμασταν όχι απλά υποστελεχωμένοι, δεν υπήρχε ούτε έκτατο, ούτε τακτικό, ούτε προσωπικό. Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, τουλάχιστον το λέω, μπορεί να θέλει δύο και τρεις, αλλά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα πηγαίναμε. Και συνεχίζουμε και πάμε. Κάθε τρίτη μέρα στην πλατεία Γεωργίου, επομένως και μπροστά από το θέατρο, υπάρχει πληστικό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό, αν δεν ληφθούν και άλλου είδους μέτρα, είναι όπως τα ογκώδια αντικείμενα. Τα μαζεύουμε σήμερα, τα ξαναπετάνε. Άρα και εκεί πέρα πάμε, καθαρίζουμε και μετά από λίγο ξαναβρωμίζει. Νομίζω ότι. Ναι. Δεν είναι μόνο ένα κόμμα που αφορά το Δήμο Πατρεών.
0: Όχι, το λέω αυτό.
1: Όχι,
0: δεν αφορά.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά θέλω να μου πείτε ότι πέραν των διαπιστώσεων, που δεν είναι δικές σας αρμοδιότητες όλες για την προστασία, έχετε κάνει κάποια κίνηση να συνεργαστείτε, έχετε προκαλέσει κάποια συνάντηση να συνεργαστείτε με την ελληνική αστυνομία, ώστε να δείτε ο καθένας τις αρμοδιότητές του σε ποιο βαθμό πρέπει να τις εξαντλήσετε για να μην γινόμαστε ρόμπα στο κέντρο της πόλεως, στο καρακέντρο, στην Καρδιά, ναι, σε ένα μνημείο. Κοιτάξτε, απίστευτο.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τις αρμοδιότητες το καθένας ξέρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχετε κάνει μια συνεννόηση. Δηλαδή, ο καθένας. Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι. Είναι και αρμοδιότητες της περιφέρειας και της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου και όλων.
0: Η περιφέρεια πού εμπλέκεται εκεί πέρα? Η περιφέρεια εμπλέκεται εκεί πουθενά?
1: Λέω σχήμα λόγω ότι όλοι εμπλέκονται. Καθένας με το δικό του κομμάτι.
0: Εκεί είστε εσείς είστε στη συντήρηση και την καθαριότητα, κυρίως την καθαριότητα και την ευπρέπεια του χώρου. Ναι, κατά κύριο λόγο. Και η αστυνομία είναι στην διαφύλαξη του χώρου, απ' έξω. Δηλαδή, πώς θα γίνει?
1: Είναι όχι του χώρου, ναι, εντάξει.
0: Σας ενοχλεί, δεν σας ενοχλεί εσάς?
1: Βεβαίως και ενοχλεί, αλλά να πω και κάτι. Βεβαίως και μας ενοχλεί, να σου πω και κάτι. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η αστυνομία. Είναι γενικότερα ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα που έχει να κάνει με τους Ρωμά, κατά πόσο το κράτος, η κάθε κυβέρνηση θέλει να πάρει μέτρα, να λύσει, να βάλει μέσα στην κοινωνία τους ανθρώπους Ρωμά, από τα παιδιά και να πηγαίνουν στο σχολείο. Και μέχρι να βρουν και δουλειά, λέω, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ρωμά.
0: Ακούστε, επειδή αυτό το λένε,
1: το
0: λένε πολλοί.
1: Αυτό είναι το σωστό και πρέπει να γίνει.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό. Το σωστό.
1: Εντάξει,
0: το σωστό είναι.
1: Δεν λέω,
0: θεωρητικά.
1: Δεν λέω, το λέτε.
0: Θεωρητικά
1: υπήρξαν. Πρέπει να βγάλουμε. Δεν υπάρχει
0: το σωστό. Το σωστό αυτό είναι. Αλλά πρέπει Να το δούμε, το έχουμε δει μέχρι τώρα σε χαρτιά, θεωρητικά επίπεδα. Κάποιοι στο παρελθόν στις κυβερνήσεις και η κυρία Φωτίου στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παλαιότερα και στις δημοτικές αρχές παλαιότερα με τον Άμπετ Χασμάν το σχορεμένο και παλαιότερα υπήρξαν και επί Φλωράτου και επί Καράβολα, υπήρξαν προγράμματα για τους Ρωμά. Δεν πέτυχε τίποτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν και πράγματα τα οποία όπως γίνανε στο παρελθόν δημιουργούν και προβλήματα. Διότι όταν πάμε να βάλουμε να εντάξουμε μια κοινωνική ομάδα όπως είναι η Ρωμά ή όποια άλλη είναι, αλλά μια θηλαμή για τους Ρωμά, σε μια τυχή όλοι μαζί, προφανώς και το πείτε. Δεν εναρμονίζει το περιβάλλον. Αυτό που παλέψαμε να κάνουμε και να διασκορπίσουμε τους Ρωμά και να τους βρούμε σπίτι και να τους βρούμε εργασία, δεν προχώρησε.
0: Οπότε είναι προχωρήσει. Μα δεν θέλουν οι ίδιοι τώρα, μην κρυβόμαστε σαν το δάχτυλό μας.
1: Δεν είναι μόνο οι ίδιοι. Γιατί κύριε Ξενάδη, και είναι το σπίτι σας, δεν θα το αφήνα τρέχει να πάει μια οικογένεια Ρώμα. Σχήμα λόγου δεν είναι
0: πρόβλημα. Μα γιατί να το αφήσει. Μα επειδή η συζήτηση πάει αλλού, αλλά καλά κάνει και πάει, είναι ωφέλιμο. Μα με συγχωρείτε, εγώ έζησα στο ρεπορτάζ. Εγώ έζησα στο ρεπορτάζ την εποχή που σε σπίτια από τότε που με τον επανέρχομαι στο σχολείο τον Άμπερ Χασμάν νοικιάστηκαν σπίτια στους Ρωμά και ξαφνικά μετά από λίγο διάστημα τα σπίτια τα νοικιασμένα, τα παλιά, τα παρκανάρχια δεν είχαν ούτε παράθυρα ούτε κεραμίδια. Τα είχαν εξηλώσει τα σπίτια που μέναν.
1: Σύμφωνοι, γιατί δεν φτάνει μόνο το ένα μέτρο. Πρέπει να το δούμε.
0: Και μετά δεν μπαίνει κανένα στο ρίσκο.
1: Εντάξει, κατανοητό, αλλά λέω πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν
0: πρέπει να του εντάξουμε να μην πιαχέσουν μπροστά στο δημοτικό θέατρο.
1: Προφανώς, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι, δεν πρέπει και αυτοί κάποιοι να δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κατάσταση που επικρατεί στο δημοτικό θέατρο μπροστά. Δεν το λέω γι' αυτό. Λέω όμως ότι είναι ένα καθαρά κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί από πάνω. Από την εξάρτητη κυβέρνηση. Αυτό λέω. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Να καθαρίζουμε και να ξανακαθαρίζουμε. Υπάρχουν δομές του Δήμου Πατρέων από τον κοινωνικό οργανισμό με το παράρτημα Ρωμά και προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε τους ώστε να μπορέσουν κάπως και αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι δεύτερη κατηγορία.
0: Πάντως, εγώ μεταφράζοντας όλα αυτά τα οποία είναι πολύ, πολύ σκληρά αυτά που ακούγονται από, και μου γράφουν οι πολίτες, δεν μπορούν να υποθούν φυσικά. Αλλά απ' την άλλη, μεταφράζοντας την αγανάκτησή τους, θέλω να βάλω πρώτα στο παιχνίδι λίγο πάνω από εσάς, όχι πολύ πάνω από εσάς, λίγο πάνω από εσάς, γιατί για να καθαρίσετε εσείς και να μετρηθείτε στην καθαριότητα πρέπει εκεί να πάψουν, να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι. Και,
1: και
0: μετά εγώ να μετρήσω εάν οι υπηρεσίες σας καθαρίζουν ή δεν καθαρίζουν.
1: Ναι, ναι. Λέω όμως, εγώ να το συνεχίσω να το επεκτείνω, γιατί καλά κάνετε και λέτε για την πλατεία Γεωργίου. Υπάρχουν το ίδιο στην Αγία Σοφία.
0: Βεβαίως, το είπα στην εποχή. Πάει να γίνει γκέτο.
1: Στην Ρόζα μπροστά από το Σάντι τη Παναχαϊκή.
0: Σωστό. Επίσης, κινείται
1: στο Νότιο Πάρκο, παντού.
0: Βεβαίως. Και η ελληνική αστυνομία αφήνει αυτά, τα έχω πει πολλές φορές και τα ξαναλέω με την ευκαιρία που μου δίνετε, ότι αφήνει, κάνει πως δεν βλέπει. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω στην πράξη. Μπορεί στα χαρτιά να έχουν οι άνθρωποι, να μην τους αδικήσω. Αλλά αυτό πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Δεν βλέπουν οι πολίτες στην πράξη ένα στρατηγικό σχέδιο καθημερινότητας για να αποφευθούν τα γκέτο και έξω από το γήπεδο της Παναχαϊκής και στην Αγία Σοφία και στο Νότιο Πάρκο.
1: Και κάτι άλλο που πιθανό να μην το γνωρίζετε, εμείς όπου υπάρχει παράνομο τώρα αυτή την περίοδο καταβληθώς πάνω στη ΦΥ, και στην ενόηση πάμε με τις υπηρεσίες μας, τα ξυλώνουμε και τα παίρνουμε και φεύγουμε. Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα όσο μπορούμε στα πλαίσια του δυνατού και των αρμοδιοτήτων που έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει να βάλετε λίγο περισσότερη δύναμη στην καθαριότητα στο κέντρο, παντού, αλλά στην καθαριότητα στο κέντρο εκεί στο Δημοτικό Θέατρο, διότι επαναλαμβάνω, οι φωτογραφίες κάνουν το γύρο της χώρας γιατί είναι ένα μοναδικής αξίας μνημείο. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ταυτόχρονα με αυτό όμως να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη στελέχωση του Δήμου Πατρών με εργάτες.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Είτε συζητάω για την πλατεία, είτε συζητάω για το θέατρο Απόλλωνα. Το ίδιο ακούω.
1: Δεν είναι ένα δεδομένο όμως. Είναι ένα δεδομένο.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει όμως. Ναι, βεβαίως, αλλά με ένα συντονισμό πιστεύω ότι κάτι καλύτερο μπορεί να καταφέρετε. Πάμε παρακάτω. Αλλά πρώτα-πρώτα το ξαναλέω, να σας τον ελευθερώνει το χώρο η ελληνική αστυνομία, να το φροντίζει, για να μπορείτε να πάτε να καθαρίσετε και μετά να αντιμετωπίσετε εμένα αν δω ότι ο κόσμος δεν ευχαριστιέται από την καθαριότητα που κάνετε. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο επίσης είχα τις τελευταίες μέρες. Παρατηρείται μια κυκλοφοριακή όχληση σημαντική σε κεντρικούς δρόμους από την ανακύκλωση. Μαζεύουν πάλι 10-10 και μισή. Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο που προσπαθούμε, δεν ξέρω ποιος το γνωρίζει, όποιος δεν το γνωρίζει να το μάθει, την ανακύκλωση μαζεύει πλέον ο Δήμος. σταμάτησε η σύμβαση που είχε η ελληνική εταιρεία ανακύκλωση με ιδιωτική εταιρεία για την αποκομιδή. Γιατί τα χαέρια τη ιδιωτική πρωτοβουλία τα είδαμε. Τα σκουπίδια να είναι κάτω. Οι κάδοι να είναι γεμάτοι για μήνες στην ανακύκλωση. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάνουμε τώρα προσπαθούμε να βρούμε και εμείς κάποια πατήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί άμα βγούμε 7 η ώρα το πρωί, φωνάζουν εργαζόμενοι πάνε για δουλειά. Αν πάμε 8 η ώρα στις διαδρομές που είναι τα νοσοκομεία, φωνάζουν αυτοί οι οποίοι πάμε εκεί πέρα. Είναι τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί δυστυχώς τα απορριμματοφόρα έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο που είναι εργαζόμενοι που και αυτοί δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες. Αυτό που έχουμε δει όμως, γιατί όντως σε μερικές περιοχές και σε μερικούς δρόμους υπάρχει ένας συνοστισμός και ουρά λόγω της αποκομιδής, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να αλλάξουμε λίγο το ωράριο. Αλλά αυτό, θα πω και το εξής, ειδικά για το κέντρο που λέμε, ναι. Όλα τα μαγαζιά ανοίγουν στις 8. Η φορτεκφόρτωση γίνεται από τις 7.
0: Δεν ανοίγουν 8 τα μαγαζιά. Δεν ανοίγουν... Ποια μαγαζιά λέτε? Τα εμπορικά ανοίγουν 10.
1: Τα εμπορικά ανοίγουν 10. Υπάρχουν όμως μαγαζιά στους κεντρικούς δρόμους από Γούνερ, Μεζόνες, πολύ
0: σπουδαίο. Σωστά.
1: Είναι μινι μάρκετ, είναι μαγαζιά τα οποία είναι το προσωπικό μέσα και ετοιμάζει από τη φορτεκφόρτωση τις βιτρίνες να βάλουν καινούργια προϊόντα. Αυτά λοιπόν δημιουργούν σκουπίδια. Υπάρχουν ανακυκλώσιμα χαρτόκουτα τόνους. Αυτά πρέπει να μαζευτούν εκείνη την ώρα. Διότι αν μείνει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι τα χαρτόκουτα στους κάδους, θα γεμίσω και θα ξεχυλώσω και θα φτάσω στη μέση του δρόμου. Άρα πρέπει να πάρουμε
0: επίσης τα χαρτόκουτα, επίσης τα χαρτόκουτα
1: θα
0: παρά
1: πρέπει
0: το...
1: να τα διπλώνουν, επίσης,
0: θα πρέπει να τα σπάνε και να τα μαζεύουν και να τα δένουν δένουν
1: και δεματοποίηση και να τα αφήνουν όμορφα και ωραία.
0: Δεν το κάνει κανένα.
1: Να τα το γνωρίζω. Και προσπαθούμε και αυτό να το λύσουμε.
0: Έχετε σκεφτεί να κάνετε καταρχήν μία. Αν και στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές φορές τώρα, τα ξέρουμε. Έτσι, ερχόμαστε από δρόμο. Δεν. Αλλά λέω να υπενθυμίσετε με μία καμπάνια πόρτα-πόρτα τους επαγγελματίες πώς πρέπει να φέρονται με τα χαρτόκουτά τους, να τους πείτε τις υποχρεώσεις τους και κατόπιν να περάσετε ακόμα και σε πρόστιμα. Έχει γίνει στο παρελθόν και υπήρχε μια μεγάλη για ένα διάστημα φυσικά γιατί μετά ατόνισε, υπήρχε αποτέλεσμα. Το λέω αυτό γιατί τα χαρτόκουτα έχουν ιδιοκτήτη απάνω, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφέρει. Λέω ότι εμείς τώρα περάσαμε ένα οργανισμό κανονιστική για τους κοινόχρηστους φόρους. Αυτή η κανονιστική θα περιέχεται τώρα σε όλους τους κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών, τόσο της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, στα ζητήματα εικόνας πόλης. Και τώρα προσπαθούμε να φτιάχνουμε ένα υλικό το οποίο θα αφορά για τα πάντα. Από το τι μπαίνουν στις μυοπόγειες κάδους, λέω σαν προπαγανδιστικό και ενημερωτικό υλικό. Το τι μπαίνουν από τις μυοπόγειες κάδους, τι ώρα θα περνάει το απορριμματοφόρο. Υπάρχει σκέψη κάποιοι κάδοι να φύγουν γιατί δεν είναι ωραίο και στο μάτι, π.χ. στην πλατεία Γεωργίου, στο κάτω μέρος, να υπάρχουν κάδοι. Σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους καταστηματάρχες και τον σύλλογο τους, να περνάει συγκεκριμένες ώρες στο περματοφόρο και να πετάνε τα σκουπίδια και εκεί. Με σακούλες που θα έχουν barcode, για να μην μπορεί ο καθένας να πετάει ό,τι θέλει όπου θέλει. Δηλαδή, ξανά άλλο το Νίκο, έχει το τάδε μαγαζί, θα πετάει τα σκουπίδια σε συγκεκριμένη ώρα. Και άμα τα δω απ' έξω, θα γίνεται και επιβολή προστίμου.
0: Και κάτι άλλο, μια και είστε εκεί. Και κάτι άλλο, μια και είστε εκεί. Να πείτε σε αυτούς τους κυρίους ότι είναι ασέβαστοι ως προς τη δημόσια περιουσία, ως προς τη δημοτική κοινωνική, στο δημοτικό κοινωνικό εξοπλισμό. Διότι, πότε τελείωσε η Μεζόνος? Πότε τελείωσε, στην ουσία τελείωσε. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκε στην κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: δεν έχει παραλυφθεί, γι' αυτό λέω. Ναι. Αν δείτε από κάτω, έχει γεμίσει η πλατεία Γεωργίου γύρω-γύρω από τα λάδια που σούρνουν τις σακούλες για να το σπάνε στους κάδους. Έχει γίνει κέντημα. Και οδηγείται η σακούλα από το μαγαζί σούρνοντας. Γιατί τον καρσόνι δεν μπορεί να. Η κοπελίτσα το βράδυ, τη νύχτα δεν μπορεί να έχει τη δύναμη.
1: Κρύβεται
0: και πέφτει το λάδι και έχει αφήσει τη λαδιά και περπατάς στον πεζόδρομο και βλέπεις κάτω, λες και είσαι σε αχούρι.
1: Συμφωνώ και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ένα είναι αυτό.
0: Αυτοί οι τύποι πρέπει να κάποια στιγμή να συνετιστούν με κάποιον τρόπο. Θέλεις με το διάλογο, δεν βλέπω.
1: Γιατί
0: η ρουνιά δείχνει το μαγαζί.
1: Ακούσουμε λίγο. Είναι μέσα στα πλαίσια της κανονιστικής που θα εφαρμόσει ο Δήμος.
0: Που σημαίνει, είχε γίνει στην Αγίου Νικολάου που είχε γίνει χάλια, το θυμάστε, έτσι.
1: Ακριβώς.

0: Βέβαια, θέλω να σας πω ότι επειδή έχουμε και πάρα πολλές και πρόσφατες πρόσφατους κανιβαλισμούς, δέντρα από ανεγκέφαλους νεαρούς κτλ. Και υπάρχουν τα υλικά από τις κάμερες. Καλό είναι. Κάποιος να την πληρώσει.
1: Έχουν γίνει αντίστοιχες ενέργειες.
0: Ναι, δεν έχουμε μάθει να την πληρώσει κάποιος. Να την πληρώσει, να πάει λογαριασμό στο σπίτι του.
1: Όπως και την περίοδο του καρναβαλιού που έγινε το αντίστοιχο, όπως και τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κάνει το δέοντα.
0: Μάλιστα. Τα δέοντα δεν τα ξέρουμε όμως. Να μας τα πείτε τα δέοντα. Να μας πείτε το αποτέλεσμα των δεόντων.
1: Αυτό
0: γιατί
1: λέω,
0: έτσι τα κάναμε, εντάξει, τα κάναμε.
1: Εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειες, έχουμε βρεθεί εκεί που πρέπει, με βάση την.
0: Κλείνω με τα οικόπεδα τα καθάριστα.
1: Έχουμε δώσει το υλικό εκεί που πρέπει, αυτό λέω. Τι άλλο να πω.
0: Κλείνουμε με τα οικόπεδα τα καθάριστα. Πήρε παράταση μέχρι τέλος του μήνα, Ιουνίου.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Θα πάρει παράταση. Γιατί υπάρχει όγκος. Είναι κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει. Το λέω με την άποψη της οικονομικής πλευράς.
0: Σωστό.
1: Να καθαριστεί ένα οικόπεδο. Και ενώ δίνουν τόσα η κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας τα fuel pass και όλα αυτά, δεν δίνουν.
0: Να δώσει και ένα οικόπεδο pass.
1: Ναι. Γιατί δεν το γελάτε. Ξέρετε πόσο είναι να καθαριστεί ένα οικόπεδο.
0: Εδώ μου στέλνουν πολλά τηλέφωνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες καθαριότητας. Πολλά μηνύματα. Υπάρχει ακροατής που φώναζε στο τηλέφωνο, μου γράφουν εδώ οι συνάδελφοι, φώναζε οριόταν, έχει 10 μέρες προσπαθεί να σηκώσει. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Για να τους πει ότι πίσω από τον Άγιο Νεκτάριο δεν έχει καθαρίσει ποτέ κανένας, γίνεται της κακομοίρας. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και έχω πολλά μηνύματα ότι δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες καθαριότητας. Δείτε το λίγο, μην μου απαντήσετε.
1: Όχι, είπα. Θα το δω. Γιατί δεν είναι και σωστό.
0: Και πίσω από τον Άγιο Νεκτάριο γίνεται της κακομοίρας. Και έπαιρνε τηλέφωνο ένας συγκεκριμένος από τους πολλούς που στέλνουν για τα τηλέφωνα. 10 μέρες λέει, προσπαθεί να πιάνει τηλέφωνο. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Εντάξει, και λέω λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι οι αρμοδιότητες που υπάρχουν στο Δήμο, και δεν θέλω να πω δικαιολογία, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουν και τώρα και πριν τι μάχες που προσπαθούμε να δώσουμε οι εργαζόμενοι του Δήμου για να μην πάρουμε φωτιά, για να καθαριστεί η πόλη όταν μας λείπει τόσο προσωπικό. Yeah. Το ζήτημα είναι ότι θα πάμε στον Άγιο Νεκτάριο σχήμα λόγιας και το αναφέρατε, θα μαζευτούν σήμερα και αύριο θα είναι πάλι γεμάτο.
0: Είμαστε γαϊδούρια, το έχω πει εγώ, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα γίνει το ίδιο. Θα πάμε στην περιοχή του Ακτέου και του Ρίου, θα καθαρίσουμε πάλι το ίδιο.
0: Ναι. Κυκλοφορούν φωτογραφίες οι οποίες σας προσάπτουν το γεγονός ότι έχετε να περάσετε πολύ καιρό από εκεί και πράγματι έτσι είναι, δεν περνάτε. Αλλά απ' την άλλη, εγώ που θα σπάσω την πανιέρα μου και θα αλλάξω την επίπλωσή μου και θα αλλάξω τον πάγκο της κουζίνας μου και θα πετάξω το κολοστρώμα μου, θα τα πετάξω εκεί, τα χοντρά. Δεν βγάζουμε μόνο τα κλαδέματα, βγάζουμε ό,τι. Μπω καμιά κουβέντα, τη λεκάνη της τουαλέτας. Έτσι, λοιπόν, ντροπή μας. Αυτό είναι γαϊδουριά, αλλά και εσείς δεν περνάτε.
1: Για να περάσουμε, κύριε Ξανάλλητα, αυτή τη στιγμή η καθαριότητα, γιατί η καθαριότητα που μιλήσατε το πράγμα, λείπουν και νέες οργανικές θέσεις με τον παλιό οργανισμό 130 άτομα. Με τι να περάσουμε, εμείς είχαμε.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι, αλλά. Ένα λεπτό.
1: Όχι, θα με ακούσετε τώρα. Εκτός εάν, δεν το έχω ακούσει από εσάς, εκτός αν βάζουν πλευρές όπως βάζει η αντιπολίτευση, να πάμε να δυτικοποιήσουμε την καθαριότητα.
0: Το ερώτημα δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Εγώ θα το μετατρέψω. Το ερώτημα είναι, θέλουμε καθαρή πόλη. Πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Δεν βάζει η κυβέρνηση το χέρι στις προσλήψεις για να έχετε προσωπικό. Αυτό είναι δεδομένο. Και συνταξιοδοτούνται. Ναι. Δεν μπορούμε να τα κλείσουμε τα μάτια. Και συνταξιοδοτούνται και είναι γυρασμένο το προσωπικό όπως σε όλες τις υπηρεσίες. Στην πυροσβεστική ακόμα, ναι. Στην αστυνομία ακόμα, στην εκπαίδευση. Παντού. Το έχουμε πει αυτό. Το ερώτημα δεν είναι εκεί. Θέλουμε την πόλη να είναι καθαρή. Και τι κάνουν οι άλλες μεγάλες πόλεις. Τι κάνει το Ηράκλειο, δεν θέλω Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Θέλετε λοιπόν να κάνουμε ένα ρεπορτάζ να πάμε να δείτε τι κάνουν μεγάλες πόλεις που έχουν δυτικοποιήσει την καθαριότητα. Γιατί οι μεγάλες πόλεις αυτό κάνουν και δίνουν από 15-20 εκατομμύρια, δουλεύουν όπως δουλεύουν οι άνθρωποι στην καθαριότητα στον ιδιώτη και το αποτέλεσμα δεν είναι σαν και αυτό που έχει Πάτρα, που δεν είναι σαν αυτό που πρέπει.
0: Θέλετε να πείτε ότι είναι παραμένουν βρώμικες.
1: Βεβαίως, και να κάνετε και ρεπορτάζ. Εγώ σας προκαλώ. Να κάνετε ρεπορτάζ να δείτε πώς γίνεται εκεί η ανακύκλωση, πώς γίνεται εκεί η αποκομιδή του πράσινου κάτω.
0: Δεκτό το challenge.
1: Γιατί δεν είναι έτσι. Όχι ότι η Πάτρα είναι στο επίπεδο που πρέπει. Εγώ δεν ευλογάω τα γένεια.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θέλουμε προσπάθεια, θέλουμε προσωπικό. Αλλά λοιπόν, να σας πω και κάτι. Γιατί, ένα τελευταίο, γιατί εγώ μπορώ να συγκρίνω. Είναι η ίδια η κατάσταση που είχε ο ιδιώτης στην ανακύκλωση με την εικόνα που είναι τώρα. Τα σκουπίδια να είναι κάτω, κύμα πεταμένα και να μην μαζεύονται.
0: Στην ανακύκλωση ήταν τραγικά τα πράγματα με τον προηγούμενο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και επίσης να πω κάτι που η Δημοτική Αρχή έκανε, παρόλο που μας κατηγορούν πολύ ότι εμείς δεν θέλουμε και δεν κάνουμε για τις προσλήψεις και είμαστε μόνο να φωνάζουμε. Μας έχουν εγκριθεί 62 θέσεις.

0: υπογράφηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καθαριότητα. Χωρίς να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και χωρίς να δώσουμε την αποκομή σε ιδιώτες.
1: Άρα έχετε 62 επιπλέον. Κάτι είναι και αυτό.
0: Θα έρθουν. Θα έρθουν. Έχουν εγκριθεί, θα έρθουν. Συν τους 8 μηνύτες που παίρνουν. Άρα θέλω να πω, έχουμε και μια διαφορά από τις άλλες.
1: Άρα περιμένουμε κάτι καλύτερο να δούμε στους δρόμους τώρα, δηλαδή. Αυτό μου λέτε.
0: Όταν έρθουν τα 62 άτομα, προφανώς θα είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό θα κάνει 2 μήνες, 3, 6. Αυτό είναι θέμα τώρα από εδώ και πέρα του Υπουργείου και της κυβέρνησης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά. Γεια σας.
1: Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε τραγούδι σήμερα. Δεν προλάβαμε, μας έφαγε το... τι να κάνουμε, έχουμε... Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ σας, αύριο την ίδια ώρα. Και επανάληψη στις 12 τα μεσάνυχτα. Παιδιά, όποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί, μπορεί να ακούει την εκπομπή, έτσι. 12 η ώρα τη νύχτα. Και επίσης, όποιοι δεν μας χωνεύουν, να την ακούνε, μπα και μας χωνέψουν. 12, μην γελάσει. 12 τη νύχτα. Ναι, κάθε μέρα. 12 τη νύχτα. Μαζί με τα φαντάσματα. 12 τη νύχτα. Είμαστε, ναι, ναι. Λοιπόν, γεια.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Sky 89.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, πάντα ακούτε Sky. Τρίτη σήμερα έχει 19 ο μήνας. Ξεπεράσαμε και τα πρώτα μισά του Μαΐου. Πάμε ολταχώς για Ιούνιο. Με καιρό ζεστούλη. Εντάξει, το πρωί έχει μια χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή, γύρω στους 15, αλλά μετά ανεβαίνει κανονικά θερμοκρασία. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζουμε προβληματάκια καιρικά. Ό,τι έγινε πέρσι πάντως με τα δύο νεκρά παιδιά επάνω στον Άραχθο πήγε να γίνει και φέτος, γιατί χθες είχαμε πάλι σε εκείνο το σημείο κοντά στην Άρτα δύο παιδιά τα οποία εγκλωβίστηκαν σε καλαμιές στο ποτάμι. Εγώ πραγματικά απορώ, από τη στιγμή που το ποτάμι είναι τόσο ορμητικό και επικίνδυνο, μάλλον δεν είναι ορμητικό, συγγνώμη, λάθος έκφραση, είναι επικίνδυνο, πώς επιτρέπουν την κολύμβηση εκεί σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι πολύ περίεργο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι εκεί ευτυχώς, επαναλαμβάνω, χθες είχαμε αίσιο τέλος για τα παιδάκια αυτά. Δεν υπήρξε κανένα με κανένα πρόβλημα. Μετά από λίγο και αφού ζήτησαν βοήθεια, τα παιδιά έσπευσαν εκεί και τα έβγαλαν. Θυμίζω όμως ότι πέρσι στο ίδιο σημείο είχαμε δύο νεκρά παιδιά σε μια τραγωδία πάλι εκεί στη γέφυρα κοντά στην Άρτα. Για τη βία θέλω να μιλήσω λίγο, γιατί είχαμε χθες και τη συνέχεια του περιστατικού με το Σαραβάλι. Το Σαραβάλι, στο οποίο στο γυμνάσιο Σαραβαλίου έγινε ένα επεισόδιο την περασμένη Παρασκευή, όταν δύο παιδιά, δύο κορίτσια, κατά την καταγγελία επιτέθηκαν σε ένα τρίτο και ένα τέταρτο κορίτσι βιντεοσκοπούσε τη φάση. Ο πατέρας τώρα της μίας εκ των κατηγορουμένων διαψεύδει το ότι υπήρχε εκείνη το τηλέφωνο και διαψεύδει και ότι η κόρη του βάρεσε την άλλη. Όμως η άλλη πλευρά, που έκανε και την πρώτη μήνυση, λέει ότι ξεκάθαρα δύο κορίτσια για ασήμαντη αφορμή επιτέθηκαν σε μία 14χρονη και έγινε αυτό που έγινε. Θα ακούσουμε δύο δηλώσεις για το θέμα αυτό. Ξεκινώ με τη μάνα της 14χρονης, η οποία εδάρει κατά την καταγγελία και τη μήνυση, και μετά θα ακούσουμε και τον δικηγόρο, τον κύριο Χρονόπουλο. Πάμε, Κώστα, να ακούσουμε τη μάνα.
1: Εγώ είμαι η μητέρα της ανήλικης που είναι το θύμα. Δυστυχώς ένα ακόμη θύμα στην ενδοσχολική βία, στην παιδική βία να πω, δεν ξέρω. Εγώ αποφάσισα λοιπόν να φωνάξω, να βροντοφωνάξω ότι δεν θέλω τη βία στα σχολεία, δεν θέλω τη βία στις παιδικές χαρές, τα καταγγέλω όλα αυτά, είμαι τρομοκρατημένη, εγώ, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, το παιδί που υπέστη όλο αυτό. Θέλω όχι θέλω να έχω, έχω ελληνική
2: έχω
1: εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό κατεύθυγα εκεί από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Πήγε στο παιδί όμως στον ιατροδικαστή, ακολούθησε τα πάντα.
1: Τα πάντα έγιναν με τον νόμιμο τρόπο. Αυτό θέλω να διδάξω στα παιδιά, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό έχουμε νομικούς θεσμούς, γι' αυτό τα έχουμε όλα.
3: Ένα μήνα προς τους γονείς.
1: Λοιπόν, θέλω οι γονείς να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, γιατί το δικό μου το παιδί ήταν πάρα πολύ κοντά. Οι γονείς και τα παιδιά, οι φίλοι τους, όλοι. Θέλω να είναι πολύ κοντά, να τα αφήνουν να μιλάνε. Δηλαδή για το περιστατικό που έγινε με την κόρη μου, θέλω να βγουν και άλλα παιδιά να μιλήσουν. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι μέσα στα σχολεία δεν υπάρχει βία. Δεν είναι μόνο να το λέμε. Πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Πρέπει αυτοί που ακούνε να απομονώνουν αυτά τα περιστατικά. Οι υπεύθυνοι πρέπει να διώξουν το κακό σπυρί, που λέω κι εγώ.
2: Μία τελευταία ερώτηση. Πώς είναι το κοριτσάκι σου?
1: Δεν θέλει να πάει στο σχολείο της. Πρέπει να την παρακολουθεί παιδοψυχολόγος για να. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Απέκτησε κάποιο πρόβλημα. Έχει δυνατή μαμά, δυνατό μπαμπά. Θα είναι και αυτή δυνατή, θα το ξεπεράσουμε, πιστεύω.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Δαραμούσκα, ήταν η μητέρα της κοπέλας, της 14χρονης από το Σαραβάλι, η οποία κατά την καταγγελία, επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει πάντα να κρατάμε ίσες αποστάσεις, έκανε αυτό που... Έκανε μάλλον καταγγελία, επειδή δέχτηκε την επίθεση από δύο συμμαθήτριές της, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε όμως να ακούσουμε τον δικηγόρο τώρα της οικογένειας, του θύματος, τον κύριο Θεόδωρο Χρονόπουλο, ο οποίος μας μιλάει και μας εξηγεί και δίνει και μια άλλη διάσταση. Λέει δηλαδή ότι μετά το περιστατικό είχαμε και απειλές. Ξέρετε, με αυτό με τα κινητά γίνεται χαμός τώρα. Και απείλησαν, λέει, κάποιες συμμαθήτριες την συμμαθήτριά τους, η οποία εδάρει. Να ακούσουμε τι λέει ο Θεόδωρος Χρονόπουλος, δικηγόρος πατρών.
2: Ένα νέο περιστατικό με βία μεταξύ ανηλίκων και πρωταγωνιστές κορίτσια. Τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση και σε τι στάδιο βρισκόμαστε?
4: Δυστυχώς, καθημερινό φαινόμενο της κοινωνικής πραγματικότητας, για το οποίο πρέπει να ληφθούν μέτρα, και εγώ πιστεύω από την πλευρά της δικαιοσύνης πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα. Διότι ξέρετε, όταν φτάνουν οι υποθέσεις στο ακροατήριο, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας λένε μικρά παιδιά είναι, μωρέ, δεν πειράζει, να μην επιβάλλουμε μέτρα, και λένε διέπραξε, δηλαδή επίπληξη, και υπό την επιμέλεια των γονέων. Δεν λέει τίποτα αυτό. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει 12 μέτρα αναμορφωτικά. 12. Τα οποία ξεκινάνε από παρακολούθηση από κοινωνικό λειτουργό, από παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων, μέχρι και σε ειδικές μονάδες να παρακολουθούν και μέχρι και προσωπική εργασία να προσφέρουν σκληρότερα μέτρα. Εάν λοιπόν παραμείνουμε στην επίπληξη και στην επιμέλεια των γονέων, θα συνεχιστεί το ίδιο φαινόμενο την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Και στις επόμενες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο προκείμενο, κύριε Χρονόπουλε, τι έχει γίνει με τα παιδιά αυτά.
4: Τώρα, δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε μία συμμαθητριά τους μόλις βγήκε από το σχολείο. Και εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο ξυλοδαρμός ήταν έντονος, σοβαρός, με συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή, και οι δύο την άρπαξαν από τα μαλλιά, η μία από μπρος, η άλλη από πίσω. Και οι δύο τη χτύπησαν με γροθιά στο πρόσωπο και η άλλη την προξένησε και εκδορές, σε σημείο που το παιδί να ζαλίζεται, να πονάει το κεφάλι της και να βλέπει θολά, να έχει διπλοπία. Εκείνο που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους γονείς, πήγαινε αναστατωμένοι, το και πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο, στο Καραμανλάνιο, είναι ότι μία εξ αυτών παρακολουθεί μια σχολή και κάνει box, δεν ξέρω τι κάνει, και οι γροθιές ήταν σχεδόν επαγγελματικές. Για να έχει το παιδί διπλοπία, για να έχει το παιδί πόνο στο κεφάλι και να μην βλέπει, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ξεπερνάει τα όρια μιας συμπλοκής ανηλίκων. Γίνεται επικίνδυνο φαινόμενο.
2: Γιατί όλο αυτό, γιατί αυτός ο θυμός, πώς δικαιολόγησαν αυτή την πράξη που δεν δικαιολογείται.
4: Επειδή κάνω μαχόμενη δικαιολογία 45 χρόνια, έχω και εγώ υπερασπιστεί ανηλίκους, έχω και εγώ παρασταθεί και πολιτική αγωγή σε βάρος ανηλίκων. Όμως ποτέ δεν φανταζόμουν τα προηγούμενα 10 χρόνια ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο κάθε μέρα τα κανάλια, κάθε μέρα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να ασχολούνται με τέτοια φαινόμενα. Είναι σοβαρό. Εκείνο δε που έκανε εντύπωση ιδιαίτερα στους γονείς είναι και η συμπεριφορά του ενός γονέα, πατέρα, μιας εκ των ανήλικων κοριτσιών. Αυτά βέβαια θα τα δούμε.
2: Προκλητική άλλο, συμπεριφορά δηλαδή.
4: Μια συμπεριφορά η οποία ήταν από απαξιωτική, ηρωνική μέχρι και κατά κάποιον τρόπο με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά απειλητική.
3: Μία ερώτηση. Το επεισόδιο που περιγράψατε νωρίτερα, το βιντεοσκοπούσε με κινητό.
4: Η τρίτη κοπέλα βιντεοσκοπούσε και δεν βιντεοσκοπούσε απλά, αναμετάλληλε. Δηλαδή έλεγε τώρα βλέπουμε εδώ, τώρα σε λίγο θα δούμε την Αρτεμισή να τρώει ξύλο, τώρα θα δούμε.
3: Περιγραφή δηλαδή.
4: Περιγραφή πλήρη. Τραγικό
2: ήταν
4: φαινόμενο.
2: Σε ring.
4: Τραγικό φαινόμενο. Τραγικό φαινόμενο για τόσο μικρά παιδιά.
2: Ρωτήσατε γιατί το κάνανε. Τι τους πείραξε το κοριτσάκι, τι τους έκανε.
4: Θεωρώ ότι μία κοπελίτσα, η οποία νομίζω προσφέρθηκε και πήγε και κατέθεσε ή θα πάει να καταθέσει στο τμήμα ανηλίκων, είπε ότι το είχαν προσχεδιάσει. Και εάν δεν υπήρχαν δύο αγόρια που το ένα πήρε τηλέφωνο την μητέρα κλαίγοντας, έλα γρήγορα εδώ χτυπάνε την Αρτεμισία, θα είχε συνεχιστεί ίσως με χειρότερα αποτελέσματα.
2: Άρα κάποιο παιδί.
4: Ναι, δύο αγόρια μπήκαν στη μέση και την πήραν και τη γλίτωσαν από τα χέρια τους. Και το δεύτερο, για το οποίο εγώ θα προσπαθήσω. Δηλώσαμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αύριο θα τη δηλώσουμε και εγγράφως με τα προβλεπόμενα παράβολα. Ως γονείς και οι δύο, και η μητέρα και ο πατέρας. Και εκείνο που, για το οποίο θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα στην. Κάνω ιδιαίτερη μήνυση είναι ότι βγήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέρονται κιόλας. Και αυτή την καταγραφή θα την καταθέσουμε στο τμήμα ανηλίκων, γιατί οι ανήλικοι το κάνουν αυτό. Θεωρώ όμως, το ξαναλέω, η θέση μου, η ευρέα θέση μου πλέον είναι ότι τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς άσκησης ποινικής δίωξης και τα δικαστήρια που δικάζουν δεν πρέπει να περιορίζονται στη μόνιμη εποδό απόφασης.
0: Λοιπόν, για να καταλάβατε, ενώ λοιπόν υπήρξε αυτό που είδαμε όλοι, κάποια κορίτσια λέει από την τάξη, τώρα τα ίδια άλλα δεν ξέρω, έβγαιναν στα μέσα, μπορεί να είναι οι φίλες των άλλων κοριτσιών, ξέρω εγώ, έβγαιναν στα μέσα ενημέρωση και σχολίαζαν αρνητικά αυτή που τις έφαγε. Είναι δηλαδή τρομερό αυτό που συμβαίνει. Κάπου δεν μαζεύεται όλο αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι δεν είναι μόνο τα αγόρια τα οποία παίζουν μπουνιές στα σχολεία ή ξέρω εγώ, παιδί μου, κυνηγάει το ένα το άλλο, το παίζει καράτε, το παίζει ξέρω εγώ kickboxer και τέτοια. Αλλά και τα κορίτσια ακολουθούν, κάποια, όχι όλα, κάποια κορίτσια ακολουθούν την ίδια τακτική. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε το περιστατικό στην παραλία Πατρών, όπου τέσσερα κορίτσια είχαν βάλει κάτω μία συμμαθητριά τους, παρακαλώ, και την υποχρέωναν, όντας πεσμένη στα γόνατα, να φυλάει τα παπούτσια μιας κοπέλας για ένα αγόρι, όλα αυτή η ιστορία για ένα αγόρι, και να λέει συγγνώμη. Είναι τρομερό. Δηλαδή μάλλον αναλογιστείτε τι σκέφτηκαν, ότι για να την αφήσουν ήσυχη είπαν να ζητήσει συγγνώμη στα τέσσερα πεσμένη στα γόνατα και να τους φυλάει για τα παπούτσια. Γιατί μπορεί εγώ να έκανε πρόταση στον φίλο της μίας. Κάπως έτσι από ό,τι κατάλαβα έγινε. Και μιλάμε τώρα για παιδιά πρώτη και δευτέρα γυμνασίου, δεν μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι μεγάλα, ξέρω, τρίτη ηλικίου ή ξέρω, φοιτητές. Μιλάμε για 12χρονα, 13χρονα. Και όταν είπε ο Χρονόπουλος για τους γονείς, ξέρει τι λέει ο Χρονόπουλος, γιατί και στην περίπτωση της παραλίας, εμένα τι μου είπανε, ότι οι γονείς θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι έφηβοι, οπότε δίνουν, αν θέλετε, κάποια ελαφρυντικά στην ιστορία αυτή. Μίλησα με μία εκ των μαμάδων των τεσσάρων κοριτσιών που έκαναν αυτό και μου είπε, τι να κάνουμε κύριε Φλάμη, κορίτσι είναι μικρό, 13 χρονών, έφηβη, έτσι σκέφτηκε. Ναι, για κάτσε δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, συγγνώμη, το παιδί το δικό μου, δηλαδή, που είναι αγόρι, άμα ήταν 14, πρέπει να έχει πάει στο σχολείο όλο τον κόσμο και να βαράει επειδή είναι έφηβος, επειδή, ξέρω εγώ, περνάει εφηβεία. Πώς την έχουμε δει τη δουλειά, δηλαδή. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Τι θα γίνει κύριε κύριε Καριστιανού, λέει κόμμα, Τσίπρας κόμμα, μπλέξαμε τώρα, ε. Άγρια έχουμε μπλέξει. Εγώ απορώ, ο Κασελάκης τι κάνει? Δηλαδή, Τσίπρας από εδώ, Καριστιανού από εκεί, ο Κασελάκης τι κάνει? Επίσης, να πω ότι έχω μπερδευτεί, γιατί εκεί, με εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ γελάμε κάθε μέρα. Και γελάμε όχι επειδή ξέρω εγώ, το αξίζει να γελάμε, αλλά μόνο του προκαλεί την τύχη του. Δηλαδή, ρε φίλε, φάμε, λέει, συγγνώμη, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Έχεις που έχεις φτάσει στα τάρταρα. Τώρα ανεβαίνει ο Τσίπρας και η Καριστιανού και ειδικά ο Τσίπρας για να σου πάει όλο το κόμμα. Πας και απολύσεις και τον Κμπολάκη και τον βγάζεις εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πω τώρα. Ένας χειμηνική φανατικός με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης, εχθές έλεγε ο Πολάκης, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και πάει και τον βγάζει. Η Νέα Αριστερά μαθαίνει ότι συνέρχεται, γιατί είχαμε πει και για την Αριστερά ότι θα παίρνει, ότι στο τέλος δεν θα βλέπει, δεν θα βρίσκει ούτε το δικό της ψήφο, τη δική της μάλλον ψήφο. Τελικά όντως ισχύει αυτό, αλλά μαθαίνω ότι η Νέα Αριστερά συνέρχεται και συνέρχεται για τα καλά κιόλας. Μάλιστα λέγεται ότι, ακούγεται ότι πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς μάλλον θα πάνε προς Τσίπρα πλευρά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι βουλευτές, δηλαδή και η δικιά μας η κυρία Σιένα Γνωστοπούλου, αλλά μαθαίνω ότι αρκετά στελέχη από τη Νέα Αριστερά πάνε προς Τσίπρα. Και είναι λογικό. Πού να πάνε? Πού να πάνε? Φτάσαν στο 1%. Θυμάστε, είχε ο ΣΥΡΙΖΑ 18%. Μετά έφυγε, όπως τον λένε, ο Τσίπρας και άρχισε η κατρακύλα. Μετά βάλαν τον Κασελάκη πρόεδρο, τον βγάλαν τον Κασελάκη από πρόεδρο μετά. Διαγράφησαν ορισμένοι, φύγανε κάποιοι βουλευτές, μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, και τώρα έχει φτάσει σε ένα 4%. Να το χαίρονται. Και φεύγει και ο Πολάκης, αν τον βγάλουν τον Πολάκη. Τώρα θα ανέβει, θα ακούσουμε και το κόμμα Τσίπρα στις 26 του μηνός Μαΐου, την άλλη Τρίτη δηλαδή, σε μια εβδομάδα από τώρα. Οπότε νομίζω ότι ο Φάμελος πρέπει να τραγουδήσει το «Έχετε για βρυσούλες» και αυτά, ξέρετε. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και πανερχόμεθα στη συνέχεια με πολλά ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε και για τους, για τους κτηνοτρόφους στην Αχαΐα που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις αποζημιώσεις, αλλά και άλλα μια σειρά ακόμα θεμάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

0: Sky 89,4. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για το θέμα των κτηνοτρόφων στην Αχαΐα. Είχαμε το πρωί, πολύ πρωί, παρέμβαση από τον Ανδρέα Φίλια, τον Αντιπεριφερειάρχη, για το ζήτημα αυτό. Μας πει λοιπόν τι έχει γίνει και για ποιο λόγο έγινε αυτή η παρέμβαση. Είχαμε χθες παρέμβαση και από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, για το ίδιο θέμα και τις αποζημιώσεις. Καλημέρα κύριε Φίλια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλάμη, καλημέρα.
0: Πώς έχει τελικά το θέμα, τι έχει συμβεί για να καταλάβει ο κόσμος?
1: Το θέμα έχει ως εξής. Μιλάμε για τη δεύτερη δόση των αποζημιώσεων για τα θανατοθέντα ζώα.
0: Των κτηνοτρόφων, από ευλογιά.
1: Των κτηνοτρόφων, από ευλογιά. Θυμάστε λοιπόν ότι το Δεκέμβριο είχαμε τις πρώτες αποζημιώσεις, οι οποίες μάλιστα έγιναν και από την περιφέρεια της Ελλάδας, ενώ το δεύτερο κύμα αποζημιώσεων που έγινε αρχές Μαΐου έγινε με ευθύνη του Υπουργείου. Εδώ λοιπόν, μάλλον, αν πάμε ένα χρόνο πριν, με επιστολές μας αλλά και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχαμε ζητήσει αυτές οι αποζημιώσεις να είναι ακατάσχετες. Και όντως αυτό εισακούστηκε.
0: Και είναι λογικό. Και είναι λογικό.
1: Εισακούστηκε λοιπόν, υπήρξε σχετική απόφαση, νομοθετική ρύθμιση, που είναι οι συγκεκριμένες τέλος πάντων αποζημιώσεις ακατάσχετες. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, και όταν αρχές Μαΐου πρώτα απ' όλα έγιναν οι πρώτες πληρωμές, η δική μας περιφέρεια, αν θυμάστε, έμεινε απ' έξω για λόγους μιας, αν θέλετε, μικρής αστοχίας σε σχέση με το προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν είχε υπολογίσει το Υπουργείο ότι χρειάζεται 26 εκατομμύρια, είχε στη διάθεσή του 24, και η δική μας περιφέρεια τέλος πάντων έμεινε κατά τύχη τελευταία και δεν επαρκούσαν τα χρήματα. Πάλι επιστολές, πάλι συναντήσεις, είχαμε και συνάντηση του μεταξύ άλλων και του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό. Την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, ήρθαν επιτέλους οι αποζημιώσεις. Που θυμίζω ότι είναι χρήματα επιβίωσης, έτσι. Δεν είναι χρήματα ούτε αποταμίευσης, ούτε χρήματα για επενδύσεις.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε, ότι μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή για πολλούς ανθρώπους. Απόλυτη καταστροφή. Λοιπόν, πεινάνε οι άνθρωποι, πεινάνε.
1: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν είχαμε πληροφορίες, κυρίως από την Δυτική Αχαΐα αλλά και από την Εδώλα Καρδανία, ότι χρήματα από αυτά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς αυτόματα δεσμεύτηκαν από για χρέη στην εφορία. Παρόλο που υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είναι ένα λυπηρό γεγονός που αφορά, αν θέλετε, την προσωπική μου γνώμη, αφορά τη γραφειοκρατία της χώρας μας, ας πούμε, γιατί το κράτος ως η κεντρική κυβέρνηση έκανε το χρέος της, έχει νομοθετήσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα κάποιος δεν ρύθμισε το σύστημα, κάποιος δεν το γνώριζε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεσμεύτηκαν τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους που χρωστούσαν στην εφορία, και λογικό είναι να χρωστούν, έτσι, να μην το κουβεντιάζουμε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώσουν την εφορία στην εποχή που δεν έχουν να φάνε πραγματικά. Άλλωστε και γι' αυτό και η νομοθετική.
0: Όταν στον άλλο θανατώνονται τόσα ζώα, εκατοντάδες ζώα, τι να κάνει?
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα υπάρξει επανόρθωση σύντομα. Είναι αυτό.
0: Υπάρχει κάποια πληροφορία, κύριε Φίλια, από το Υπουργείο ότι το κοιτάνε, ότι το παλεύουνε?
1: Ναι, φυσικά. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο σχετικά και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί και θα πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει να πάνε.
0: Ναι. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση γενικά στο θέμα αυτό, κύριε Φίλια, ανεξάρτητα με τις αποζημιώσεις? Δηλαδή, έχουμε ακόμα πρόβλημα, είμαστε επιφυλακοί, τι γίνεται?
1: Αν θυμάστε, πριν από 20 μέρες που είχαμε μιλήσει, είχαμε πει ότι εδώ στην Αχαΐα είχαμε εκείνη την εποχή 4 εβδομάδες, υπήρξε και 5η εβδομάδα καθαρή. Μεσολάβησε η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν από τώρα που μιλάμε περίπου, όπου είχαμε ένα κρούσμα ανεξήγητο στο Πετροχώρι, μικρό κρούσμα, δηλαδή αφορούσε λίγα 20 τα ζώα. Από εκεί και μετά, όχι καθαρή, η Αχαΐα είναι καθαρή. Αντίστοιχη εικόνα είναι και στην Εδώλα Καρδανία και στην Ηλία, με ένα κρούσμα περίπου την εβδομάδα. Σαν νούμερα δείχνουν ότι είμαστε σε αποδρομή. Η ύπαρξη όμως και μόνο των κρουσμάτων, όπου εν δυνάμει μπορεί να αποτελέσουν πηγή για μια περαιτέρω εξάπλωση, αυτό μας ανησυχεί. Πάντως,
0: κύριε Φιλιά, κάναμε λάθη και φτάσαμε να έχουμε τη Δυτική Ελλάδα τόσο ψηλά σε κρούσματα? Δηλαδή, όχι εμείς, όχι, δεν εννοώ η περιφέρεια. Αν έκαναν λάθη οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι αυτοί.
1: Κοιτάξτε, να σας πω. Ψηλά σε κρούσματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε. το ότι είμαστε από τις τελευταίες περιφέρειες που καθαρίσαμε, που πάνε προς εξάλληψη, αν και...
0: Γιατί εγώ είχαμε κάτι ρεπορτάζ για τη Δυτική Ελλάδα στην κορυφή. Λέγανε,
1: αντίστοιχη εικόνα βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή, εμφανίστηκαν και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν σε αριθμό κρουσμάτων είμαστε πολύ χαμηλά. Εμείς έχουμε απώλειες μόνο το 3% περίπου του πληθυσμού μας, που υπάρχουν περιφέρειες με 10%. Και παραπάνω. Άρα λοιπόν δεν, η εικόνα αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, λάθη ναι, και παραλήψεις και ενθυνίδες παραλήψεις. Φυσικά και υπάρχουν. Σας θυμίζω πριν από 15 μέρες συνελήφθη κτηνοτρόφος, ο οποίος μετέφερε στην Κλειτορία από την Τρίπολη ζώα με ψευδή χαρτιά ότι τα πάει για σφαγή. Καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχουν αυτές οι παρεκτροπές, αυτές οι, τέλος πάντων, οι εκτός του πρωτοκόλλου κινήσεις, κινδυνεύουμε. Το καλό όμως είναι να ξέρετε ότι αυτή την εποχή, που είναι περίπου 1,5 μήνα μετά το Πάσχα, και ήταν πιθανή μια αναζωπήρωση λόγω των μετακινήσεων με τις σφαγές και ούτω καθεξής, περιμέναμε μια αναζωοποίηση, δεν ήρθε, και ευτυχώς που δεν ήρθε. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργήσαν και τα μέτρα αλλά και οι κτηνοτρόφοι.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά και στην περιφέρεια, τις υπηρεσίες, αλλά θέλω να πω και τις τοπικές κοινωνίες, περάσαμε δύσκολο χειμώνα στην κτηνοτροφία στην περιοχή μας. Και πραγματικά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε πολλούς οι οποίοι εργάστηκαν στην κατεύθυνση αυτή, γιατί θα είχαμε πολύ πιο μεγάλη ζημιά αν δεν είχαμε πάρει χαμπάρι από την αρχή το θέμα και δεν είχαμε δράσει, κύριε Φίλια, έτσι.
1: Ναι, δεν το κουβεντιάζω. Τουλάχιστον όσον αφορά τις κτηνιατρικές μας υπηρεσίες, εγώ έχω εκφραστεί δημοσίως και έχω πει ότι έχουν δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα ανέμενε ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ακόμα και από τη θέση τη δική μου. Από εκεί πέρα όμως οφείλουμε να το πούμε, κύριε Φλαμή, ότι και το σύνολο του κόσμου της κτηνοτροφίας υπάκουσε. Το ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 5 οι οποίοι, τέλος πάντων, δημιουργούν προβλήματα τα οποία στη συνέχεια αναζωπηρώνουν την νόσο και μας θέτουν σε κίνδυνο, δεν σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι δεν συμμετείχαν και δεν υπάκουσαν. Γιατί αν οι κτηνοτρόφοι δεν υπάκουαν, τότε η κατάσταση σήμερα θα ήταν πολύ χειρότερη.
0: Μάλιστα. Κύριε Φίλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αντιδρομήσεις, τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα, από τον Γενάρη και μετά. Ετοιμαστείτε. Και μάλιστα με διαφημιστική καμπάνια, η οποία ξεκινά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από τις αρχές Ιουνίου. Ξέρετε τι θα γίνει, έχετε πάρει χαμπάρι, οπότε νομίζω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι για το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν από το Γενάρη του χρόνου, το 27, δηλαδή σε λίγους μήνες, η Κορίνθου θα μπαίνει μέσα στην Πάτρα, η Κανακάρη θα βγαίνει έξω από την Πάτρα, η Κωνσταντινούπολης θα είναι διπλής κατευθύνσεως, όχι, συγγνώμη, Κωνσταντινούπολης είναι ανάποδα, συγγνώμη, η Αγία Σοφία θα είναι διπλή, και στον κόμβο Κουρτέση πλέον θα σταματήσουμε να έχουμε τα φαινόμενα αυτά των ουρών, γιατί όπως είναι γνωστό, πλέον τα αυτοκίνητα θα έρχονται από το Ρίο και θα μπαίνουν μέσα στην πόλη από την Κορίνθου. Άρα εκεί δεν θα υπάρχει κομφούζιο να στρίβουν αριστερά. Θα στρίβουν μόνο όσα θέλουν να πάνε, μην είναι περιμετρικοί. Όλοι οι άλλοι θα πηγαίνουν ευθεία στην Κορίνθου. Τώρα εκεί στην Κανακάρη υπάρχουν οι ενστάσεις, οι οποίες υπάρχουν ούτως ή άλλως. Κυρίως εκεί που είναι η ανηφόρα, γιατί εκεί στη Γούβα η Κανακάρη δεν είναι δρόμος ευθεία, έχει ανηφόρα κατηφόρα. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η στάθμευση, γιατί όταν η Κανακάρη αντιδρομηθεί δεν θα υπάρχει το φαινόμενο αυτό που σήμερα βλέπουμε στην Κανακάρη, με τα αυτοκίνητα να είναι διπλά και τριπλά παρκαρισμένα. Αυτό το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει καν αυτό το σχέδιο.

Τα λέω αυτά γιατί δεν είναι μόνο οι θέσεις που θα χαθούν, γιατί υπάρχουν και κάποιες νόμιμες θέσεις που θα χαθούν, αλλά θα χαθούν και οι παράνομες θέσεις. Τώρα θα μου πείτε, τι λες ρε Φλαμή, θα χαθούν παράνομες θέσεις? Ναι, γιατί πάνω σε αυτές τις παράνομες θέσεις που κακώς γίνονται, στηρίζεται η κυκλοφορία στην Πάτρα. Δηλαδή κανακάρι, όποτε και να περάσεις, είναι διπλό και ενίοτε σε κάποια σημεία τριπλό παρκαρισμένη. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τώρα να πας έξω το κανακάρι, είναι διπλή. Όλοι. Υπάρχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Και μάλιστα, ακόμα και αν δεν υπάρχει διπλή, το παρατήρησα και πρόσφατα αυτό, ακόμα και αν δεν είναι παρκαρισμένοι κάποιοι σε κάποιο κομμάτι της κανακάρι, επειδή οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και φοβούμενοι μήπως μπροστά τους βρουν κάτι εμπόδιο, π.χ. ένα παρακαρισμένο, τι κάνουνε? Πάνε σε μια λωρίδα. Ενώ μπορούν να πάνε και σε δεύτερη, δεν πάνε ποτέ. Γιατί σου λέει, θα βρω μπροστά μου κάποιο εμπόδιο, κάποιο γιοταχή, και μετά πρέπει να στρίψω δεξιά για να πάρω τη λωρίδα. Και πάνε σιγούλια σιγούλια ο ένας πίσω από τον άλλον.

Τώρα μου λένε κάποιοι ότι έχουμε συνεχώς μηνύματα από το Facebook για επαλήθευση λογαριασμού εντός 12 ωρών κλπ. Προσοχή, γιατί αυτά τα μηνύματα δεν ανήκουν στη Meta, δεν είναι από τη Meta, είναι από εταιρείες κάποιων απαταιώνων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Είχαμε και το θέμα με την γυναίκα από την Πάτρα, τη σύζυγο του Βασίλη του Ράγκου, την παλιά πρωταθλήτρια Στίβου, και μιλώ για την Φώτα Κοπούλου Ανδριάνα, η οποία Ανδριάνα Φώτα Κοπούλου έπεσε θύμα τριών Ρωμά, ο ένας κουκουλοφόρος, οι άλλοι δύο όχι. Έπεσε λοιπόν θύμα των τριών Ρωμά, οι οποίοι την πέταξαν κάτω, την πέταξαν σε ένα χαντάκι, τη χτυπήσαν, τη ξυλοκοπήσανε για να τη ληστέψουν. Κατά τα άλλα, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εκεί στο Ριγανόκαμπο, αυτό το σύστημα, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να παρέμβει. Εδώ είχαμε μια γυναίκα η οποία ξυλοκοπήθηκε, η οποία, την οποία λύστεψαν, τρομοκράτησαν, έκαναν αυτά που έκαναν, και δεν έχω δει από την ημέρα που συνέβη αυτό μέχρι τώρα που μιλάμε και που σήμερα έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα το θέμα, δεν είδα το παραμικρό. Μήπως τώρα κουνηθεί η αστυνομία και πάει πάνω, επειδή το έπαιξαν το θέμα τα κανάλια στην Αθήνα και έφτασε μέχρι το Χρυσοχοΐδη, γιατί το περιστατικό αυτό γίνεται εδώ και τρεις μέρες. Τόσες μέρες δεν μπορούσε να κάνει κάτι η τοπική αστυνομία εκεί? Είναι αβατό, δεν μπορεί να πλησιάσει? Λέει, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, να κινδυνεύει ο κόσμος? Να μπορεί να περάσει από εκεί με το αυτοκίνητό σου, γιατί σου πετάνε πέτρες, σε ακινητοποιούν και σε ληστεύουν? Πραγματικά δηλαδή. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν εκεί στο Ριγανόκαμπο, κύριε κύριοι, μια και είστε στο διαμέρισμα το ανατολικό κι εσείς, και να πείτε ως κάτοικοι, φράσουμε το δρόμο και ας έρθει η αστυνομία να τον ξεφράξει. Δεν περνάει κανείς γιατί κινδυνεύει. Για βάλτε και πινακίδες, ταμπέλες μεγάλες, κίνδυνος θάνατος από τους Ρωμά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να φράξει το δρόμο για να μην περνάει κανείς από εκεί, και από πάνω νέο σούλι που πάνε οι μερικοί κλπ. Και να γράψει: κίνδυνος θάνατος κινδυνεύεται το αυτοκίνητο σου, πετάνε πέτρες και κινητοποιούν τα αμάξια για ληστεία. Η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Μην περνάτε. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνει η αστυνομία? Θα συλλάβει τους κατοίκους για παρακόλληση συγκοινωνιών. Καταλάβατε που ζούμε τώρα? Δηλαδή, έχουμε ληστεία με ξυλοδαρμό σε μια γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, τη σύζυγο του Βασίλη του Ράγκου, που έχει το Ράγκος με το κατάστημα με τις κουρτίνες και λοιπά στο κάτω μέρος της Ερμού, και δεν υπάρχει παραμικρή κίνηση. Ήταν ένας κουκουλοφόρος, λέει, και δύο άλλοι. Μα πραγματικά δηλαδή. Τι πρέπει να κάνει ο απλός πολίτης ο οποίος περπατάει στο Ριγανόκαμπο, ή ξέρω εγώ, πάει με το ποδήλατό του, με το μηχανάκι του, το αυτοκίνητό του? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, απορώ, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια λύση. Εγώ θα το ξαναπώ, θυμάμαι έκανα μία φορά ρεπορτάζ εκεί στο Ριγανόκαμπο, και μου λέει ο Αντένα, είχαμε πει να κάνουμε ρεπορτάζ τις διαρρήξεις, τις κλοπές κλπ. Και μου λέει ο αρχιδέκτης του Αντένα, να σου πω ρε Κωνσταντίνε, βρήκαμε κανέναν που έχουν κλέψει? Και το απαντάω εγώ, το θέμα δεν είναι να βρεις κάποιον που να έχουν κλέψει,

εχθές έπιασε κι άλλη φωτιά εκεί. Και τελικά λένε οι κάτοικοι ότι δεν ήταν φωτιά για να κάψουν λάστιχα, γιατί ήταν σε χόρτα αυτή η φωτιά. Ουσιαστικά λοιπόν ήταν φωτιά που είχε μπει στα χόρτα αυτά ως αντιπυρική ζώνη, γιατί το καλοκαίρι που θα αρχίσουν πάλι να καίνε τα λάστιχα εκεί, να μην έχουμε επέκταση πυρκαγιών. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δηλαδή πάει η πυροσβεστική να σβήσει φωτιά και επιστρατεύεται και η αστυνομία, γιατί πετάνε πέτρες οι Ρωμά στους πυροσβέστες που πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή να καεί ο τόπος εκεί και οι πυροσβέστες να μην μπορούν να πλησιάσουν γιατί πετάνε πέτρες. Πρόστιμο φυσικά δεν μπήκε χθες, γιατί ποιος θα το πληρώσει το πρόστιμο, κύριε Γύρη? Ωραία, πες βάζεις πρόστιμο στον Κώστα, στον Γιώργη Μπασιλάρη. Πού θα τον πληρώ, ποιος θα τον βρεις μετά? Ναι, καλά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία παρέμβαση. Είδατε τι έγινε στη Γαστούνη. Ξυλοκόπησαν τον περιπτερά, του άλλαξαν τα φώτα. Ο περιπτεράς μίλησε, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή έκανε και μηνύσεις κλπ. Είχαμε συλλήψεις και μετά οι τύποι πήγανε νύχτα και του κάψαν το μαγαζί, το οποίο θα άνοιγε. Και δεν έχω ακούσει καμία σύλληψη από την αστυνομία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα εκεί στη Γαστούνη είναι πιο έξυπνη από την αστυνομία. Πήρε τα μέτρα της, φυλάχτηκε, δεν αντιμετώπισε καμία απειλή και όλοι τώρα είναι κάτω εκεί με λιγάλα. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό που να συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να σκοτωθούμε, ας πούμε, μεταξύ μας? Να πάνε πάνω εκεί μπράβοι και να καθαρίζουν την ιστορία? Γιατί ορισμένοι κάτοικοι έχουν σκεφτεί και αυτό. Ποιο θέλω να κάνω, να φέρω μπράβους, να χτυπηθώ για να σωθώ και να μην κινδυνεύω κάθε βράδυ, αφού η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα? Τι κάνει η αστυνομία? Μπαίνει μέσα στον καταβλισμό, βρίσκει 2 γραμμάρια χασίς και πιάνει έναν. Και στο μεταξύ αυτοί είναι πανέξυπνοι κιόλας. Τι κάνουνε? Βάζουν μπροστά τα ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση ποινικά και δικονομικά με τους ενήλικες. Και τι γλιτώνουνε? Σου λέω, κύριε Γκύρη, προχθές την περασμένη εβδομάδα το γραφείο μου είναι στα δικαστήρια κοντά και ακούω, κύριε Γκύρη, φωνές πολλές. Μιλάμε για φωνή, από μια γυναίκα η οποία φώναζε «Α, τα παιδιά μου, μου τα παίρνουνε». Επειδή μου φωνή μιλάμε. Κατεβαίνω από τον 4ο όροφο κάτω, ό,τι συμβαίνει. Τι άλλο, φωνάζει μια γυναίκα μεσημέρι σήμερα, προχθές, μέσα στην οδό Κανάρη, φώναζε δυνατά, ούρλιαζε. Πήγε, λέει, στο δικαστήριο και το δικαστήριο αποφάσισε να της πάρει και τα 11 παιδιά που είχε και να τα δώσει στο χαμόγελο του παιδιού. Και αυτή φώναζε και μου λέει ένας, έχασε, μου λέει, το μεροκάματο. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, είχε βγάλει και τα 11 παιδιά και ζητιανέβανε, και τα 11 και ζητιανέβανε και πήγαινε το μεσημέρι και φέρνανε τα λεφτά τα παιδιά αυτά. Τα εξέθεσε σε κίνδυνο. Οπότε λοιπόν, τώρα που πήρε τα παιδιά το χαμόγελο του παιδιού και τα 11, αυτή δεν έχει τι να κάνει. Πάει το μεροκάμα του. Και τι έκανε λοιπόν? Ήτανε έξω από τα δικαστήρια και ούρλιαζε και φώναζε, τα παιδιά μου τα παίρνουνε. Δεν έλεγε μου παίρνει το μεροκάμα, έλεγε μου παίρνουν τα παιδιά μου, για να αντιληπηθούμε. Αλλά άμα το ψάχνες λίγο και το ρωτούσες, θα μάθαινες ότι τελικά δεν τις πήραν τα παιδιά, δεν την ένοιαζε για τα παιδιά, την ένοιαζε για τα λεφτά. 11 είχε κάνει. Και τα είχε και τα 11 να ζητιανεύουν. Ή να πλένουν τζάμια ή οτιδήποτε άλλο. 11 παιδιά στον δρόμο. Και παρενέβη φυσικά το χαμόγελο του παιδιού και τα πήρε με δικαστική απόφαση. Να μεγαλώσουν σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποιο φορέα, σε κάποια δομή. Τι να γίνουν δηλαδή, επαγγελματίες?

καθαριστές τζαμιών στα φανάρια ή επαγγελματίες ζητιάνοι. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Και από αύριο ξεκινάει η καινούργια μεταπολίτευση, λένε, μετά από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας τη δεκαετία του 80 και την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ, στα νεότερα χρόνια η πορεία της ελληνικής αριστεράς, της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς, αλλά και της ισχνά εντός κοινοβουλίου αριστερής τάσης των πραγμάτων. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος που έρχεται από τα βόρεια, από τη συμπρωτεύουσα, λίγο πριν η πρωτεύουσα πάρει τη σειρά για την επανεμφάνιση ενός μεγάλου ονόματος στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

0: Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι οι δύο αυτοί σταθμοί στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, θα είναι το θέμα το οποίο θα τραβήξει καθ' όλη τη διάρκεια, μη σας πω και του καλοκαιριού, έχοντας υπόψη ότι αυτό το δίπτυχο Καριστιανού Τσίπρα είναι αρκετό να αναταράξει την ισχύουσα πολιτική κατάσταση, και όπως όλα δείχνουν θα έρθει και ένα τρίτο βαρύ πρωθυπουργικό όνομα να προσθεθεί σε αυτό το οποίο λέμε πατριωτική δεξιά, λαϊκή δεξιά. Πάντως και στις δύο ιδεολογικές τάσεις της χώρας, την σοσιαλδημοκρατία και την φιλελεύθερη ριζοσπαστική τάση, θα υπάρχουν πάρα πολλά. Μειορίζονται το Σεπτέμβριο και την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι θα απογίνουν τα τρέχοντα μέλη να δούμε. Ακρίβεια, ενέργεια, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας υπό καθεστώς σταματημού και πράγματα αβέβαια στον Περσικό κόλπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κάπως έτσι θα κυλήσουν τα γεγονότα και σήμερα εδώ στον Sky. Καλώς ορίσατε όλες και όλοι. Θα μείνουμε μέχρι τη μία μαζί σας και θα ανοίξουμε γραμμές που θα μας διαφωτίσουν λίγο το παρόν σκηνικό. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Με τον Κωνσταντίνο Γκύρη να είναι στα κουμπάκια αυτά που δεν τα πατάμε έτσι. Τα πατάμε για να μας ακούτε καλά. Εκεί που μας ακούτε. Από που μας ακούτε. Από την Πάτρα, από την Αχαΐα, από την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρες. Χαίρετε στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, την Αύπαχτο, τη Φωκίδα, την Άμφισσα, την Κόρινθο, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Ιόνια νησιά. Διαδικτυακά είμαστε παντού. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο και εμείς εδώ όσο μπορούμε νυφάλια, υπεύθυνα, να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις τις σημερινές. Χορηγικός μας ακόλουθος και σήμερα η επιχείρηση ενός γνωστού ονόματος που φέρει την επαγγελματική, την επιχειρηματική της δράση και εδώ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Η μετάβαση από μια δεδομένη κατάσταση σε μια άλλη δεν είναι πάντοτε μια εύκολη υπόθεση. Δηλαδή αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο χώρο της αριστεράς δεν είναι κάτι εύκολο, μας λένε. Δηλαδή ένα κόμμα θα εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και όπως όλα δείχνουν, μην προτρέχουμε, αλλά έτσι δείχνουν οι καταστάσεις, θα προσαρτηστεί σε ένα καινούριο και θα αποτελέσει τη βάση του. Σε ποιο πλαίσιο κανείς δεν το γνωρίζει, αν θα είναι δηλαδή μια ολάκερη μετάβαση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του πρώην Προέδρου, του πρώην Πρωθυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, ή θα υπάρχουν μικρές διασπάσεις και η μεταφορά κάποιων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική του ομάδα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θυμίζω ότι ανακοινώνεται επισήμως στις 26 Μαΐου. Ήδη τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ξεκάθαρη είναι η τάση, δηλαδή το 90-95% των μελών, στελεχών, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Φάμελο δεν νομίζω ότι έχει δίλημα το τι θα πράξει από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά. Θα υπάρξουν και εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν ενδεχόμενα να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό δρόμο ή θα αναγκαστούν να οδηγηθούν σε μια άλλη επιλογή, γιατί εδώ σήμερα υπάρχουν δύο κέρια ερωτήματα και θα θέλαμε σε αυτά τη βοήθεια του αρχαιού βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, που γι' αυτό τον έχω καλέσει. Πώς θα γίνει η μετάβαση από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και αν η πόρτα του νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ή δεν είναι ανοιχτή για όλους. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε καλά.
0: Γνωρίζετε πώς διαδικαστικά το έχετε συζητήσει στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου, στην κοινοβουλευτική ομάδα με τον πρόεδρο, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Γιατί ότι θα γίνει μετάβαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, είναι νομίζω κάτι παραπάνω από δεδομένο.
1: Όταν ρωτήσαν τον Χριστό πώς θα είμαστε τη Δευτέρα παρουσία, ξέρετε τι απάντησε? Ούτε γνωρίζει περί της ημέρας εκείνης, σημείο πατήρ μου είναι της ουρανής. Λοιπόν, κανένας δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της μετάβασης αυτής και της μεταξέλιξης αυτής, θα έλεγα, γιατί παραμένουμε ακόμα στις αρχικές αποφάσεις και δεσμεύσεις ότι εμείς θα συμπορευτούμε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Οπότε ο Τσίπρας ξεκινάει ένα μεγάλο, θα έλεγα, μαζικό και λαϊκό κίνημα που θα εμπνεύσει και θα φυτνήσει και τη νέα γενιά, αλλά θα φέρει και τον κόσμο ο οποίος απήχε τις εκλογές του 23. Εμείς πιστεύω ότι είμαστε δεδομένοι σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτόν τον αγώνα. Οπότε δεν είμαστε εμείς η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι όλος αυτός ο κόσμος, είτε που έκατσε στον καναπέ είτε που πήγε διακοπές. Τώρα, θα πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση, πιστεύω, μεταξύ του Τσίπρα και του Φάμελου, σταδιακά, το πώς θα προσχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, τις προϋποθέσεις που έβαλε ο Τσίπρας, έβαλε ότι αν έρθουν πάλι ομάδες, συνιστώσεις και τα λοιπά να εγκατασταθούν στη μεγάλη αυτή πολυκατοικία, θα γυρίσουμε πάλι στα ίδια τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Δηλαδή στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η ηγεσία του κυρίου Φάμελου, δεν αμφισβητείτε. Ποια είναι η ομάδα, ποια είναι η συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν υπάρχει Τσακαλώτος, δεν υπάρχει Φίλης, όπως υπήρχε ο Πολάκης διαγράφει την κοινοβουλευτική ομάδα, και σας ρωτώ, ποια είναι συνιστόσα, δηλαδή ποια συνιστόσα θα μπορούσε?
1: Φτιάχνονται, ακούστε, ναι. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, φτιάχνονται στην πορεία. Γιατί έρχεται η προσωπική φιλοδοξία και κυριαρχεί, τις βάζουν και ένα ιδεολογικό κάλυμα, βαφτίζεται συνιστόσα, ομάδα κτλ. Εκεί συσπυρώνονται λοιπόν 5, 10, ξέρω εγώ 20 πόσοι θα είναι και θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Είναι λίγο από τις παθογένειες της αριστεράς που είχαμε κατά καιρούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει και να αποφευθεί και να μην γίνει και δεν θα το επιτρέψει ο Τσίπρας, και εκεί πάει αυτό που λέει πάθαμε και μάθαμε. Οπότε ναι, πιστεύω ότι αυτό το κίνημα θα πρέπει να λάβει και μαζικά και λαϊκά χαρακτηριστικά.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, κατά συνέπεια συμπεραίνω από τα λεγόμενά σας και μόνο ότι με τη σύσταση, με την ανακοίνωση και τη σύσταση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, με θυμών, με ύψιλον, αποκτά μια κοινοβουλευτική ομάδα, σωστά, εσάς δηλαδή?
1: Όχι.
0: Πώς όχι? Θα παραμείνετε ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή?
1: Βέβαια, δεν μπορούμε. Α, να διαλυθούμε.
0: Για λόγους χρηματοδότησης, όπως όχι, γράφετε?
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι ότι είμαστε κλεγμένοι, είμαστε συντεταγμένοι, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, εκπορεύεται από το λαό με απευθείας εντολή, απολογούμεθα σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να... τα προβλήματα της κοινωνίας συνεχώς να τα παλεύουμε και να τα μεταφέρουμε. Το κόμμα Τσίπρα διαμορφώνεται για τις επόμενες εκλογές. Είναι μια μεταβατική περίοδο στην οποία θα καταλήξουμε εκεί κάποια στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζουμε τη σημαία του αγώνα μας.
0: Δηλαδή εσείς θα είστε βουλευτής? Ένα λεπτό. Για να το καταλάβουμε και συγγνώμη που επιμένω. Εσείς θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ανήκετε στο κόμμα του Τσίπρα?
1: Πώς θα γίνει αλλιώς, για πέστε μου, εσείς, δεν
0: γίνεται? Έτσι θα
1: αλλιώς
0: γίνει.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Ναι. Εσείς εκλογές.
1: Δεν είναι ένα κόμμα που έχει μέλη, που γράφει και τα λοιπά, για να πούμε ότι είμαστε εκεί. Συμπαράταξη στο μεγάλο κίνημα του Τσίπρα θα γίνει για τις επόμενες εκλογές. Είναι μια διαδικασία εξελίξιμη.
0: Σας το λέω γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση, αν αυτή υλοποιηθεί, το κόμμα ενώ του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, έχει διαμηνύσει ο ίδιος, έτσι λένε, ποιος τα ξέρει τα παραμέσα, ότι όποιος βουλευτής θέλει να τον ακολουθήσει θα παραιτηθεί σήμερα, θα πάει κάποιος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του, γιατί δεν επιθυμεί να ρίξει την κυβέρνηση. Εσείς θα είστε, μου λέτε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ανήκετε στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Καλά το κατάλαβα?
1: Σε μια διαδικασία εξέλιξης και μεταξέλιξης θα είμαστε. Δεν γίνεται αυτό αυτόματα. Είναι μια πορεία ολόκληρη. Έρχεται το κόμμα, φτιάχνεται σιγά σιγά, παίρνει τα χαρακτηριστικά του μαζικού κινήματος, βγαίνουν οι διακηρύξεις, φτάσανε οι εκλογές. Νομίζω ότι είναι έτσι μια παράλληλη, θα έλεγα, πορεία που θα διαμορφώσει και η ίδια η κοινωνία, έρχεται για να διαμορφώσει το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που θα αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης.
0: Όταν ξεκινήσαμε μαζί να συζητάμε για αυτό το σενάριο της δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, ομολογώ ότι ήσασταν ανοιχτός και ευθύς από την πρώτη στιγμή. Είχε διαφανεί και από εσάς ότι δεν ξέρετε αν όλοι θα χωρέσουν σε αυτό το νέο κομματικό οργανισμό? Γιατί δεν θέλει, όπως είπατε, τις συνιστώσεις, ίσως να θέλει να κινηθεί και λίγο πιο κεντρό από την ελληνική αριστερά. Τώρα εσείς αποκλείετε κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ να μην βρουν ανοιχτή την πόρτα του νέου κόμματος? Το αποκλείετε?
1: Όχι, τίποτα δεν αποκλείεται. Αν και κατά την προσωπική μου άποψη όλοι χωράνε και όλοι πρέπει να συσπηρωθούν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο αρχηγός ενός μεγάλου ρεύματος τέτοιου, πιστεύω ότι ο ρόλος του κυρίαρχος είναι ποιος επιλέγει μετά να αξιοποιήσει, να έχει στενούς συνεργάτες. Από εκεί και πέρα όμως, ότι όποιος στην προγραμματική του ακριβώς διαθήκη, θα έλεγα, και συνθήκη που βάζει, όποιος δέχεται τους προγραμματικούς όρους είναι δεκτός. Έτσι λειτουργούν τα πολιτικά κόμματα. Τώρα, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, πάλι φεύγει. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπογράφει συμβόλαιο. Αλλά νομίζω ότι ανεξάρτητα από την ιδεολογική αφετηρία του καθενός, όποιος δέχεται την προγραμματική σύμβαση και συνθήκη την οποία καταθέτει το κόμμα, ο αρχηγός και τα λοιπά, πιστεύω ότι πρέπει να είναι δεκτός.
0: Επειδή έτρεξαν τα γεγονότα λόγω των πολιτικών καταστάσεων, δηλαδή μιλάγαμε για Σεπτέμβρη, μιλάγαμε για πολύ αργότερα, να ρωτήσω, επειδή κοντοζυγώνει τώρα 26 Μαΐου, λίγες μέρες έμειναν, έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα προσωπικά?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Αλλά Δεν βλέπω το λόγο να παραμιλήσω, δεν θέλω τίποτα, ούτε πάω να εξασφαλίσω τίποτα. Εγώ εκεί θα είμαι, εκεί θα παλεύω και όπως έχω πει και πολλές φορές, διότι γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και την ξέρουμε την πορεία του καθενός μας, έτσι, ιδίως στα τοπικά πράγματα. Δεν ψάχνω εγώ κάποια θέση.
0: Όχι, ο ίδιος δεν σας φώναξε. Είστε βουλευτής, είστε τομεάρχης, είστε από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πραγματικά δεν έπρεπε να σας φωνάξει σαν βουλευτή με τον οποίο έχετε εκλεγεί κιόλας?
1: Δεν έχει φωνάξει κανέναν.
0: Δεν έχει φωνάξει κανέναν.
1: Δεν έχει φωνάξει κανέναν. Απευθύνει κάλεσμα προς την κοινωνία. Και δεν φωνάζει κανέναν ακριβώς για να μην θεωρούμε ο καθένας από εμάς ότι έχει ένα προβάδισμα. Και καλά, πάει να εξασφαλίσει μια θέση.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σας φωνάξει ή δεν θα συζητήσετε. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.
1: Ναι, μέχρι τώρα. Θα το δούμε. Όμως είναι μια εξελίξιμη διαδικασία αυτή. Και να είμαστε καλά, να παλεύουμε και είμαστε παρόντες. Δυναμικά παρόντες, θα έλεγα, σε κάθε κίνηση, γιατί η κοινωνία δυστυχώς στοχαίνει. Αν περπατήσουμε εδώ, πλατεία Γεωργίου είμαι, αν περπατήσουμε στον δρόμο, 10 θα σταματήσουν να σου πούνε πού πάει αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως σου λένε και το επόμενο, πότε θα έρθει ο Τσίπρας.
0: Το λένε,
1: ναι, γιατί πρέπει να παίρνουμε για τα μηνύματα της κοινωνίας. Γιατί αν δεν ζεις μέσα στην κοινωνία να έχεις ανταπόκριση από την κοινωνία.
0: Σε εσάς το λένε. Εμένα δεν με σταμάτησε κανείς στην πλατεία Γεωργίου να μου πούν Τριανταφυλόπουλε, εκείνος ο Τσίπρας πότε θα έρθει. Εσάς σταμάτησε.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αν μη τι άλλο πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί δεν είναι απλά ένα πρόσωπο. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και μια ηγετική φυσιογνωμία. Να είστε καλά, κύριε βουλευτά, σας αφήνω.
1: Και εσείς, και εσείς. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Sky 89,4.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. ξεσπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Για να έρθουμε στον κομματικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, ο απόϊχος του 16ου συνεδρίου έχει πλέον καταλαγιάσει. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Ό,τι μήνυμα ή δίλημα κατεγράφει, κατεγράφει. Χθες είχαμε και την αναλυτική ανακοίνωση αυτών που εκλέγονται στο κορυφαίο όργανο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η Πολιτική του Επιτροπή. Και εδώ θα μείνω για να καλωσορίσω έναν από τα νέα μέλη αυτού του οργάνου, που είναι και δημοτικό σύμβουλο στην Πάτρα. Είναι ο κύριος Φίλιππας Παπαγεωργίου. Του καλωσορίζω. Συγχαρητήρια, καλή θητεία. Και η Αχαΐα έχει εκπρόσωπο, έχει βέβαια και άλλους συναδέλφους σας. 5 τον αριθμό, μέτρησα εγώ, και όχι 4. Καλωσορίσατε στο Sky, κύριε Παπαγεωργίου. Πώς είστε?
13: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι παίρνετε, ποια είναι η προσλαμβάνουσα από αυτό το συνέδριο? Εντάξει, η ιστορία, η πορεία, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, η παντοκρατορία Μητσοτάκη στην ηγεσία, γιατί όσοι και αν μίλησαν και είπαν κάτι το διαφορετικό, ουδείς τον αμφισβήτησε. Αλλά θέλω τη δική σας τη ματιά, τη σκέψη, με την καταγραφή που δεν έχει δά και τόσο έτσι παλαιοκομματικά στοιχεία, ξύλινα που λέω πολλές ώρες.
13: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ήταν ένα συνέδριο σε πολύ καλό κλίμα. Ολοκληρώθηκε με ουσιαστικό διάλογο και είχε ξεκάθαρο προσανατολισμό για την επόμενη μέρα της χώρας. Άλλωστε και στην ομιλία του Πρωθυπουργός το είπε, ότι ήταν ένα συνέδριο το οποίο δεν αθροίζει μονολόγους, συνθέτει απόψεις. Συζητήσαμε, προτείναμε, καταγράψαμε. Άλλωστε και από τις θεματικές ενότητες και από τους ομιλητές και τα στελέχη ανά την Ελλάδα φάνηκε αυτό. Κυρίως αναζητήσαμε λύσεις σε ό,τι δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το δίλημα, το είπε και στην ομιλία του Πρωθυπουργός, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οτιδήποτε θα φανεί στην πορεία. Ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει παγκόσμια κρίση. Υπάρχουν πάρα πολλά 7 χρόνια τώρα που έχουν γίνει. Οι αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις. Υπάρχει σταθερότητα. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος και η κοινωνία μπορεί να επιστρέψει πάλι και να ζήσει αυτό που ζήσαμε μια δεκαετία πριν.
0: Κρατάω την τελευταία φράση της ομιλίας αυλαία του κυρίου Πρόεδρου, του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε: πάμε μπροστά, βγείτε μπροστά μαχητικά και δώστε τη μάχη. Επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος Πάτρας στην παράταξη του κυρίου Σβόλη, πιστεύετε ότι σας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, γιατί είστε από το 23 και μετά στο Δημοτικό Σύμβουλο, εκείνα τα όπλα που να βγει και ο Παπαγεωργίου και ο Σβόλης και ο Ξυλιάς και η Σιώρου να πούν ότι να, η κυβέρνηση προάγει το τρένο, προάγει το θαλάσσιο μέτωπο, προάγει το εργοστάσιο απορριμμάτων. Έχετε μπει σε αυτό το συλλογισμό, γιατί έχετε έναν διπλό ρόλο πλέον και του κομματικού στελέχου, στα κεντρικά του κόμματος και βέβαια του αιρετού, όπως σας επέλεξε ο πατρινός και η πατρινή πριν από 2 χρόνια.
13: κύριε Τριανταφυλόπουλε, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως σε όλους τους νομούς, έτσι και στην Αχαΐα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά έργα, τα οποία δεν είχαν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, προχωρούν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποια είναι τα έργα που προχωρούν,
13: αυτό το λόγο,
0: Πάπα Γεωργίου?
13: Θα σας πω ακριβώς.
0: Για μου πείτε το κατανοπύργο κι εσείς.
13: Όχι, σε καμία περίπτωση. Βέβαια, δεν συζητάμε ότι η Πατρών Πύργου είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Εντάξει, σύμφωνοι σε αυτό.
13: Και με τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο Δήμο. Όλοι ο πατρινός λαός, η κοινωνία, ζητά την αλλαγή στο Δήμο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να ιτηθεί ο κύριος Πελετίδης. Αυτός ο σκοπός είναι να αλλάξουμε την πόλη μας. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει καλύτερα, δεν έχουν γίνει. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, στο ΚΕΠ πλέον, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν κατατάσσονταν νεοσύλλεκτοι, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεοσυλλέκτων. Βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει το σχέδιο για το φυσικό αέριο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κάνει ένα τεράστιο αγώνα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και ο Δήμος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να ακολουθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη ενωμένη, να αφουγκραστούμε την κοινωνία η οποία ζητάει αλλαγή και στο Δήμο Πατρέων, για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε και την επόμενη μέρα να προχωρήσει και ο Δήμος Πατρέων και να αυξήσει τις δυνατότητες του για να αλλάξει μορφή η πόλη, όπως αλλάζουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος.
0: Όπως ο κύριος Βόλης, έτσι και εσείς, σας παρακολουθώ όσο μπορώ, προσπαθείτε να είστε σε διακριτούς ρόλους ως αυτοδιοικητικοί στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Πατρέων και ο καθένας στην κομματική του πορεία, όπως εσείς στο κορυφαίο πλέον όργανο της Νέας Δημοκρατίας στην Πολιτική Επιτροπή. Σκοπεύετε να βάλετε θέμα στο κόμμα, γιατί έχετε το δικαίωμα, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΠ, του κ. Κατσιγιάννη, ότι διαφωνεί με τον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Βόλης και ή κάνει δημόσιες σχέσεις με τον Πελετίδη ή είναι ανεπαρκής ο αρχηγός σας? Σας ρωτώ απλά,
13: κύριε Τριανταφυλόπουλε, αντιλαμβάνομαι πλήρως το άγχος για πολιτική αλλαγή στο Δήμο Πατρίων και του Προέδρου της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει όλοι μαζί στις αυτοδιοικητικές εκλογές να δώσουμε ενωμένη τη μάχη για να αλλάξει σελίδα η πόλη. Δεν περισσεύει κανείς. Παρ' όλα αυτά, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές προέχουν οι εθνικές εκλογές. Το 2027 έχουμε εθνικές εκλογές. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να υπάρχει μια σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση, τρίτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να προχωρήσουμε στο 2030, να υπάρχει ένα σύγχρονο και σταθερό κράτος και την επόμενη μέρα να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κύριος Βόλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκλέχθηκε με τον κύριο Παπαδημά το 2019, πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Είναι ο εκφραστής της αντιπολίτευσης, ο βασικός εκφραστής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Πατρέων. Το 2023 ήταν επικεφαλής. Μην ξεχνάμε ότι τη δεύτερη Κυριακή η παράταξή μας έφτασε στο 44%. Αντιλαμβάνομαι το άγχος όλων για πολιτική αλλαγή στο Δήμο Πατρέων. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία ίσως βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Το διακύβευμα είναι ένα: να αλλάξει σελίδα και ο Δήμος Πατρέων μαζί με την υπόλοιπη χώρα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, δεν διανοείστε μετά τις εθνικές εκλογές η τοπική Νέα Δημοκρατία και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία να μην είναι στο πλευρό του κ. Σβόλη?
13: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, η Νέα Δημοκρατία και στην Αχαΐα και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα δώσει τη μάχη και των εθνικών εκλογών το 2027 και σε δεύτερη φάση θα δούμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές πώς θα λειτουργήσουμε. Ο κύριος Βόλης είναι επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα είναι ξανά υποψήφιος, το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους. Προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και στο Δήμο Πατρέων, για να γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή στο Δήμο, χρειάζεται μια πιο υπερκομματική, γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, μια πιο υπερκομματική κατάσταση. Ο κύριος Βόης εκφράζει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να τροφοδοτούμε την τοξικότητα. Μετά τις εθνικές εκλογές, όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη και στο Δήμο Πατρέων, δίπλα στον Κώστα του Σβόλη. Η παράταξη ούτως ή άλλως έχει καθημερινή παρουσία. Φαίνεται, το ζητά, το ακούει η κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου, που τα είπαμε.
13: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλημέρα.
14: Sky 89,4.
0: Επιστρέφω στην αριστερά, στον ευρύτερο χώρο, στην προοδευτική λεγόμενη αριστερά, διότι αυτό το οποίο θα συμβεί στις 26 Μαΐου, η ανακοίνωση δηλαδή του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, δεν ανακατεύει μόνο την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά πρώτα και κύρια σε αυτόν τον κομματικό χώρο που έχει άμεση σχέση, λίγο ή πολύ, κάποτε είσαι όλοι μαζί. Πάω στο συντονιστή των Δημοκρατών στην Αχαΐα, το κόμμα του κυρίου Κασαλάκη, ο οποίος το Σάββατο περιόδευσε στην Πάτρα και με κοινωνικό πρόσημο και με πολιτικό και με οργανωτικά ζητήματα κομματικά. Ο κύριος Δημήτρης Δελιγεωργόπουλος είναι στο ΣΚΑΙ σήμερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Μια χαρά είμαι. Εγώ, εσείς πώς είστε?
0: Ικανοποιημένοι από την παρουσία του Προέδρου σας εδώ στην Πάτρα το Σάββατο?
15: Ο Στέφανος Κασελάκης είναι εξαιρετικός στην παρουσία του, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε επαφή με την κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο, έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Οι άνθρωποι, οι πολίτες, μέλη και μη, τρέχουν να τον αγκαλιάσουν, να τον καλωσορίσουν. Συνάντησε πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπατε, είχε και κοινωνικό πρόσημο η επίσκεψή του. Επισκέφθηκε κάποιες δομές, κοινωνικές εννοώ. Και από εκεί πέρα μίλησε με τα μέλη, μίλησε με τους φίλους, είχε τον χρόνο και άκουσε τους προβληματισμούς, εκφράστηκε εκεί που χρειαζόταν, έβαλε τις κατευθύνσεις για την περίοδο που ακολουθεί, όπου είναι ξεκάθαρο ότι είναι προεκλογική περίοδο και οπωσδήποτε έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και τις κατευθύνσεις του. Από εκεί πέρα νομίζω ότι είμαστε σε δραστηριότητα. Συνεχίζει τις περιοδίες του, ετοιμάζεται για την Κρήτη τις επόμενες μέρες και ούτω καθεξής, από πόλη σε πόλη είναι.
0: Έχετε μια ομολογουμένως αξιοπρόσεκτη παρουσία στην Αχαΐα. Έχετε τα γραφεία σας, έχετε τις επιτροπές σας, έχετε την οργάνωσή σας. Έχει όμως και ο κύριος Κασαλάκης, όπως ο ίδιος έχει πει εδώ στον Sky, μια αγάπη, να την πω, για την Αχαΐα, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Του έχει μείνει και ως πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η πρώτη στάση που έκανε ερχόμενο στην Ελλάδα, η πρώτη περιοδία εδώ στην Πάτρα. Θυμίζω ότι έχει έρθει στο Αίγιο, έχει πάει στην Ακράτα, θα πάει στα Καλάβρητα. Πώς θα βλέπετε το... Έχει πάει, θα ξαναπάει μου φαίνεται, ναι. Γιατί υπολείπεται μια, έχει μια χρωστούμενη περιοδία εκεί. Τώρα, τι είπατε μαζί του το Σάββατο? Δεν μπορεί να μην είπατε πράγματα για τις εκλογές.
15: Είπαμε, αυτό που έχει σημασία είναι η επικοινωνία με τον κόσμο και η εκλαήκευση της πολιτικής μας και του προγράμματος, να καταλάβουν οι πολίτες ότι υπάρχει πρόγραμμα. Δουλεύει συνέχεια η ομάδα πολιτικού προγράμματος και εξειδικεύει όλες τις προτάσεις. Αυτές οι οργανώσεις τις επικοινωνούν και αυτή είναι η στρατηγική. Επικοινωνία με τον κόσμο, μεταφορά των πολιτικών προτάσεων, δραστηριότητα, μεγάλωμα των οργανώσεων, εγγραφή νέων μελών και οπωσδήποτε ό,τι άλλο μπορεί να πει κάποιος, τουλάχιστον από αυτά που μπορούμε να μοιραστούμε σήμερα εδώ, μπορεί να πει ένας πρόεδρος, ένας αρχηγός του κόμματος στα πλαίσια αυτής της περίοδου. Από εκεί πέρα, εμείς κρατάμε και μια επιφύλαξη για την εκλογία. Δεν θεωρούμε πολύ πιθανό ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο που πολλοί επαναλαμβάνουν. Θεωρούμε ότι θα συνέφερε το κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του, να το τραβήξει μέχρι την άνοιξη. Έχει πολλά θέματα νομικά ανοιχτά που θα προσπαθήσουν να κλείσουν στην κυβέρνηση. Οπότε αυτή είναι η δική μας σκέψη. Δεν έχει σημασία. Είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Είμαστε παντού σε όλη την Ελλάδα με δυνατά ψηφοδέλτια, με νέους ανθρώπους, με ανθρώπους που δεν έχουν θητεία στην πολιτική, δεν έχουν δηλαδή γευτεί αυτή την αν θέλετε, την καραμέλα που πολλές φορές πολλούς τους έχουμε αδικήσει μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να το πω με επιχειρηματικούς όρους, σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς. Και αν μου επιτρέπετε να μπω λίγο και στην κουβέντα που είχατε νωρίτερα με τους συνομιλητές σας,
0: ναι, ναι,
15: κυρίως από την πλευρά της αριστεράς, βλέπουμε ή προανακαίλλεται ότι επανέρχεται, κάνει το rebranding του ο κύριος Τσίπρας. Δεν μας δημιουργεί εμάς την αίσθηση που προκαλούν κάποιοι άνθρωποι του, κάποια στελέχη του. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχασε και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 19 με το Μητσοτάκη απέναντί του, με ένα τεράστιο ποσοστό για κέντρο αριστερό κόμμα, και αυτό το απεμπόλησε όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ θα συμπλήρωνα ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί και ο μέγας χορηγός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια αντιπολίτευση αξιωματική με 32% την έφερε σήμερα να μιλάμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, και έναν Τσίπρα ο οποίος θα διεκδικήσει ένα νούμερο, λένε, στα ψηλά του μονοψήφιο, αλλά θα είναι ένα νούμερο μονοψήφιο. Αν ξαναπιάσει η οποιαδήποτε δομή προερχόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα το ποσοστό το 15% που είχε στις ευρωεκλογές ο Στέφανος Κασελάκης, αυτό θα είναι όνειρο απατηλό για αυτή την ομάδα, για αυτό το team. Δεν νομίζω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι οι πολίτες περιμένουν κάτι από αυτή την πλευρά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εξελέγει το 2015 μέσα σε μια τραγική συγκυρία με τα μνημόνια, και το κύριο πολιτικό αφήγημα ήταν ότι αυτά θα καταργηθούν με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Και αφού έχουν απογοητευτεί από όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους, συγκεντρώθηκαν εκεί. Αυτό λοιπόν το χάσε η αριστερά, δυστυχώς. Μόνο ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα μπορεί να συγκεντρώσει αυτό τον κόσμο ο οποίος είναι απογοητευμένος, εξακολουθεί και απογοητεύεται. Και μόνος Κασελάκης ως καινούργιο πρόσωπο στην πολιτική μπορεί να τους συσπηρώσει, να τους εμπνεύσει και να τους φέρει κοντά για να γίνει μια καινούργια κέντρο αριστερά, ένα κέντρο κόμμα, το προοδευτικό κέντρο που λέμε εμείς, για να έχει μια ξεκάθαρη ανακούφιση κοινωνία. Με ξεκάθαρες πολιτικές, με ρεαλιστικές πολιτικές, με ανακούφιση για την ακρίβεια, με μείωση της φορολογίας, με κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους επιχειρηματίες, με ανακούφιση των μισθωτών, με βελτίωση των μισθών, αυξήσεις εκεί που χρειάζονται, και οπωσδήποτε και με τις συντάξεις, με 13η, με 14η σύνταξη, με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αυτή είναι η πολιτική. Δεν μπορούμε με συνταγές και υλικά του παρελθόντος να χτίσουμε το μέλλον μας. Θα ήταν μια ουτοπία. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες όλη την Ελλάδα να μας ακολουθήσουν. Είμαστε το καινούργιο και το αποδεικνύουμε καθημερινά και με τις προτάσεις μας. Και ας μην αναφερθώ στις αντιγραφές της πολιτικής καμπάνιας του κ. Τσίπρα. Έτσι. Αν το δείτε, κάθε βήμα για να τρέξετε στην πολιτική του Στέφανου Κασελάκη είναι ακριβώς μια αντιγραφή. Αυτά έχω να πω για την.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι δεν πιέζεστε, δεν νιώθετε ότι έρχεται μια πίεση πλέον με την παρουσία Τσίπρα σε ό,τι σας αφορά? Δεν είστε εκτός της ευρύτερης αριστεράς, γι' αυτό σας το βάζω, κύριε Δελογιώργοπουλε. Πολύ άνετο σας ακούω, να το πω αλαϊκά. Πολύ άνετο σας ακούω.
15: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πιεζόμαστε με τον τρόπο που το παρουσιάζει το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό που μας αγχώνει και μας πιέζει είναι να μπορέσουμε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά μας και να επικοινωνήσουμε με ακόμα περισσότερους πολίτες. Αυτός είναι ο πραγματικός μας αγώνας, αυτό είναι πραγματικά που μας ενδιαφέρει. Το αν κάποιοι που είναι υποστηριχτές του Τσίπρα και ήταν μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κομμάτι το οποίο έδιωξε τον Κασελάκη με αυτόν τον τρόπο, αυτοί θα συνεχίσουν, αλλά αυτό το ποσοστό δεν στοιχειοθετεί καμία ελπίδα και κανένα ενθουσιασμό. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν εμείς αγωνιούμε για την επόμενη μέρα για να βελτιώσουμε την κοινωνία. Και αν έχω ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσουμε να κάνω μια αναφορά σε δύο γεγονότα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα. Καταρχάς έχουμε μια θλιβερή επέτειο, την γενοκτονία των Ποντίων. 350.000 άνθρωποι, 350.000 πατριώτες μας εκδιώχθηκαν από τις εξυπηρέτειες τους και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σήμερα είναι αυτή η θλιβερή ημέρα. Και επίσης να θυμηθούμε ότι χτες είχαμε μια πειρατεία στη Μεσόγειο, σχεδόν στα όρια των εθνικών μας υδάτων. Το Ισραήλ συνέλαβε τους ακτιβιστές που πήγαιναν να προσφέρουν βοήθεια και μέχρι στιγμή βοήθεια στον μαχόμενο και δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης. Και εμείς έχουμε θέσει ερωτήματα προς την κυβέρνηση, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Ρωτάμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι διπλωματικές και προξενικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ποια είναι η κατάσταση των συλληφθέντων.

0: δεν βλέπουμε. Ανάθεση στο τεχνικό επιμελητήριο από την περιφέρεια, από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν βλέπουμε. Τα πράγματα δεν κυλούν ομαλά και πάω στην Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού και Καλαβρίτων να συναντήσω τον κύριο Κώστα Οικονόμου, γιατί από την αρχή είχαν πει ότι δεν θέλουμε να αγριέψουμε, αλλά σιγά σιγά θα μας αναγκάσουν να αγριέψουμε. Έγινε το συλλαλητήριο επιτυχώς, θυμίζω, στην Πούντα, στον Κόμβο, την Παρασκευή. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, κύριε Οικονόμου, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς? Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλά, καλά δεν είστε, αλλά έτσι απαντάτε τώρα. Τι να, τι να πείτε κι εσείς? Περιμένετε. Άξε. Τι περιμένετε είναι το θέμα.
1: Περιμένουμε, δίνοντας ακόμα περισσότερα μηνύματα, την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων. Δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω επί θεσμικών θεμάτων απάντηση. Μπορούμε όμως να σας πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι υπάρχει ένας εμπαιγμός στο θέμα. Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα κατοριστήσεων. Έτσι κι αλλιώς έρχεται καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα, το ξέρουμε. Θα μπορούσε μέσα στο καλοκαίρι να λειτουργήσουν και οι μελέτες συστατικές και οι υπόλοιπες. Κάπου να σταματάει και το τρενάκι και να γίνονται και διάφορα έργα αποσπασματικά. Κάτι που θα ήταν εντελώς αθώο. Τώρα έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Ευτυχώς ο κόσμος ήταν αποφασιστικός, είχε συμμετοχή. Είχαμε πάρα πολλούς φορείς, 42-43 φορείς κάτι τέτοιο. Ερετούς. Έλαμψε δια της απουσίας της, βέβαια, η περιφέρεια, παρότι ο κύριος Φαρμάκης στις περασμένες εκδηλώσεις μας είχε ενθαρρύνει για να κάνουμε αυτές τις κινήσεις.
0: Τώρα τι θα κάνετε εσείς με σταυρωμένα τα χέρια? Δεν σας έχω να κάθεστε. Δεν είστε ως φιλοσοφία σε αυτό το mood ως επιτροπή. Αγωνιστική είναι η διάθεσή σας, αλλά τι θα κάνετε?
1: Να σας θυμίσω ότι στην Επιτροπή μετέχουν κάθε καρυδιάς καρύδι, να το πω και έτσι. Ακόμα ναι. Και κυβερνητικοί και μέλη της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το θέμα είναι υπεράνω κομμάτων, υπεράνω φιλοσοφιών, επειδή είπατε για φιλοσοφίες. Φυσικά και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουμε κανονίσει ραντεβού με τους δύο δημάρχους, μάλλον αύριο θα γίνει αυτό, και έχουμε επιστολές και υπομνήματα για τους αρχηγούς των κομμάτων. Έχουμε ετοιμάσει μια επιστολή η οποία αυτή τη στιγμή φεύγει με mail για συλλόγους και υποστηρικτές οδοντοτών στις Άλπες σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Θα το κάνουμε ευρωπαϊκό το θέμα πια, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα, εάν δεν έχουμε και μέσα στις επόμενες 10 μέρες το πολύ, θα προχωρήσουμε σε άλλες πάλι πιο δυνατές.
0: Δηλαδή, σκέψεις πείτε μου, δεν θέλω αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί.
1: Κοιτάξτε, για μας δύο είναι οι φταίχτες. Ο ένας είναι και ο σοβαρότερος είναι ο πολιτικός φορέας, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ούτε για να προβλέψει τους κατολιστήσεις, αλλά ούτε έλεγξε την Hellenic Train αν συντηρεί τα τρένα σωστά. Ναι. Γιατί θυμίζω πάλι τα 17 από τα 24 συμβάντα αφοράν σειρμούς. Αφοράν δηλαδή συντήρηση των σειρμών επάντρως του μηχανοστασίου και ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έκανε καλά τη δουλειά του το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι θα στραφούμε προς τα εκεί. Χωρίς να ξεχνάμε, βέβαια, ότι και οι υπουργοί είναι μέλη της κυβερνητικής παράταξης. Ναι. Καλώς ή κακώς αυτή την κυβέρνηση έχουμε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Δεν μας αφορά πια. Όποια και να ήταν, με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφερόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, τι κάνει ο καθένας στις βουλευτικές εκλογές. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εδώ παλεύουμε για τον τόπο. Και δεν θα μας κάνει κουμάντο κανένα κόμμα. Ούτε αντιπολιτευτικό, ούτε συμπολιτευτικό.
0: Ναι, βλέπετε κι εσείς ότι δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν απαντά. Ο κύριος Κυρανάκης δεν ανταποκρίνεται. Οφείλω να πω ότι τον έχω ενοχλήσει και εγώ, δεν έχει ανταποκριθεί. Να δώσει μία εξήγηση. Το μόνο που έχει κάνει, θυμίζω, είναι να απευθυνθεί στον Δήμαρχο Καλαβρίτων και να του πει: υπέγραψε τώρα. Υπογράφω, του λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, να ανοίξει. Μέχρι εκεί έμεινε το θέμα. Πώς θα πιέσετε? Θα κλείσετε δρόμο? Θα κάνετε κάτι άλλο?
1: Αυτές οι υπεκφυγές τώρα είναι αυτές, τις έχει απαντήσει και το τεχνικό επιμελητήριο. Εμείς θα συνεχίσουμε στις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις και φυσικά πιο δυναμικά. Αυτή τη στιγμή

0: Κλέψαμε πάρα πολύ ειρηνικά. Κανένας άνθρωπος δεν έμεινε στο χώρο συγκέντρωσης. Κατάλαβαν ακόμα και οι πιο συντηρητικοί ότι πρέπει να βγούμε. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή και αυτές οι ακτιβιστικές ενέργειες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, θα σας τις αναγγείλουμε. Και εγώ προσωπικά χρεώνομαι να τις αναγγείλω σε εσάς μία μέρα πριν γίνουν.
1: Άρα κάτι επεξεργάζεστε, αυτό να πούμε.
0: Βέβαια επεξεργαζόμαστε. Μας φταίει το Υπουργείο Μεταφορών και η Hellenic Train. Άρα αυτή είναι η στόχη μας. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω τι ακριβώς συζητάμε σαν Επιτροπή ή με άλλους συντοπίτες οι οποίοι έχουν πλαισιώσει την Επιτροπή και άλλοι φορείς, ακόμα και Καλαβριτινή από Αθήνα, το σωματείο του ΟΣΕ, είχαν έρθει όλοι αυτοί εδώ και είμαστε άμεση επαφή μαζί τους με mail και τέτοια. Έχουμε διάφορες σκέψεις, γιατί και υπάρχουν και συναγωνιστές μας που μένουν στην Αθήνα. Αυτό σας λέει κάποια πράγματα.
1: Αν κατάλαβα καλά, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρο, θα κινητοποιήστε φίλους του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου από την Ελβετία, από τις Άλπεις.
0: Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με 7 συλλόγους. Δεν ξέρω αν θα έρθουν εδώ. Πάντως, παραστάσεις στις κυβερνήσεις τους για να πιέσουν και τη δική μας να μην χαθεί το θέμα των οδοντωτών. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, στην Τσεχία προχτές μπήκε πάλι ο οδοντωτός να δουλέψει. Από το 1902 είχε κατασκευαστεί. Θα σας το στείλω, αν θέλετε, με mail να το δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, όλοι οι οδοντωτοί αυτή τη στιγμή προσελκύουν κόσμο και εμείς καταργούμε οδοντωτό. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουν ότι δεν είναι απλά ιστορικό μνημείο, δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι ταυτότητες για τις περιοχές, τις οποίες μας τις σκίζουν. Δεν θα δεχτούμε να μας σκίσουν και την ταυτότητα. Έχουμε μια υπόσταση και σαν τόπος.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια.
2: Sky 89,4.
1: Το μήνυμα από την αγορά έρχεται τώρα και εμείς επιστρέφουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εδώ θα είμαστε αύριο 12 και στον Sky, σύνδεση με την Αθήνα και τους συναδέλφους μου στο Sky 100,3. Καλό απόμεσο σήμερα.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, 3 και 4 ακριβώς. Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο αγαπημένος σας παρουσιαστής, ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο αγαπημένος σας συμπαρουσιαστής, ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης. Και σήμερα guest είναι ο κορυφαίος ηχολήπτης ever, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης, ο οποίος γιορτάζει έτσι και σε λίγες ώρες. Θα τον έχουμε μαζί μας και την ημέρα της εορτής, αλλά του λέμε από τώρα εμείς χρόνια πολλά και θα ελπίζουμε ότι θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όπως κάνει πάντα. Μέχρι και τις 4 θα είναι μαζί μας, θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Τα χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, ξέρεις τι μου θύμισε, Παναγιώτη? Μου θύμισε τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου στα χωριά.
1: Που ξεκινούν από τις 10 του μήνα.
0: Που ξεκινούν από τις, για την ακρίβεια, 13, 14, 15 είναι τα τριήμερα. Ξεκινούν από τις 13 λοιπόν και το κλαρίνο παίζει μέχρι και τις 15 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 35. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Πανεύκολα μπορείτε να το κάνετε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Τα μηνύματάκια σας θα στέλνετε με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Λοιπόν, άκου, κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.